Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. I don't wanna come undone, come undone. 'Cause I moved on with my life, with my life.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, εδώ στο Κόσμος. Παραλαμβάνω ότι ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος, ακούγοντας τον Δημήτρη Ζανετούλη από το ΔΣ της ΔΕΙΑΡ. Ακούσατε την άποψή τους σχετικά με τις διαδικασίες, με το πρόβλημα, με την ομολογία, με το πρώτο δημόσιο συγγνώμη που ακούστηκε από την πλευρά του κύριου Ζανετούλη. Ο πρόεδρος, φαίνεται, με αυτή τη λέξη έχει μια ενοχική, αν θέλετε, διάθεση. Κρατάει αποστόσεις, μόνο άλλη είναι η προσέγγιση που κάνει. Και βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά. Τώρα, μένω στο ίδιο θέμα, για να έκανα μία αναφορά νωρίτερα. Είχαμε χθες την επιστολή του κυρίου Βαγιανού προς τα μέλη της Νέας Αρχής για το όσα είπε ο Σπύρος Σπυρόπουλος, ο οποίος βεβαίως απάντησε, έτσι, σε όλα τα σημεία, ένα προς ένα, με επιστολή προς τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ. Και βεβαίως βλέπω και την θέση την οποία παίρνει η Νέα Αρχή, δηλαδή τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία λένε στον κύριο Βαγιανό: αφήστε τις προσωπικές αντιπαραθέσεις, εδώ είναι λογικά τα ερωτήματα και στα ερωτήματα να απαντήσετε. Λοιπόν, νομίζω υπάρχουν παντού τα σχετικά κείμενα, υπάρχουν και στο δικό μας το site του Κόσμος, να τα διαβάσετε, αλλά δεν κρύφτηκε καθόλου, μα καθόλου, ο Σπύρος ο Σπυρόπουλος απάντησε ένα προς ένα και καταλήξαμε και στα λεγόμενα χρυσά παιδιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο είχαμε και χρυσά παιδιά, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, για την άλλη την ιστορία που έχει να κάνει με την προγραμματική σύμβαση, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί χωρίς αυτό τι θα ήταν η Ρόδος, ενώ δηλαδή χωρίς αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της Μεσσωνικής πόλης, η Ρόδος θα ήταν σαν ένα, σαν όλα τα υπόλοιπα νησιά δηλαδή. Και δείτε και τη διαχρονική προσοχή της ελληνικής πολιτείας δηλαδή, γιατί δείτε πώς είναι το κάστρο, το λεγόμενο, της Ρόδου, και δείτε πώς είναι πόσα χρόνια. Επειδή μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας, αλήθεια δεν θα μπορούσαν μέσα σε αυτό τον παχτολό των χρημάτων να αποκαταστήσουν και τα πάρκα, εννοώ τα αρχαιολογικά, αλλά κυρίως τα κάστρα τα οποία υπάρχουν διάσπαρτα στη χώρα και στα νησιά, που αποτελούν κομμάτι του πλούτου τους, γιατί φτάνουν εκεί τα λεγόμενα τουριστικά λεωφορεία για να προμοτάρουν και η εικόνα δεν είναι ιδεατή. Δεν θα μπορούσε στη Ρόδο, με τόσα σημαντικά κάστρα, να γίνει μια προσπάθεια αποτύπωσης? Εγώ δεν λέω ανοικοδόμησης, γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν και όλα σε αυτούς τους όρους, αλλά διάσωσης κάποιων τμήματων που υπάρχουν σε όλα αυτά τα κάστρα. Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας, πολύ μεγάλες εταιρείες βάλανε, έτσι, χρήματα στη τσέπη τους, χρήματα, μεγάλες business, και μεταξύ αυτών είναι και εταιρείες που μας δίνουν. Αυτοί που μας δίνουν με την ακρίβεια, αυτοί οι οποίοι σοκερδούν δηλαδή, και αυτοί πήραν χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθλητικότητας. Δείτε τις λίστες, πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να καταλάβετε και εσείς. Λοιπόν, σε μια πολιτεία έχει σημασία το προλαμβάνει. Για να μην τα επαναλαμβάνω, προλαμβάνεις. Προλαμβάνεις και βεβαίως καλείσαι να διαχειριστείς και μια κατάσταση. Έτσι, καλείσαι να διαχειριστείς. Και βεβαίως γι' αυτό υπάρχουν οι νόμοι, οι διαδικασίες και τα λοιπά. Προβλέπουν πάντα και το έκτακτο, αλλά υπό προϋποθέσεις. Αλλιώς θα είχαμε καταργήσει το νόμο των διεθνών συμβάσεων, θα κόταν ο κάθε δήμαρχος, θα έλεγε στον καθένα: πάρε μια τριαντάρα, πάρε μια εκατοστάρα, πάρε και καμιά δεκαπενταριά εκατομμύρια, αλλά το συζητήσουμε στο τραπέζι δυο μας, οι εταιρείες, και εκεί καταλήγω, έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί το σύστημα αυτής της χώρας. Για όλα αυτά τα θέματα μπήκαν αυτές οι διασφάλισεις, για όλα αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως δεν με ενδιαφέρει ούτε θα κάνω τον εκπρόσωπο καμίας εταιρείας, αλλά δεν μπορεί να λες ότι επειδή δεν προχωρήσε το τάδι έργο, διότι υπήρχε ένα θανατηφόρο και υπήρξε και βεβαίως καθυστέρηση. Πόσα έργα αυτή η δημοτική αρχή που καθυστέρησε, καθυστέρησε τα πηγαίνει? Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει καμία δημοτική αρχή η οποία ολοκλήρωσε οτιδήποτε σε χρόνο? Ελάχιστες είναι. Ελάχιστες είναι, γιατί προκύπτουν και τεχνικά ζητήματα στα έργα, βεβαίως. Λοιπόν, εντάξει, υπήρχε και ένας ο Ζανετούλης, είναι αυτός ο οποίος πει συγγνώμη. Καλό είναι αυτό. Για το άλλο θα επανέλθω για την προγραμματική σύμβαση. Δεν μπορώ να μην επανέλθω για την προγραμματική σύμβαση, αλλά τρέξτε τα υπόλοιπα. Τρέξτε και τα υπόλοιπα. Και κάποια ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλη, ξυπνήστε λιγάκι εκεί μέσα στο δημοτικό συμβούλιο. Αφήστε το μόντελινγκ δηλαδή. Άκουσα και ξύπνησα και διάφοροι σε σχέση με το παλιό νοσοκομείο. Βρε, καλημέρα. Καλημέρα. Και θα αρχίσουμε πάλι. Τι είχε γίνει παλιά με το ΙΚΑ? Πώς το λένε, πώς το λέει ο Χατζηχρήστος? Το παίζαμε συνέχεια. Πώς το λένε αυτό του ΙΚΑ? Εδώ ΙΚΑ, εκεί ο ΙΚΑ, εδώ ΙΚΑ. Τώρα θα δείξουμε τον δικαστικό μέγαρο, λέει. Άκουσα και το φίλο μου. Το φίλο μου. Λέω για το φίλο μου. Το φίλο μου, τον Βαγγέλη τον Μαντρακό. Εγώ λέω διαφωνώ με το δικαστικό γόνο. Στην αγόρια μας. Αν διαφωνείς εσύ, Βαγγέλη μου. Α, στο νοσοκομείο. Διαφωνώ, λέγω. Σοβαρά που διαφωνείς. Άντε, ξεκινήσαμε. Εδώ το δικαστικό, εκεί το δικαστικό, που θα πάει το δικαστικό. Αφήσαμε τον ΙΚΑΣ και πάμε στο δικαστικό τώρα. Δεν έπρεπε, δεν το λέγαμε από την πρώτη ώρα, τα βγήκε ο Άδωνος ο Γεωργιάδης, γιατί λέμε για τον Άδωνη τα πάντα. Είχαμε πει τον Άδωνη, τον περάσαμε γενναίες 14 για διάφορα ζητήματα. Και καλά το κάνουμε, υπουργός είναι. Τι να κάνουμε. Αναλαμβάνει την ευθύνη. Και μπορεί να διαφωνεί κανείς, αλλά ο τύπος. Εντάξει, μπορώ να διαφωνώ σε πολλά πράγματα. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην αποδεχθώ ότι ο άνθρωπος έχει guts. Έτσι, έχει guts και λέει την άποψή του. Λοιπόν, βγήκε εδώ ο Άδωνης, του είπαμε: Άδωνη, άστα, είσαι λασπωμένος κι εσύ. Πριν από μία δεκαετία ως υπουργός, έλεγες: τελειώνει το παλιό νοσοκομείο και έκανες κριτική στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τώρα τι κάνεις? Και αντέδρασε με ταχύτατο ρυθμό, ντετέ δηλαδή. Είπε: παιδιά, εγώ είμαι ανοιχτός εδώ. Εάν μου έρθει Δήμος ή Περιφέρεια, και επειδή ξέρει, ξεκίνησε το Δήμο. Δήμος ή Περιφέρεια, εγώ οποιαδήποτε συζήτηση την αποδέχομαι. Ακούνε λοιπόν και οι υπόλοιποι, ακούει και ο Πονηρός. Είναι Πονηρός. Ο Γιώργος είναι Πονηρός. Το λέει το τραγούδι. Το λέω εγώ, ο Χατζηνάσιος το λέει. Ο Γιώργος είναι Πονηρός και αυτά που λέει μην τα τρως. Α, αν τα φάτε εσείς είναι άλλο θέμα. Βλέπει λοιπόν ο Χατζημάρκο την ιστορία, σου λέει κάτσε εδώ πέρα. Ο Χατζημάρκο, όχι Χατζημάρκου, γιατί βλέπω και το φίλο μου τον Γιώργο τον Αυτιά. Πες του, Χατζημάρκο λέγεται. Δηλαδή υπάρχει και. Λοιπόν, Χατζημάρκο, όχι ο Χατζημάρκου, το λέω κάθε φορά τον Γιώργο τον Αυτιά. Χατζημάρκο λέγεται. Ως Χατζημάρκο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και αντιδράει και μετά πονηρεί οι φορείς, σου λέει ρε παιδιά, φάγαμε τόσα χρόνια στη συζήτηση. Ποιος εκ των πραγμάτων. Διότι βεβαίως υπάρχουν και αστοχίες τώρα, γιατί έγινε αναφορά για τον Άκτορα, ξέρεις, αυτές τα υπονοούμενα κτλ. Όταν τρέχεις τόσα έργα στο Νότιο Αιγαίο, μπορεί και κάποιο να σου κάτσει στραβά. Τι να κάνουμε. Εδώ είπαμε ότι η υπόθεση είχε να κάνει κυρίως με το τραγικό. Ότι χάθηκε άνθρωπος. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, και αντιδρά και λέει ναι. Και την παίρνουν χαμπάρι και φορείς και πάνε στο Υπουργείο και μετά ψαχνόμαστε. Ούτε ήδη δεν ήξεραν. Ούτε ήδη δεν ήξεραν τι τους ανήκει. Τους το λέγαμε από την πρώτη ώρα ότι ο Δήμος της Ρόδου έχει πάρει συγκεκριμένα κτίρια. Υπάρχουν ιστορικά κτίρια, Βίλα Μέντιτσι κτλ. Πρόνοια κτλ. Τα οποία υπήρχαν και έχει πάρει συγκεκριμένες πτέρυγες. Και όχι το σύνολο του νοσοκομείου. Και διεφάνει από τη διαδικασία ψαχνώντας στην αρχή. Και τι γίνεται, ότι πέρασε στο ίδιο το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου ως κληροδότημα όλη αυτή η ιστορία. Και βεβαίως αυτή η πτέρυγα η οποία σκέφτεται το Υπουργείο να την καταδαφίσει είναι παράνομη. Είναι η παλιά πτέρυγα που υπάρχει δίπλα στον Οκανά που είχαμε κάνει παλαιότερα και την λεγόμενη γυναικολογική κλινική η οποία είναι παράνομη, δεν είναι το ιστορικό κτίριο. Γιατί να υπάρχει αυτή? Γιατί να μην γίνει εκεί το δικαστικό μέγαρο και να αξιοποιήσουμε και όλους τους χώρους πάρκινγκ? Αν υπάρχουν χώροι πάρκινγκ είναι σε αυτό το χώρο του παλιού νοσοκομείου. Και να αξιοποιηθεί και η λεγόμενη ιστορική πτήρυγα. Γιατί να μην γίνει εκεί και τώρα δεν θέλω εγώ? Μη θέλετε. Αφού πλέον τώρα μη θέλετε. Εννοώ τώρα θα πιάσουμε αυτή την ιστορία να παίζουμε πάλι με το εδώ δεν θέλω, εκεί δεν θέλω. Τι έγινε με το ΙΚΑ? Φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Τόσα χρόνια έχουν περάσει. Αλήθεια, για τα υπόλοιπα κτίρια θα ρωτήσει κανείς στο Δημοτικό Συμβούλιο τι γίνεται από τους Δημοτικούς Συμβούλους ανεξάρτητους? Έχει καμιά 20 εργολαβίες που είναι στο πουθενά, διαλυμένες. Όχι από τους τωρινούς, αλλά οι τωρινοί, επειδή σηκώνουν το τηλέφωνο στις 3, θα πρέπει να απαντήσουν. Έτσι. Πάμε στην κόρη. Τι κάνεις? Άντε πρωί πρωί. Εγώ δεν πιάνω το καφέ, εσύ δεν είσαι καλά. Έτσι, να με βρίζεις. Άρεσε με. Φτιάχνουν. Πώς το λέγε ο Μπιλιόκας, με φιάνς. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πώς το λέγε ο Μιλιόκας, ένα φοβερό τραγούδι το παίζαμε εδώ, ο Καλπαγκίδης το παίζαμε, το είχαμε βρει και τηλεοπτικά. Πήγε με φιάνς, με τρελαίνεις. Λοιπόν, οπότε δεν με πειράζει εμένα το τι λέει κανένας. Ειδικά ο Βασίλης, γιατί είναι Χατζιουάνο. Εντάξει, ένα Χατζιουάνο πάντα το συγχωρώ. Λοιπόν, αλλαγές στα διοικητικό σχήμα της περιφέρειας του Αιγαίου. Είπαμε, έχουμε καιρό να ακούσουμε και κάποιους ανθρώπους. Επιβεβαίωση και επιβράβευση, αν θέλετε, μια στάση, μια συμπεριφορά, μια προσφορά σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Και επειδή έχουμε καιρό να συζητήσουμε και επειδή έχουμε και θέματα σχετικά και με τα ζητήματα υγείας, κοινωνικής συνοχής, εννοώ πάνω στο τραπέζι. Πάμε λοιπόν να πούμε για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια και να καλημερίσουμε την Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης, την κυρία Χαρούλα Γιασιράνη, η οποία επιβεβαιώθηκε με την νέα απόφαση του Γιώργου Χατζημάρκου και σε αυτή την νέα θητεία, στο υπόλοιπο της θητείας. Καλημέρα, κυρία Γιασιράνη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Έχω καιρό να μιλήσω με κόρη της περιφέρειας. Οπότε, τι γίνεται, πώς το υποδοχή της περιμένατε αλλαγή εσείς, αλήθεια?
1: Να σας πω κάτι. Ναι. Η περιφέρεια είναι μια σκέτη πρόκληση, να ξέρετε κύριε Χατζιωάννου. Mm-hmm. Όποιο πόστο κι αν υπηρετείς, να ξέρετε, έχει βαθμούς πρόκλησης τέτοιους, mm-hmm. που δεν σου αφήνουν για πολλά περιθώρια να αμφιβάλλεις για το ότι υπάρχει πεδίο δράσης όπου κληθείς να υπηρετήσεις. Mm-hmm. Στην περίπτωση λοιπόν η δική μου, η επιβεβαίωση της απόφασης του Περιφερειάρχη να παραμείνω στη θέση μου και για το δεύτερο μέρος, για το επόμενο διάστημα δηλαδή, mm-hmm. μέχρι να λήξουν ξανά οι θητείες μας, σημαίνει ότι μάλλον έχω και άλλα πράγματα να κάνω ακόμα.
0: Ναι. Η ανανέωση, αλήθεια, για πόσο χρόνο είναι, έτσι, αν θυμάμαι
1: είναι
0: καλά?
1: Είναι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027.
0: Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, άρα μένει και ένα υπόλοιπο.
1: Μένει ένα
0: δηλαδή,
1: τελευταίο κομμάτι.
0: Μέχρι το Νοέμβριο του 2028, έτσι. Οπότε είναι και μια τελευταία βάρδια.
1: Βέβαια. Mm-hmm. Περισσεύει δηλαδή ένα κομμάτι ακόμα, όπου ο Περιφερειάρχης, αν χρειαστεί, θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές του χρόνου του Σεπτέμβριο, όταν θα λύγει η θητεία. Μάλιστα. Που μας όρισε για αυτή την περίοδο.
0: Ναι. Και δεν είχε γίνει κάποια συζήτηση? Εντάξει, τώρα γνωρίζουμε όλοι πώς λειτουργεί ο Περιφερειάρχης. Το έλεγα και χθες στον κάλιστο των Διακογεωργίου και το λέω και σε εσάς, ρωτώντας αν κάτι ζητήσατε, αν διαφωνήσατε. Γιατί περνώντας έξω από την περιφέρεια, άκουσα θόρυβο. Λέω, ποιος είναι το γραφείο του Χατζημάρκου? Μου λέει, Γιασιράνη. Λέω, αλλάζει Γιασιράνη.
1: Αυτό είναι πραγματικά αστείο. Λοιπόν, επειδή εγώ με τον Χατζημάρκο συνεργαζόμαστε, πολιτευτήκαμε
0: μαζί,
1: από την αρχή μαζί.
0: Σωστά.
1: Έχω να σας πω και δημόσια ότι ουδέποτε όμως, και το δηλώνω εσφαρσός, δεν ζήτησα ποτέ κάποια θέση από τον Γιώργο Χατζημάρκο. Ναι. Εκείνος είναι ο οποίος αξιολογεί και δίνει στον κάθε ένα, μας τοποθετεί δηλαδή εκεί που νομίζει ότι ο καθένας θα αποδώσει καλύτερα. Ναι. Και το αποτέλεσμα είναι
0: τώρα χαρτολογώντας, όσοι κάνουν αυτή την επιλογή παραμένουν στην παράταξη.
1: Όχι, δεν είναι θέμα να παραμένουν στην παράταξη.
0: Πλάκα
1: το θέμα είναι, θέμα είναι ότι πραγματικά όπου κληθεί ο καθένας από εμάς να υπηρετήσει, mm-hmm. βλέπετε ότι αν γίνονται διορθωτικές κινήσεις, γίνονται γιατί πρέπει κάτι να επιταχυνθεί, ναι, κάτι άλλο να αλλάξει. Εμάς περιπτώσει είμαστε εδώ, είμαστε mm-hmm. μια ωραία ομάδα, αυτό θέλω mm-hmm. να πω εγώ. Είμαστε μια ομάδα που απαρτίζεται από πάρα πολύ αξιόλογους ανθρώπους, έναν προς έναν. Mm-hmm. Είμαστε η ομάδα η οποία είμαστε συνεκτικοί. Θα δείτε ότι θα πάμε όλοι μαζί, συμφωνούμε, ακόμα και αν διαφωνούμε κάπου, θα καθίσουμε στο τραπέζι και θα λύσουμε τις διαφωνίες μας.
0: Και να πω ένα μυστικό σε σχέση με την λειτουργία άλλων φορέων, ότι αν και έχουν περάσει ουσιαστικά τώρα μιλάμε 26-14, δηλαδή ουσιαστικά 12 χρόνια εξουσίας, η παράταξη του Γιώργου Χατζημάρκου είναι μια παράταξη η οποία αποδέχεται, σέβεται και ακολουθεί τις τυπικές διαδικασίες, δηλαδή των παρατάξεων.
1: Ασφαλώς.
0: Τόσα χρόνια δηλαδή, ενώ κάποιοι άλλοι όταν βρίσκονται στην εξουσία ξεχνιούνται το τι σημαίνει παράταξη, έτσι, και τι σημαίνει και πρόσωπα.
1: Η πολιτική,
0: εδώ έχει μια λειτουργία η πολιτική, έχει μια συνέπεια.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Η πολιτική λοιπόν και ειδικά στην αυτοδιοίκηση, κύριε Χατζιωάννου, είναι ένα ομαδικό άθλημα. Έχει έτσι, φυσικά είναι αρχηγό, αλλά είναι ομαδικό άθλημα. Αν δεν πάει όλη η ομάδα μαζί, δεν γίνεται δουλειά. Και αυτό έχει, πώς το λένε, έχει αποτυπωθεί και σε όλα τα χρόνια στην αυτοδιοίκηση όσων έχουν διοικήσει. Όταν οι ομάδες δεν είναι αραγείς και όταν ο καθένας έχει προσωπική ατζέντα για το πώς λειτουργεί μέσα στην ομάδα, βλέπετε ότι υπάρχουν, γίνονται συνήθως παρατράγουδα. Ευτυχώς σε μας αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, ή όταν όποτε υπήρξε, έχει αποβληθεί από μόνο του. Δηλαδή η ομάδα βλέπετε ότι παραμένει στην βάση της και στην οχή της αραγής.
0: Εντάξει, έχει να κάνει και με τον αρχηγό, ο οποίος είναι λίγο αλεξανδρινός.
1: Φυσικά έχει να κάνει με τον αρχηγό.
0: Ή πολύ αλεξανδρινός δηλαδή. Όταν υπάρχει θέμα, τον κόβει το γόριο δεσμό, δεν τον παλεύει, ούτε τον παραπέμπει στις καλένδες. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: για να τα θυμηθούμε και όλα αυτά τα γεγονότα.
1: Κατά μέτωπον και αυτοστιγμής δηλαδή.
0: Τώρα πάω σε ένα θέμα το οποίο έχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη και σε αυτό έχετε καταβάλει και εσείς πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, υπηρετώντας και από την θέση τα προηγούμενα χρόνια του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας. Αναφέρομαι σε αυτή τη θετική εξέλιξη, δημοκράτηση. Βεβαίως, εντάξει, εδώ τώρα τι να πει κανείς.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και η προσωπική μου, αλλά είναι και όλων μας χαρά, κύριε Χατζιωάννου, γιατί ο οδηγός μας στην πολιτική μας διαδρομή, ο στόχος μας, ο αρχικός με αυτήν την περιφερειακή αρχή, είναι να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας. Τι σημαίνει καλύτερη ζωή? Σημαίνει φροντίδα. Φροντίδα λοιπόν είναι και το ακτινοθεραπευτικό. Αν σκεφτεί κανείς το γεγονός ότι οι συμπατριώτες μας και από τα νησιά και από τα Δωδεκάνησα, αλλά κυρίως από τη Ρόδο που είναι η μεγάλη πηγή των νοσούντων με καρκίνο, αναγκάζεται
0: μεγάλη να πηγή με βάση τον πληθυσμό της, για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Φυσικά με βάση τον πληθυσμό, εννοείται, αυτονόητα. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτή την παραδοχή, αν σκεφτεί κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί αναγκάζονται να φεύγουν, να ξεσπιτώνονται ουσιαστικά, όχι μόνοι τους αλλά και με τους συνοδούς τους, και να πηγαίνουν είτε στα μεγάλα αστικά κέντρα είτε ακόμα και στην Κρήτη για να κάνουν τις ακτινοθεραπείες τους και να φεύγουν από τα σπίτια τους και έναν και δύο και τρεις και έξι μήνες κάποιες φορές. Καταλαβαίνετε λοιπόν την αναγκαιότητα που είχε αυτή η πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση που κάνουμε με το ακτινοθεραπευτικό.
0: Βεβαίως.
1: Επιπλέον θα πω ότι στην υγεία, επειδή την έχουμε πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα μας από την αρχή.
0: Δεν υπάρχει τίποτα ψηλότερο, κυρία Γιασεράνη.
1: Ακριβώς.
0: Έχω ένα φίλο ο οποίος έτρεχε όλη τη ζωή του να κάνει χρήματα. Έκανε χρήματα.

0: οι επιπλέον δομή στο νοσοκομείο της Ρόδου χρειάστηκαν πάρα πολλές παρεμβάσεις, χρειάστηκε να λυθούν πολλά σοβαρά ζητήματα. Αν σκεφτεί κανείς ότι το νοσοκομείο...
1: χρειάστηκε και συγκρούσεις, κύριε Γεσιεράνη, γιατί και επειδή εγώ είμαι και παλιός και οφείλω να θυμάμαι... Βεβαίως, εντάξει, αυτά είναι ζητήματα, αλλά επειδή θα πρέπει να μιλήσουμε και την ιστορική έτσι, προσφορά κάποιων ανθρώπων, αυτή η ιστορία ξεκίνησε βεβαίως από τον αείμνηστο Δημήτρη Κρεμαστινό, ο οποίος επέμενε χρόνια, μετά να φτάσω στα προβλήματα τα οποία υπήρξαν με βάση τη νέα νομοθεσία που έχει να κάνει με το ότι πρέπει να έχεις τη γη, να είναι η διοκτησία σου και τα σχετικά τα οποία αντιμετώπισε η Περιφερειακή Αρχή Χατζημάρκου. Και επειδή το ξεχνάτε όλοι οι νεοδημοκράτες, να θυμίσω και κάτι άλλο, ότι χρειάστηκε ο Χατζημάρκος, άσχετα τι λέτε τώρα, να αδειάσει τη, θυμάστε εκείνη την περίφημη κυρία Μίνα Γκάγκα.
0: Πώς λοιπόν, το θυμάμαι, ήμουν παρούσα ωραία, σε
1: λοιπόν. Η Μίνα λοιπόν που λέγεται τα διάφορα περί...
0: την σύσκεψη ναι. και στην επίσκεψή της ωραία, στο λοιπόν. Νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Έτσι λοιπόν, αδειάσαμε τη Μίνα Γκάγκα που έλεγε τα δικά της, μεγάλη συμβολή και του γιου του Πισάκα. Έτσι να τα λέμε αυτά τώρα.
0: Έτσι, ωστόσο όμως να ξέρετε έτσι. Ότι όταν η τότε η πρώην υπουργός έλεγε αυτά, εμείς ήδη στα χέρια μας είχαμε αναλογιστική μελέτη και μελέτη που αποδείκνει πόσο σημαντική είναι αυτή η δομή και πόσο αναγκαία είναι.
1: Γι' αυτό αδειάστηκε η Γκάγκα. Έτσι.
0: Εντάξει, αποδείχθηκε
1: και,
0: λοιπόν.
1: Και να σας πω και λίγο το ρεπορτάζ. Έτσι, λίγο το ρεπορτάζ. Τώρα το λέω και χαριτολογώντας και προς τους ακροατές. Πάει Χατζημάρκος και λέει την υπόθεση στο Μητσοτάκη και φαντάζομαι ο Μητσοτάκης φωνάζει τη Μίνα από κοντά και της λέει: Μίνα, ξέχασέ το, θα ακούσεις μία εξαγγελία τώρα. Μην σου φανεί παράξενο, θα σε ευχαριστήσουμε κιόλας. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, λοιπόν. Θέλετε και παραπάνω στοιχεία. Όχι, δεν θέλετε εσείς.
0: αυτά ανήκουν στο ρεπορτάζ το δικό σας.
1: Ναι, έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και καλά το λέτε, υπήρχε μία μελέτη και βεβαίως και όλη η ιστορία που είχε να κάνει με το θέμα του ακτινοθεραπευτικού στην χώρα, να το ομολογήσουμε ότι είναι μία δουλειά που ξεκίνησε από ένα ροδίτη επιστήμονα, τον Γιώργο τον Πισάκα, ο διευθυντής του Αλεξάνδρα, ο οποίος έφερε την πρόταση τότε των ακτινοθεραπευτών, των ακτινολόγων, την οποία αποδέχτηκε το Σταύρος Νιάρχος και ξεκίνησε η προμήθεια των λεγόμενων αμηχανημάτων σε όλη τη χώρα.
0: Γραμμικών επιταχυντών.
1: Ακριβώς, σε όλη τη χώρα. Ναι, να τα λέμε αυτά, έτσι.
0: Να πω επιπροσθέτω, επιτρέψτε
1: μου. Μ' αρέσει που θυμάσαι, κυρία Γεσιράνη. Μ' αρέσει.
0: Όλα
1: μ' αρέσει
0: τα θυμάμαι. Όπως και εσύ έχεις ένα καταπληκτικό αρχείο για όλα τα θέματα που αφορούν τη Ρόδο, έτσι ακριβώς θυμάμαι
1: και
0: εγώ.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Όλα όσα έχουμε βιώσει, όσα έχουμε διαχειριστεί κτλ.
1: Και ήταν και προς τιμή του Μητσοτάκη, ο οποίος αναγνώρισε την ιστορική προσφορά του Δημήτρη Κρεμαστινού και ήταν και παρόν στην εγκατάσταση του Ανδριάντα του.
0: Γιατί πέρα. Στο νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Γιατί βεβαίως. Γιατί μην λησμονούμε κάποιους ανθρώπους.
0: Ασφαλώς όχι. Λοιπόν, ειδικά εγώ για τον Δημήτρη Καρμαστινό, ο οποίος είναι μισός Αχαγγελίτης και δεν πρέπει να το λέμε και αυτό, έτσι.
1: Ναι, μισός. Δεν...
0: λοιπόν, να πω λοιπόν για τα θέματα, για να κλείσουμε τα θέματα υγείας, κύριε Χατζηγιάννου, να πω ότι η υγεία για μας πάντα είχε μια προεξάρχουσα έτσι θέση στην ατζέντα μας, πολύ υψηλά. Γι' αυτό και τα επιδόματα στους αγροτικούς και επικουρικούς γιατρούς αυτή τη στιγμή είναι περισσότεροι από 100, οι οποίοι επιδοτούνται κάθε μήνα.
1: Πότε ξεκίνησε, θυμίστε από το ξεκίνησε, το έλεγα χθες με αφορμή μια απόφαση του Δήμου της Ρόδου.
0: Ξεκινήσαμε εμείς με τροπολογία στη Βουλή, με μια δύσκολη κυβέρνηση απέναντί μας τότε, ωστόσο πέρασε.
1: Εντάξει, δύσκολη. Ήταν μια κυβέρνηση η οποία ζοριζόταν γιατί ζοριζόταν η χώρα τώρα.
0: Ωραία.
1: Να τα αφήσετε αυτά τα πονηρά τα πολιτικά τώρα σε εμάς.
0: Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Το αντέγραψε το Υπουργείο Υγείας και δίνει κίνδυνα στους γιατρούς για να πηγαίνουν στις νησιωτικές περιοχές.
1: Από εδώ ξεκίνησε. Από εδώ ξεκίνησε. Από το Νότιο Αιγαίο ξεκίνησε.
0: Να μην μιλήσω για τους εξοπλισμούς που έχουμε δωρήσει και έχουμε εφοδιάσει όλες τις δημόσιες δομές υγείας σε όλη την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Να μην μιλήσω και να πω και ένα τελευταίο για το ακτινοθεραπευτικό. Η εγκατάσταση που θα γίνει, κύριε Χατζηγιάννου, το μηχάνημα που θα εγκατασταθεί στο ακτινοθεραπευτικό της Ρόδου είναι... ο τελευταίας γενιάς γραμμικός επιταχυντής.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κι άλλος στη χώρα αυτής της τεχνολογίας.
1: Έτσι είναι.
0: Θεωρούμε και δουλεύουμε συστηματικά για να είμαστε όχι απλά όσο το δυνατόν πιο χρήσιμο.

0: επίσημη, αλλά να έχουμε και την καλύτερη δυνατή. Επαναλαμβάνω, δεν είναι όλα καλώς καμωμένα.
1: Αυτό έλειπε τώρα, εντάξει.
0: Δεν είναι όλα τέλεια. Ωστόσο εμείς καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά κυρία Κεσεράνη.
0: Ευχαριστώ εγώ καλά. Κυρία Χατζηδάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, λίγο κάποια δεύτερα μέχρι να βρούμε τον επόμενο συνομιλητή. Είμαστε στο κόκκινο σήμερα. Χθες, για επαγγελματικούς λόγους, έκανα το μοντέλο, βρέθηκα στην Ελλήνδο. Ναι. Τι, όταν λέω για επαγγελματικούς λόγους, αντιδράς. Έκανα το μοντέλο χθες στη Λίνδο. Θέλω ένα μοντέλο για να φάω ένα παγωτό. Κάνα λοιπόν μια βόρτα στην πλατεία, φάγα ένα παγωτό. Βρέθηκα στην Λίνδο. Παιδιά, πολύ δυνατή η άνεμη και χθες και σήμερα στο νησί. Δηλαδή, ξαφνικά έφευγες από μια απίστευτη ζέστη, από μια ανεμία στη Ρόδο, πήγαινε στη Λίνδο και τρελαίνεσαι. Λες, μα στην Λίνδο είχε 45 βαθμούς και δεν είχε ποτέ να φυσάει. Φυσούσε. Έκανα το σταυρό μου γιατί από χθες η Ρόδος είναι κληρωτικά στο κόκκινο για πυρκαγιές. Πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ δύσκολα τα πράγματα και σε αυτό θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά. Έχοντας τον Περιφερειακό Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας, τον Αντιστάτικο Αναποστατεία, τον Μινά Παπαδάκη.

0: Λοιπόν, κατά μία σατανική περίπτωση, το λέω αυτό, διότι χθες έκανα παράπονα για τον Δήμο της Ρόδου. Σήμερα έχω δελτίο τίποτα το Δήμο της Ρόδου. Με ξαναβάλανε στη λίστα αυτή του Φάντροκ, τον Αρδίσογλου. Πάνω κάτω φωτογραφία, σήμερα είμαι στη λίστα. Δεν ξέρω πού οφείλεται, αλλά σήμερα είμαι στη λίστα. Μπορεί να είναι και εντελώς τυχαίο. Λέγαμε λοιπόν για την δυσκολία αυτών των ημερών. Χθες πραγματικά φοβόμουν από την παραλία βλέποντας την κατάσταση. Μου θύμιζε, γιατί είναι αυτές οι μέρες, μου θύμιζε Ιούλιο του 2023, εκείνο το φοβερό 11ήμερο δηλαδή, όλη αυτή η υπόθεση. Θα επανέλθω σε αυτό, γιατί υπάρχει και μια σχετική εκδήλωση η οποία θα γίνει σήμερα για τις πυρκαγιές. Αλλά λέω ότι είμαστε στο κόκκινο σήμερα, οπότε πάμε να δούμε πώς έχει η κατάσταση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αντιστράτηγο Αποστρατεία και βεβαίως περιφερειακό διευθυντή πολιτικής προστασίας του Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, στρατηγέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηγιάννου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πριν να ξεκινήσουμε για τις πυρκαγιές.
1: Δεν είμαι διευθυντής, δεν έχω γίνει, είμαι συντονιστής.
0: Συντονιστής. Εντάξει, σας έχουμε και διευθυντής. Υπολογίστε ότι θα είστε σίγουρα. Αφού σας το έχω εφηγηθεί δηλαδή. Εδώ παλιά είχα πει στο Μητσοτάκη, σε Ευρώπη για πρωθυπουργό και έγινε. Μην πιάσω και τους προηγούμενους. Τι είπα στον Μπάκαλο το βράδυ. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε να θυμηθούμε ένα ιστορικό γεγονός, γιατί ήταν αυτές τις μέρες και επειδή έχουμε κάνει μια αντίστοιχη συζήτηση στην τηλεόραση, 52 χρόνια από την τραγωδία της Κύπρου, έτσι, μην το λησμενάμε, και θα ήθελα μια ιστορική έτσι περιγραφή για την επιχείρηση Νίκη. Δεν ξέρω να σας φλεδιάζω, αλλά τι να κάνουμε. Θα φλεδιάσω και το κοντρόλ. Το κάνω σε όλους, γι' αυτό δεν είμαι αγαπητός. Δηλαδή, συνήθως μου στέλνουν κάτι καφέδες και τα λοιπά, πώς είναι στο γήπεδο. Ο Παναγιώτης Καλπακίδης θα φροντίσει τώρα να βρει πλάνα από την Κύπρο για να μπορούμε να συνδέσουμε εμείς τη συζήτησή μας. Εντάξει, Παναγιώτη, και εγώ εύχομαι τα καλύτερα σε σένα. Ναι, στρατηγία.
1: Λοιπόν, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ήταν χθες, έγινε μια πολύ συγκινητική εκδήλωση στην έδρα της των καταδρομών στην Κάλαθο, που το έκτο ετές, όπως το λέμε τώρα, ξέρετε, είναι ο απόγονος της αλφαμύρας καταδρομών. Ήταν η μοίρα η οποία σαν σήμερα προσγειώθηκε, έφυγε χθες, δηλαδή 21 Ιουλίου του 1974, αναχώρησε με 15 αεροσκάφη Νοράτλας από την από το Μάλεμε και από τη Σούδα και με απόσταση 5 λεπτών περίπου αεροσκάφος από αεροσκάφος κινήθηκαν προς το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, όπου τρία από αυτά τα αεροσκάφη ευλήθησαν, μάλλον από φύλια πυρά, και καταρρίφθησαν με αποτέλεσμα 33 αεροπόροι και καταδρομείς έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της προσγείωσης. Τρία αεροσκάφη Νοράτλας μείνανε εκεί επιτόπου, δεν μπορούσαν να επιστρέψουν. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη και ίσως μοναδική στα παγκόσμια χρονικά επιχείρηση, που τα αεροσκάφη κινηθήκανε χωρίς φώτα, χωρίς κρυφά και μυστικά από την Κρήτη μέχρι την Κύπρο. Προστατεύσαν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Ξέρετε, μετά την προσγείωση δεν υπήρχε ούτε ένας τραυματίας από την Αλφαμύρα, καταδρομών. Ο διοικητής, ο Γιώργος Παπαμελωτίου, του οποίου το άγαλμα υπάρχει μέσα στο στρατόπεδο των καταδρομών στην Κάλαθο. Μάλιστα ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί χθες ήρθε για άλλη μια φορά και η σύζυγός του. Και ήταν παρούσα στη συγκινητική αυτή τελετή και στην απόδοση τιμών στους ήρωες αυτούς. Βέβαια ήταν και μια ευκαιρία να αποδώσουμε και τιμή σε όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να προστατεύσουν το νησί από τους Τούρκους. Ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική τελετή. Έχει φτιαχτεί και ένα πάρα πολύ ωραίο μικρό μουσείο μέσα στο χώρο.
0: Αυτό θέλω να μάθω, για το μουσείο το οποίο έγινε εκεί.
1: Το μουσείο, ναι, αναφέρει όλα τα γεγονότα, υπάρχουν φωτογραφίες και τα λοιπά. Ένας μικρός χώρος όπου όμως αν μπεις μέσα μπαίνεις και στο κλίμα των ημερών. Και...
0: Πάντως αυτό πρέπει να φροντίσει ο στρατός, δηλαδή πέρα από την χθεσινή έτσι, εκδήλωση με την παρουσία της χείρας ως μία επέτειο μνήμης, θα πρέπει να φροντίσει ο στρατός αυτό να ανοίγει ειδικά για τα σχολεία, τα νέα παιδιά, προκειμένου να έχουν εικόνα. Μπορεί να είναι μικρό το μουσείο, αλλά είναι τόσο μεγαλειώδης η σημασία του, έτσι, για τις νέες γενιές που είναι απαραίτητο να βρει έναν τρόπο
1: να το ανοίξει
0: και να το κάνετε στρατηγέ.
1: Ακριβώς, και το πιστεύω και θα πρέπει να γίνει αυτό, να βλέπουν και να ενημερώνονται και τα μικρά παιδιά τι έγινε, και δεν είμαστε σαν Έλληνες και σαν ελληνικός χώρος από παθενογέννηση άνθρωποι δώσαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς εδώ και να γυρνόμαστε τις χαρές της
0: χώρας μας και της
1: ζωής.
0: Έτσι, μα επειδή συζητάμε, δύο ανοιχτά θέματα έχουμε με τους Τούρκους. Την ΑΟΣ, έτσι, και το Κυπριακό. Τα υπόλοιπα τα συζητάμε και σε καφέ ή σε φαγητό.
1: Ναι. Μας βάζουν και αυτοί πολλά θέματα.
0: Ναι, αλλά εμείς έχουμε δύο θέματα. Σωστά.
1: Νομίζω είμαστε σε καλύτερη κατάσταση.
0: Αυτοί έχουν... Ναι, μην βιαστεί, κάτσε να δούμε τι θα κάνει με τη γαλάζια πατρίδα από τον Οκτώβρη. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο τι υπάρχει σήμερα. Έχουμε και ένα σχετικό χάρτη ο οποίος έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Στο κόκκινο περιοχή, το έχει ο Παναγιώτης, εδώ είμαστε. Δηλαδή, εννοώ κόκκινο πορτοκαλί.
1: Πολύ... Εμείς είμαστε πορτοκαλί σε κατάσταση συναγερμού. Δηλαδή, μάλλον βρισκόμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Είμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών, έτσι με το αυγαλί ομάδα έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και αφορά την περιοχή, την περιφερειακή ενότητα Ρόδου, δηλαδή και τα γύρω νησιά μας. Είναι δύσκολες οι συνθήκες οι καιρικές για σήμερα τουλάχιστον, δεν ξέρουμε για αύριο τι θα γίνει. Παρακαλούμε τώρα όλους τους πολίτες, έγινε χθες αργά το απόγευμα το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας εδώ, και με σκοπό το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Φυσικά η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει τον κύριο ρόλο στην πρόληψη και στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Έχουν ενημερωθεί όλοι και είναι ενημερωμένοι για τη σημερινή κατάσταση. Έχουμε ενημερώσει ακόμα και τους μελισσοκόμους, αλλά και αυτούς οι οποίοι κάνουν διαδρομές μέσα στα δάση και τα λοιπά, που απαγορεύεται σήμερα. Σήμερα απαγορεύεται η διέλευση και παραμονή μέσα στα δάση και σε περιοχές Natura και στα δασικά οικοσυστήματα. Και να παρακαλέσουμε τώρα τους πολίτες.
0: Σήμερα είναι προσεκτική τώρα. Σήμερα δεν
1: να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στο ύπαιθρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά. Από αμέλεια λέμε τώρα, έτσι.
0: Και
1: να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική. Άμεσα την πυροσβεστική στο 199 ή στο 112. Γιατί η πρόληψη και η άμεση επέμβαση είναι τα ισχυρότερα όπλα απέναντι στις πυρκαγιές.
0: Ναι, και βεβαίως τώρα αυτή η πολύ θερμή άνεμη, χθες έλεγα ότι βρέθηκα στην Λίνδο, ήταν καυτός ο άνεμος ο οποίος φυσούσε. Έτσι, δημιουργούν και τα γνωστά προβλήματα που έχουμε στο δίκτυο με την ΔΔΕ, δηλαδή πολύ εύκολα μπορεί να ξεκινήσει μια σπίθα και να τρέχει και να μην φτάνεις. Φαντάζομαι ότι και τα εναέρια μέσα τα οποία υπάρχουν στα Μαριτσά είναι έτοιμα, έτσι,
1: για κάθε περίπτωση. Όλες οι υπηρεσίες και τα εναέρια μέσα, και η πυροσβεστική ξεκινήσει και κάνει περιπολίες και σήμερα αυξημένες. Είναι όλα τα μέσα της πυροσβεστικής σε διασπορά και έτοιμα να επέμβουν. Τα μέσα του Δήμου, τα μέσα της περιφέρειας.
0: Ναι. Να ρωτήσω αυτά, ο σχεδιασμός.
1: Ο στρατός βγάζει περίπολα σήμερα σε όλο το
0: Αλλού θέλω να πάω εγώ τώρα. Έχουμε διαπιστώσει ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο το πώς λειτουργούν οι αρχές, αλλά πώς λειτουργούν και οι πολίτες. Έχει γίνει μια καταγραφή αυτών των απίστευτων χωματερών, οι οποίες έχουν εμπλουτίσει το δασικό οικοσύστημα της Ρόδου, έτσι ώστε και ο Δήμος, συνεργαζόμενος και με τον ιδιώτη, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο δαπανάται για αυτό το ζήτημα, να καθαρίζει αυτά τα μέτωπα. Όταν βρίσκεις μια χωματερή σε ένα δάσος γύρω από τα χωριά, είναι λογικό ότι έχεις ακόμη μια αιστεία ανάφλεξης ζωντανή πάντα. Αυτό μπαίνει δηλαδή στο σχεδιασμό, συζητείται.
1: Μπαίνει στο σχεδιασμό, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιεί την τους εμπλεκόμενους φορείς, το Δήμο, τους υπεύθυνους για τους χώρους αυτούς, έτσι ώστε να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα. Μπαίνει και αυτό, οι πολίτες ειδοποιούν και τα λοιπά, γίνεται μια επέμβαση, ο καθένας στο δικό του τομέα, στη δικιά του αρμοδιότητα, ο Δήμος στα δικά του, η περιφέρεια με το Φώστα και τις, για τους χώρους και κοινωνικής σταθής που έχει και, και επιβλέπει, έτσι να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους.
0: Ναι, μα το πρόβλημα, δεν είναι, το πρόβλημα δεν είναι οι διοργανωμένοι τόποι εκεί που έχει εμπλοκεί ο Φώστα, γιατί αυτοί έχουν κάνει βήματα. Το πρόβλημα είναι οι υπαίθριες χωματερές που έχουν να κάνουν με τροπία όλων ημών, έτσι. Και κυρίως ναι, με μια προσπάθεια που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο Δήμος.
1: Ακριβώς, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά κάποιων συμπολιτών μας, οι οποίοι πάνε και αποθέτουν κάποια και πολλές φορές έφλεκτα υλικά σε διάφορα σημεία και μέσα ίσως στα δάση. Έγκαιρα πρέπει αυτά να βρίσκονται και από τη δασική υπηρεσία και από το Δήμο και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε και αυτός να αποδοθούν ευθύνες αυτόν ο οποίος κάνει την πράξη αυτή, αλλά και άμεσα να απομακρύνονται αυτά τα υλικά τα οποία είναι έφλεκτα.
0: Λοιπόν, ως στρατηγός σας προτείνω, στρατηγέ μου, ως συνάδελφος δηλαδή, να πάτε να δείτε την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Να πάρετε και τη σύζυγο, έχετε δείτε πολύ ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, τα μάτια μας 14 σήμερα, είναι μια μέρα επικίνδυνη, αλλά η πρόληψη, είπαμε, αλλά και η ενημέρωση των πολιτών, στην οποία συμβάλλετε και εσείς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις μέρες αυτές, και η άμεση επέμβαση, η οποία πιστεύω έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε σχέση με το 23, έτσι με την ύπαρξη των drone και της επιτήρησης και τις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί.
0: Καλά, ναι.
1: Και την ουσιαστική εισφορά των εθελοντικών οργανώσεων.
0: Καήκαμε το 23. Πολλές φορές καήκαμε σε αυτόν τον τόπο.
1: Ναι. Αλλά τώρα έχουμε, αντί για 4 που είχαμε εθελοντικές οργανώσεις το 23, τώρα έχουμε 15, κύριε Χατζηβάνη. Νομίζω ότι είμαστε λίγο σε καλύτερη κατάσταση. Έτσι, και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να ενταχθούν στις οργανωμένες αυτές τις εθελοντικές οργανώσεις, έτσι ώστε μπορούμε να συνεισφέρουμε με τον καλύτερο τρόπο στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, γιατί 700 πυροσβέστες του Νοτιού Αιγαίου δεν επαρκούν. Χρειάζονται τη βοήθεια όλων των φορέων.
0: Έτσι.
1: Όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ, Στρατηγέ.
1: Έγινε καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον, πώς τον είπαμε, συντονιστή, τον Μινά Παπαδάκη, τον αντιστάτηγο αναποστατεία, για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία στην περιοχή μας. Κόκκινο, δηλαδή όταν εδώ ακούς ότι είσαι στο πορτοκαλί, σε κατάσταση συναγερμού, ειδικά επαναλαμβάνω αν κανείς βίωνε χθες την υφή δηλαδή και την κάψα του αέρα, ήταν απίστευτο και μιλάμε για απογευματινές ώρες, δηλαδή έκαιγε κυριολεκτικά και θύμισε εκείνα τα δύσκολα 24 ώρα του Ιουλίου του 2023 που κάει και η Ρόδος, δεν ξέρω αν μάθαμε κάτι, κάναμε κάποια βήματα, αυτό έλειπε δηλαδή, να μείνουμε στα δεδομένα. Κυρίως άλλαξε, για να το λέμε δηλαδή, η νοοτροπία της πολιτείας, άλλαξε πάρα πολύ. Άλλαξε δηλαδή αυτή η προσέγγιση, καταλάβαμε ότι αν τα εναρία μέσα δεν πέφτουν στη φωτιά τα πρώτα 5 λεπτά, το έχεις χάσει. Και βεβαίως, δεν ξέρω αν έχουν γίνει βήματα, φαντάζομαι έχουν γίνει βήματα και σε σχέση με τους λεγόμενους συντονιστές των πυρκαγιών, δηλαδή της πυροριστικής, γιατί και τα λάθη του 23 μάλλον κάπου εκεί οφείλονται, έτσι. Τώρα επειδή είναι πάντα επίκαιρο, ρωτάνε κάποιοι τι έγινε με το 23, κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία απολογιών σε εξέλιξη. Δηλαδή ήταν κατηγορούμενοι 14. Υπηρεσιακοί είναι κυρίως, εννοώ πολιτικοί προϊστάμενοι, που έχω την βεβαιότητα ότι δεν θα έχουν καμία συνέπεια, γιατί δεν είναι εκείνοι οι αποφασίζουν. Αυτοί οι οποίοι αποφάζαν που θα πέσουν τα μέσα, πώς θα σβήσει η πυρκαγιά, ήταν η στρατηγή της προσβεστικής. Και γι' αυτό χρειάστηκε να δοθεί εντολή σε ένα αξιωματικό ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ήταν ο αξιωματικός ο οποίος έκανε όλη την έρευνα και τους έστειλε στη φυλακή τους συναδέλφους του, έτσι, για την γνωστή ιστορία στο μάτι. Αυτός λοιπόν κατέθεσε μια εμπεριστατωμένη εισήγηση, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. 23, έχουμε φτάσει 26, σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα, και βεβαίως, εντάξει, η ίδια γη βοήθησε και φέτος είχαμε πολύ υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης. Το διαπιστώνει κανείς όταν κινείται από τα λεγόμενα ρέματα που ήταν ξηρά τέτοια περίοδο παντού. Προχθές ερχόμουν από την δυτική πλευρά της Ρόδου, έβλεπα τον Αργυρό ποταμό. Ο Αργυρός ποταμός είναι ο ποταμός που κατεβαίνει ουσιαστικά από την περιοχή της Αλάκου προς τα Καλαβάρδα. Δηλαδή φεύγουμε τα Καλαβάρδα, στρίβουμε για να πάμε στην Αρχαία Κάμηρο. Το πρώτο μεγάλο ρέμα είναι ο Αργυρός ποταμός, ο οποίος κατεβάζει ακόμη πάρα πολύ νερό, έτσι. Μιλάμε για ποτάμια τα οποία έφτανε τον Μάιο και δεν είχαν ούτε σταγόνα νερού. Τώρα κατεβάζουν. Ο Κρεμαστενός ποταμός το ίδιο δηλαδή. Πάρα πολύ νερό κατεβάζει ακόμα, που σημαίνει ότι ο υδροφόρος ορίζοντας έχει εμπλουτιστεί. Είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει και με αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Σανετούλης, μια πραγματικότητα δηλαδή αυτή, ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ οι στάθμοι του υδροφόρου ορίζοντα, άρα έχουμε δηλαδή πάρα πολλά νερά. Αυτό είναι θετικό. Από την άλλη, επαναλαμβάνω, εκεί είχαμε και πολύ μεγάλες δυσκολίες. Όμως, λίγο η γη, λίγο η βροχόπτωση, λίγο η φυσική αναδάσωση έχουν καλυτερεύσει την εικόνα. Τώρα, επειδή μπαίνει ένα θέμα, κοιτάξτε, αυτές οι λεγόμενες τεχνητές αναδασώσεις προσφέρουν ελάχιστα. Εάν δεν έχεις προβλέψει να υπάρχει νερό, ελάχιστα προσφέρουν. Η αναδάσωση γίνεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με τα λεγόμενα κορμοδέματα στο δάσος, και αφήνει την ίδια τη γη να πλάσει αυτό το οποίο έχει. Όταν εσύ πας και κάνεις μια τεχνητή αναδάσωση, ακολουθώντας δηλαδή το γνωστό πεύκο κτλ. Και δεν βάζεις άλλα είδη φυτών και περνάνε μετά τα κατσίκια, τι να το κάνεις. Δηλαδή περνάνε οι κατσίκες. Οι κατσίκες είναι οι ίδιες κατσίκες των ίδιων τύπων στα ίδια βουνά. Δηλαδή κλάφτα χαράλαμπε η υπόθεση. Και το λέω και επειδή το μυαλό μου πάει και σε ένα χαράλαμπο, θα κλάψει κάποια στιγμή. Λοιπόν, πάμε. Θα επανέλθουμε αύριο με τα δεδομένα. Σήμερα έχουμε μία εκπομπή που έχει να κάνει με τους οδικούς άξονες. Εμείς θα επιμείνουμε. Σας λέγαμε ότι δεν μπορώ να ακούω από τον πρωθυπουργό της χώρας ότι πέφτουν δισεκατομμύρια στους οδικούς άξονες και εδώ να υποφέρουμε. Έτσι. Να πιάσουμε αυτή την ιστορία, τι γίνεται στους δρόμους, πώς πάει η εξέλιξη, που έχουμε παρεμβάσεις, που τα έργα πηγαίνουν καλά, που έχουμε ζητήματα, που έχουμε κενά, τι γίνεται με τον πυρετό της ασφάλτου, τι γίνεται με τα τροχαία ατυχήματα, που επιμένουμε, κυρίες και κύριοι, ότι χρειάζεται πολύ ηρεμία από όλους μας. Και το λέω και εγώ, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, αυτή η ταχύτητα οδηγεί σε σφαλμένες καταστάσεις και σφαλμένες, αν θέλετε, κινήσεις όταν βρίσκεσαι με το τιμόνι του οδηγού. Πολύ μεγάλη ηρεμία δίνεται προτεραιότητα, γιατί ακόμη το δίκτυο έχει πάρα πολλά προβλήματα, πολλά κενά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στη σημασία της απόφασης για τη δημοπράτηση του έργου ανέγερσης του ακτινοθεραπευτικού κέντρου αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Χατζημάρκος έκανε λόγο για μια πολυετή και ιδιαίτερα απαιτητική προσπάθεια, επισημένοντας ότι η υλοποίηση του έργου προϋπέθεσε την αντιμετώπιση σοβαρών διοικητικών και πολεοδομικών εκκρεμωτήτων, όπως η περιβαλλοντική αδειοδότηση του νοσοκομείου Ρόδου και οι απαραίτητες πολεοδομικές διαδικασίες. Παρά τις δυσκολίες, όπως σημείωσε, η επιμονή των υπηρεσιών της περιφέρειας οδήγησε στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών και πλέον το έργο εισέρχεται στη φάση της δημοπράτησης. Για μια σημαντική επένδυση στον τομέα της δημόσιας υγείας έκανε λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη, μιλώντας στο Κόσμος με αφορμή τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια μεγάλη προσπάθεια της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου, με στόχο οι ογκολογικοί ασθενείς να μπορούν να πραγματοποιούν τις θεραπείες τους στον τόπο κατοικίας τους. Με τον τρόπο αυτό, όπως σημείωσε, μειώνεται τόσο η οικονομική επιβάρυνση όσο και η ταλαιπωρία των ασθενών και των οικογενειών τους. Η κυρία Γιασιράνη υπογράμμισε ότι η υγεία αποτελεί διαχρονικά κορυφαία προτεραιότητα για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισημένοντας ότι το μηχάνημα που θα εγκατασταθεί είναι τελευταίας τεχνολογίας και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της δεν υπάρχει αντίστοιχο στη χώρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της περιφέρειας για τη στήριξη των δομών υγείας στα νησιά μέσω της χορήγησης μηνιαίου οικονομικού επιδόματος σε επικουρικούς και αγροτικούς ιατρούς. Όπως είπε σήμερα, περισσότεροι από 100 γιατροί που υπηρετούν στις νησιωτικές μονάδες υγείας ενισχύονται οικονομικά από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ανέγερση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, καθώς η περιφέρεια προχώρα τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου. Το νέο νοσοκομείο, προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανεγερθεί σε έκταση 34,6 στραμμάτων, που έχει παραχωρήσει ο Δήμος ΚΟ και θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πακέτο ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου με επίκεντρο την αναβάθμιση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας των νησιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης, αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και νέων αντιαεροπορικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο του ευρύτερου εξοπλιστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων. Στην αναγκή στήριξης του ελληνικού τουρισμού και εφαρμογής ενός δικαιότερου πλαισίου ελέγχων και κυρώσεων, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε τη συμβολή των Δωδεκανήσων και του Νοτιού Αιγαίου στην εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι του τουρισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες της πολιτείας και όχι ως ενδυνάμει παραβάτες. Θετικά μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό καταγράφουν τα νέα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο πεντάμηνο του 2026. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 25,8%, φτάνοντας στα 5,32 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αφήξεις ξένων επισκεπτών ενισχύθηκαν κατά 20,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στην υπογραφή σύμβασης για τις υποστηρικτικές εργασίες εκπόνησης της μελέτης διευθέτησης τμήματος του Χυμάρου Γαδουρά, προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου στο πλαίσιο του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου Προστασιακή Αναβάθμιση Δασών. Η σύμβαση αφορά τοπογραφικές αποτυπώσεις, υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες, καθώς και το σχεδιασμό των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας Δήμους και ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, έως το Σεπτέμβριο αναμένεται να προκηρυχθούν δύο ακόμη προγράμματα συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρυυσης σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Στο Κησιά, η οριστικοποίηση της προμήθειας του νέου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος της χώρας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλλέα. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την προμήθεια προηγμένων Ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της Ελλάδας από πυραυλικές, βαλιστικές και επιθέσεις με drones. Παράλληλα, προβλέπεται η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της νησιωτικότητας και της πολιτικής προστασίας πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης. Κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε μεταξύ άλλων την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά αγαθά για τα μικρά νησιά, καθώς και την προώθηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων. Στην επιχείρηση Νίκη, τη μυστική αερομεταφορά της Αλφα Μοίρας Κατόδρομων στην Κύπρο τη νύχτα της 21ης Ιουλίου του 1974, αναφέρθηκε στο Κόσμο ο Μινάς Παπαδάκης, περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας, με αφορμή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κάλαθο. περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της πτήσης με τα αεροσκάφη Νοράτλα στην κατάρρευση του Νίκη 4 και τις μεγάλες απώλειες που ακολούθησαν. Όπως ανέφερε παρά την τραγωδία, οι Έλληνες καταδρομής κατάφεραν να υπερασπιστούν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, αποτρέποντας την κατάληψή του και χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση μια αποστολή που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη όσων συμμετείχαν. Στην ενίσχυση του στόλου του με νέα ηλεκτροκίνητα οχήματα προχώρησε ο Δημοσίμης μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Η δράση περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και την εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων σταθμών φόρτισης, με στόχο τον εξυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο νησί. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήρθατε στο κόσμος. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα με όλη μας την αγάπη, την εκτίμηση και τον σεβασμό απέναντί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας. Να ξέρετε πως τα αισθήματα είναι αμφίδρομα. Είναι μια αμφίδρομη σχέση η οποία καλλιεργείται δεκάδες χρόνια και καλά κρατεί. Βέβαια, όταν υπάρχει άποψη, και αυτό είναι το κουσούρι του Κλεάνθη Λοΐζου, αυτόν που ακούτε στο ραδιόφωνο και αυτόν που βλέπετε στην τηλεόραση αυτή την ώρα, τον υποφαινόμενο, αυτό είναι το κουσούρι, το ότι σχολιάζει και η άποψη είναι υποκειμενική. Και ό,τι είναι υποκειμενικό, καταλαβαίνετε ότι προκαλεί αντίδραση. Δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος. Αντικειμενική άποψη δεν υπάρχει, αγαπητοί μου φίλοι. Είναι αντικειμενική για αυτόν που την εκφράζει, την εκφέρει, νομίζει πως είναι αντικειμενική. Όμως αφορά τον ίδιο, αφορά τα πιστεύω του. Υπάρχει μια μερίδα του κοινού η οποία δεν συμφωνεί με αυτή την άποψη. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση, όσο αιχμηρός και αν είναι ο λόγος, δεν πρέπει να δημιουργεί, ξέρετε, αυτό το μίσος, αυτή την εμπάθεια πολλές φορές ανάμεσα στον ένα και τον άλλο. Βέβαια θα μου πείτε, μέσα τόση τοξικότητα που υπάρχει σήμερα στην ελληνική κοινωνία, και γι' αυτό έχει μεγάλη ευθύνη, αγαπητοί μου φίλοι, θα το πω για μία ακόμη φορά και σε ενοχλούνται, έχει τεράστια ευθύνη η αντιπολίτευση. Αυτή ευθύνεται για αυτήν εδώ την τοξικότητα η οποία υπάρχει σήμερα. Ο τρόπος με τον οποίο αντιπολιτεύεται είναι εντελώς αντιπαραγωγικός, εντελώς αδόκιμος και καταστροφικός για τη χώρα. Σήμερα γίνονται πολλά τεράστια καλά σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και θα τα δούμε στη συνέχεια, και έχουν να κάνουν με την προστασία αυτής εδώ της χώρας και κυρίως με την προστασία των νησιών μας. Γι' αυτά όμως, όταν τολμήσει κάποιος, όπως η αφεντιά μου, και πει μια καλή κουβέντα, κατά την άποψή μου σωστή, αμέσως στοχοποιείται. Πάμε λοιπόν τώρα, γιατί έχουμε και πολύ τοπικό ενδιαφέρον, ξέρετε. Είδα πόνο, είδα οργή, ήπιο κλίμα μεν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο πρόλαβα να δω, γιατί η αλήθεια το είχα ξεχάσει και το με ειδοποίησαν, γιατί δέχτηκα δύο τηλεφωνήματα του τύπου: δεν μου λες, Κλεάνθη, τα βίντεο τα οποία παρουσιάσατε στην τηλεόραση είναι γνήσια, αφορούν αυτή την περίοδο ή είναι κάτι διαφορετικό? Όπα, τι έγινε, λέω, για εξηγήστε μου. Λέει, κάτι άφησε να εννοηθεί ο Δήμαρχος. Εδώ λοιπόν θέλω να σταθώ, κύριε Δήμαρχε. Όταν πληροφορήθηκα το τι συνέβη ακριβώς, εκφράσατε την δυσαρέσκειά σας, γιατί κάποιες φωτογραφίες που δεν είχαν να κάνουν με τον βιολογικό καθαρισμό, αλλά με κάποιες άλλες παραλίες, από αυτές που έχουν ευθύνες οι πολίτες, γιατί μπορούν να πετάνε στη θάλασσα ό,τι να είναι, αυτές λοιπόν κάποιοι τις παρουσίασαν και τις αξιοποίησαν και τις εκμεταλλεύτηκαν, μας λέτε, για να σας πλήξουν. Μάλιστα. Να συμφωνήσω μαζί σας, να συμφωνήσω. Δεν μου λέτε. Αυτό που δεν θέλετε να σας κάνουν, γιατί το κάνετε εσείς για τους άλλους? Γιατί λοιπόν αφήσατε υπαινιγμούς και υπονοούμενα ότι αυτά τα οποία έδειξε αυτή εδώ, αυτά εδώ τα μέσα, δεν ήταν ακριβώς άλλο? Να μου πεις ότι στη συνέχεια εκτονώθηκε το φαινόμενο. Εμείς δείξαμε, ξεκινήσαμε από το γεγονός, από το έγγραφο του Λιμεναρχείου, όπου για πρώτη φορά εγώ είδα σε επίσημο έγγραφο και τα αποτελέσματα να βγαίνουν από το χημείο του κράτους, να χρησιμοποιούνται τέτοιες ορολογίες, που η αλήθεια δεν γνώριζα και ποιες είναι, τι σημαίνουν όλα αυτά. Και ανέτρεξα σε ειδικούς, οι δήμονες, να μου εξηγήσουν. Ορίστε. Όσοι έχετε τηλεόραση μπροστά σας, μπορείτε να δείτε. Αν πάμε στην πρώτη σελίδα, κύριε Καλπακίδη, και δείξουμε την ημερομηνία. Μπράβο, Λεβεντιά μου, είσαι θεούλης. Τι θα δούμε εδώ? Από τις 3 Ιουνίου είναι αυτή η δουλειά έως τις αρχές Ιουλίου. Πόσες δειγματοληπτικές αυτές έχουν γίνει? 4. Άρα πού είναι το πρόβλημα, κύριε Δήμαρχε? Οφείλετε λοιπόν τα σοβαρά να τα βάζετε από τη μια μεριά και τα μη σοβαρά από την άλλη. Όχι όλα τα μέσα ενημέρωσης. Τι πάνε να πει όλα τα μέσα ενημέρωσης? Εδώ είναι η ναυαρχίδα των μέσων ενημέρωσης. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν το λέω αυτό εγώ. Υπάρχουν μετρήσεις επίσημες. Είναι η ναυαρχίδα. Όσα διακινούνται σε επίπεδο ειδήσεων μέσα από αυτά εδώ τα μέσα, θέλουν όλοι οι υπόλοιποι μαζί τόσα και άλλα τόσα και άλλα τόσα. Είναι πολύ απλό. Γιατί να μην το παραδεχτούμε? Αυτή είναι η πραγματικότητα καταμετρημένη. Άρα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πάτε και πιάνετε λοιπόν τώρα την κολοπετινίτσα και τη βάζετε μέσα στο Μαρακανά και λέτε όλες οι ομάδες. Δεν είναι όλες οι ομάδες, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε. Να λοιπόν, αυτό που σας πονά το κάνετε για να προκαλέσετε τους άλλους, εμάς. Εμείς τι σας φταίμε? Και παρουσιάζετε μισή την αλήθεια. Περί αυτού πρόκειται. Περί μισής αλήθειας. Γιατί αφήνεις υπονοούμενο και δεν το ξεκαθαρίζεις? Το βίντεο που έδειξε η τηλεόραση Κόσμος ήταν κανονικό. Αυτό έλειψε τώρα να το αφισβητήσουμε. Δείξτε το, κύριε σκηνοθέτα μας. Το ότι οι επόμενες μετρήσεις, ορίστε, τη βλέπετε? Αυτή λέγεται κοπρανοκυλίδα. Δεν λέγεται πετρελαιοκυλίδα, κοπρανοκυλίδα λέγεται. Με βάση την μέτρηση του λιμεναρχείου. Αυτό δείξαμε και αυτό είπαμε, κάντε κάτι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι λόγο μεγάλης φόρτισης. Το καταλαβαίνουμε. Δεν είπαμε εμείς ότι χάλασε το μηχάνημα και τα πετάει όπως είναι. Μας το εξηγήσατε και το καταλάβουμε και το διακινήσαμε και μετά και από τη σειρά, από την πλευρά μας. Αλλά αυτό, το ότι την επόμενη μέρα υπήρχε σχετική αποφόρτιση και στη συνέχεια ακόμα μεγαλύτερη, αυτό δεν είχαμε βίντεο για να δείξουμε, αλλά τι θα δείξεις? Γαλάζιο με καφέ δείχνεις. Πρέπει λοιπόν να έχεις τα επίσημα έγγραφα του λιμεναρχείου και εμείς εδώ μέσα μιλάμε με επίσημα έγγραφα. Εάν δεν είχαμε το έγγραφο του λιμεναρχείου, ούτε το βίντεο αυτό θα το δείχναμε. Γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αυτό το καφετί τι πράγμα είναι. Το καταλάβατε, κύριε Δήμαρχε? Άρα λοιπόν, όταν σας ενοχλεί το άδικο, το άδικο γιατί το επιστρέφετε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν το δικαιούνται, δεν τους ανήκει? Έτσι θα κάνουμε παιχνίδι? Σωστής όπως θέλετε να είναι η ενημέρωση? Τι χαλάσατε την ενημέρωση? Εσείς τι χαλάτε με τον τρόπο σας? Πήρατε πάλι το Μαρκούτσι, βρεθήκατε πάλι στο Facebook να πούμε την ώρα του Δημοτικού Συμβουλίου και άρχισε τα σόλο. Βρε άνθρωποι του Θεού, πες τα πράγματα όπως έχουν ακριβώς. Διευκρίνησέ τα. Μην αφήνεις θολούρα. Τότε λοιπόν κάποιοι πήραν φωτογραφίες από κάπου αλλού, δεν ξέρω, την Νότια Ρόδο, και το παρουσίασαν ότι αυτές οι ακαθαρσίες, τα κατέργαστα, είναι του βιολογικού. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, εγώ το λέτε εσείς. Αλλά διευκρινίστε όμως ότι δεν πρόκειται για όλους, όχι τα μέσα, και να το γενικεύετε. Κυρίες και κύριοι, δεν σας κρύβω ότι την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά έβλεπα τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Αν, κύριε Καλπακίδη, μπορείτε να μας δώσετε μερικά πλάνα. Τι ομιλία ήταν αυτή? Και μιλάμε, ήταν σύσσωμη πολιτική ηγεσία, ήταν ο Πρωθυπουργός, ήταν όλοι οι φορείς και Ευρωπαίοι εκπρόσωποι. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι. Και είδαμε έναν Χατζημάρκο στιβαρό, πραγματικά δηλαδή, τον καμάρωσα. Τα καλά θα τα λέμε. Τέτοια παρουσία, όπως η χθεσινή του Περιφερειάρχη, και δεν είναι για το Χατζημάρκο τα καλά λόγια. Είναι γιατί αυτός εδώ εκπροσωπεί όλους εμάς. Και η παρουσία του πραγματικά ήταν 24 καρατιών. Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε. Καταλαβαίνω ότι δεν έχετε την εμπειρία βεβαίως που έχει ο κύριος Χατζημάρκος, αλλά και εσείς έχετε ικανότητες. Είναι κρίμα μέσα από αυτή την μικροψυχία, ξέρετε, και από αυτά τα οποία σας μεταφέρουν ενδεχομένως και λανθασμένα κάποιοι, να δημιουργείτε πρόβλημα. Ορίστε. Με τον κύριο Χατζημάρκο, όταν υπάρχει αυτό το οποίο έγινε χθες, το καταλάβατε, το παρακολουθήσατε, το είδατε. Και μου λένε τώρα, εδώ βλέπω, ότι ανέβασε την ομιλία του, την έχει ανεβάσει και στον προσωπικό του λογαριασμό. Θα την προβάλλουμε βεβαίως από την τηλεόραση. Γιατί είναι το μέλλον των νησιών. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί μιλάμε τώρα για ένα πρόγραμμα 26-30, 23 δισεκατομμυρίων. Ξέρετε τι μας θύμισε ο κύριος Χατζημάρκος χθες? Μας θύμισε όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε, Αλέξη Τσίπρα, δέσμευε τα αποθεματικά. δέσμευε τα αποθεματικά της περιφέρειας, των περιφερειών, των δήμων, των νοσοκομείων, όλα τα πάντα, όλα τα δέσμευε. Το θυμόσαστε τότε? Γιατί τελούσε υποχρεοκοπία. Και έφτασε λοιπόν σήμερα το πράγμα με αυτή την κακή κυβέρνηση του Μητσοτάκη και με αυτήν εδώ την κακή περιφέρεια του Χατζημάρκου να μιλάμε τώρα για τέτοια ποσά και να μιλάμε για τέτοια πρόοδο. Ειδικά το Νότιο Αιγαίο να κάνει πρωταθλητισμό και να βρίσκεται πλέον στην κορυφή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και στα άλλα θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Καταρχήν να συστηθούμε. Ο Κλεάνθης Λοΐζος είμαι που έχω αρχίσει να σας κουράζω. Εδώ μαζί με τον σύντροφό μου, τον Βασίλη Χατζιωάννου. Βασίλη μου, καλή σου μέρα. Τι κάνουμε?
1: Καλημέρα, Κλεάνθη.
0: Όλα καλά, όλα ωραία. Η πρωινή ομάδα είναι επιποδός. Παναγιώτης Καλπακίδης, Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου, οι κυρίες, οι μεγάλες κυρίες, να πούμε, του κόσμου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Η κυρία Ιουλία Μπονάρου, η κυρία Εφη Κωνσταντέλου, οποία τιμή, αρεσί η ομορφιά, γυναίκες που τις έχουμε μέσα στο σταθμό.
1: Και οι δυο τους.
0: Και μόνο οι δύο τους είναι. Τώρα θα διαμαρτύρονται οι άλλες. Άκουσε να σας πω. Οι άλλες δεν σας βλέπω εδώ, γι' αυτό δεν μιλάω, εντάξει. Και όχι μηνύματα νεκταρία διαμαρτυρίας. Εντάξει. Α, μπράβο. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, ξέρετε, έχετε πάρει είδηση, αγαπητοί μου φίλοι, τι γίνεται? Έχετε καταλάβει τι γίνεται? Το ΚΙΣΕΑ αποφασίζει πλέον. Είχαμε αυτό το θέμα το οποίο έγινε. Spike and Lows είναι αυτή η προστασία η οποία υπάρχει για το Αιγαίο. Το ξέρουμε αυτό, το γνωρίζετε αυτό? Α, εσείς ακούτε τι λέει ο ένας και ο άλλος. Ακούτε τι λέει το Πασόκ, η Πασοκάρα τι λέει? Έχει κολλήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και μας τα έχει κάνει, να μην πω πως θα μας τα έχει κάνει, ότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, λέει, έχουν φύγει, λέει, σε μερικά αφημί και είναι, λέει, μεγάλοι επιχειρηματίες και τα λοιπά, και εκεί πάει το χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά τα λέει τώρα ο Αδρουλάκης και τα λέει το Πασόκ και δεν ντρέπονται. Α, θα μου πει, σε ποιους απευθύνονται? Να γιατί λέμε ότι το κόμμα αυτό κατήντησε να είναι κόμμα διαμαρτυρίας και μάλιστα κακής ποιότητας. Δεν διαφέρει σε τίποτα από το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, με τον τρόπο που πολιτεύτηκε τότε που ήταν αρχηγός Τσίπρας, είδατε τελικά πως καταρακύλησε από το 35 που ήταν, κατέληξε στο 17, και τώρα βεβαίως χωρίς το Τσίπρα έχει φτάσει στο 0 συν κάτι. Ναι, κάπου εκεί πάει το πράγμα. Λοιπόν, και να ακούς τώρα, υποτίθεται το σοβαρό, το αστικό κόμμα, το ευρωπαϊκό κόμμα, ο άνθρωπος, ο Ανδρουλάκης, που έκανε ευρωβουλευτής, διατέλεσε και δεν είναι σε θέση να διαβάσει, να μάθει ακριβώς περί τίνος πρόκειται, αλλά ξέρει, αλλά κάνει πως δεν ξέρει, λαϊκίζει με αυτόν τον τρόπο, σου λέει, ίσως ψαρέψω με κανένα παλαβό. Βρε από τους παλαβούς περιμένεις να κάνεις δουλειά. Βρε με τους παλαβούς προσπαθείς να πας μπροστά. Βρε το Ταμείο Ανάκαμψης, πέρα το ότι χρηματοδοτεί διάφορα project, επενδυτικά σχέδια, τα οποία είναι και μεγάλοι επιχειρηματίες, μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και μικρομεσαίες. Για δείτε τη λίστα. Υπάρχουν βεβαίως, εκεί κολλήσατε. Α, επειδή είναι κάποιοι όμιλοι οι οποίοι έχουν και σούπερ μάρκετ. Μα έχει, δεν ξέρετε ότι υπάρχει και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με δανεισμούς? Το Ταμείο Ανάκαμψης δανείζει επιχειρήσεις για επιχειρηματική δράση και είναι και χαμηλότοκα. Πόσα δάνεια έχει μοιράσει εδώ και εκεί? Τι σχέση έχει τώρα, αν είναι μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ η οποία, λέει, εσκροκερδεί με τις τιμές? Δηλαδή θα πάει ο Ευρωπαίος ελεγκτής ή η αρμόδιοι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα το Υπουργείο ακριβώς, και θα τσεκάρουν οι έλεγχοι γίνονται. Αλλά τι σχέση έχει τώρα το ράφι, το τι τιμή βάζει στο ράφι, με αυτό το οποίο συζητάμε? Και μπερδεύεται, τα έχετε κάνει όλα σούπα. Και αποκρύπτεται δολίως ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πρωτοβουλία, πρόταση η οποία έγινε από τον Μητσοτάκη, όταν τότε η Ελλάδα ήταν παρίας και όταν πήγαινε ο Αλέξης Τσίπρας και τον είχαν πεταμένο σε μια άκρη, δεν ήταν κανένας φαΐλος χρανιδιώτης, ξέρω εγώ, με εκτόπισμα να πιάνει όλη την οθόνη και να έχει, ξέρω εγώ, τριγύρω του όλους τους άλλους. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και ήταν ο φτωχός συγγενής. Θυμόσαστε εκείνη την εικόνα? Ντρέπομαι, μην τη δείξεις, Παναγιώτη. Στην άκρη εκεί, παραπεταμένος ο κακομοίρης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός ήταν αυτός. Εγώ ήμουνα εκεί, εσύ, εμείς ήμασταν. Η ντροπή ήταν δική μας, δεν ήταν δική του. Γιατί αυτός, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι και τσίπα. Δεν ντρέπεται? Λοιπόν, και έρχεται τώρα ο Ανδρουλάκης και κάνει αυτή την πολιτική. Και λέει ότι δείτε το Ταμείο Ανάκαμψης σε ποιες τσέπες πηγαίνουν. Και δεν ντρέπονται να το λένε. Βρε, έστω και 5 άνθρωποι σοβαροί να υπάρχουν σε αυτή τη χώρα που καταλαβαίνουν, Νικόλα, Θα έπρεπε για αυτούς τους πέντε να κρατάς μια πισινή, να είσαι πιο προσεκτικός σε αυτά τα οποία λες. Και το παίρνουν μετά οι φίλοι μου, το παίρνει και ο Γιώργος Ορικιτιάδης, το παίρνουν όλοι, αφού το λέει ο αρχηγός, να πούμε, και το κάνουν σημαία. Καταλάβατε. Γιατί? Γιατί στο Ταμείο Ανάκαμψης γίνεται και δανεισμός. Μπορεί να δανειστεί μια μικρομεσαία ή όποια ή μεγάλη επιχείρηση. Απλώς είναι χαμηλότοκο. Αυτή είναι η έννοια και η διαφορά από το δανεισμό, από το τραπεζικό σύστημα. Και όλα αυτά έγινε για να τονωθεί η οικονομία της κάθε χώρας. Και δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, ισχύει για όλες τις χώρες. Το πρότεινε λοιπόν αυτό ο Μητσοτάκης. Τότε όταν το είπε, να πούμε, οι Γερμανοί ξυνίστηκαν. Πήρε όμως μαζί του μετά, συμφώνησαν σε μια συνάντηση που είχαν κάνει οι ηγέτες του Νότου. Και η Γαλλία συμφώνησε. Και η Γαλλία συμφώνησε βεβαίως. Η Ιταλία, η Ισπανία και αυτή εδώ. Και τελικά το πέρασε. Και έγινε το περιβόητο ταμείο ανάκαμψης για αυτό το οποίο έχουμε αντλήσει του κόσμου τα δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το Πασόκ τώρα επιτρέπεται να πολιτεύεται με αυτόν εδώ τον τρόπο. Λέτε και είναι το κόμμα της Καριστιανού, είναι το κόμμα του Τσίπρα, του Φάμελου, του Πολάκη ή δεν ξέρω πιανού, ας πούμε. Ντροπή ρε παιδιά. Ή του Βελόπουλου. Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σου μέρα αγαπημένο μας Φαΐλο. Τι μου κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: Πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε τελικά? Εγώ τώρα έχω χαθεί μέσα στην επικαιρότητα. Δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω. Αλλά το σημαντικό είναι το Κισαία, όπου αποφασίζει τελικά ο θόλος αντιπυραυλικής προστασία 3 δισεκατομμύρια, συντόνωση σε, δεν ξέρω, συμπαραγωγή θα γίνει, με ελληνική βιομηχανία. Αυτό το οποίο φωνάζεις, ακούω να το λες καιρό τώρα.
1: Είναι σε όλες τις σοβαρές χώρες. Η πολεμική βιομηχανία είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης τεχνολογίας, η οποία τεχνολογία μετά, γιατί ξέρεις, ο στρατός πληρώνει για να πάρει ακριβά πράγματα, γιατί τα χρειάζεται. Δηλαδή η τεχνολογία αυτή είναι ακριβή, γιατί εφαρμόζεται πρώτα με μια πιο μικρή παραγωγή, ας το πούμε, για τα οπλικά συστήματα. Και μετά αυτή η τεχνολογία περνάει και σε άλλου είδους χρήσεις, που είναι για την μια ευρύτερη, θα έλεγα, κατανάλωση για άλλους σκοπούς. Δηλαδή, να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Χρησιμοποιούν στους κινητήρες των αυτοκινήτων τις προηγούμενες δεκαετίες, χρησιμοποιήσαμε τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, αναπτύχθηκε και πληρώθηκε ακριβά τότε για τα πολεμικά αεροπλάνα, μετά εφαρμόστηκε και στην παραγωγή των αυτοκινήτων, που είναι ένα είδος λαϊκής ευρείας, τέλος πάντων, βιομηχανικής κατανάλωσης σε όλο τον κόσμο. Είναι λοιπόν, δεν είναι αυτό που νομίζουν μερικοί, είναι απλά ένα πηγάδι που πετάς λεφτά μέσα, τα οποία δηλαδή, πώς το έλεγε το σύνθημα αυτό που είχε παλιά η αριστερά, να τα κάνουμε, τα θέλουμε τα κανόνια, λέει, να τα κάνουμε, πώς το έλεγε, να τα κάνουμε, λέει, αλήτρα να οργανώνει ένα φωτιά, κάπως έτσι. Πήγαινε το τραγουδάκι, το σύνθημα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Μπαίνει μέσα στην οικονομία. Γιατί με τη συμπαραγωγή θα αναπτυχθεί τεχνολογία, θα δουλέψει ο κόσμος, θα πουλήσεις και σε άλλους και σε άλλες χώρες. Η τεχνολογία αυτή μετά θα μεταφερθεί και σε άλλες πολιτικές χρήσεις, όπου θα είναι ακόμα ευρύτερη η παραγωγή της και θα έχει ακόμα μεγαλύτερα κέρδη.
0: Ναι, αλλά για εμάς, λοιπόν, ειδικά όμως τους νησιώτες, εμείς που διαγυμνού οφθαλμού βλέπουμε τους απέναντι, για εμάς είναι και μια, ξέρετε, δόση ασφάλειας. Και είναι ό,τι πρέπει. Όταν νιώθεις ασφαλής, μπορείς μετά να κινηθείς και στα υπόλοιπα. Όταν νιώθεις όμως ανασφαλής, εγώ παραδείγματος χάρη δεν άκουσα κανένα να κάνει λόγο για τα spike and lows. Αυτό δηλαδή το θέμα, αυτή η θωράκιση η οποία γίνεται αυτή.

0: που και αυτά μπορεί να τα έχει εξοπλισμένα και έχει και την εξωτερική φρουρά για τις μεγάλες και τις άλλες εξωτερικές απειλές που είναι οι ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, άρα είναι όρος ενός κράτους για την, για την ανεξαρτησία του, για την εδαφική του ακεραιότητα και για την ασφάλεια και για να μπορείς να κάνεις οτιδήποτε
1: ναι,
0: άλλο.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια κουβέντα. Ρε Βασίλη, άκουσες να γίνεται καμία κουβέντα? Άκουσες ποτέ να συζητάνε για αυτό εδώ πέρα το θέμα? Και εδώ τώρα μιλάμε. Είναι τόσο σημαντικό αυτό το πράγμα. Αυτή η θωράκιση η οποία γίνεται των νησιών, Βασίλη μου. Πραγματικά την έχουμε. Μα τι λέμε τώρα?
0: Ξέρετε τι λένε οι περισσότεροι? Μόλις θα πάρουν μίζες.
1: Αυτό ναι, ακριβώς.
0: Δεν καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται έτσι. Δεν δουλεύει έτσι το σύστημα. Δεν υπάρχουν πια αντιπρόσωποι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι διακρατικές συμφωνίες.
1: Αυτό γινόταν παλιά με τους αντιπρόσωπους, όπου έπεφταν οι μίζες. Και ήταν μάλιστα και νόμιμη η μίζα, έτσι. Νόμιμη. Τέλος πάντων.
0: Αυτό δεν υπάρχει πια.
1: Τώρα δεν υπάρχουν αυτά.
0: Όποιος δεν καταλαβαίνει γιατί απειλή μιλάμε, ας δει τι συμβαίνει γύρω μας και κοντά.
1: Τώρα αυτός εδώ ο θόλος θα είναι τόσο ασφαλής για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας. Θα πιάνει όλη την Ελλάδα, έτσι.
0: Με την τεχνολογία η οποία υπάρχει και που θα εφαρμοστεί και με αυτά τα οποία θα αγοράσουμε, βεβαίως και θα
1: είναι το πιο δυνατό σύστημα, δηλαδή αυτό τώρα το Ισραηλινό, αυτό που χρησιμοποίησε.
0: Το Ισραήλ θα ήταν μια λακκούβα γεμάτη μπάζα και αίμα, εάν δεν είχε αυτό το σύστημα το οποίο το διασωρεί. Δείτε το χάρτη, δείτε το Ισραήλ πόσο είναι, σαν την Πελοπόννησο είναι. Ναι. Και ούτε. Λοιπόν, και γύρω του έχει έναν ωκεανό από εχθρούς. Οι οποίοι προσπαθούν να το εξαφανίσουν.
1: Σωστό.
0: Τα καταφέρνει με τεχνολογία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η τεχνολογία αυτή τώρα, αυτά τα εργαλεία τα αγοράζει η Ελλάδα. Δείτε, ρε, και τα συμπαραγάγει κιόλας. Και δεν θα δουλέψουν και ελληνικά χέρια κιόλας. Τι ωραία πράγματα ακούω.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι αυτό παράγει σταθερότητα και ειρήνη. Με ποια έννοια? Όταν ο άλλος ξέρει, ο Τούρκος, ξέρετε, ο Τούρκος είναι σιγουρατζής και δηλός. Εάν διαπρέπουν εναντίον, επειδή ήταν και η επέτειος τώρα, πριν από δύο μέρες,
1: 52 χρόνια,
0: για τον Ατήλα, να πούμε αυτά που έχουν ξεχάσει και αυτά που πολλοί δεν ξέρουν και δεν τα ξέρει η νέα γενιά. Τι ακολούθησε την εισβολή? Ακολούθησε ένα όργιο από χιλιάδες βιασμούς και εκτελέσεις εχμαλώτων, το οποίο ήταν και ένα είδος ψυχολογικού όπλου, διότι η φήμη αυτή ότι οι Τούρκοι όπου προχωρούν βιάζουν τις γυναίκες, σκοτώνουν, προκάλεσε και μια μαζική έξοδο από τα κατεχόμενα των προσφύγων, των κατοίκων, όπου έφυγαν οι Έλληνες για να αποφύγουν ακριβώς οι οικογένειές τους σε αυτή την τύχη. Λοιπόν, ήταν ένας τρόπος εθνοκάθαρσης. Δεν είναι απλά ότι αυτός είναι ο τρόπος τους, ότι αυτή είναι η βαρβαρότητά τους. Αυτά λέει το Ισλάμ, γιατί είναι και διδαχείς του Ισλάμ, ότι οι γυναίκες των απίστων είναι θυράματα και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να αποκεφαλίζουν και τους εχμαλώτους. Αυτά κάνανε. Αυτά και τα ξανακάνανε και τώρα στους Κούρδους και τα κάνανε και στη Συρία μέσω των πληρεξουσίων τους και όπου μπήκαν και οι ίδιοι σε βάρος των Κούρδων, των Γιαζίντι και Χριστιανών και όποιον έπεφταν στα χέρια τους. Αυτό λοιπόν που έγινε τότε ήταν ακριβώς αυτό. Η Εκκλησία της Κύπρου, θυμίζω, εφάρμοσε, που είχε μια συντηρητική, δεν είναι σωστή, κλασική θέση, τέλος πάντων, που έχει απέναντι στον, η θρησκεία τέλος πάντων απέναντι στο ζήτημα της άμβλωσης και υπέρ των γεννήσεων, έτσι. Λοιπόν, αναγκάστηκε να άρει προσωρινά την απαγόρευση, γιατί υπήρχαν χιλιάδες εγκυμοσύνες από βιαστές Τούρκους και τους Τουρκοκύπριους, και αυτό να το πούμε και για αυτούς που έχουν ψευδεστήσεις. Χιλιάδες από τα εγκλήματα αυτά έγιναν από Τουρκοκύπριους ατάκτους, οι οποίοι ακολουθούσαν τα στρατεύματα εισβολής ως παραστρατιωτικοί και όπως οι Ιένες γύρω από τα λιοντάρια. Και τι κάνανε? Βιάζανε τις γυναίκες, τις κόρες των γειτόνων τους, των συγχωριανών τους. Λοιπόν, υπάρχει καταγεγραμμένη μαρτυρία σε καφενείο στα κατεχόμενα, όπου δύο γέροι Τουρκοκύπριοι, άτακτοι τότε παραστρατιωτικοί της TMT, μαλώσανε, διότι ο ένας κατηγορούσε τον άλλον ότι την ωραία γυναίκα ενός Έλληνα την βίασε και την έσφαξε πριν προλάβει να τη βιάσει.
1: Τι λένε οι Απόστολοι του Μαρασμού, λοιπόν, για αυτά τα πράγματα?
0: Αυτό. Λοιπόν, αυτά, κοιτάξτε, άκουσα τον Θανάση του Διαμαντόπουλο. Δυστυχώς, με μεγάλη λύπη. Κοιτάξτε, τέτοιες απόψεις και πάνω κάτω, να βγαίνει και να ρίχνει νερό στο μήλο της τουρκικής προπαγάνδας, λέγοντας ότι πράξαμε, λέει, μεγάλα εγκλήματα μέσα στη Μικρά Ασία, ο ελληνικός στρατός, στη Μικρασιατική εκστρατεία. Και αυτά, ξέρετε, πρέπει να μένουν αναπάντητα.
1: Σε μένα, γιατί δεν τα λέει αυτά? Δεν τα έχει πει όμως ποτέ του.
0: Τα είπε, λοιπόν, και τον βρίζουν και τώρα λέει ότι θα έπρεπε να τον προστατεύουν κτλ. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Να πω στον κύριο Διαμαντόπουλο ότι ο ελληνικός στρατός, ό,τι έχουν σαν προπαγάνδα οι Τούρκοι για να το χρησιμοποιήσουν εναντίον μας γι' αυτό, έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την αντίδραση του κονδύλι στη σφαγή στο Αϊβαλί. Τι είχε γίνει εκεί για να

0: ακούνε οι φίλοι μας και οι φίλες μας. Λοιπόν, είχε αφήσει ο ελληνικός στρατός τραυματίες για περίθαλψη στο Αϊδίνιο. Μπήκαν μέσα οι τσέτες και οι άτακτοι του Κεμάλ, κατέσφαξαν και βασάνισαν τους εχμαλώτους τους, βρέθηκαν στρατιώτες μας πεταλωμένοι ως άλογα, τους είχαν καρφώσει πέταλα στα πόδια.
1: Θεέ,
0: βασάνισαν και κατέσφαξαν, γι' αυτό είναι και ήρωες του ελληνικού προσκοπισμού, τα προσκοπάκια του Αϊδινίου, γιατί είχαν συνδράμει τον ελληνικό στρατό και βοηθούσαν στην περίθαλψη των εχμαλώτων. Μπαίνει η μεραρχία του Κονδύλι εν πορεία μέσα στο Αϊδίνιο, βλέπει δεξιά και αριστερά τα ερείπια, τους σφαγμένους, τους πεταλωμένους, τους βασανισμένους, τις βιασμένες. Συνεκεί τι κάναν οι τσέτες, πήγανε και ζήτησαν καταφύγιο πίσω από τις ιταλικές γραμμές. Που οι Ιταλοί ποτέ ήταν σύμμαχοί μας. Πίσω από τα ιταλικά φυλάκια στην ιταλική ζώνη κατοχής, πιστεύοντας ότι θα τολμήσουν οι Έλληνες να μπουν μέσα στην ιταλική ζώνη, ανατρέπει τα φυλάκια των Ιταλών Κονδύλης, συνέλαβε, μαστίγωσε και εκτέλεσε Ιταλό αξιωματικό που τους παρήχε ασφάλεια, έκαψε και κατέστρεψε τα χωριά τα οποία παρήχαν βοήθεια και καταφύγιο στους τσέτες και τους ξεπλήρωσε αυτά τα οποία έκαναν. Ό,τι λοιπόν το 99% της προπαγάνδας των Τούρκων βασίζεται στην αντιμωρία που έκανε ο στρατός μας και ειδικά ο Κονδύλης.
1: Για αυτά τα οποία έκαναν αυτοί πρώτοι, ας πούμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν λένε όμως τι έγινε, τι προηγήθηκε.
1: Αλλά λένε το μετά, ας πούμε.
0: Από εκεί και πέρα υπάρχουν μεμονωμένα φαινόμενα τα οποία τιμωρήθηκαν κιόλας. Θα σας θυμίσω ότι με το που μπήκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, επειδή έγιναν κάποια έκτροπα, ντουφεκίστηκαν εύζωνές μας. Από την Ελλάδα, από το στρατό μας, έτσι, τους πέρασαν στρατοδικείο και τους τουφέκισαν, διότι έκαναν κάποια εγκλήματα και υπήρχε πάρα πολύ αυστηρή πολιτική, ώστε να προσετεριστούν όπως νόμιζαν τους μουσουλμάνους κατοίκους που ήταν υπό την ελληνική διοίκηση. Αυτή ήταν και η γραμμή και εκείνου του...
1: Πώς μπορεί να γράψει κανείς στην ιστορία, έτσι, δηλαδή είναι τρομερό, ας πούμε. Πιάνεις τώρα εσύ κάποιον να σακατεύεις το ξύλο της σύζυγός σου και τον περιλαβαίνεις και τον κάνεις και εσύ τόπι στο ξύλο. Και στέκεται ο άλλος και λέει γιατί να τον χτυπήσεις. Και αναφέρεται σε σένα που τον έκανες τόπι στο ξύλο. Αλλά το ότι...
0: Ουδέποτε.
1: Είναι φοβερό.
0: Ουδέποτε αυτός ο τρόπος, ουδέποτε οι σφαγές κατά αμάχων, αποτελούσε μέθοδο του στρατού μας. Αντίθετα, ήταν ο κανόνας για τους Τούρκους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, μεμονωμένα φαινόμενα πάντα έχουν υπάρξει, λέω, έχουν τιμωρηθεί σε πολλές περιπτώσεις.
1: Και είναι κρίμα σήμερα ο ιστορικός, ας πούμε, να αναφέρεται τόσο μονόπλευρα και να στέκεται, ας πούμε, στο δεύτερο κομμάτι και να αφήνει το πρώτο που είναι η ουσία, γιατί το δεύτερο ήρθε λόγω του ότι υπήρξε το πρώτο, ας πούμε.
0: Μα οι Απόστολοι του Μαρασμού, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να συμπληρώνουν και λένε, έλα μωρέ, φταίμε και εμείς, ήταν και αυτοί. Δηλαδή, είμαστε και οι δυο λίγο κακοί και λίγο καλοί.
1: Άκριβο.
0: Δεν είναι έτσι. Δεν ισχύει.
1: Το μοίρασμα της ευθύνης, να πούμε.
0: Ναι, δεν ισχύει. Όπως δεν ισχύει με τους Ναζί, δεν ισχύει και με τους Τούρκους και Μαλικούς και πριν από αυτούς με τους Τούρκους του Χαλιφάτου, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τις ίδιες μεθόδους των σφαγών, του υποχρεωτικού εξισλαμισμού, των μαζικών βιασμών, της αρπαγής. Λοιπόν, αυτά δεν ήταν ποτέ δική μας.
1: Επειδή μου αρέσει να λέω πάντα έτσι, τουλάχιστον με βάση τις προσλαμβάνωσες τις δικές μου. Έχω πάει αρκετές φορές Κωνσταντινούπολη, έχω πολλούς φίλους εκεί και κάποιους συγγενείς μάλιστα, Ρωμιούς. Και ακούω από όλους, όχι από ένα-δύο για να πω ότι είναι υποκειμενική άποψη, ότι η αλήθεια είναι ότι το ερντογανικό καθεστώς, το οποίο εμείς τον έχουμε απέναντί μας, είναι το καλύτερο τηρουμένων των αναλογιών, αν δηλαδή κάνουμε σύγκριση με το κεμαλικό, με τους προηγούμενους. Μου λένε ότι εδώ, λέμε, τον Ερντογάν δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα. Ό,τι ζητάμε ως μειονότητα, ας πούμε, το έχουμε. Αντιθέτως με το προηγούμενο καθεστώς των κεμαλικών, όπου εκεί σου λέει, μας αποδεκάτησαν. Δεν ξέρω, Φαϊλού, ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό.
0: Όχι, κοίταξε, εγώ το έχω γράψει πολλές φορές ότι ο Ερντογάν να μας κόβει δευτερόλεπτα, να δίνει, ο Θεός να μας κόβει δευτερόλεπτα, να δίνει χρόνια στον Ερντογάν. Υπό την έννοια ότι με τις πολιτικές που κάνει, που έχει απομονώσει, όχι για το λόγο που είπες εσύ, για άλλους λόγους, διότι έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλα προβλήματα και εχθρού, κατά είναι δυναμίδι σε σχέση με το Ισραήλ. Το μεγαλύτερο δώρο μας έχει
1: κάνει. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο, ναι.
0: Με την πολιτική, γιατί έχει ριζοσπαστικοποιήσει.
1: Μισό. Είναι σοβαρά αυτό το οποίο λες τώρα. Αλλά και αυτό καθεαυτό, όπως σου περιέγραψα, ας πούμε, όπως μου το μετέφεραν, δεν είναι μικρό. Δηλαδή το ότι η συμπεριφορά, εν πάση περιπτώσει, του ερντογανικού καθεστώτος είναι καλύτερη από αυτήν του κεμαλικού καθεστώτος στους Ρωμιούς, αυτό νομίζω ότι το λένε όλοι όμως αυτό.
0: Αυτό έχει ένα όριο όμως μέχρι την ώρα της κρίσης. Στην ώρα της κρίσης, και οι Ισλαμιστές και οι Κεμαλικοί έχουν φερθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κοινωνωμένοι.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα στο δώρο το οποίο πραγματικά μας έκανε, γιατί έφερε κοντά την Ελλάδα με το Ισραήλ και είναι πραγματικά ευλογία Θεού αυτό το οποίο συνέβη.
0: Και όχι μόνο αυτό, δημιούργησε τεράστια προβλήματα στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατάφερε η χώρα του να μην πάρει Viper, πέταξε τη χώρα του έξω από το πρόγραμμα των F-35, δημιούργησε μεγάλα προβλήματα με τους S-400 που πήγε να πάρει και μας έχει κάνει μεγάλα δώρα. Αφού λέμε για πλάκα μερικοί ότι μήπως είναι Έλληνας πράκτορας.
1: Λοιπόν,
0: αλλά αυτό είναι ένας αστεϊσμός βεβαίως. Η πραγματικότητα είναι ότι ένας πολύ επικίνδυνος άνθρωπος, το έχω ξαναπεί νομίζω, όταν πρωτοακούστηκε ο Ερντογάν, τότε ο δήμαρχος, εγώ είχα έναν πολύ καλό φίλο που τον ξέρουμε όλοι, τον Νεοκλήθο Σαρή.
1: Ναι, τον γνώριζα και εγώ.
0: Λίγοι ήξεραν τη σύγχρονη.
1: Έχω πάει σπίτι του, έχουμε μιλήσει.
0: Όπως την ξέρει, δεν ήξερε ο Νεοκλήθο.
1: Αυτό ήταν περσόνα νονογκράτα, δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι.
0: Όχι, πήγαινε, κάνεις λάθος.
1: Στο τέλος που τον είχα γνωρίσει εγώ, νομίζω πως δεν μπορούσε.
0: Αλλά γενικά τα πρώτα χρόνια, γιατί είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, είχε μεγαλώσει εκεί, είχε πάει σχολείο και σπουδάσει, είχε πολιτική δράση με τη νεολαία του κόμματος του Μεσαιρέ.
1: Θυμάμαι εν ζωή τον έβγαζα και στο ραδιόφωνο, κάναμε δυνατέ. Συζητήσει με τον Νεοκλήθο. Θεές χωρές τον
0: όταν εμφανιζόταν, γινόταν οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή λοιπόν στην Τουρκία, εγώ τον έπαιρνα τηλέφωνο και το ρώταγα ποιο είναι ποιο.
1: Έγινε και αρχηγός ενός κέντρου, το λέει και αυτό.
0: Βεβαίως. Ήταν σταθερά πάντοτε κεντρός. Μαζί με τον Γιάννη τον Ζήγδη.
1: Μου έκανε εντύπωση στην πλάκα που ήταν το σπίτι του, εκεί στην πλάκα. Είχα πάει πολλές φορές, βγαίναμε τα βράδια έξω, ήμασταν πολύ δεμένοι.
0: Όχι, ήταν ένα χυμαρόδη
1: γνώριζε πολύ καλά. Μιλάμε τα τουρκικά πράγματα. Κάποια στιγμή λοιπόν του λέει κάποιο. Λέει, κύριε Σαρίλε, βλέπω ότι είστε άριστο στο Οθωμανικό δίκαιο. Και πέφτω εγώ ανάσκελα. Ο άλλος το είπε χωρίς να καταλαβαίνει τι
0: είναι. Τέλος πάντων. Τους ήξερε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και μου είχε πει για τον Ερντογάν τα εξής. Προσέξτε, σε ανύποπτο χρόνο, έτσι. Τότε θυμάστε που τον είχαν βάλει φυλακή και τον είχε επισκεφτεί και ο Αβραμόπουλος.
1: Μπράβο, ναι. Τότε.
0: Μου λέει, άκου μου λέει. Ο Ερντογάν είναι παιδί των Κουράν Κουρσού. Είναι παιδί των σεμιναρίων του Κορανίου. Είναι απόγονος εξισλαμισμένων ποντίων από την ποταμιά της Ριζούντας. Γι' αυτό και έχει και ένα μικρό κόμπλεξ και γι' αυτό είναι όπως όλοι φανατικότερος. Οι εξωμότες είναι πάντοτε φανατικότεροι των αυθεντικών, έτσι. Λοιπόν, και θα αποδειχθεί, μου λέει, όσο θα γίνεται ισχυρότερος, θα ξεδιπλώνει την ισλαμική του ατζέντα και θα γίνεται και πιο, θα αποδειχθεί ο πιο επικίνδυνος από όλους.
1: Έτσι, λοιπόν, από τότε
0: αυτό
1: δηλαδή.
0: Μου το είπε τότε που όλοι εδώ οραματιζούνταν, που έλεγε εμένα φίλοι μου, στέλεχος του ΠΚΚ που ζούσε στην Ιταλία, ότι σκεφτόταν να επιστρέψει πίσω αν δώσει αμνηστία. Λοιπόν, απεδείχνει ο σκληρότερος από όλους και τι είπε για τη δημοκρατία, θυμάστε τι είχε πει πρόσφατα σχετικά. Η δημοκρατία είναι ένα λεωφορείο. Το πήραμε, φτάσαμε εκεί που θέλει. Όταν φτάσει εκεί που θέλει, κατεβαίνεις. Δηλαδή τι εννοούσε. Πήραμε την εξουσία, θα κατέβουμε. Με χαλιφάτο μετά. Ο στόχος του αυτός είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα προλάβει στη ζωή του. Στον βίο του το βιολογικό.
1: Καλά, δεν είναι μεγάλος, 74 χρόνια, 75 κάπου τόσο.
0: Δεν ξέρεις ποτέ, εντάξει, γιατί ο Αλλάχ έχει άλλα σχέδια. Λοιπόν, οπότε εκεί υπάρχει αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, και αποδείχθηκε ότι έγινε πολύ πιο αυταρχικός. Αποδείχθηκε ότι ριζοσπαστικοποίησε προς την μεριά την Ισλαμική όλη την κοινωνία και έκανε αυτό το οποίο ήταν αδιανόητο πριν. Άλλωσε τις ενόπλες δυνάμεις. Πριν στην Τουρκία, όπως ξέρουμε πολύ καλά.
1: Ναι, αυτό με τον κουλενισμό, ας πούμε, έκανε μεγάλη ζημιά στην
0: Ελλάδα. Όχι, πέρα από τους κουλενιστές. Εννοώ ότι παλιά ένας λοχίας, μόνιμος λοχίας, ήταν τον υποπτευόντουσαν ότι ήταν Ισλαμιστής, τον διώχναν από το στρατό. Λοιπόν, γινόντουσαν κάθε τόσο κύματα και απολύσεων και διωγμών από τις ένοπλες δυνάμεις για να διατηρηθεί ο κοσμικός χαρακτήρας που όπως τον αντιλαμβάνονται τέλος πάντων οι Κεμαλικοί. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα λοιπόν και ειδικά με το πραξικόπημα, να γίνει το ακριβώς αντίθετο και πλέον οι Ισλαμιστές οι πιο σκληροί να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει πόδι και έχουν πάρει κεφάλι. Λοιπόν, γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Κυνηγάνε τους Κεμαλικούς και αυτούς που έχουν μια κοσμική, οι οποίοι πρόσκειται είναι Κεμαλικοί, είναι πρωτοφασίστες. Για να μην έχουμε ψευδεστήσεις, λένε μερικοί, μήπως δεν θα είναι καλύτερα, θα συνονιθούμε καλύτερα. Με ποιους θα συνονιθούμε, με τους δασκάλους του Χίτλερ. Αυτό που λέω δεν είναι σχήμα λόγου. Όταν πριν από τον πόλεμο, πριν από το 39, σε κάποια γενέθλια του Χίτλερ τον επισκέφθηκε μια αντιπροσωπεία, το λέει ο Ίρινγκ στο βιβλίο του Κεμάλ και Ναζί, η Τουρκία και Ναζί, όταν, αν θυμάμαι καλά τον τίτλο. Πάντως είναι του David Ering το βιβλίο για τις σχέσεις Τουρκίας με το τρίτο, με το ναζιστικό κόμμα και το Χίτλερ. Τον επισκέφθηκε μια αντιπροσωπεία δημοσιογράφων και συγγραφέων να του πούνε χρόνια πολλά. Ήταν η γιορτή του και δεχόταν επίσημα κόσμο στο Μέγαρο εκεί, στο αρχηγείο του.
1: Ναι.
0: Και μόλις του λένε ότι είναι από την Τουρκία, α, λέει ο Μουσταφά Πασάς, ο πρώτος του μαθητής είναι ο Μουσολίνης και ο δεύτερος ο Μουσολίνης και ο δεύτερος είμαι εγώ. Και αυτό είναι και η αλήθεια. Λοιπόν, θαυμάζανε έντονα οι Ναζί τους Κεμαλικούς, διότι θεωρούσαν ότι όπως εκείνοι ονειρευόντουσαν να αναθεωρήσουν τη Συμφωνία των Βερσαλιών, οι Τούρκοι θέλανε να μιμηθούν τους Τούρκους που οι Τούρκοι αναθεώρησαν τη συνθήκη των Σοβρών με τα όπλα. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν αυτές οι εκλεκτικές συγγένειες. Άρα λοιπόν, από τη μια έχουμε τους Κεμαλικούς που είναι πρωτοφασίστες εχθροί μας, και από την άλλη έχουμε τους Ισλαμιστές εχθρούς μας.
1: Δεν μου λες, έχω τώρα μία απορία. Γιατί όλα αυτά είναι χρήσιμα και καλά. Αλλά πάμε στο διατάφτα. Γιατί εδώ τώρα, ξέρετε, με τους Ισραηλινούς πρέπει λογικά να αλλάζουν πολλά πράγματα. Και επειδή έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη την Ισραηλινή ηγεσία να αναφέρεται στην Κύπρο, και μου κάνει φοβερή εντύπωση, λες και μιλάει η ελληνική πλευρά, λες και μιλάει η Αθήνα, λες και μιλάει ο Μητσοτάκης.
0: Ο Σάι Γκάλ ξαναέγραψε άρθρο για την ανάγκη απελευθέρωση τη Κύπρου, ονομάζει το σχέδιο.
1: Όχι, πέραν τον άλλον.
0: Οργή του Ποσειδώνα.
1: Πέραν τον άλλον. Σου λέει δεν μπορεί να θεωρείται αυτή την ώρα, ας πούμε, η Κύπρος ως ένα αεροπλανοφόρο, να το πούμε έτσι, μουσουλμανικό, ας πούμε, κατά του Ισραήλ. Έτσι το βλέπει προφανώς.
0: Ακριβώς.
1: Λόγω της θέσεώς του κτλ.
0: Η Κύπρος και η Ελλάδα για το Ισραήλ είναι στρατηγικό βάθος.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είμαστε δύο φίλες χώρες,
1: ναι,
0: στις οποίες μπορεί να αισθάνονται ασφαλείς,
1: ναι,
0: οι οποίες έχουμε μια δυτική συνδομή και συμπεριφορά, δηλαδή σεβόμαστε τις συμφωνίες μας, όπως κάνει το Ισραήλ, να ξέρετε και αυτό στις δομές του, στον τρόπο πολιτική του, είναι ένα δυτικό κράτος.
1: Δεν μου λες, αν ήταν δημοκρατική σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή προηγούμενη, ο Μπάιντεν, η τετραμερή θα ήταν πανίσχυρη, θα ήταν δηλαδή και μέρος, ας πούμε, της συμμαχίας Ισραήλ-Ελλάδος-Κύπρου, θα ήταν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί με τον Τραμπ, όπως και να το κάνουμε, εντάξει, δεν λέω, ναι, αλλά πάντα υπάρχει ένα αλλά.
0: Ναι. Τις απόψεις μου τις γνωρίζετε.
1: Τις γνωρίζω πολύ
0: για
1: καλά.
0: Να είμαι δίκαιος, για να είμαι δίκαιος.
1: Όσο γίνεται, πες μου.
0: Ότι, ναι, ότι και οι δημοκρατικοί, παρόλες αυτές τις παλαβομάρες με τα walk, με όλα αυτά, είχαν πάντοτε μια σταθερή πολιτική, μεγάλη...
1: Μα την είχαν απομονώσει την Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια.
0: Προς το Ισραήλ.
1: Λοιπόν, μα οπότε, ήταν απομονωμένη η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, σου θυμίζω.
0: Ότι ο έλεγχός τους σε αυτή την πολιτική, ότι δεν θα άλλαζαν πάρα πολλά πράγματα. Αυτή είναι τουλάχιστον η δικιά μου η άποψη. Βέβαια τώρα αυτά που γίνονται έχουν επικρατήσει στο Δημοκρατικό Κόμμα διάφοροι παλαβοί.
1: Αυτό τώρα είναι άλλο θέμα για τα ΓΟΚ, ναι, και αυτά τώρα είναι παλαβοί.
0: Δηλαδή, με τον Biden πάντως δεν υπήρξε, παρότι ήταν αυτό το οποίο ήταν ο οποίος...
1: Τι γίνεται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλη, πρέπει να βγάλουμε και τον φίλο μας, τον Βασίλη, κάποια στιγμή τον Άμι. Ναι, να δούμε τελικά τι γίνεται. Τι προετοιμασίες γίνονται στο Δημοκρατικό Κόμμα, ποιος βλέπει σε φαΐλο να σκάει κεφάλι και τι γίνεται στο Ρεπουμπλικανικό, γιατί τελειώνει, δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης θητείας.
0: Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει μια, κατά τη δική μου την άποψη για τον παρακολουθώ, μια τεράστια προσωπικότητα που είναι ο Ρούμπιο.
1: Ο Ρούμπιο είναι
0: στόφα παγκόσμιου ηγέτη. Mm. Όχι πως ο Βάνς, ας πούμε, και αυτός δεν είναι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα, αλλά νομίζω ότι η καθημερινή τους παρουσία και εμπλοκή τους στα πράγματα και οι επιδόσεις τους δείχνουν ότι ο Ρούμπιο ξεχωρίζει σαν ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος.
1: Θα ξεκλειδώσουν εντωμεταξύ οι ηγετικές του ικανότητες μόλις φύγει από τη μέση, όταν αυτός αναλάβει αρχείο. Τώρα, παρά το ότι είναι ο Τραμπ και είναι πληθωρικός ο Τραμπ και επικαλύπτει τον καθένα, παρά τα αυτά ο Ρούμπιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Φαΐλο. Συμφωνώ και σε αυτό μαζί σου. Φαίνεται πραγματικά ότι έχει ηγετικές ικανότητες μοναδικές αυτός ο άνθρωπος. Μπράβο, τώρα που το λες.
0: Και μεγαλύτερη σοβαρότητα, θα έλεγα, χωρίς ερασιτεχνισμούς ή χωρίς ένα πολύ προσωπικό χρώμα που μπαίνει καμιά φορά από άλλους και με λάθη.
1: Με τον Λίνο Μάσκα τα πάει καλά, γιατί υπάρχει σύγκρουση με τον Τραμπ. Αυτός εδώ ο Ρούμπιο, κακά τα ψέματα, κινητήρια δύναμη, 1 τρισεκατομμύριο είναι τώρα η περιουσία του.
0: Τώρα έπεσε λίγο, λέει, αλλά πάλι θα ξανανεύει. Μιλάμε, εντάξει,
1: να κάνουμε κανένα αέρα να τον ενισχύσουμε.
0: Και είναι και κατεξοχήν αμερικανική προσωπικότητα. Με ποια έννοια? ότι είναι προϊόν του Αμερικανικού ονείρου. Είναι γιος κουβανών μεταναστών.
1: Από την Κούβα κατάγεται.
0: Ξεκίνησε από το τίποτα. Είναι αυτό που έλεγε ο ένας από τους γράγκους. Έλεγε ότι κατάγομαι από τον εαυτό μου. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο γράγκους ήταν, να με συγχωρέσουν οι φίλοι που μας ακούνε. Αλλά έλεγε σε αντίθεση με τους πατρίκιους που καταγόντουσαν από τη γενιά τάδε, έτσι, του Αυγούστου, του ενός, του άλλου, έτσι, εκείνος έλεγε κατάγομαι από τον εαυτό μου, δηλαδή, ναι, ότι μόνος του είχε φτιάξει αυτό το οποίο ήταν, την ισχύ του, την προσωπικότητά του.
1: Δημιούργημα εν ολίγης, να πούμε, το αμερικανικό ονείρο, επειδή είναι πολύ εκλαϊκευμένο πλέον αυτό.
0: Το οποίο από ό,τι φαίνεται υπάρχει. Δηλαδή,
1: δεν μου λες στους δημοκρατικούς τι κίνησης βλέπεις να γίνονται, ρε Φάιλο.
0: Κοίταξε, εκεί αν σκεφτεί.
1: Αυτή η κάμαλα τελικά φαίνεται ότι δεν.
0: Θα πω στους φίλους, γιατί εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ με την έννοια ότι έχει μια τρομερή οξυδέρκεια και χιούμορ, να παρακολουθούν τα σχόλια για το, όχι για τα πάντα, αλλά ειδικά για το Δημοκρατικό Κόμμα του Ρεπουμπλικάνου, του Γερουσιαστή, του Τζον Κένεντι. Είναι ένας απίστευτος τύπος. Αυτός είχε πει για την ΑΟΚ, για την Κορτέζ, ότι είναι ο λόγος, λέει, για τον οποίο έχουν οδηγίες στα Σαμπουάν, στα μπουκάλια. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι ήθελε να πει. Λοιπόν, για να μην το πιει, ας πούμε. Έχει κάνει μια φοβερά καυστική κριτική για την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως είναι οι Κορτές και δύο-τρεις άλλοι, οι οποίοι φαίνονται να είναι στην πρώτη γραμμή και μέσα στο Κογκρέσο να αλωνίζουν. Έχει τεράστιο έλλειμμα αυτή τη στιγμή το Δημοκρατικό Κόμμα. Πάρα πολύ μεγάλο.
1: Άρα λοιπόν δεν βλέπεις να κάνει.
0: Δηλαδή έχουν επικρατήσει σοσιαλίζοντες, σχεδόν κομμουνιστές, φανατικά υπέρ των Παλαιστινίων. Δηλαδή πράγματα αδιανόητα για το αμερικανικό σύστημα.
1: Και φαίνεται τελικά ότι ο Ρούμπιο δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά με τους Τούρκους. Απλώς αναγκάζεται να κινείται σε τεντωμένο σχοινί. Πρέπει
0: έχει
1: να ισορροπεί.
0: Έχει απόψεις που τις έχει εκφράσει και τις έχει εκφράσει και στην Ευρώπη. Για την παρακμή της Ευρώπης, θυμίζω τι έχει πει μέσα στην Ευρώπη. Και κυρίως είδα τι είπε τώρα για την Δημοκρατία, για την Ελλάδα. Και είχε το θράσος η Δούρου να πει, να από την κυβέρνηση να εγκαλέσει το Ρούμπιο για αυτά που έπαιγε, γιατί χαρακτήρισε την τρομοκρατία στην Ελλάδα ακροαριστερή. Τι είναι κυρία μου, δεξιά.
1: Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με αυτήν εδώ την κυρία τη Δούρου και με όλο αυτό το κομβόι το ιδεολογικό.
0: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το τέλος που το αξίζει, με μία μόνο ένσταση από την πλευρά μου, ότι είναι ένα τέλος που δεν περιλαμβάνει την τιμωρία. Την τιμωρία με την έννοια την νομική.
1: Η νέμεση, δηλαδή, γενικώς λείπει η νέμεση από την.
0: Το ότι ήρθανε. Πήγαν να τεινάξουν τη χώρα στον αέρα. Κάνανε τα έσχη που κάνανε. Συναλλαγές με ποινικούς, με τρομοκράτες, αλλαγές ποινικών κωδίκων, κάνανε όλα αυτά τα πίθανα πράγματα. Παίξανε τη χώρα στα ζάρια, τη χώσανε στο κεφάλι πόσα δισεκατομμύρια.
1: Ακριβώς.
0: Και ότι κυκλοφοράνε ελεύθεροι και δεν προαυλίζονται όλοι αυτοί.
1: Γιατί ψάξανε τα της Βενεζουέλος, αν θέλουμε να πάμε και σε άλλη υφής, ας πούμε, περιπτώσεις οικονομικής. Ψάξανε τα αεροπλάνα τα οποία έρχονταν εδώ αδήλωτα και περίεργα πράγματα. Ή ψάξανε τις σχέσεις, ξέρω εγώ, του Κύπριου δικηγόρου για offshore και πάει λέγοντας. Ή ξέρω εγώ, ακόμα και ο μέτοχος της Αυγής, ακούστε παρακαλώ αυτό κυρίες και κύριοι, ο μέτοχος της Εφημερίδας Αυγής, που είναι μια offshore εταιρεία, ούτε και για αυτήν έχουν δώσει στοιχεία ποια είναι, ποιοι κρύβονται πίσω από, που μιλάμε τώρα ότι είναι το επίσημο όργανο δημοσιογραφικό ενός κόμματος το οποίο ήταν και κυβέρνηση συνάμα. Σκέψου να είχε η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ένα χορηγό, να είχε ένα μέτοχο που να ήταν σε μια offshore εταιρεία. Και κρίμα, είπα τώρα το ΠΑΣΟΚ και το έχει κάνει ο Αδρουλάκης σαν το. Άντε να μην πω πώς.
0: Θα τιμωρηθεί, διότι θα καταλάβει ότι αντί να συμπεριφέρεται σαν ένα κόμμα εξουσίας που ήταν κάποτε, το οποίο έχει μια σοβαρότητα, το να υιοθετεί μια συνδυαϊκή νοοτροπία και ατζέντα, θα τον φέρει τρίτο, τέταρτο και θα το ευχαριστήσει.
1: Τρέχα γύρευε. Λοιπόν, να σε καλά, Φαΐλο μου, σε ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Τα είπαμε πάλι σήμερα. Α, το χόρτασα εγώ το Φαΐλο. Πληθωρικό το Βασίλη. Δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω. Εντάξει, Βασίλη.
2: Όλα όπως είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί πάντα πρέπει να το λέμε αυτό, Βασίλη μου. Τα πάντα είναι θέμα παιδείας.
2: Παιδεία πάνω από όλα, κλάθη μου. Τα εκπαιδευτήριά μας τα ροδίνουν παιδεία, όπου έχουν σημαντικές διακρίσεις το 2026.
1: Για να πούμε για αυτές.
2: Λοιπόν. Είναι χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο.
1: Άτε.
2: Για δράσεις περιβάλλοντος, παθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
1: Εγώ θέλω στο βατήρα πάνω η Καθολική, η Ευδοκία και ο Κλεάνθης, ο Τζούνιορ, να ανέβουν στο βάρθρο το μεσαίο που είναι το χρυσό. Τα παιδιά μου. Λοιπόν, να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στη σημασία της απόφασης για τη δημοπράτηση του έργου ανέγερσης του ακτινοθεραπευτικού κέντρου αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Χατζημάρκος έκανε λόγο για μια πολυετή και ιδιαίτερα απαιτητική προσπάθεια, επισημένοντας ότι η υλοποίηση του έργου προϋπέθεσε την αντιμετώπιση σοβαρών διοικητικών και πολεοδομικών εκκρεμωτήτων, όπως η περιβαλλοντική αδειοδότηση του νοσοκομείου Ρόδου και οι απαραίτητες πολεοδομικές διαδικασίες. Παρά τις δυσκολίες, όπως σημείωσε, η επιμονή των υπηρεσιών της περιφέρειας οδήγησε στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών και πλέον το έργο εισέρχεται στη φάση της δημοπράτησης. Για μια σημαντική επένδυση στον τομέα της δημόσιας υγείας έκανε λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη, μιλώντας στο Κόσμος με αφορμή τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια μεγάλη προσπάθεια της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου, με στόχο οι ογκολογικοί ασθενείς να μπορούν να πραγματοποιούν τις θεραπείες τους στον τόπο κατοικίας τους. Με τον τρόπο αυτό, όπως σημείωσε, μειώνεται τόσο η οικονομική επιβάρυνση όσο και η ταλαιπωρία των ασθενών και των οικογενειών τους. Η κυρία Γιασιράν υπογράμμισε ότι η υγεία αποτελεί διαχρονικά κορυφαία προτεραιότητα για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισημένοντας ότι το μηχάνημα που θα εγκατασταθεί είναι τελευταίας τεχνολογίας και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της δεν υπάρχει αντίστοιχο στη χώρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της περιφέρειας για τη στήριξη των δομών υγείας στα νησιά μέσω της χορήγησης μηνιαίου οικονομικού επιδόματος σε επικουρικούς και αγροτικούς ιατρούς. Όπως είπε σήμερα, περισσότεροι από 100 γιατροί που υπηρετούν στις νησιωτικές μονάδες υγείας ενισχύονται οικονομικά από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ανέγερση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, καθώς η περιφέρεια προχώρα τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου. Το νέο νοσοκομείο, προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανεγερθεί σε έκταση 34,6 στραμμάτων, που έχει παραχωρήσει ο Δήμος ΚΟ και θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πακέτο ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου με επίκεντρο την αναβάθμιση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας των νησιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης, αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και νέων αντιαεροπορικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο του ευρύτερου εξοπλιστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων. Στην ανάγκη στήριξης του ελληνικού τουρισμού και εφαρμογής ενός δικαιότερου πλαίσιου ελέγχων και κυρώσεων, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε τη συμβολή των Δωδεκανήσων και του Νοτιού Αιγαίου στην εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι του τουρισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες της πολιτείας και όχι ως ενδυνάμει παραβάτες. Θετικά μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό καταγράφουν τα νέα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο πεντάμινο του 2026. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 25,8%, φτάνοντας στα 5,32 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αφήξεις ξένων επισκεπτών ενισχύθηκαν κατά 20,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στην υπογραφή σύμβασης για τις υποστηρικτικές εργασίες εκπόνησης της μελέτης διευθέτησης τμήματος του Χυμάρου Γαδουρά, προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου στο πλαίσιο του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου Προστασιακή Αναβάθμιση Δασών. Η σύμβαση αφορά τοπογραφικές αποτυπώσεις, υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες, καθώς και το σχεδιασμό των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας Δήμους και ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, έως το Σεπτέμβριο αναμένεται να προκηρυχθούν δύο ακόμη προγράμματα συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρυυσης σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Στο Κησιά, η οριστικοποίηση της προμήθειας του νέου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος της χώρας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλλέα. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την προμήθεια προηγμένων Ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της Ελλάδας από πυραυλικές, βαλιστικές και επιθέσεις με ντρόνς. Παράλληλα, προβλέπεται η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της νησιωτικότητας και της πολιτικής προστασίας πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης. Κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε μεταξύ άλλων την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά αγαθά για τα μικρά νησιά, καθώς και την προώθηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων. Στην επιχείρηση Νίκη, τη μυστική αερομεταφορά της Αλφα Μοίρας Κατόδρομων στην Κύπρο τη νύχτα της 21ης Ιουλίου του 1974, αναφέρθηκε στο Κόσμος ο Μινάς Παπαδάκης, Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, με αφορμή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κάλαθο. περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της πτήσης με τα αεροσκάφη Νοράτλα στην κατάρρευση του Νίκη 4 και τις μεγάλες απώλειες που ακολούθησαν. Όπως ανέφερε, παρά την τραγωδία, οι Έλληνες καταδρομής κατάφεραν να υπερασπιστούν το αεροδρόμιο της Λευκοσίας, αποτρέποντας την κατάληψή του και χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση μια αποστολή που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη όσων συμμετείχαν. Στην ενίσχυση του στόλου του με νέα ηλεκτροκίνητα οχήματα προχώρησε ο Δημοσίμης μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Η δράση περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και την εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων σταθμών φόρτισης, με στόχο τον εξυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο νησί. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο κόσμος. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα με όλη μας την αγάπη, την εκτίμηση και τον σεβασμό απέναντί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας. Να ξέρετε πως τα αισθήματα είναι αμφίδρομα. Είναι μια αμφίδρομη σχέση η οποία καλλιεργείται δεκάδες χρόνια και καλά κρατεί. Βέβαια, όταν υπάρχει άποψη, και αυτό είναι το κουσούρι του Κλεάνθη Λοΐζου, αυτόν που ακούτε στο ραδιόφωνο και αυτόν που βλέπετε στην τηλεόραση αυτή την ώρα, τον υποφαινόμενο, αυτό είναι το κουσούρι, το ότι σχολιάζει και η άποψη είναι υποκειμενική. Και ό,τι είναι υποκειμενικό, καταλαβαίνετε ότι προκαλεί αντίδραση. Δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος. Αντικειμενική άποψη δεν υπάρχει, αγαπητοί μου φίλοι. Είναι αντικειμενική για αυτόν που την εκφράζει, την εκφέρει, νομίζει πως είναι αντικειμενική. Όμως αφορά τον ίδιο, αφορά τα πιστεύω του. Υπάρχει μια μερίδα του κοινού η οποία δεν συμφωνεί με αυτή την άποψη. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση, όσο αιχμηρός και αν είναι ο λόγος, δεν πρέπει να δημιουργεί, ξέρετε, αυτό το μίσος, αυτή την εμπάθεια πολλές φορές ανάμεσα στον ένα και τον άλλο. Βέβαια θα μου πείτε, μέσα τόση τοξικότητα που υπάρχει σήμερα στην ελληνική κοινωνία, και γι' αυτό έχει μεγάλη ευθύνη, αγαπητοί μου φίλοι, θα το πω για μία ακόμη φορά και ας ενοχλούνται, έχει τεράστια ευθύνη η αντιπολίτευση. Αυτή ευθύνεται για αυτήν εδώ την τοξικότητα η οποία υπάρχει σήμερα. Ο τρόπος με τον οποίο αντιπολιτεύεται είναι εντελώς αντιπαραγωγικός, εντελώς αδόκιμος και καταστροφικός για τη χώρα. Σήμερα γίνονται πολλά τεράστια καλά σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και θα τα δούμε στη συνέχεια, και έχουν να κάνουν με την προστασία αυτής εδώ της χώρας και κυρίως με την προστασία των νησιών μας. Γι' αυτά όμως, όταν τολμήσει κάποιος, όπως η αφεντιά μου, και πει μια καλή κουβέντα, κατά την άποψή μου σωστή, αμέσως στοχοποιείται. Πάμε λοιπόν τώρα, γιατί έχουμε και πολύ τοπικό ενδιαφέρον, ξέρετε. Είδα πόνο, είδα οργή, ήπιο κλίμα μεν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο πρόλαβα να δω, γιατί η αλήθεια το είχα ξεχάσει και το με ειδοποίησαν, γιατί δέχτηκα δύο τηλεφωνήματα του τύπου: δεν μου λες, Κλεάνθη, τα βίντεο τα οποία παρουσιάσατε στην τηλεόραση είναι γνήσια, αφορούν αυτή την περίοδο ή είναι κάτι διαφορετικό? Όπα, τι έγινε, λέω, για εξηγήστε μου. Λέει, κάτι άφησε να εννοηθεί ο Δήμαρχος. Εδώ λοιπόν θέλω να σταθώ, κύριε Δήμαρχε. Όταν πληροφορήθηκα το τι συνέβη ακριβώς, εκφράσατε την δυσαρέσκειά σας, γιατί κάποιες φωτογραφίες που δεν είχαν να κάνουν με τον βιολογικό καθαρισμό, αλλά με κάποιες άλλες παραλίες, από αυτές που έχουν ευθύνες οι πολίτες, γιατί μπορούν να πετάνε στη θάλασσα ό,τι να είναι, αυτές λοιπόν κάποιοι τις παρουσίασαν και τις αξιοποίησαν και τις εκμεταλλεύτηκαν, μας λέτε, για να σας πλήξουν. Μάλιστα. Να συμφωνήσω μαζί σας, να συμφωνήσω. Δεν μου λέτε. Αυτό που δεν θέλετε να σας κάνουν, γιατί το κάνετε εσείς για τους άλλους? Γιατί λοιπόν αφήσατε υπενιγμούς και υπονοούμενα ότι αυτά τα οποία έδειξε αυτή εδώ, αυτά εδώ τα μέσα, δεν ήταν ακριβώς άλλο? Να μου πεις ότι στη συνέχεια εκτονώθηκε το φαινόμενο. Εμείς ξεκινήσαμε από το γεγονός, από το έγγραφο του Λιμεναρχείου, όπου για πρώτη φορά εγώ είδα σε επίσημο έγγραφο και τα αποτελέσματα να βγαίνουν από το χημείο του κράτους, να χρησιμοποιούνται τέτοιες ορολογίες, που η αλήθεια δεν γνώριζα και ποιες είναι, τι σημαίνουν όλα αυτά. Και ανέτρεξα σε ειδικούς, οι δήμονες, να μου εξηγήσουν. Ορίστε. Όσοι έχετε τηλεόραση μπροστά σας, μπορείτε να δείτε. Αν πάμε στην πρώτη σελίδα, κύριε Καλπακίδη, και δείξουμε την ημερομηνία. Μπράβο, Λεβεντιά μου, είσαι θεούλης. Τι θα δούμε εδώ? Από τις 3 Ιουνίου είναι αυτή η δουλειά έως τις αρχές Ιουλίου. Πόσες δειγματοληπτικές αυτές έχουν γίνει? 4. Άρα πού είναι το πρόβλημα, κύριε Δήμαρχε? Οφείλετε λοιπόν τα σοβαρά να τα βάζετε από τη μια μεριά και τα μη σοβαρά από την άλλη. Όχι όλα τα μέσα ενημέρωσης. Τι πάνε να πει όλα τα μέσα ενημέρωσης? Εδώ είναι η ναυαρχίδα των μέσων ενημέρωσης. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν το λέω αυτό εγώ. Υπάρχουν μετρήσεις επίσημες. Είναι η ναυαρχίδα. Όσα διακινούνται σε επίπεδο ειδήσεων μέσα από αυτά εδώ τα μέσα, θέλουν όλοι οι υπόλοιποι μαζί τόσα καλά, τόσα καλά, τόσα. Είναι πολύ απλό. Γιατί να μην το παραδεχτούμε? Αυτή είναι η πραγματικότητα καταμετρημένη. Άρα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πάτε και πιάνετε λοιπόν τώρα την κολοπετινίτσα και τη βάζετε μέσα στο Μαρακανά και λέτε όλες οι ομάδες. Δεν είναι όλες οι ομάδες, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε. Να λοιπόν, αυτό που σας πονά το κάνετε για να προκαλέσετε τους άλλους, εμάς. Εμείς τι σας φταίμε? Και παρουσιάζετε μισή την αλήθεια. Περί αυτού πρόκειται. Περί μισής αλήθειας. Γιατί αφήνεις υπονοούμενο και δεν το ξεκαθαρίζεις? Το βίντεο που έδειξε η τηλεόραση Κόσμος ήταν κανονικό. Αυτό έλειψε τώρα να το αφισβητήσουμε. Δείξτε το, κύριε σκηνοθέτα μας. Το ότι οι επόμενες μετρήσεις, ορίστε, τη βλέπετε? Αυτή λέγεται κοπρανοκυλίδα. Δεν λέγεται πετρελαιοκυλίδα, κοπρανοκυλίδα λέγεται. Με βάση την μέτρηση του λιμεναρχείου. Αυτό δείξαμε και αυτό είπαμε, κάντε κάτι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι λόγο μεγάλης φόρτισης. Το καταλαβαίνουμε. Δεν είπαμε εμείς ότι χάλασε το μηχάνημα και τα πετάει όπως είναι. Μας το εξηγήσατε και το καταλάβουμε και το διακινήσαμε και μετά και από τη σειρά, από την πλευρά μας. Αλλά αυτό, το ότι την επόμενη μέρα υπήρχε σχετική αποφόρτιση και στη συνέχεια ακόμα μεγαλύτερη, αυτό δεν είχαμε βίντεο για να δείξουμε, αλλά τι θα δείξεις? Γαλάζιο με καφέ δείχνεις. Πρέπει λοιπόν να έχεις τα επίσημα έγγραφα του λιμεναρχείου και εμείς εδώ μέσα μιλάμε με επίσημα έγγραφα. Εάν δεν είχαμε το έγγραφο του λιμεναρχείου, ούτε το βίντεο αυτό θα το δείχναμε. Γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αυτό το καφετί τι πράγμα είναι. Το καταλάβατε, κύριε Δήμαρχε? Άρα λοιπόν, όταν σας ενοχλεί το άδικο, το άδικο γιατί το επιστρέφετε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν το δικαιούνται, δεν τους ανήκει? Έτσι θα κάνουμε παιχνίδι? Σωστής όπως θέλετε να είναι η ενημέρωση? Τι χαλάσατε την ενημέρωση? Εσείς τι χαλάτε με τον τρόπο σας? Πήρατε πάλι το Μαρκούτσι, βρεθήκατε πάλι στο Facebook να πούμε την ώρα του Δημοτικού Συμβουλίου και άρχισε τα σόλο. Βρε άνθρωποι του Θεού, πες τα πράγματα όπως έχουν ακριβώς. Διευκρίνησέ τα. Μην αφήνεις θολούρα. Τότε λοιπόν κάποιοι πήραν φωτογραφίες από κάπου αλλού, δεν ξέρω, την Νότια Ρόδο, και το παρουσίασαν ότι αυτές οι ακαθαρσίες, τα ακατέργαστα, είναι του βιολογικού. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, το λέτε εσείς. Αλλά διευκρινίστε όμως ότι δεν πρόκειται για όλους, όχι τα μέσα, και να το γενικεύετε. Κυρίες και κύριοι, δεν σας κρύβω ότι την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά έβλεπα τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Αν, κύριε Καλπακίδη, μπορείτε να μας δώσετε μερικά πλάνα. Τι ομιλία ήταν αυτή? Και μιλάμε, ήταν σύσσωμη πολιτική ηγεσία, ήταν ο Πρωθυπουργός, ήταν όλοι οι φορείς και Ευρωπαίοι εκπρόσωποι. Και είδαμε έναν Χατζημάρκο στιβαρό, πραγματικά δηλαδή, τον καμάρωσα. Τα καλά θα τα λέμε. Τέτοια παρουσία, όπως η χθεσινή του Περιφερειάρχη, και δεν είναι για τον Χατζημάρκο τα καλά λόγια. Είναι γιατί αυτός εδώ εκπροσωπεί όλους εμάς. Και η παρουσία του πραγματικά ήταν 24 καρατιών. Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε... Καταλαβαίνω ότι δεν έχετε την εμπειρία βέβαια που έχει ο κύριος Χατζημάρκος, αλλά και εσείς έχετε ικανότητες. Είναι κρίμα μέσα από αυτή την μικροψυχία, ξέρετε, και από αυτά τα οποία σας μεταφέρουν ενδεχομένως και λανθασμένα κάποιοι, να δημιουργείτε πρόβλημα. Ορίστε. Με τον κύριο Χατζημάρκο, όταν υπάρχει αυτό το οποίο έγινε χθες, το καταλάβατε, το παρακολουθήσατε, το είδατε. Και μου λένε τώρα, εδώ βλέπω, ότι ανέβασε την ομιλία του, την έχει ανεβάσει και στον προσωπικό του λογαριασμό. Θα την προβάλλουμε βεβαίως από την τηλεόραση. Γιατί? Γιατί είναι το μέλλον των νησιών. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί μιλάμε τώρα για ένα πρόγραμμα 26-30, 23 δισεκατομμυρίων. Ξέρετε τι μας θύμισε ο κύριος Χατζημάρκος χθες? Μας θύμισε όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε, Αλέξη Τσίπρα, δέσμευε τα αποθεματικά. δέσμευε τα αποθεματικά της περιφέρειας, των περιφερειών, των δήμων, των νοσοκομείων, όλα τα πάντα, όλα τα δέσμευε. Το θυμόσαστε τότε? Γιατί τελούσε υποχρεοκοπία. Και έφτασε λοιπόν σήμερα το πράγμα με αυτή την κακή κυβέρνηση του Μητσοτάκη και με αυτήν εδώ την κακή περιφέρεια του Χατζημάρκου να μιλάμε τώρα για τέτοια ποσά και να μιλάμε για τέτοια πρόοδο. Ειδικά το Νότιο Αιγαίο να κάνει πρωταθλητισμό και να βρίσκεται πλέον στην κορυφή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και στα άλλα θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Καταρχήν να συστηθούμε. Ο Κλεάνθης Λοΐζος είμαι που έχω αρχίσει να σας κουράζω. Εδώ μαζί με τον σύντροφό μου, τον Βασίλη Χατζιωάννου. Βασίλη μου, καλή σου μέρα. Τι κάνουμε?
1: Καλημέρα, τηλέφωνο.
0: Όλα καλά, όλα ωραία. Η πρωινή ομάδα είναι επιποδός. Παναγιώτης Καλπακίδης, Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου, οι κυρίες, οι μεγάλες κυρίες να πούμε του κόσμου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, η κυρία Ιουλία Μπονάρου, η κυρία Εφη Κωνσταντέλου, οποία τιμή, αρεσία, ομορφιά, γυναίκες που τις έχουμε μέσα στο σταθμό.
1: Και οι δυο του.
0: Πω. Και μόνο οι δύο του. Τώρα θα διαμαρτύρονται οι άλλες. Άκουσε να σας πω. Οι άλλες δεν σας βλέπω εδώ, γι' αυτό δεν μιλάω, εντάξει. Και όχι μηνύματα νεκταρία διαμαρτυρίας. Εντάξει. Α, μπράβο. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, ξέρετε, έχετε πάρει είδηση, αγαπητοί μου φίλοι, τι γίνεται. Έχετε καταλάβει τι γίνεται. Το ΚΙΣΕΑ αποφασίζει πλέον. Είχαμε αυτό το θέμα το οποίο έγινε. Spike and lows. Είναι αυτή η προστασία η οποία υπάρχει για το Αιγαίο. Το ξέρουμε αυτό, το γνωρίζετε αυτό? Α, εσείς ακούτε τι λέει ο ένας και ο άλλος. Ακούτε τι λέει το Πασόκ, η Πασοκάρα τι λέει. Έχει κολλήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και μας τα έχει κάνει, να μην πω πως μας τα έχει κάνει, ότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, λέει, έχουν φύγει, λέει, σε μερικά αφημί και είναι, λέει, μεγάλοι επιχειρηματίες και τα λοιπά, και εκεί πάει το χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά τα λέει τώρα ο Αδρουλάκης και τα λέει το Πασόκ και δεν ντρέπονται. Αν θα μου πει σε ποιους απευθύνονται. Να γιατί λέμε ότι το κόμμα αυτό κατήντησε να είναι κόμμα διαμαρτυρίας και μάλιστα κακής ποιότητας. Δεν διαφέρει σε τίποτα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, με τον τρόπο που πολιτεύτηκε τότε που ήταν αρχηγός Τσίπρας, είδατε τελικά πως καταρακύλησε από το 35 που ήταν, κατέληξε στο 17, και τώρα βεβαίως χωρίς το Τσίπρα έχει φτάσει στο 0 συν κάτι. Ναι, κάπου εκεί πάει το πράγμα. Λοιπόν, και να ακούς τώρα, υποτίθεται το σοβαρό, το αστικό κόμμα, το ευρωπαϊκό κόμμα, ο άνθρωπος, ο Ανδρουλάκης, που έκανε ευρωβουλευτής, διατέλεσε και δεν είναι σε θέση να διαβάσει, να μάθει ακριβώς περί τίνος πρόκειται, αλλά ξέρει, αλλά κάνει πως δεν ξέρει, λαϊκίζει με αυτόν τον τρόπο, σου λέει, ίσως ψαρέψω με κανένα παλαβό. Βρε από τους παλαβούς περιμένεις να κάνεις δουλειά. Βρε με τους παλαβούς προσπαθείς να πας μπροστά. Βρε το Ταμείο Ανάκαμψης, πέρα το ότι χρηματοδοτεί διάφορα project, επενδυτικά σχέδια, τα οποία είναι και μεγάλοι επιχειρηματίες, μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και μικρομεσαίες. Για δείτε τη λίστα. Υπάρχουν βεβαίως, εκεί κολλήσατε. Α, επειδή είναι κάποιοι όμιλοι οι οποίοι έχουν και σούπερ μάρκετ. Μα έχει, δεν ξέρετε ότι υπάρχει και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με δανεισμούς? Το Ταμείο Ανάκαμψης δανείζει επιχειρήσεις για επιχειρηματική δράση και είναι και χαμηλότοκα. Πόσα δάνεια έχει μοιράσει εδώ και εκεί? Τι σχέση έχει τώρα, αν είναι μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η οποία, λέει, εσκροκερδεί με τις τιμές? Δηλαδή, θα πάει ο Ευρωπαίος ελεγκτής ή η αρμόδιοι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα το Υπουργείο ακριβώς, και θα τσεκάρουν οι έλεγχοι γίνονται. Αλλά τι σχέση έχει τώρα το ράφι, το τι τιμή βάζει στο ράφι, με αυτό το οποίο συζητάμε? Και μπερδεύεται, τα έχετε κάνει όλα σούπα. Και αποκρύπτεται δολίως ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πρωτοβουλία, πρόταση η οποία έγινε από τον Μητσοτάκη, όταν τότε η Ελλάδα ήταν παρίας και όταν πήγαινε ο Αλέξης Τσίπρας και τον είχαν πεταμένο σε μια άκρη, δεν ήταν κανένας φαΐλος κρανιδιώτης, ξέρω εγώ, με εκτόπισμα να πιάνει όλη την οθόνη και να έχει, ξέρω εγώ, τριγύρω του όλους τους άλλους. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και ήταν ο φτωχός συγγενής. Θυμόσαστε εκείνη την εικόνα? Ντρέπομαι, μην τη δείξεις, Παναγιώτη. Στην άκρη εκεί, παραπεταμένος ο Κακομοίρης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός ήταν αυτός. Εγώ ήμουν εκεί, εσύ. Εμείς ήμασταν, η ντροπή ήταν δική μας, δεν ήταν δική του. Γιατί αυτός, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι και τσίπα. Δεν ντρέπεται. Λοιπόν, και έρχεται τώρα ο Ανδρουλάκης και κάνει αυτή την πολιτική. Και λέει ότι δείτε το Ταμείο Ανάκαμψης σε ποιες τσέπες πηγαίνουν. Και δεν ντρέπονται να το λένε. Βρε, έστω και 5 άνθρωποι σοβαροί να υπάρχουν σε αυτή τη χώρα που καταλαβαίνουν, Νικόλα, Θα έπρεπε για αυτούς τους πέντε να κρατάς μια πισινή, να είσαι πιο προσεκτικός σε αυτά τα οποία λες. Και το παίρνουν μετά οι φίλοι μου, το παίρνει και ο Γιώργος ο Νικητιάδης, το παίρνουν όλοι, αφού το λέει ο αρχηγός, να πούμε, και το κάνουν σημαία. Καταλάβατε. Γιατί? Γιατί στο Ταμείο Ανάκαμψης γίνεται και δανεισμός. Μπορεί να δανειστεί μια μικρομεσαία ή όποια ή μεγάλη επιχείρηση. Απλώς είναι χαμηλότοκο. Αυτή είναι η έννοια και η διαφορά από το δανεισμό από τραπεζικό σύστημα. Και όλα αυτά έγινε για να τονωθεί η οικονομία της κάθε χώρας. Και δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, ισχύει για όλες τις χώρες. Το πρότεινε λοιπόν αυτό ο Μητσοτάκης. Τότε όταν το είπε, να πούμε, οι Γερμανοί ξυνίστηκαν. Πήρε όμως μαζί του μετά, συμφώνησαν σε μια συνάντηση που είχαν κάνει οι ηγέτες του Νότου. Και η Γαλλία συμφώνησε. Και η Γαλλία συμφώνησε βεβαίως. Η Ιταλία, η Ισπανία και αυτή εδώ. Και τελικά το πέρασε. Και έγινε το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης, για αυτό το οποίο έχουμε αντλήσει του κόσμου τα δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το Πασόκ τώρα επιτρέπεται να πολιτεύεται με αυτόν εδώ τον τρόπο. Λέτε και είναι το κόμμα της Καριστιανού, είναι το κόμμα του Τσίπρα, του Φάμελου, του Πολάκη ή δεν ξέρω πιανού, ας πούμε. Ντροπή ρε παιδιά. Ή του Βελόπουλου. Φαΐλος Χρανιδιώτης, καλή σου μέρα αγαπημένο μας Φαΐλο. Τι μου κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: Πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε τελικά? Εγώ τώρα έχω χαθεί μέσα στην επικαιρότητα. Δεν ξέρω από πού να πρώτο ξεκινήσω. Αλλά το σημαντικό είναι το Κισαία. Όπου αποφασίζει τελικά ο θόλος αντιπυραυλικής προστασία 3 δισεκατομμύρια συντόνωση σε, δεν ξέρω, συμπαραγωγή θα γίνει με ελληνική βιομηχανία. Αυτό το οποίο φωνάζεις, ακούω να το λες καιρό τώρα.
1: Είναι σε όλες τις σοβαρές χώρες. Η πολεμική βιομηχανία είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης τεχνολογίας, η οποία τεχνολογία μετά, γιατί ξέρεις, ο στρατός πληρώνει για να πάρει ακριβά πράγματα, γιατί τα χρειάζεται. Δηλαδή η τεχνολογία αυτή είναι ακριβή, γιατί εφαρμόζεται πρώτα με μια πιο μικρή παραγωγή, ας το πούμε, για τα οπλικά συστήματα. Και μετά αυτή η τεχνολογία περνάει και σε άλλου είδους χρήσεις, που είναι για την μια ευρύτερη, θα έλεγα, κατανάλωση για άλλους σκοπούς. Δηλαδή, να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Χρήσιμο στους κινητήρες των αυτοκινήτων τις προηγούμενες δεκαετίες, χρησιμοποίησαμε τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Λοιπόν, αναπτύχθηκε και πληρώθηκε ακριβά τότε για τα πολεμικά αεροπλάνα, μετά εφαρμόστηκε και στην παραγωγή των αυτοκινήτων, που είναι ένα είδος λαϊκής ευρείας, τέλος πάντων, βιομηχανικής κατανάλωσης σε όλο τον κόσμο. Είναι λοιπόν, δεν είναι αυτό που νομίζουν μερικοί, είναι απλά ένα πηγάδι που πετάς λεφτά μέσα, τα οποία δηλαδή, πώς το λέγε το σύνθημα αυτό που είχε παλιά η αριστερά, να τα κάνουμε, τα θέλουμε τα κανόνια, λέει, να τα κάνουμε, πώς το λέγε, να τα κάνουμε, λέει, αλήτρα, να οργωνώ μια φωτιά, κάπως έτσι. Πήγαινε το τραγουδάκι, το σύνθημα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Μπαίνει μέσα στην οικονομία. Γιατί με την παραγωγή θα αναπτυχθεί τεχνολογία, θα δουλέψει ο κόσμος, θα πουλήσεις και σε άλλους και σε άλλες χώρες. Η τεχνολογία αυτή μετά θα μεταφερθεί και σε άλλες πολιτικές χρήσεις, όπου θα είναι ακόμα ευρύτερη η παραγωγή της και θα έχει ακόμα μεγαλύτερα κέρδη.
0: Ναι, αλλά για εμάς, λοιπόν, ειδικά όμως τους νησιώτες, εμείς που διαγυμνού οφθαλμού βλέπουμε τους απέναντι, για εμάς είναι και μια ξέρετε, δόση ασφάλειας. Και είναι ό,τι πρέπει. Όταν νιώθεις ασφαλής, μπορείς μετά να κινηθείς και στα υπόλοιπα. Όταν νιώθεις όμως ανασφαλής, εγώ παραδείγματος χάρη δεν άκουσα κανένα να κάνει λόγο για τα spike and lows. Αυτό δηλαδή το θέμα, αυτή η θωράκιση η οποία γίνεται αυτή την ώρα στο Αιγαίο, μόνο αρνητικά ακούω, μόνο ότι δεν είναι καλό, μόνο αυτό γίνεται, γι' αυτό γίνεται λόγος.
1: Γιατί οι απόστολοι του μαρασμού πάντοτε θα βρουν μια κακή κουβέντα για τον καθένα και για οτιδήποτε. Γι' αυτό εγώ λέω ότι είναι πολύ σημαντικό και επιμένω σε αυτό και μαλώνω και με μερικούς οι οποίοι παρεξηγούνται. Εγώ λέω ότι γι' αυτό αυτή η πολιτική πρέπει να μείνει αδιάκοπη, να συνεχιστεί, να εφαρμοστεί, να ολοκληρωθεί. Είναι τεράστιο ζήτημα, διότι η βάση όλων των δικαιωμάτων είναι ασφάλεια. Δεν μπορεί να έχει καμία δράση, δεν μπορεί να έχει παιδεία, υγεία, οικονομία, τουρισμό να δουλεύει, αν δεν είσαι μια ασφαλής χώρα. Λοιπόν, αυτό, και έχεις δύο φρουρές. Έχεις την εσωτερική φρουρά που είναι τα σώματα ασφαλείας, που και αυτά πρέπει να τα έχεις εξοπλισμένα, και έχεις και την εξωτερική φρουρά για τις μεγάλες, για τις άλλες, τις εξωτερικές απειλές, που είναι οι ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, άρα είναι όρος ενός κράτους, για την ανεξαρτησία του, για την εδαφική του ακεραιότητα και για την ασφάλεια και για να μπορείς να κάνεις οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια κουβέντα. Ρε Βασίλη, άκουσες να γίνεται καμία κουβέντα? Άκουσες ποτέ να συζητάνε και αυτό εδώ πέρα το θέμα? Και εδώ τώρα μιλάμε. Είναι τόσο σημαντικό αυτό το πράγμα. Αυτή η θωράκιση η οποία γίνεται των νησιών, Βασίλη μου. Πραγματικά την έχουμε. Μα τι λέμε τώρα?
1: Ξέρετε τι λένε περισσότεροι? Μόλις θα πάρουν μίζες.
0: Αυτό ναι, ακριβώς.
1: Ότι δεν καταλαβαίνουν ότι δεν γίνεται έτσι. Δεν δουλεύει έτσι το σύστημα. Δεν υπάρχουν πια αντιπρόσωποι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι διακρατικές συμφωνίες.
0: Αυτό γινόταν παλιά με τους αντιπρόσωπους, όπου έπεφταν οι μίζες. Και ήταν μάλιστα και νόμιμη η μίζα, έτσι. Νόμιμη. Τέλος πάντων.
1: Αυτό δεν υπάρχει πια.
0: Τώρα δεν υπάρχουν αυτά.
1: Όποιος δεν καταλαβαίνει γιατί απειλή μιλάμε, ας δει τι συμβαίνει γύρω μας και κοντά.
0: Τώρα αυτός εδώ ο θόλος θα είναι τόσο ασφαλής για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας. Θα πιάνει όλη την Ελλάδα, έτσι.
1: Με την τεχνολογία η οποία υπάρχει και που θα εφαρμοστεί και με αυτά τα οποία θα αγοράσουμε, βεβαίως και θα
0: είναι το πιο δυνατό σύστημα, δηλαδή αυτό τώρα το Ισραηλινό, αυτό που χρησιμοποίησε.
1: Το Ισραήλ θα ήταν μια λακκούβα γεμάτη μπάζα και αίμα, εάν δεν είχε αυτό το σύστημα το οποίο το διασφαλίζει. Δείτε το χάρτη. Δείτε το Ισραήλ πόσο είναι, σαν την Πελοπόννησο είναι. Ναι. Και ούτε. Λοιπόν, και γύρω του έχει έναν ωκεανό από εχθρούς.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι προσπαθούν να το εξαφανίσουν.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τα καταφέρνει με τεχνολογία.
0: Α,

0: σκοτώνουν, προκάλεσε και μια μαζική έξοδο από τα κατεχόμενα των προσφύγων, των κατοίκων, όπου έφυγαν οι Έλληνες για να αποφύγουν ακριβώς οι οικογένειές τους σε αυτή την τύχη. Λοιπόν, ήταν ένας τρόπος εθνοκάθαρσης. Δεν είναι απλά ότι αυτός είναι ο τρόπος τους, ότι αυτή είναι η βαρβαρότητά τους. Αυτά λέει το Ισλάμ, γιατί είναι και διδαχές του Ισλάμ. Ότι οι γυναίκες των απίστων είναι θυράματα και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να αποκεφαλίζουν και τους αιχμαλώτους. Αυτά κάνανε. Αυτά, και τα ξανακάνανε και τώρα στους Κούρδους και τα κάνανε και στη Συρία μέσω των πληρεξουσίων τους και όπου μπήκαν και οι ίδιοι σε βάρος των Κούρδων, των Γιαζίντι και Χριστιανών και όποιον έπεφταν στα χέρια τους. Αυτό λοιπόν που έγινε τότε ήταν ακριβώς αυτό. Η Εκκλησία της Κύπρου, θυμίζω, εφάρμοσε, που είχε μια συντηρητική, δεν είναι σωστή κλασική θέση, τέλος πάντων, που έχει απέναντι στον, η θρησκεία, τέλος πάντων, απέναντι στο ζήτημα της άμβλωσης και υπέρ των γεννήσεων, έτσι. Λοιπόν, αναγκάστηκε να άρει προσωρινά την απαγόρευση, γιατί υπήρχαν χιλιάδες εγκυμοσύνες από βιαστές Τούρκους και Τουρκοκύπριους, και αυτό να το πούμε και για αυτούς που έχουν ψευδεστήσεις. Χιλιάδες από τα εγκλήματα αυτά έγιναν από Τουρκοκύπριους ατάκτους, οι οποίοι ακολουθούσαν τα στρατεύματα εισβολής ως παραστρατιωτικοί και όπως οι Ιένες γύρω από τα λιοντάρια. Και τι κάνανε? Βιάζανε τις γυναίκες, τις κόρες των γειτόνων τους, των συγχωριανών τους. Λοιπόν, υπάρχει καταγεγραμμένη μαρτυρία σε καφενείο στα κατεχόμενα, όπου δύο γέροι Τουρκοκύπροι, άτακτοι τότε παραστρατιωτικοί της TMT, μαλώσανε, διότι ο ένας κατηγορούσε τον άλλον ότι την ωραία γυναίκα ενός Έλληνα την βίασε και την έσφαξε πριν προλάβει να τη βιάσει.
1: Τι λένε οι Απόστολοι του Μαρασμού, λοιπόν, για αυτά τα πράγματα?
0: Αυτό. Λοιπόν, αυτά, κοιτάξτε, άκουσα τον Θανάση του Διαμαντόπουλο. Δυστυχώς, με μεγάλη λύπη. Εντάξει, τέτοιες απόψεις και πάνω κάτω, να βγαίνει και να ρίχνει νερό στο μήλο της τουρκικής προπαγάνδας, λέγοντας ότι πράξαμε, λέει, μεγάλα εγκλήματα μέσα στη Μικρά Ασία, ο ελληνικός στρατός, στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Και αυτά, ξέρετε, πρέπει να μένουν αναπάντητα.
1: Σε μένα, γιατί δεν τα λέει αυτά? Δεν τα έχει πει όμως ποτέ του.
0: Τα είπε λοιπόν και τον βρίζουν και τώρα λέει ότι θα έπρεπε να τον προστατεύουν κτλ. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Να πω στον κύριο Διαμαντόπουλο ότι ο ελληνικός στρατός, ό,τι έχουν σαν προπαγάνδα οι Τούρκοι για να το χρησιμοποιήσουν εναντίον μας γι' αυτό, έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την αντίδραση του κονδύλι συσφαγής του Αϊβαλή. Τι είχε γίνει εκεί για να ακούνε οι φίλοι μας και οι φίλες μας? Λοιπόν, είχε αφήσει ο ελληνικός στρατός τραυματίες για περίθαλψη μέσα στο Αϊδίνιο. Μπήκαν μέσα οι τσέτες και οι άτακτοι του Κεμάλ, κατέσφαξαν και βασάνισαν τους αιχμαλώτους. Βρέθηκαν στρατιώτες μας πεταλωμένοι ως άλογα, τους είχαν καρφώσει πέταλα στα πόδια. Βασάνισαν και κατέσφαξαν, γι' αυτό είναι και ήρωες του ελληνικού προσκοπισμού, τα προσκοπάκια του Αϊδινίου, γιατί είχαν συνδράμει τον ελληνικό στρατό και βοηθούσαν στην περίθαλψη των αιχμαλώτων. Μπαίνει η μεραρχία του κονδύλι εν πορεία μέσα στο Αϊδινίο, βλέπει δεξιά και αριστερά τα ερείπια, τους σφαγμένους, τους πεταλωμένους, τους βασανισμένους, τις βιασμένες. Και τι κάνανε οι τσέτες? Πήγανε και ζήτησαν καταφύγιο πίσω από τις ιταλικές γραμμές, που οι Ιταλοί ποτέ ήταν σύμμαχοί μας. Πίσω από τα ιταλικά φυλάκια στην ιταλική ζώνη κατοχής, πιστεύοντας ότι θα τολμήσουν οι Έλληνες να μπουν μέσα στην ιταλική ζώνη. Ανατρέπει τα φυλάκια των Ιταλών κονδύλης, συνέλαβε, μαστίγωσε και εκτέλεσε Ιταλό αξιωματικό που τους παρήχε ασφάλεια, έκαψε και κατέσφυγε τα χωριά τα οποία παρήχαν βοήθεια και καταφύγιο στους τσέτες και τους ξεπλήρωσε αυτά τα οποία έκαναν. Ό,τι λοιπόν το 99% της προπαγάνδας των Τούρκων βασίζεται στην αντιμωρία που έκανε ο στρατός μας και ειδικά ο κονδύλης.
1: Για αυτά τα οποία έκαναν αυτοί πρώτοι, ας πούμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν λένε όμως τι έγινε, τι προηγήθηκε.
1: Λένε το μετά, ας πούμε.
0: Από εκεί και πέρα υπάρχουν μεμονωμένα φαινόμενα τα οποία τιμωρήθηκαν κιόλας. Θα σας θυμίσω ότι με το που μπήκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, επειδή έγιναν κάποια έκτροπα, ντουφεκίστηκαν εύζωνες μας από την Ελλάδα, από το στρατό μας, έτσι. Τους πέρασαν στρατοδικείο και τους ντουφέκισαν, διότι έκαναν κάποια εγκλήματα. Και υπήρχε πάρα πολύ αυστηρή πολιτική, ώστε να προσετεριστούν όπως νόμιζαν τους μουσουλμάνους κατοίκους που ήταν υπό την ελληνική διοίκηση. Αυτή ήταν και η γραμμή.
1: Πώς μπορεί να γράψει κανείς την ιστορία? Πώς μπορεί να γράψει κανείς την ιστορία έτσι? Δηλαδή είναι τρομερό, ας πούμε. Πιάνεις τώρα εσύ κάποιον να σακατεύεις το ξύλο της σύζυγός σου και τον περιλαβαίνεις και τον κάνεις και εσύ τόπι στο ξύλο. Και στέκεται ο άλλος και λέει, γιατί να τον χτυπήσεις? Και αναφέρεται σε σένα που τον

0: Κάνε στόπι στο ξύλο. Αλλά το ότι...
1: ουδέποτε.
0: Είναι φοβερό.
1: Ουδέποτε αυτός ο τρόπος, ουδέποτε οι σφαγές κατά αμάγνωτα αποτελούσε μέθοδο του στρατού μας. Αντίθετα, ήταν ο κανόνας για τους Τούρκους.
0: Ακριβώς.
1: Με μονωμένα φαινόμενα πάντα έχουν υπάρξει, λέω, έχουν τιμωρηθεί σε πολλές περιπτώσεις.
0: Και είναι κρίμα σήμερα ο ιστορικός, ας πούμε, να αναφέρεται τόσο μονόπλευρα και να στέκεται, ας πούμε, στο δεύτερο κομμάτι και να αφήνει το πρώτο που είναι η ουσία, γιατί το δεύτερο ήρθε λόγω του ότι υπήρξε το πρώτο, ας πούμε.
1: Μα οι Απόστολοι του Μαρασμού, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να συμπληρώνουν και λένε, έλα μωρέ, φταίμε και εμείς, ήταν και αυτοί. Δηλαδή είμαστε και δυο λίγο κακοί και λίγο καλοί. Δεν είναι έτσι. Δεν ισχύει.
0: Το μοίρασμα της ευθύνης, να πούμε.
1: Ναι, δεν ισχύει. Όπως δεν ισχύει με τους Ναζί, δεν ισχύει και με τους Τούρκους και Μαλικούς και πριν από αυτούς με τους Τούρκους του Χαλιφάτου, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τις ίδιες μεθόδους των σφαγών, του υποχρεωτικού εξισλαμισμού, των μαζικών βιασμών, της αρπαγής. Λοιπόν, αυτά δεν ήταν ποτέ δική μας.
0: Επειδή μου αρέσει να λέω πάντα έτσι, τουλάχιστον με βάση τις προσλαμβάνωσες τις δικές μου. Έχω πάει αρκετές φορές Κωνσταντινούπολη, έχω πολλούς φίλους εκεί και κάποιους συγγενείς μάλιστα, Ρωμίους. Και ακούω από όλους, όχι από ένα-δύο για να πω ότι είναι υποκειμενική άποψη, ότι η αλήθεια είναι ότι το ερντογανικό καθεστώς, το οποίο εμείς τον έχουμε απέναντί μας, είναι το καλύτερο τηρουμένων των αναλογιών, αν δηλαδή κάνουμε σύγκριση με το κεμαλικό, με τους προηγούμενους. Μου λένε ότι εδώ, λέμε, τον Ερντογάν, δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα. Ό,τι ζητάμε ως μειονότητα, ας πούμε, το έχουμε. Αντιθέτως με το προηγούμενο καθεστώς των κεμαλικών, όπου εκεί σου λέει, μας αποδεκάτησαν. Δεν ξέρω, Φαΐλου μου, ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό.
1: Όχι, κοίταξε, εγώ το έχω γράψει πολλές φορές ότι ο Ερντογάν να μας κόβει δευτερόλεπτα, να δίνει, ο Θεός να μας κόβει δευτερόλεπτα, να δίνει χρόνια στον Ερντογάν. Υπό την έννοια ότι με τις πολιτικές που κάνει, που έχει απομονώσει, όχι για το λόγο που είπες εσύ, για άλλους λόγους, διότι έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλα προβλήματα και εχθρού, κατά τη δύναμή της σε σχέση με το Ισραήλ. Το μεγαλύτερο δώρο μας έχει κάνει.
0: Αυτό είναι το καλύτερο δώρο, ναι.
1: Με την πολιτική, γιατί έχει ριζοσπαστικοποιήσει.
0: Μισό. Είναι σοβαρό αυτό το οποίο λες τώρα. Αλλά και αυτό καθεαυτό, όπως σου περιέγραψα, ας πούμε, όπως μου το μετέφεραν, δεν είναι μικρό. Δηλαδή το ότι η συμπεριφορά, εν πάση περιπτώσει, του ερντογανικού καθεστώτος είναι καλύτερη από αυτήν του κεμαλικού καθεστώτος στους Ρωμιούς, αυτό νομίζω ότι το λένε όλοι όμως αυτό.
1: Αυτό έχει ένα όριο όμως μέχρι την ώρα της κρίσης. Στην ώρα της κρίσης. Και οι Ισλαμιστές και οι Κεμαλικοί έχουν εφαρθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και είναι ενωμένοι.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο δώρο το οποίο πραγματικά μας έκανε, γιατί έφερε κοντά την Ελλάδα με το Ισραήλ και είναι πραγματικά ευλογία Θεού αυτό το οποίο συνέβη.
1: Και όχι μόνο αυτό, δημιούργησε τεράστια προβλήματα στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατάφερε η χώρα του να μην πάρει Viper, πέταξε τη χώρα του έξω από το πρόγραμμα των F-35, δημιούργησε μεγάλα προβλήματα με τους S-400 που πήγε να πάρει. Και μας έχει κάνει μεγάλα δώρα. Αφού λέμε για πλάκα Αμερική ότι μήπως είναι Έλληνας πράκτορας.
0: Λοιπόν,
1: αλλά αυτό είναι ένας αστεϊσμός βεβαίως. Και η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένας πολύ επικίνδυνος άνθρωπος. Στο έχω ξαναπεί νομίζω όταν πρωτοακούστηκε ο Ερντογάν, τότε ο Δήμαρχος. Εγώ είχα έναν πολύ καλό φίλο που τον ξέρουμε όλοι, τον Νεοκλήθο Σαρή.
0: Το ναι, το γνώριζα και εγώ.
1: Λίγοι ήξεραν τι της είχαν.
0: Έχω πάει σπίτι του, έχω μιλήσει.
1: Όπως την ξέρει, την ήξερε ο Νεοκλήθο.
0: Αυτές ήταν περσόνα νονογκράτα, δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι.
1: Όχι, πήγαινε, κάνεις λάθος.
0: Στο τέλος που τον είχα γνωρίσει εγώ, νομίζω πως δεν μπορούσε.
1: Αλλά γενικά τα περισσότερα χρόνια, γιατί είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, είχε μεγαλώσει, είχε πάει σχολείο και σπουδάσει, είχε πολιτική δράση με τη νεολαία του κόμματος του Μετρέα.
0: Θυμάμαι εν ζωή τον έβγαζα και στο ραδιόφωνο, κάναμε δυνατές συζητήσει με τον Νεοκλήθο. Θεό χωρέ τον.
1: Όταν εμφανιζόταν, γινόταν οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή λοιπόν στην Τουρκία, εγώ τον έπαιρνα τηλέφωνο και το ρώταγα ποιο είναι ποιο.
0: Έγινε και αρχηγό ενό κέντρου, το λέει και αυτό.
1: Ήταν σταθερά πάντοτε κεντρό.
0: Κεντρό, ναι.
1: Μαζί με τον Γιάννη τον Ζήγδη.
0: Μου έκανε εντύπωση στην πλάκα που ήταν το σπίτι του, εκεί στην πλάκα. Είχα πάει πολλέ φορέ, βγαίναμε τα βράδια έξω, ήμασταν πολύ δεμένοι.
1: Όχι, ήταν ένα χυμαρόδη παραγωγό.
0: Χυμαρόδη, γνώριζε πολύ καλά. Μιλάμε τα τουρκικά πράγματα. Κάποια στιγμή λοιπόν του λέει κάποιο. Λέει, κύριε Σαρίλε, βλέπω ότι είστε άριστο στο Οθωμανικό δίκαιο. Και πέφτω εγώ ανάσκελα. Ο άλλος το είπε χωρίς να καταλαβαίνει τι εννοούσε.
1: Τους ήξερε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και μου είχε πει για τον Ερντογάν τα εξής. Προσέξτε, σε ανύποπτο χρόνο, έτσι. Τότε θυμάστε που τον είχαν βάλει φυλακή και τον είχε επισκεφτεί και ο Αβραμόπουλος.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μου λέει, άκου μου λέει, ο Ερντογάν είναι παιδί των Κουράν Κουρσού. Είναι παιδί των σεμιναρίων του Κορανίου. Είναι απόγονος εξισλαμισμένων ποντίων από την ποταμιά της Ριζούντας. γι' αυτό και έχει και ένα μικρό κόμπλεξ και γι' αυτό είναι όπως όλοι φανατικότερος. Οι εξωμότες είναι πάντοτε φανατικότεροι των αυθεντικών, έτσι. Λοιπόν, και θα αποδειχθεί, μου λέει, όσο θα γίνεται ισχυρότερος, θα ξεδιπλώνει την ισλαμική του ατζέντα και θα γίνεται και πιο, θα αποδειχθεί ο πιο επικίνδυνος από όλους.
0: Έτσι, λοιπόν, από τότε
1: αυτό
0: δηλαδή.
1: Αυτό μου το είπε τότε που όλοι εδώ οραματιζόταν, που έλεγε εμένα φίλη μου, στέλεχος του ΠΚΚ, που ζούσε στην Ιταλία, ότι σκεφτόταν να επιστρέψει πίσω αν δώσει αμνηστία. Λοιπόν, απεδείχθη ο σκληρότερος από όλους και τι είπε για τη δημοκρατία, θυμάστε τι είχε πει πρόσφατα σχετικά. Η δημοκρατία είναι ένα λεωφορείο. Το πήραμε, φτάσαμε εκεί που θέλεις. Όταν φτάσεις εκεί που θέλεις, κατεβαίνεις. Δηλαδή τι εννοούσε. Πήραμε την εξουσία, θα κατέβουμε. Με χαλιφάτο μετά. Ο στόχος του αυτός είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα προλάβει στη ζωή του, στον βίο του, το βιολογικό.
0: Καλά, δεν είναι μεγάλος, 74 ναι, χρόνια, 75, κάπου τόσο.
1: Δεν ξέρεις ποτέ, εντάξει, γιατί ο Αλλάχ έχει άλλα σχέδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε εκεί υπάρχει αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, και αποδείχθηκε ότι έγινε πολύ πιο αυταρχικός. Αποδείχθηκε ότι ριζοσπαστικοποίησε προς την μεριά την Ισλαμική όλη την κοινωνία και έκανε αυτό το οποίο ήταν αδιανόητο πριν. Άλωσε τις ένοπλες δυνάμεις. Πριν στην Τουρκία, όπως ξέρουμε πολύ καλά.
0: Ναι, αυτό με τον κουλενισμό, ας πούμε, έκανε μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα.
1: Τόσο, όχι πέρα από τους κουλενιστές. Εννοώ ότι παλιά ένας λοχίας, μόνιμος λοχίας, ήταν τον υποπτευόντουσαν ότι ήταν Ισλαμιστής, τον διώχναν από το στρατό. Λοιπόν, γινόντουσαν κάθε τόσο κύματα και απολύσεων και διωγμών από τις ένοπλες δυνάμεις για να διατηρηθεί ο κοσμικός χαρακτήρας που, όπως τον αντιλαμβάνονται τέλος πάντων οι Κεμαλικοί. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα λοιπόν και ειδικά με το πραξικόπημα, να γίνει το ακριβώς αντίθετο και πλέον οι Ισλαμιστές, οι πιο σκληροί, να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει πόδι. Έχουν πάρει κεφάλι. Λοιπόν, γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Κυνηγάνε τους Κεμαλικούς και αυτούς που έχουν μια κοσμική, οι οποίοι πρόσχετοι είναι Κεμαλικοί. Είναι πρωτοφασίστες. Για να μην έχουμε ψευδεστήσεις, λένε μερικοί, μήπως δεν θα είναι καλύτερα, θα συνονιθούμε καλύτερα. Με ποιους θα συνονιθούμε, με τους δασκάλους του Χίτλερ. Αυτό που λέω δεν είναι σχήμα λόγου. Όταν πριν από τον πόλεμο, πριν από το 39, σε κάποια γενέθλια του Χίτλερ τον επισκέφθηκε μια αντιπροσωπεία, το λέει ο Ήρινγκ στο βιβλίο του Κεμάλ και Ναζί, Τουρκία και Ναζί, αν θυμάμαι καλά τον τίτλο. Πάντως είναι του David Ήρινγκ το βιβλίο για τις σχέσεις της Τουρκίας με το ναζιστικό κόμμα και τον Χίτλερ. Τον επισκέφθηκε μια αντιπροσωπεία δημοσιογράφων και συγγραφέων να του πούνε χρόνια πολλά. Ήταν η γιορτή του και δεχόταν επίσημα κόσμο στο Μέγαρο εκεί το αρχηγείο του.
0: Ναι.
1: Και μόλις του λένε ότι είναι από την Τουρκία, λέει ο Μουσταφά Πασάς, ο πρώτος του μαθητής είναι ο Μουσολίνης και ο δεύτερος ο Μουσολίνη και ο δεύτερος είμαι εγώ. Και αυτό είναι και η αλήθεια. Λοιπόν, θαυμάζανε έντονα οι Ναζί τους Κεμαλικούς, ότι θεωρούσαν ότι όπως εκείνοι ονειρευόντουσαν να αναθεωρήσουν τη Συμφωνία των Βερσαλιών, οι Τούρκοι θέλαν να μιμηθούν τους Τούρκους που οι Τούρκοι αναθεώρησαν τη συνθήκη των Σοβρών με τα όπλα. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν αυτές οι εκλεκτικές συγγένειες. Άρα λοιπόν, από τη μια έχουμε τους Κεμαλικούς που είναι πρωτοφασίστες εχθροί μας και από την άλλη έχουμε τους Ισλαμιστές εχθρούς μας.
0: Δεν μου λες, έχω τώρα μία απορία, γιατί όλα αυτά είναι χρήσιμα και καλά, αλλά πάμε στο διατάφτα, γιατί εδώ τώρα, ξέρετε, με τους Ισραηλινούς πρέπει λογικά να αλλάζουν πολλά πράγματα. Και επειδή έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη την Ισραηλινή ηγεσία να αναφέρεται στην Κύπρο και μου κάνει φοβερή εντύπωση, λες και μιλάει η ελληνική πλευρά, λες και μιλάει η Αθήνα, λες και μιλάει ο Μητσοτάκης.
1: Ο Σάι Γκάλ ξαναέγραψε άρθρο για την ανάγκη απελευθέρωσης της Κύπρου, ονομάζει το σχέδιο.
0: Όχι, πέραν των άλλων.
1: Οργή του Ποσειδώνα.
0: Πέραν των άλλων. Σου λέει δεν μπορεί να θεωρείται αυτή την ώρα, ας πούμε, η Κύπρος ως ένα αεροπλανοφόρο, να το πούμε έτσι, μουσουλμανικό, ας πούμε, κατά του Ισραήλ. Έτσι το βλέπει προφανώς. Λόγω της θέσεώς του κτλ.
1: Η Κύπρος και η Ελλάδα για το Ισραήλ είναι στρατηγικό βάθος.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είμαστε δύο φίλες χώρες,
0: ναι,
1: στις οποίες μπορεί να αισθάνονται ασφαλείς,
0: ναι,
1: οι οποίες έχουμε μια δυτική συνδομή και συμπεριφορά, δηλαδή σεβόμαστε τις συμφωνίες μας, όπως κάνει το Ισραήλ, να ξέρετε και αυτό στις δομές του, στην δομή πολιτική του, είναι ένα δυτικό κράτος.
0: Δεν μου λες, αν ήταν δημοκρατική σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή προηγούμενη, ο Biden, οι τετραμερείς θα ήταν πανίσχυροι, θα ήταν δηλαδή και μέρος, ας πούμε, της συμμαχίας Ισραήλ-Ελλάδος-Κύπρου, θα ήταν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί με τον Τραμπ, όπως και να το κάνουμε, εντάξει, δεν λέω, ναι, αλλά πάντα υπάρχει ένα αλλά.
1: Ναι. τις απόψεις μου τις γνωρίζετε.
0: Τις γνωρίζω πολύ
1: για
0: καλά.
1: Να είμαι δίκαιος, για να είμαι δίκαιος.
0: Πόσο γίνεται, πες μου.
1: Ότι, ναι, ότι και οι δημοκρατικοί, παρόλες αυτές τις παλαβομάρες με τα walk, με όλα αυτά, είχαν πάντοτε μια σταθερή πολιτική μεγάλη.
0: Μα την είχαν απομονώσει την Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια.
1: Προς το Ισραήλ.
0: Λοιπόν, μα οπότε, ήταν απομονωμένη η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, σου
1: θυμίζω. Πιστεύω ότι ο έλεγχός τους σε αυτή την πολιτική, ότι δεν θα άλλαζαν πάρα πολλά πράγματα. Αυτή είναι τουλάχιστον η δικιά μου η άποψη. Βέβαια τώρα αυτά που γίνονται έχουν επικρατήσει στο Δημοκρατικό Κόμμα διάφοροι παλαβοί.
0: Αυτό τώρα είναι άλλο θέμα για τα ΓΟΚ, ναι, και αυτά τώρα είναι παλαβοί.
1: Δηλαδή, με τον Biden πάντως δεν υπήρξε, παρότι ήταν αυτό το οποίο ήταν ο οποίος.
0: Τι γίνεται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλη, πρέπει να βγάλουμε και τον φίλο μας, τον Βασίλη, κάποια στιγμή τον Άμι. Ναι, να δούμε τελικά τι γίνεται. Τι προετοιμασίες γίνονται στο Δημοκρατικό Κόμμα, ποιος βλέπει σε φαΐλο να σκάει κεφάλι και τι γίνεται στο Ρεπουμπλικανικό. Γιατί τελειώνει, δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης θητείας.
1: Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει μια, κατά τη δική μου την άποψη για τον παρακολουθώ, μια τεράστια προσωπικότητα που είναι ο Ρούμπιο.
0: Ο Ρούμπιο
1: είναι στόφα παγκόσμιου ηγέτη. Όχι πως ο Βάνς, ας πούμε, και αυτός δεν είναι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα, αλλά νομίζω ότι η καθημερινή τους παρουσία και εμπλοκή τους στα πράγματα και οι επιδόσεις τους δείχνουν ότι ο Ρούμπιο ξεχωρίζει σαν ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος.
0: Θα ξεκλειδώσουν εντωμεταξύ οι ηγετικές του ικανότητες μόλις φύγει από τη μέση, όταν αυτός αναλάβει αρχείο. Τώρα, παρά το ότι είναι ο Τραμπ και είναι πληθωρικός ο Τραμπ και επικαλύπτει τον καθένα, παρά τα αυτά ο Ρούμπιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Φαΐλο. Συμφωνώ και σε αυτό μαζί σου. Φαίνεται πραγματικά ότι έχει ηγετικές ικανότητες μοναδικές αυτός ο άνθρωπος. Μπράβο, τώρα που το λες.
1: Και μεγαλύτερη σοβαρότητα, θα έλεγα, χωρίς ερασιτεχνισμούς ή χωρίς ένα πολύ προσωπικό χρώμα που μπαίνει καμιά φορά από άλλους και με λάθη.
0: Με τον Λίνο Μάσκ τα πάει καλά, γιατί υπάρχει σύγκρουση με τον Τραμπ. Αυτός εδώ ο Ρούμπιο, κακά τα ψέματα, κινητήρια δύναμη, ένα τρισεκατομμύριο είναι τώρα η περιουσία του.
1: Τώρα έπεσε λίγο, λέει, αλλά πάλι θα ξανανέβει. μιλάμε.
0: Να κάνουμε ένα αέρα να τον ενισχύσουμε.
1: Και είναι και κατεξοχήν αμερικανική προσωπικότητα. Με ποια έννοια? Ότι είναι προϊόν του αμερικανικού ονείρου. Είναι γιος κουβανών μεταναστών.
0: Από την Κούβα κατάγεται.
1: Ξεκίνησε από το τίποτα. Είναι αυτό που έλεγε ο ένας από τους γράγκους. Έλεγε ότι κατάγομαι από τον εαυτό μου. Δηλαδή, έλεγε ότι, το έλεγε δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο γράγκους ήταν, να μην συγχωρέσουν οι φίλοι που μας ακούνε. Αλλά έλεγε, σε αντίθεση με τους πατρίκιους που καταγόντουσαν από τη γενιά τάδε, έτσι, του Αυγούστου, του ενός, του άλλου, έτσι, εκείνος έλεγε κατάγομαι από τον εαυτό μου, δηλαδή, ναι, ότι μόνος του είχε φτιάξει αυτό το οποίο ήταν, την ισχύ του, την προσωπικότητά του.
0: Δημιούργημα εν ολίγης, να πούμε, το αμερικανικό ονείρο, επειδή είναι πολύ εκλαϊκευμένο πλέον αυτό.
1: Το οποίο από ό,τι φαίνεται υπάρχει. Δηλαδή,
0: δεν μου λες στους δημοκρατικούς τι κίνησης βλέπεις να γίνονται, ρε Φάιλο.
1: Κοίταξε, εκεί, αν
0: αυτή η κάμαλα τελικά φαίνεται ότι δεν.
1: Λοιπόν, θα πω στους φίλους, γιατί εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ με την έννοια ότι έχει μια τρομερή οξυδέρκεια και χιούμορ, να παρακολουθούν τα σχόλια για το, όχι για τα πάντα, αλλά ειδικά για το Δημοκρατικό Κόμμα, του Ρεπουμπλικάνου, του γερουσιαστή, του Τζον Κένεντι. Είναι ένας απίστευτος τύπος, αυτός είχε πει για την ΑΟΚ, για την Κορτέζ, ότι είναι ο λόγος, λέει, για τον οποίο έχουν οδηγίες στα Σαμπουάν, στα μπουκάλια. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι ήθελε να πει. Λοιπόν, για να μην το πιει, ας πούμε. Έχει κάνει μια φοβερά καυστική κριτική για την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως είναι οι Κορτές και δύο-τρεις άλλοι, οι οποίοι φαίνονται να είναι στην πρώτη γραμμή και μέσα στο Κογκρέσο να αλωνίζουν. Έχει τεράστιο έλλειμμα αυτή τη στιγμή το Δημοκρατικό Κόμμα. Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Άρα λοιπόν δεν βλέπεις να ανακάμπτει.
1: Δηλαδή έχουν επικρατήσει σοσιαλίζοντες, σχεδόν κομμουνιστές, φανατικά υπέρ των Παλαιστινίων. Δηλαδή πράγματα αδιανόητα για το αμερικανικό σύστημα.
0: Και φαίνεται τελικά ότι ο Ρούμπιο δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά με τους Τούρκους. Απλώς αναγκάζεται να κινείται σε τεντωμένο σχοινί.
1: Πρέπει έχει να ισορροπεί. Έχει απόψεις που τις έχει εκφράσει και τις έχει εκφράσει και στην Ευρώπη. Για την παραχμή της Ευρώπης, θυμίζω τι έχει πει μέσα στην Ευρώπη. Και κυρίως είδα τι είπε τώρα για την Δημοκρατία, για την Ελλάδα. Και είχε το θράσος η Δούρου να επιζητήσει από την κυβέρνηση να εγκαλέσει το Ρούμπιο,
0: το
1: για
0: Ρούμπιο,
1: αυτά που έπαιγε,
0: είναι,
1: γιατί χαρακτήρισε την τρομοκρατία στην Ελλάδα ακροαριστερή. Τι είναι, κυρία μου, δεξιά.
0: Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με αυτήν εδώ την κυρία τη Δούρου και με όλο αυτό το κομβόι το ιδεολογικό.
1: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το τέλος που του αξίζει, με μία μόνο ένσταση από την πλευρά μου, ότι είναι ένα τέλος που δεν περιλαμβάνει την τιμωρία. Την τιμωρία με την έννοια την νομική.
0: Η νέμεση, δηλαδή, γενικώς λείπει η νέμεση από την...
1: Το ότι ήρθανε. Πήγαν να τεινάξουν τη χώρα στον αέρα. Κάνανε τα έσχη που κάνανε. Συναλλαγές με ποινικούς, με τρομοκράτες, αλλαγές ποινικών κωδίκων, κάνανε όλα αυτά τα πίθανα πράγματα. Παίξανε τη χώρα στα ζάρια, τις χώσανε στο κεφάλι πόσα δισεκατομμύρια.
0: Ακριβώς.
1: Και ότι κυκλοφοράνε ελεύθεροι και δεν προαυλίζονται όλοι αυτοί.
0: Γιατί ψάξανε, ψάξανε τα της Βενεζουέλος, αν θέλουμε να πάμε και σε άλλη συφής, ας πούμε, περιπτώσεις οικονομικής. Ψάξανε τα αεροπλάνα τα οποία έρχονταν εδώ αδήλωτα και περίεργα πράγματα. Ή ψάξανε τις σχέσεις, ξέρω εγώ, του Κύπριου δικηγόρου για offshore και πάει λέγοντας. Ή ξέρω εγώ, ακόμα και ο μέτοχος της Αυγής, ακούστε παρακαλώ αυτό, κυρίες και κύριοι, ο μέτοχος εφημερίδας Αυγής, που είναι μια offshore εταιρεία, ούτε και για αυτήν έχουν δώσει στοιχεία ποια είναι, ποιοι κρύβονται πίσω από... Που μιλάμε τώρα ότι είναι το επίσημο όργανο δημοσιογραφικό ενός κόμματος, το οποίο ήταν και κυβέρνηση συνάμα. Σκέψου να είχε η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ένα χορηγό, να είχε ένα μέτοχο που να ήταν σε μια offshore εταιρεία. Και κρίμα, είπα τώρα το ΠΑΣΟΚ, και το έχει κάνει ο Ανδρουλάκης σαν το... Άντε να μην πω πώς.
1: Θα τιμωρηθεί, διότι θα καταλάβει ότι αντί να συμπεριφέρεται σαν ένα κόμμα εξουσίας που ήταν κάποτε, το οποίο έχει μια σοβαρότητα, το να υιοθετεί μια συνδεταϊκή λοοτροπία και ατζέντα, θα τον φέρει τρίτο, τέταρτο και θα το ευχαριστήσει.
0: Τρεχαγύρευε. Λοιπόν, να σε καλά, Φαΐλο μου, σε ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Τα είπαμε πάλι σήμερα. Α, το χόρτασα εγώ το Φαΐλο. Πληθωρικό το Βασίλη. Δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω. Εντάξει, Βασίλη. Ναι, ρε, παιδί μου. Γιατί πάντα πρέπει να το λέμε αυτό, Βασίλη μου. Τα πάντα είναι θέμα παιδείας.
2: Παιδεία πάνω από όλα, κλάθη μου. Τα εκπαιδευτήριά μας τα ροδίνουν παιδεία, όπου έχουν σημαντικές διακρίσεις το 2026.
0: Για να πούμε για αυτές.
2: Λοιπόν, είναι χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο.
0: Άτε.
2: Για δράσεις περιβάλλοντος, παθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
0: Εγώ θέλω στο βατήρα πάνω η Καθολική, η Ευδοκία και ο Κλεάνθης, ο Τζούνιορ, να ανέβουν στο βάρθρο το μεσαίο που είναι το χρυσό. Τα παιδιά μου. Λοιπόν, να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στη σημασία της απόφασης για τη δημοπράτηση του έργου ανέγερσης του ακτινοθεραπευτικού κέντρου αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Χατζημάρκος έκανε λόγο για μια πολυετή και ιδιαίτερα απαιτητική προσπάθεια, επισημένοντας ότι η υλοποίηση του έργου προϋπέθεσε την αντιμετώπιση σοβαρών διοικητικών και πολεοδομικών εκκρεμωτήτων, όπως η περιβαλλοντική αδειοδότηση του νοσοκομείου Ρόδου και οι απαραίτητες πολεοδομικές διαδικασίες. Παρά τις δυσκολίες, όπως σημείωσε, η επιμονή των υπηρεσιών της περιφέρειας οδήγησε στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών και πλέον το έργο εισέρχεται στη φάση της δημοπράτησης. Για μια σημαντική επένδυση στον τομέα της δημόσιας υγείας έκανε λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη, μιλώντας στο Κόσμος με αφορμή τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια μεγάλη προσπάθεια της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου, με στόχο οι ογκολογικοί ασθενείς να μπορούν να πραγματοποιούν τις θεραπείες τους στον τόπο κατοικίας τους. Με τον τρόπο αυτό, όπως σημείωσε, μειώνεται τόσο η οικονομική επιβάρυνση όσο και η ταλαιπωρία των ασθενών και των οικογενειών τους. Η κυρία Γιασιράνη υπογράμμισε ότι η υγεία αποτελεί διαχρονικά κορυφαία προτεραιότητα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισημένοντας ότι το μηχάνημα που θα εγκατασταθεί είναι τελευταίας τεχνολογίας και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της δεν υπάρχει αντίστοιχο στη χώρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας για τη στήριξη των δομών υγείας στα νησιά μέσω της χορήγησης μηνιαίου οικονομικού επιδόματος σε επικουρικούς και αγροτικούς ιατρούς. Όπως είπε σήμερα, περισσότεροι από 100 γιατροί που υπηρετούν στις νησιωτικές μονάδες υγείας ενισχύονται οικονομικά από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ανέγερση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, καθώς η περιφέρεια προχώρα τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου. Το νέο νοσοκομείο, προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανεγερθεί σε έκταση 34,6 στραμμάτων, που έχει παραχωρήσει ο Δήμος ΚΟ και θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πακέτο ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου με επίκεντρο την αναβάθμιση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας των νησιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης, αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και νέων αντιαεροπορικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο του ευρύτερου εξοπλιστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων. Στην αναγκή στήριξης του ελληνικού τουρισμού και εφαρμογής ενός δικαιότερου πλαίσιου ελέγχων και κυρώσεων, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε τη συμβολή των Δωδεκανήσων και του Νοτιού Αιγαίου στην εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι του τουρισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες της πολιτείας και όχι ως ενδυνάμει παραβάτες. Θετικά μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό καταγράφουν τα νέα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο πεντάμινο του 2026. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 25,8%, φτάνοντας στα 5,32 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αφίξεις ξένων επισκεπτών ενισχύθηκαν κατά 20,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στην υπογραφή σύμβασης για τις υποστηρικτικές εργασίες εκπώνησης της μελέτης διευθέτησης τμήματος του Χυμάρου Γαδουρά, προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου στο πλαίσιο του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου Προστασιακή Αναβάθμιση Δασών. Η σύμβαση αφορά τοπογραφικές αποτυπώσεις, υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες, καθώς και το σχεδιασμό των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας Δήμους και ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, έως το Σεπτέμβριο αναμένεται να προκηρυχθούν δύο ακόμη προγράμματα συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρυυσης σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Στο Κησιά, η οριστικοποίηση της προμήθειας του νέου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος της χώρας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλλέα. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την προμήθεια προηγμένων Ισραηλινών συστημάτων αεράμινας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της Ελλάδας από πυραυλικές, βαλιστικές και επιθέσεις με ντρόνς. Παράλληλα, προβλέπεται η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της νησιωτικότητας και της πολιτικής προστασίας πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης. Κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε μεταξύ άλλων την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά αγαθά για τα μικρά νησιά, καθώς και την προώθηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων. Στην επιχείρηση Νίκη, τη μυστική αερομεταφορά της Αλφα Μοίρας Κατόδρομων στην Κύπρο τη νύχτα της 21ης Ιουλίου του 1974. Αναφέρθηκε στο Κόσμος ο Μινάς Παπαδάκης, περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας, με αφορμή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κάλαθο. Περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της πτήσης με τα αεροσκάφη Νοράτλα στην κατάρρευση του Νίκη 4 και τις μεγάλες απώλειες που ακολούθησαν. Όπως ανέφερε παρά την τραγωδία, οι Έλληνες καταδρομής κατάφεραν να υπερασπιστούν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, αποτρέποντας την κατάληψή του και χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση μια αποστολή που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη όσων συμμετείχαν. Στην ενίσχυση του στόλου του με νέα ηλεκτροκίνητα οχήματα προχώρησε ο Δημοσίμης μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Η δράση περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και την εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων σταθμών φόρτισης, με στόχο τον εξυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο νησί. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 29-36 βαθμούς Κελσίου.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Ακού Κόσμος 938. Κόσμος 938.
11: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
15: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
14: και ηρεμία.
15: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
16: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το σύμπαν.
10: Ακού, Κόσμος 938. Κόσμος 938.
17: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
18: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
17: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
18: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
17: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
18: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
17: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
18: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
17: Προϊόντα Νταβ, 1+1 δώρο.
18: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine, 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
17: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
18: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
17: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Γλώσσα, η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα και καλή δύναμη. 23 Ιουλίου σήμερα. Καφεδάκι δεν έχουμε στη θέση του. Έχουμε τσάι, έχει ο Παναγιώτης εδώ πέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχουμε παραγγείλει τα εσπρεσάκια, τα φρέντο. Να παλέψουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ο Λόιζος Λόιζος και ο Παναγιώτης Κυκυδόπουλος. Να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Πρώτο όμως πάμε σε αυτή. Να πούμε ότι σήμερα τιμάται η μνήμη του προφήτη Ιεζεκιήλ από την εκκλησία μας, αλλά και της Οσίας Πελαγίας της Τινίας, της μοναχής που συνέδεσε το όνομά της με την έβρεση της εικόνας της Μεγαλόχαρης στην Τίνο. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Πελαγία, στον Πελάγιο και στον Ιεζεκιήλ. Μια θερμή ημέρα θα είναι σήμερα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καύσωνας έχει αρχίσει να υποχωρεί, υποτίθεται από σήμερα, και να έρχονται και να αντικαθίσταται από βροχοπτώσεις σε ορισμένα σημεία της χώρας. Αλλά εμείς εδώ πέρα στη Ρόδο ακόμα πάντα είμαστε λίγο πίσω. Θα φύγει ο καύσωνας, αλλά πιο αργά. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να είναι στους 30, για την ακρίβεια, ναι, και εδώ, από εδώ θα, και εδώ θα αποχωρήσει, γιατί έρχονται ισχυροί άνεμοι, 6 με 7 μποφόρ από το μεσημέρι και πέρα, βόρειο-δυτική, οπότε αναμένεται να δροσιστεί λίγο η μέρα. Την παλεύεις εσύ τη ζέστη?
1: Κοίταξε, η Ρόδος είναι ένα ιδανικό μέρος. Πάντα έχει βοριαδάκι. Πάντα. Και αυτό σώζει την κατάσταση. Mm. Εάν δεν είσαι κάτω από τον ήλιο, εάν δεν είσαι σε κάποιο κρυφό μέρος και είσαι κάπου έξω, έχει το αεράκι του, είσαι κάτω από τη σκιά, υποφέρεται η ζέστη στη Ρόδο.
0: Λοιπόν, ωραία, αυτά. Φεύγει σιγά σιγά και η ζέστη. Θα δροσίσει λοιπόν σήμερα. Το κρατάμε αυτό και πάμε λίγο πίσω στο χρόνο να δούμε τι γεγονότα έχουμε σαν σήμερα. Το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Το 1903 η Ford πουλάει στο Detroit το πρώτο της αυτοκίνητο. Το 1974 καταραίει η επταετής χούντα των συνταγματαρχών στην Ελλάδα και καλείται από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής σαν σήμερα για να αναλάβει τη διακυβέρνηση, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεταπολίτευσης. Τα θυμάσαι τώρα εσύ, Παναγιώτη, αυτά, έτσι?
1: Βέβαια, δεν είχα απολυθεί και από το στρατό και ήμουνα μέσα στα γεγονότα.
0: Ο Καραμαλής ήταν εξόριστος, ήταν στη Γαλλία.
1: Εξόριστος, έφυγε από μόνος του, δεν τον εξόρισε κανένας. Έφυγε σαν Τριανταφυλλίδης και γύρισε σαν Καραμαλής.
0: Δηλαδή, τι θα πει, έφυγε με ψεύτικο όνομα για να φύγει?
1: Βέβαια, ναι.
0: Έτσι,
1: Δεν τα ξέρεις, είναι.
0: Όχι, για πες.
1: Σπάσει αυτό. Ο Καραμαλής όταν έχασε τις εκλογές έφυγε χωρίς να δώσει κανέναν είδηση ούτε να πει πού πάει.
0: Έτσι,
1: βέβαια.
0: Από ποιον είχε χάσει τις εκλογές? Από τον Παπανδρέου, τον Γιώργο?
1: Παπανδρέου, ναι, ναι.
0: Τον Γιώργο.
1: Τον Γιώργο.
0: Λοιπόν, ο Καραμαλής διατέλεσε πρωθυπουργός από το 1955 έως το 1963 σταδιακά. Οι σχέσεις του με τα ανάκτορα, το βασιλιά Παύλο και τη βασίλισσα Φρεντερίκη, επιδεινώθηκαν ραγδαία. Ο ίδιος θεωρούσε ότι το παλάτι επενέβαινε υπερβολικά στη διακυβέρνηση και στο στράτευμα. Το καλοκαίρι του 1963 διαφώνησε ανοιχτά με το βασιλικό ζεύγος για το αν έπρεπε να πραγματοποιήσουν επίσημο ταξίδι στο Λονδίνο, φοβούμενος διαδηλώσεις. Όταν ο βασιλιάς επέμενε, ο Καραμαλής υπέβαλε την παραίτησή του τον Ιούνιο του 1963. Στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1963, η ΕΡΕ έχασε από την Ένωση Κέντρου του Γιώργου Παπανδρέου και πικραμένος από το πολιτικό κλίμα, τη σύγκρουση με τα ανάκτορα και το παρακράτος που λίγες μήνες πριν είχε δολοφονήσει το Γρηγόρη Λαμπράκη, ο Καραμαλής αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργοπολιτική και στις 9 Δεκεμβρίου του 1963 αναχώρησε ευνηδιαστικά για το Παρίσι, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Τριανταφυλλίδης για να αποφύγει τους δημοσιογράφους.
1: Κάπως έτσι.
0: Εγκυκλοπαίδια είσαι, ρε Παναγιώτη.
1: Αφού τα έζησα εγώ, δεν είναι.
0: Έζησε σε καθεστώς αυτοεξορίας για 11 χρόνια. Διατηρούσε διαμέρισμα κοντά στο δάσος της Βουλώνης. Παρότι απήχε από την καθημερινή πολιτική, παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Όταν επιβλήθηκε η δικτατορία των συνταγματαρχών το 1967, ο Καραμαλής καταδίκασε το καθεστώς με δηλώσεις του από το εξωτερικό. Λόγω του κύρους του, της διεθνούς αναγνώρισης και των προσβάσεων που είχε στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, θεωρούταν από πολλούς Έλληνες και ξένους διπλωμάτες ως η μόνη αξιόπιστη προσωπικότητα που θα μπορούσε να εγγυηθεί την ομαλή μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία, όπως και τελικά συνέβη το δραματικό βράδυ της 23ης προς 24η Ιουλίου του 1974.
1: Εκεί έγινε ένα παζάρμα. Βεβαίως όλο το σκεπτικό της επαναφοράς του Καραμαλή ήταν του Αβέροφ. Ο Αβέροφ είχε κάποιες διασυνδέσεις με αξιωματικούς της τότε κυβέρνησης, της δικτατορίας. Οπότε εκεί πάρθηκαν τα πάρθηκαν αποφάσεις να έρθει ο Καραμαλής ή να κάνουμε κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ, σίγουρα ο Καραμαλής εκείνη την εποχή είχε μια αβάντα τον Ζουσκάρ Ντοστέν, που εμείς πάντα, όπως βλέπεις και την άλλη φορά που μόλις στριμωχτήκαμε από την Τουρκία και μας στήριξε ο, αν θυμάσαι, έναν Αρμένιο, το Μισελ, πώς το λέγανε, αυτός που πήγε φυλακή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλοι οι Έλληνες, το μόνο που όταν στριμωχνόμαστε και παίρνουμε κάποια βοήθεια, ανεβαίνει το ηθικό μας. Και θυμάμαι όταν ήρθε ο Καραμαλής και επισκέφθηκε την Ελλάδα ο Ζουσκάρ Ντοστέν, από το Φάληρο, από τη θάλασσα μέχρι τις στήλες του Ολυμπίου Διός ήταν 2 εκατομμύρια λαός, και πέρασε ανάμεσα ο Ζουσκάρ Ντοστέν πάνω σε ανοιχτό αυτοκίνητο. Καταλαβαίνεις, έγινε ένα χιλιόμετρα μεγάλη πασαρέλα του Ζουσκάρ Ντοστέν, γιατί πήρε το μέρος της Ελλάδος, διότι εμείς πάντα έχουμε αυτό το προνόμιο. Μόλις αδυνατήσει κάποια κυβέρνηση, η Τουρκία βρίσκει ευκαιρία και παρεμβαίνει.
0: Λοιπόν, εντωμεταξύ όλο το σκηνικό τότε γινόταν 3 μέρες μετά την τουρκική εισβολή, έτσι, του Ατήλα.
1: Έτσι.
0: Η Ελλάδα βρισκόταν υπό το φόβο ενός γενικευμένου πολέμου και με την Τουρκία. Τι γινόταν εκείνη την περίοδο σαν σήμερα. Ο Μακάριος είχε κάνει το πραξικόπημα κατά του Ιωαννίδης έκανε το πραξικόπημα κατά του Μακάριου. Η αρχηγή των ενόπλων δυνάμεων το πρωί της 23ης Ιουλίου συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν την κρίση, κάλεσαν τον αόρατο δικτάτορα Δημήτριο Ιωαννίδη και του ανακοίνωσαν ότι η στρατιωτική ηγεσία αποφάσισε να παραδώσει την εξουσία στους πολιτικούς. Ο Ιωαννίδης φεύγει σιωπηλός, αλλά ο φόβος για τυχόν δικό του δυναμικό πραξικόπημα ή αντίδραση σκληροπυρηνικών αξιωματικών επικρεμόταν πάνω από την Αθήνα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν στη Βουλή παλιοί πολιτικοί όπως ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, Μαύρος, Αβέροφ μαζί με τη στρατιωτική ηγεσία. Και αρχικά συμφώνησε να σχηματιστεί κυβέρνηση με τον Κανελόπουλο. Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως ο Αβέροφ επέμενε δραματικά να έρθει ο Καραμαλής για να αποφευθεί η αιματοχυσία. Υπό έντονες διαβουλεύσεις τηλεφώνησε στον Καραμαλή στις 6.30 το απόγευμα και τον έπεισαν να επιστρέψει. Λοιπόν, αυτά και για αυτήν εδώ την πτυχή της ιστορίας. Και δεν τα είχε γράψει ακόμα η ιστορία αυτά.
1: Και κοίταξε, ο φάκελος της Κύπρου πρώτον και κυριότερον δεν άνοιξε, ο σωστός άνοιξε σε Μπέρι. Βγήκανε πάρα πολλοί άνθρωποι, διότι πέρασαν και 52 χρόνια. Βγήκαν πάρα πολλοί άνθρωποι πριν πεθάνουν και έχουν πει μερικά πράγματα. Αλλά ο καθένας τα λέει κατά τη δική του άποψη. ποιος ήταν ο αίτιος της επανάστασης της Χούντας για να διώξουν το Μακάριο. Άλλοι λένε ο Μακάριος κάλεσε τους Τούρκους. Δηλαδή αυτό το ζήτημα οι Έλληνες θα το μάθουν ίσως μετά το 50.
0: Ναι.
1: Το 2005.
0: Ενώ σαν σήμερα, τέλος, το 2018 έχουμε την τραγωδία στο Μάτι.
1: Σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Και στο Μάτι, και στο Μάτι, Λοΐζο, δεν ήταν ότι όπως έγινε και το ατύχημα στα Τέμπη, το ίδιο ήταν και το Μάτι. Μην νομίζω ότι το κάνουν οι πολιτικές και μένα να έχει ξυλόλιο το τρένο και να τρακάρει ή να πάει φωτιά. Στο Μάτι έγινε λάθος χειρισμός από τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά 11 χιλιόμετρα μακριά από το Μάτι, φαινότανε σε ποια κατεύθυνση πάει. Και εκείνη την εποχή οι υπεύθυνοι που είχαν αναλάβει δεν δώσανε μεγάλη σημασία στην Εθνική Οδό. Η Εθνική Οδό έπρεπε να ήταν εκεί, έπρεπε να τελειώσει, να σταματήσει.

0: λάθος ήταν το έγκλημα της τότε εποχής, ποιος διαχειρίστηκε όλο αυτό το ζήτημα. Θα έπρεπε από ελικόπτερο να παρακολουθούν τη φωτιά και να μην πάνε να σβήνουν ένα που κάει και να το αποτελειώσουν, να ξοδεύουν τα νερά. Βλέπω καμιά φορά καίγεται μια κουτσούρα μέσα σε μια έκταση στρεμάτων καμένη και ρίχνουν πάνω στην κουτσούρα νερό, κρίμα να τη σβήσουν. Αφήστε την αυτή, δεν έχει, δεν μπορεί να μεταδώσει άλλη φωτιά. Πηγαίνετε εκεί που είναι ξερόχορτα ακόμα. Αυτό κάποια λάθη παρατηρώ εγώ καμιά φορά και από τις δημοσιογραφικές.
1: Τότε δεν υπήρχε και το σύστημα με τα μηνύματα που έρχεται.
0: Το 112 δεν υπήρχε. Αλλά σου είπα, ένα λάθος σε ένα σημείο 100 μέτρων.
1: Αλλά ξέρεις τώρα, πρόσεξε, ήταν και μια μέρα που είχε 11 μποφόρ.
0: Ο αέρας, πρόσεξε, δημιουργείται από τη φωτιά, δημιουργείται αέρας.
1: Μπορεί,
0: ας πούμε, 50 χιλιόμετρα πιο κάτω να μην είχε αέρα.
1: Δεν είχαν φροντίσει όχι μόνο να εκενώσουν, την περιοχή εκεί πέρα. Δηλαδή από τη στιγμή που βλέπεις ότι έχει ένα αέρα και θα στείλει τη φωτιά σε εκείνο το σημείο. Εκεί το σημείο τι είναι, είναι το μάτι. Το ξέραν ότι θα πήγαινε εκεί η φωτιά.
0: Το μάτι ήταν μια περιοχή, Λοΐζο μου, η οποία έβγαζε μάτι.
1: Λοιπόν, και είχε κόσμο εκεί. Ήταν παραλιακό, είχε κατασκηνώσεις.
0: Χωρίς πρόσβαση. Πρόσεξε, αυτό εδώ δεν μπορώ να το προσέξω. Παραλιακό, χωρίς πρόσβαση.
1: Λοιπόν...
0: Χωρίς πρόσβαση στην παραλία.
1: Δεν είχαν φροντίσει ούτε καν να διώξουν τον κόσμο από εκεί. Δηλαδή να εκενώσουν 2 ώρες πριν, 1 ώρα πριν. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά.
0: Υπήρχαν κάποιοι δημοσιογράφοι που πηγαίνανε εκεί και φωνάζανε κάποιους να φύγουν. Αλλά οι περισσότεροι δεν αφήνουν τα σπίτια τους. Δεν είναι εύκολο να αφήσει ένα σπίτι που το έκανε με υδρότα 40-50 χρόνια.
1: Μετά είναι δύσκολο. Μετά, ακόμα και όταν είχαν εγκλωβιστεί στη θάλασσα, δεν υπήρχε καν οργανωμένο
0: όταν
1: κάτι.
0: Όταν πήγε ο καπνός στη θάλασσα, έπρεπε να βουτάς και έπρεπε να ξέρεις πώς μπορείς να αναπνέεις, να μην παίρνεις τον καπνό. Εντάξει, δεν πεθάνανε πολλοί εκεί. Οι περισσότεροι...
1: Καήκανε στα αυτοκίνητα μέσα και όλα εκεί.
0: Οι περισσότεροι τους έκλεισε η φωτιά από πίσω και ούτε μπροστά, ούτε πίσω, ούτε πουθενά δεν μπορούσαν να πάνε. Και καήκαν και μέσα στα σπίτια τους. Ναι. Γιατί παρέμειναν και μέσα στα σπίτια τους πολλοί. Υπήρχαν δημοσιογράφοι που φωνάζανε να φύγετε, να φύγετε, να φύγετε, αλλά ο καθένας κρατούσε ένα λάστιχο και έλεγε ότι θα το σβήσω, δεν θα έρθει. Εκεί όμως εχτίσανε τα σπίτια σε θεόρατα 100 χρονών, 200 χρονών πεύκα, τα οποία σκέπαζαν τις σκεπές, καταλαμβάνανε τεράστιο χώρο, ουρανό δεν έβλεπες, ήταν μόνο πεύκα και από κάτω σπίτια. Επόμενο είναι όταν θα πάρει ένα φωτιά, η φωτιά δεν είναι κάτω να τη σβήσεις και η φωτιά όταν καίει 10 μέτρα ψηλά δεν σβήνεται ούτε με πυροσβεστική, μόνο με αεροπλάνο. Εκεί ήταν το σφάλμα στο μάτι, ότι δεν δουλέψαν τα αεροπλάνα από την αρχή. Γιατί αυτό το ερώτημα ακόμα εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει πουθενά, γιατί δεν πήγαν αεροπλάνα στη φωτιά στο μάτι.
1: Και επίσης δεν ξέρω τώρα, αλλά εκείνη την εποχή ήταν και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μόλις είχε έρθει από τη Ρουμανία και θυμόμαστε την περιβόητη σύσκεψη που είχαν κάνει την ώρα που κεγόντουσαν οι άνθρωποι. Ο Τσίπρας είχε φωνάξει όλους τους διοικητές της πυροσβεστικής, της τροχέας, της αστυνομίας. Όχι, δεν ήταν αργά. Ήταν μόλις είχε έρθει από τη Ρουμανία, 8 η ώρα το βράδυ. Η τραγωδία εξελισσόταν εκείνη την ώρα.
0: Τι δουλειά έχει ο Τσίπρας με τη φωτιά.
1: Και αντί να είναι οι υπεύθυνοι όλοι αυτοί εδώ της πυροσβεστικής, οι διοικητές στο μέτωπο και να συντονίζουν, να βρίσκονται σε μια κατάσταση, καθόντουσαν σε ένα στρογγυλό τραπέζι με τον Τσίπρα, τον Μπολάκη και με κάποιους άλλους παρατρεχάμενους εκεί τότε της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή της πιο τραγικής κυβέρνησης, εν πάση περιπτώσει, και απασχολούσαν αυτούς εδώ όλους τους διοικητές να τους δίνουν αναφορά και βλακίες. Εγώ ξέρω ότι όλοι αυτοί εδώ, οι μεγάλοι και τις μέρες αυτές εδώ, πρέπει να τους αφήνει στην ησυχία τους. Δεν πρέπει κανένας πολιτικός να τους απασχολεί.
0: Δεν έχει καμία δουλειά.
1: Δεν πρέπει να ασχολούνται ούτε με τον Υπουργό, ούτε με τον Πρωθυπουργό.

0: ούτε με τον δήμαρχο, ούτε με τον περιφερειάρχη. Πρέπει οι ένστολοι εκείνη την ώρα να μην τους μιλάει κανείς. Ούτε με τους δημοσιογράφους, ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε πουθενά. Έτσι
1: ακριβώς
0: πρέπει να γίνεται.
1: Το λάθος αυτό είναι ότι ο Τσίπρας και ο Πολάκης και ο κάθε Πολάκης θα μπορεί με ένα μαγικό ραβδί να σβήσει τη φωτιά. Δεν έχουν καμία σχέση αυτοί. Αυτοί κανονικά δεν έπρεπε ούτε καν να πλησιάσουν να κάνουν σύσκεψη. Να την κάνεις τι τη σύσκεψη.
0: Να ενημερωθούν, ήθελα.
1: Να ενημερωθούν ότι καήκαμε.
0: Ότι καιγόμαστε.
1: Ότι καιγόμαστε.
0: Και την ώρα εκείνη ήταν ο κόσμος εγκλωβισμένος και καιγόταν ζωντανός και αυτοί δεν ξέρανε καν ότι υπάρχουν νεκροί.
1: Τι ώρα έπιασε, από το πρωί που έπιασε η φωτιά μέχρι το βράδυ που η φωτιά πήγε στο μάτι. Ο διαχειριστής αυτής της υπόθεσης δεν μπορούσε ή να συντονίσει δεν μπορούσε ή δεν υπήρχε μεταξύ τους συνεννόηση. Δεν είναι δυνατόν ένα μέρος σαν εκείνο εκεί το οποίο είναι μεγάλα δέντρα. Δεν είναι ένας κάμπος θα ρίξουμε 5 τρακτέρ μέσα φρεζάρωμε να σταματήσουμε τη φωτιά. Μεγάλα δέντρα.
0: Η φωτιά,
1: με κουκουνάρες οι οποίες εκτοξεύονται τον... και πάνε 100 μέτρα μακριά. Δεν σβήνει αυτή η φωτιά.
0: Στον Ταού Πεντέλης ξεκίνησε η φωτιά στις 4:45 από εγκληματική αμέλεια κατοίκου που έκυκε κλάδια παρά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους. Σκέψου, ένας βλάκας βγήκε να κάψει κλάδια εκείνη την ημέρα με... Δηλαδή Ιούλιος, 23 Ιουλίου. 23 Ιουλίου βρέθηκε άνθρωπος να πάει να κάψει κλαδιά με αέρα 11 μποφόρ, με 8 μποφόρ.
1: Έτσι γίνεται.
0: Την ώρα...
1: Ένας σταθμάρχης του λέει του οδηγού φύγε και εγώ ξέρω που σε στέλνω
0: αυτά,
1: και ένας βλάκας βάζει φωτιά μέσα στο μεσοκαλόκαιρο για να κάψει ξερά κλάδια.
0: Την ίδια ώρα η πυροσβεστική επιχειρούσε.
1: Όλα από βλακεία γίνονται.
0: Σε μια άλλη μεγάλη πυρκαγιά στην Κινέτα, στη Δυτική Αττική. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι δυνάμεις να είναι διασπασμένες και να υπάρξει καθυστέρηση στην αρχική απόκριση στο μέτωπο της Πεντέλης. Στην περιοχή επικρατούσαν ακραίοι άνεμοι, θύελλα, δηλαδή με ρηπές που ξεπερνούσαν τα 10 μποφόρ. 9-10 μποφόρ ρηπές.
1: Γίνονται ανεμοστρόβιλοι όταν γίνεται τέτοια θερμοκρασία. Δεν είναι αέρας μονοκόμματος.
0: Η φωτιά κατέβηκε.
1: Είναι, τραβάει σαν σιφόνι και το παίρνει και το πάει 100-200 μέτρα πέρα.
0: Λοιπόν, η φωτιά κατέβηκε από το βουνό προς τη θάλασσα με τρομακτική ταχύτητα, διασκίζοντας το νέο Βουτζά και εισβάλλοντας το Μάτι και το Κόκκινο λιμανάκι μέσα σε μία μισή με δύο ώρες. Γιατί εγκλωβίστηκαν? Ήτανε ένας οικισμός με πολεοδομικές αυθαιρεσίες 10 ετιών. Δεν υπήρχε καμία οργανωμένη προειδοποίηση ή εντολή εκένωσης για τους κατοίκους και τους παραθεριστές. Λόγω των στενών δρόμων, των αδιεξόδων και της λαθασμένης διοχέτευσης της κυκλοφορίας από την αστυνομία, εκατοντάδες αυτοκίνητα μπολτιλιαρίστηκαν. Πολλοί εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και προσπάθησαν να ξεφύγουν πεζή μέσα στον πυκνό καπνό. Η ακτογραμμή στο Μάτι είχε απόκρημνα βράχια και μάντρες σπιτιών που εμπόδιζαν την πρόσβαση στην παραλία.
1: Αυτά λέμε ακριβώς.
0: Το πιο τραγικό σημείο ήταν ένα οικόπεδο στην Αργυρά Ακτή, όπου 26 άνθρωποι βρέθηκαν αγκαλιασμένοι, απανθρακωμένοι, καθώς δεν μπόρεσαν να βρουν δίωδο προς τη θάλασσα. Όσοι κατάφεραν να φτάσουν στην παραλία έπεσαν στο νερό για να σωθούν από τις φλόγες και την θερμοκρασία. Έμειναν μέσα στη θάλασσα για ώρες, αναπνέοντας καπνό και στάχτη. Η διάσωσή τους έγινε αργά το βράδυ, κυρίως από ιδιώτες ψαράδες και ερασιτέχνες ναυτικούς που προσέγγισαν την περιοχή με τα σκάφη τους, καθώς και από το λιμενικό.
1: Έχουν γίνει τέτοια σοβαρά
0: 104
1: λάθη
0: νεκροί.
1: Και πληρώσαμε με τόσους νεκρούς που αυτό δεν μπορεί να το διανοηθεί ένας ανθρώπινος νους. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε μια εποχή η οποία και τα τηλέφωνα λειτουργούν και έχουμε μια άλλη κατάσταση, μια άλλη τεχνολογία, να καούν άνθρωποι. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι δηλαδή το τέρμα της βλακείας. Είναι δυνατόν να μην ειδοποιηθούν έστω 10-20 σκάφη από το παραπλήσιο λιμανάκι να φύγουν να πάνε εκεί και να μαζέψουν τον κόσμο? Είναι δυνατόν να μην είχε ένα φορτωτή να σπάσει τα οικόπεδα τα οποία κλείνανε την πρόσβαση προς τη θάλασσα? Ένας φορτωτής να μπει μέσα να σμπρώξει τα ντουβάρια και τα σύρματα που τα είχαν κάνει σαν κάστρα, λες και θα περνούσε δεν ξέρω εγώ ποιος, οι κύριοι αυτοί που χτίζανε τότε τα αυθαίρετα, και φτάσανε σε σημείο οι άνθρωποι να πάνε σε ένα μέρος και μέσα σε δύο λεπτά να τους πλακώσει μια φωτιά δυνατή που δεν μπορέσανε. Γι' αυτό και βρεθήκαν αγκαλιασμένοι. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Αυτή έγινε σε ένα-δύο λεπτά. Δεν μπορούσαν να φύγουν οι άνθρωποι. Υπήρχε ντουβάρι με σύρματα. Δηλαδή όλα αυτά γίνανε λάθη τα οποία κανένας δεν υπολόγιζε.
0: 10 άτομα καταδικάστηκαν.
1: Θα καεί όλο το μάτι.
0: 10 άτομα καταδικάστηκαν. Όλοι στελέχοι της πυροσβεστικής στα δικαστήρια που έγιναν μετά. Αθωώθηκαν τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και επίσης αθώθηκαν στελέχη και της λιμενικής αρχής αλλά και της αστυνομίας. Ο υπαίτιος ήταν ο ηλικιωμένος κάτοικος Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος. Αυτός καταδικάστηκε για εμπρισμό από αμέλεια.
1: Τι θα τον κάνω.
0: Τι θα τον κάνουν, ηλικιωμένος κάτοικος.
1: Η βλακεία δεν καταδικάζεται.
0: Καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκισης. Σε 3 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε αυτός.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα μπήκε καν μέσα τώρα αυτός.
1: Αλλά για μένα, αν καταδικάστηκαν κάποιοι υπεύθυνοι της πυροσβεστικής, γιατί δεν μπορείς να πεις και κανένας δεν φταίει, κάποιος από όλους φταίει.
0: Καταδικάστηκαν 10, είπαμε.
1: Για μένα φταίει γενικά.
0: Δεν πήγε πάντως φυλακή. Αυτός που άναψε τα. Δηλαδή, πρόσεξε ένα νομοθετικό πλαίσιο. Αυτός που άναψε τη φωτιά και έκαιγε κλαδιά μέσα σε αυτήν εδώ, σε αυτές τις καιρικές συνθήκες και προκάλεσε όλη αυτή την καταστροφή, δεν πήγε καν στη φυλακή.
1: Δεν πήγε
0: στη φυλακή.
1: Αφού έκανε βλακία, πώς θα πάει.
0: Και αφορούσε πλημέλημα.
1: Εγώ θέλω άλλο να πω. Ότι οι πυροσβέστες, οι υπεύθυνοι διοικητές των περιοχών, πρέπει να τους δίδεται η ευκαιρία.
0: Όμως 4 πρόσωπα της ηγεσίας πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας πήγαν στη φυλακή.
1: Πήγαν στη φυλακή γιατί οι υπεύθυνοι, γιατί δεν λαμβάνουν πρώτερο χρόνο μέτρα. Αυτό ήθελα να πω, ότι μια περιοχή σαν το Βουτσά και σαν το Μάτι, που είναι μέσα στο δάσος, δεν πρέπει να μείνει αμελέτητη τον καιρό της ηρεμίας. Δηλαδή πριν πάρει φωτιά η περιοχή αυτή πρέπει να κάτσει στο στρόγγυλο τραπέζι η υπηρεσία της πυροσβεστικής και με τους πυροσβέστες και με τους διοικητές και τους μικρούς αξιωματικούς να το μελετήσουν. Παιδιά, έχουμε μια περιοχή γεμάτη με δέντρα. Εάν πάρει από εκεί τι θα κάνουμε. Δηλαδή να προμελετήσουν αν έρθει μια φωτιά πώς θα αντιδράσουμε. Δεν πάμε να κάνουμε σχέδια την ώρα που πήρε φωτιά. Πριν έπρεπε αυτό το μέρος και όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις πρέπει να πηγαίνουν πριν να κάνουν σχέδια.
0: Και είναι ακόμα μέσα αυτοί που πήγανε φυλακή. Έλατε. Δηλαδή αυτοί οι 4 πυροσβεστικοί οδηγήθηκαν τον Ιούνιο του 25 μετά την απόφαση του τριμελούς εφετείου πλημελιωδικών. Το εφετείο τους επέβαλε 340 έτη συνολικές ποινές.
1: Έλα, αυτά είναι
0: με ανώτατο όριο εκτιτέας ποινής τα 5 χρόνια. Αποφάσισε να μην δώσει αναστολή το δικαστήριο και να μην μετατρέψει την ποινή τους σε χρηματική, όπως έκανε για τους υπόλοιπους, κρίνοντας ότι δεν έπρεπε να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Επίσης, η νομοθεσία τους έδωσε δικαίωμα υποβολής αίτησης αποφυλάκησης αφού συμπληρώσουν ένα χρόνο πραγματικής έκτησης. Δηλαδή, από τον Ιούνιο του 26.
1: Λουίζα, αυτά είναι λεπτομέρειες.
0: Όχι, να ξέρει και ο κόσμος ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει στη φυλακή έτσι, για αυτή την ιστορία για το μάτι.
1: Βάσει της νομοθεσίας πρέπει να εκτελεστούν και πρέπει να πάρουν τον δρόμο τους. Εγώ ένα άλλο θέλω να πω. Παράδειγμα, σου λέω τώρα εδώ.
0: Πώς είναι δυνατόν να πηγαίνει στη φυλακή ο πυροσβέστης και να μην πάει στη φυλακή ο εμπριστής?
1: Και ο υπουργός ακόμα. Και ο υπουργός ακόμα. Όταν μέσα στα υπουργεία αναλαμβάνουν κάποιοι κάποιες περιφέρειες και δεν τις μελετάνε σωστά ή δεν κάνουν πρόβλεψη τι μπορεί να γίνει από εκεί και πέρα, φέρουν ευθύνη. Και αν δικάζονται μερικοί, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά εάν ήμουν εγώ διοικητής δεν θα σταματούσα ούτε μία μέρα να απασχολώ τον υπουργό να μου στείλει ένα δρόμο, να μου στείλει ένα μια μέθοδο, ένα μηχάνημα που να ανοιχνεύει τον καπνό και τα λοιπά και τα λοιπά, να είμαι εγώ έτοιμος. Εάν περιμένω, επειδή ο υπουργός έχει ολόκληρη τη χώρα στην ευθύνη του και αν θα με θυμηθεί ότι και εγώ στη Ρόδο έχω κάποιες ανάγκες.
0: Ρε Παναγιώτη, δες πως ήταν το μάτι. Δεν είχε τώρα τέτοια μεγάλα δέντρα όπως λες ότι ήταν, ξέρω εγώ, εσύ μου το κάνει στο μάτι σαν να ήταν μια μεγάλη έκταση πευκοδέντρων.
1: Εσύ τη βλέπεις από την παραλία, δες την από την Εθνική Οδό.
0: Εντάξει, εδώ βλέπεις τώρα πώς είναι το μάτι.
1: Όχι, αυτό δεν κάει και αυτό το μάτι, δεν κάει.
0: Δες εδώ πώς ήταν, δες.
1: Δεν κάει και αυτό το μάτι.
0: Εδώ είχε τώρα ένα
1: σημείο. Το βουνό κάει και όχι η παραλία, το βουνό του μάτι. Το μάτι ήταν πάνω σε βουνό.
0: Εδώ ήταν η φωτιά στην Πεντέλη.
1: Από εδώ πέρασε. Κοίταξε αυτά τα πεύκα.
0: Ναι.
1: Αυτά που ήταν μπροστά εκεί, αυτά έπρεπε να φύγουν πριν 5 ώρες. Πριν 5 ώρες, μετά τη φωτιά, έπρεπε αυτά τα δέντρα να φύγουν από εκεί. Κοίτα τώρα πώς φυσάει και περνάει από την απέναντι μεριά.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: μονάχα 3-4 πυροσβεστικά.
0: Είχε βλάστηση.
1: Εκεί έπρεπε να έχουν 50 πυροσβεστικά.
0: Ναι,
1: είχε
0: ναι.
1: Μεγάλη βλάστηση.
0: Έχεις δίκιο. Είχες δίκιο.
1: Λοιπόν,
0: σε κάποια σημεία, ναι, έχει.
1: Και θέλω να πω το εξής, ότι παράδειγμα σου λέω ότι όταν αυτή τη στιγμή πήγαμε και φέραμε ένα πυροσβεστικό σκάφος το οποίο το αράξαμε στη Μαρίνα και το πυροσβεστικό σκάφος αυτό κάθεται εκεί, δεν έχει καμία αυτή. Αν συμβεί κάτι σε ένα κρουαζιερόπλοιο και από την πρώτη στιγμή δεν μπορέσει να παρέμβει αυτό το όχημα, γιατί το αγοράσαμε? Γιατί το φέραμε, γιατί το κατεβάσαμε στη Ρόδο? Δεν πρέπει να βοηθηθεί ο διοικητής να μπορεί να έχει τα κατάλληλα άτομα να το βλέπει στο μάτι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα κατάλληλα άτομα, έστω θα μου πεις δεν μπορεί και ο διοικητής όταν
0: η μεγάλη ζημιά έχει έγινε και δύναμη, εδώ δηλαδή και
1: έχει
0: εδώ
1: μια δύναμη 50 άτομα και τα 10 πρέπει να τα αποσπάσει να πάνε αλλού. Μετά χάνει και αυτός την ευελιξία που μπορεί να έχει σε μια άλλη μεγάλη πυρκαγιά. Εάν το Υπουργείο τσιγκουνεύεται και δεν βοηθάει το διοικητή, επόμενο είναι κάποια στιγμή να το αυτό εδώ που δεν είχε πρόσβαση. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή ανάγκης να μην μπορεί ούτε ο διοικητής να μπορεί να φέρει τα πράγματα
0: λοιπόν
1: στη θέση τους.
0: Πάμε, τα αφήνουμε πίσω. Τελείωσε
1: λοιπόν
0: η τραγωδία αυτή εδώ.
1: Μακάβρια ημέρα.
0: Ναι.
1: Αξέχαστη να είναι οι άνθρωποι.
0: Μακάρι να μην επαναληφθεί,
1: να μην επαναληφθεί
0: ποτέ.
1: Γι' αυτό φωνάζουμε και εμείς λίγο από
0: εντάξει,
1: εδώ.
0: Το 112 που έγινε αμέσως μετά, δηλαδή το έκανε όταν, τέλος πάντων.
1: Αναγκαστικά πια. Ήτανε, κοίταξε, και πολλοί δεν ακούν το 112.
0: Έχει σώσει πολύ κόσμο.
1: Και πολλοί δεν ακούνε το 112. Το περνάνε, έλα μωρέ, εντάξει τώρα για το ψηλό πίδημα βάζουν 112. Δεν είναι έτσι.
0: Έχει σώσει πολύ κόσμο το 112 που έγινε μετά. Και τώρα, εντάξει, καλό θα είναι να προσέχουμε και εμείς εδώ πέρα από τώρα και πίσω, γιατί υπάρχει και πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Ρόδο σήμερα.
1: Δεν θυμάσαι που λέγαμε τότε, ήσουν εσύ στον Άγιο Σίδωρο σε μια φωτιά, θυμάμαι κάπου.
0: Το 13.
1: Ναι. Και φωνάζαμε, είτε ένας παππούς που βάλε μια φωτιά κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Και φωνάζαμε, Εσείς νεολαία, όταν βλέπετε παππού στο καφενείο, πάρτε του τον αναπτήρα. Θυμάσαι. Γιατί ο παππούς έχει κάποια μικρή άνοια και πάει και λέει να είναι κάτι ξηραδό, να τα κάψω. Δεν έχει βάλει στο μυαλό τι μπορεί να συμβεί. Μεγάλος άνθρωπος είναι. Γι' αυτό έλεγα πάρτε από τους παππούδες τους αναπτήρες.
0: Λοιπόν, πάμε στην είδηση της ημέρας. Πάμε σε κάτι θετικό.
1: Βέβαια πρέπει να πάμε, ναι.
0: Πάμε. Το Κισαία ανάβει πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλλέα. Το Κισαία ανάβει το πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλλέα. Η Ελλάδα θα αποκτήσει 3 Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα, το Spader All in One και το David Sling της Rafale, αλλά και το Barak MX της EAI. Σήμερα λοιπόν το Κισαία υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα δώσει το πράσινο φως, δίνει το πράσινο φως για το εξοπλιστικό πακέτο ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα εξοπλιστικό πακέτο 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια προμήθεια 3 αντιαεροπορικών Ισραηλινών συστημάτων που θα αποτελέσουν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η οποία θα είναι μία από τις πιο σύγχρονες του πλανήτη. Αντίστοιχη με αυτήν που έχει σήμερα το Ισραήλ. Το διανοούμαστε τώρα αυτό?
1: Βέβαια, ναι, βέβαια.
0: Καταλαβαίνουμε τώρα γιατί μιλάμε.
1: Το Ισραήλ, φαντάσου τώρα μια έκταση σαν την Πελοπόννησο, εάν δεν είχε αυτά τα συστήματα, με τόσες χιλιάδες πυράβλους που έχει δεχθεί, θα έπρεπε να είναι ένα χωράφι τώρα. Αλλά
0: ακριβώς,
1: δόξα σε ο Θεός, υπήρχε αυτή η τεχνολογία και οι ζημίες είναι
0: ελάχιστες. Η έγκριση του Κισαία είναι η τελευταία τυπική διαδικασία που απομένει για την έναρξη της υλοποίησης του μεγαλύτερου εξοπλιστικού προγράμματος των τελευταίων ετών. Είναι το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα των τελευταίων ετών.
1: Ενοχλήθηκαν οι Τούρκοι? Τι?
0: Με στόχο τη θωράκιση των κρίσιμων υποδομών των νησιών και της ενδοχώρας απέναντι σε όλο το φάσμα των σύγχρονων απειλών, είτε πρόκειται για βαλιστικούς πυράβλους, είτε για αεροπορικές επιθέσεις και αυτόνομα συστήματα, είτε ακόμα για απειλές στον κυβερνοχώρο. Εντάξει, τώρα τα drones και αυτά δεν το συζητάμε. Η Ελλάδα θα αποκτήσει 3 Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα, όπως προείπαμε, καλύπτοντας 3 στρώματα απειλών για τις μικρές, τις μεσαίες και τις μεγάλες αποστάσεις. Παράλληλα, οι ελληνικές εταιρείες θα αναλάβουν τη δημιουργία του κέντρου διοίκησης και ελέγχου, στο οποίο θα διασυνδεθούν όλα τα υφιστάμενα και νέα συστήματα της ασπίδας του Αχιλλέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνεδρίαση του Κισαία, θα ακολουθήσει η παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του ελληνικού αντιαεροπορικού αντιβαλιστικού θόλου στο Πεντάγωνο από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Στη λίστα των προς έγκριση εξοπλιστικών βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπως η αγορά μη επανδρομένων συστημάτων τύπου VBAT για τις ανάγκες επιτήρησης στρατού Ξηράς και Χείρων για την πολεμική αεροπορία, η απόκτηση των υποβρυχίων Βίκτα για τις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων και η προμήθεια των νέων μεταφορικών σκαφών σε 390 Millennium. Σχόλιο, Παναγιώτη Κικηδόπουλε, αν δεν ήταν είδες η κακιά κυβέρνηση, η προδοτική κυβέρνηση, τι κακό κάθεται και κάνει στην Ελλάδα, που θέλει να δώσει το Αιγαίο ο Μητσοτάκης, είδες τι κάνει, κάνει τώρα την μεγαλύτερη αντιαεροπορική ασπίδα, το μεγαλύτερο έργο που θα μπορούσε να κάνει προστασία της χώρας. Το κάνει αυτή τη στιγμή μαζί με τους κακούς Ισραηλινούς που δεν τους θέλουν εδώ πέρα οι αριστερήλοι και οι δεξίλοι.
1: Λοίζω, το ξέρουν άπαντες ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση θωρακίζει τη χώρα. Αλλά δεν μπορούν να πούνε μπράβο, γιατί δεν το σηκώνει η ιδιοσυγκρασία τους. Μπράβο να πούνε τώρα ο Βελόπουλος στην κυβέρνηση ή η Κωνσταντοπούλου. Δεν γίνεται αυτό, είναι καλύτερα να πάνε να πνιγούν. Είναι αυτό το ελληνικό. Εν πάση περιπτώσει όμως στο βάθος το ξέρουν. Εγώ ήθελα ένα άλλο να πω. Η Τουρκία, δεν ξέρω αν είναι ιδιωτικά κανάλια ή αν είναι αυτά τα κανάλια που παίζουν συνέχεια, ενοχλήθηκε, τα μπάλα ενοχλήθηκε τόσο πολύ που κάνανε τεράστια συζήτηση επιστήμονες εκεί σε ένα πάνελ, γιατί πήγανε 75 εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. Μα είναι δυνατόν 85-90 εκατομμύρια πληθυσμός να έχει και να ασχολείται ολόκληρο πάνελ με επιστήμονες, με δήθεν μεγαλόσχημους Τούρκους, οι οποίοι να κάθονται και να κουτσουμπουλεύουν ότι πήγαν 75 εθελόντριες στον ελληνικό στρατό και γιατί να το κάνει αυτό η Ελλάδα. Είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα? Τι άνθρωποι είναι αυτοί? Δηλαδή τρομάξανε επειδή πήγανε 50 κοπέλες να παρουσιαστούν στο στρατό, φοβήθηκαν. Δηλαδή άκουγα αυτή τη συζήτηση που την έκανε ο δημοσιογράφος αυτός με τέτοιο στόμφο και με τέτοια αυτή που νόμιζες ότι εμείς πήγαμε, ήρθανε 75 κοπέλες και καταλάβαμε την Τουρκία. Τέτοιο φόβο, τέτοιο πανικό, δεν το κατάλαβα εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην ουσία. Εντάξει, γιατί το εμένα αυτό που με απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι πότε θα είναι εδώ στην Ελλάδα αυτά τα συστήματα. Άντε, σήμερα το ΚΙΣΕ αποφασίζει. Σήμερα το ΚΙΣΕ τα εγκρίνει.
1: Ναι.
0: Πότε θα έρθουν στην Ελλάδα αυτά να εγκατασταθούν?
1: Αυτό δεν θα το πούμε.
0: Πάμε να το πούμε. Το ξέρουμε.
1: Από
0: το ναι, από το 2027 ξεκινάει η ανάπτυξή τους. Του χρόνου.
1: Ναι.
0: Του χρόνου, μιλάμε για του χρόνου. Του χρόνου ξεκινάει η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών στη χώρα. Λοιπόν, τα πρώτα συστήματα κυρίως για την κάλυψη μικρής μεσαίας εμβέλειας, όπως τα Spider και τα συστήματα αντιδρόουν, αναμένεται να αρχίσουν να παραδίδονται και να τοποθετούνται σε κρίσιμες υποδομές και στα νησιά εντός του 2027.
1: Οπότε σε λίγους μήνες.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε βέβαια, γιατί θα γίνουν εκλογές στη χώρα. Και δεν ξέρω τι θα βγάλει τώρα, δούμε τι θα ανοίξει το Magic Box, τι θα βγάλει κάλπη.
1: Είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Ε, είναι ένα ζήτημα τώρα αυτό.
1: Είναι ένα ζήτημα.
0: Λοιπόν, το 2028 θα έχουμε την πλήρη ανάπτυξη του θόλου. Δηλαδή τα πιο σύνθετα αντιβαλιστικά συστήματα μακράς εμβέλειας, τα David's Sling, και η πλήρης διασύνδεση του εθνικού λογισμικού διοίκησης και ελέγχου υπολογίζεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2028. Με λίγα λόγια, η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα που η πρώτη φάση θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα στο 27, ενώ πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα ολόκληρου του θόλου τοποθετείται στον ορίζοντα του 2028. Το 2028 αναμένεται να έρθουν και τα F-35.
1: Εσύ λες να μην έχουμε F-35.
0: Γιατί να μην έχουμε?
1: Τέλος πάντων, αυτά είναι στρατιωτικά.
0: Το 2028, ναι, για να ξέρουμε τώρα σε τι φάση βρισκόμαστε, η Τουρκία δεν θα έχει ούτε καν ξεκινήσει την αναβάθμιση των F-16 της που θέλει να αναβαθμίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτό το πράγμα, η Τουρκία, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Το 2028 δηλαδή η χώρα, βλέπεις τώρα με τι πυρετώδεις, ας το πούμε, μέσα σε μία, παιδί μου, πώς ήταν η χώρα το 19, που δεν είχαμε ούτε βίδα, που είχαμε κλειστές τράπεζες, και έχουμε φτάσει τώρα μέσα σε 7 χρόνια η χώρα να ετοιμάζεται να τοποθετήσει αντιϊσραηλινή ασπίδα, να έχει πάρει φρεγάτες, να έχει πάρει ραφάλ, να έχει πάρει τώρα τα συστήματα τα Spike and Loss, τα οποία μπαίνουν στα νησιά τώρα και στον Εύρο μέσα στους προσεχείς μήνες, την ώρα που μιλάμε, δεν ξέρω και εγώ τι γίνεται. Δηλαδή έχει κάνει άλματα προόδου η Ελλάδα
1: και βλέπεις όλα αυτά,
0: και όλα αυτά με μια κυβέρνηση
1: και όλα αυτά γιατί ο
0: μέσα σε 6 χρόνια
1: από την ημέρα που...
0: Μέσα σε 6 χρόνια το περίμενες ότι μια κυβέρνηση θα μπορούσε να αναστρέψει ένα τόσο δυσμενές πολιτικό σκηνικό σε παγκόσμιο επίπεδο στο οποίο βρισκόταν η Ελλάδα, και σε οικονομικό και σε γεωπολιτικό και σε οικονομικό και σε στρατιωτικό.
1: Μια καλή διαχείριση τα έκανε όλα αυτά.
0: Μέσα σε 6 χρόνια.
1: Μια καλή διαχείριση.
0: Σκέψου να ήταν άλλα 6 χρόνια.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει ο Έλληνας πολίτης?
0: Μια καλή διαχείριση.
1: Φορολογήθηκε και φορολογείται ακόμα, αλλά δεν πάνε χαμένα. Δεν πάνε χαμένα. Από ό,τι βλέπεις και εσύ το λες.
0: Και με μια αντιπολίτευση.
1: Θωρακιστήκαμε.
0: Και με μια αντιπολίτευση που τίποτα επικοδομητικό σε αυτά τα 6 χρόνια δεν έχει προσφέρει, δεν έχει προτείνει. Που το μόνο που έκανε σε αυτά τα 6 χρόνια είναι να προσπαθεί να δηλητηριάζει μία κυβέρνηση που πήγε την Ελλάδα μπροστά σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα.
1: Δεν θα το πω καθήκον της αντιπολίτευσης αυτό. Για μένα είναι παραλογισμός. Η αντιπολίτευση θα πρέπει να κάνει άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να προκαλεί την κυβέρνηση για την κοινωνική περισσότερο δομή, να μπορεί την καθημερινότητα να τη βγάλει ο Έλληνας πολίτης, για την υγεία, για αυτά. Τα υπόλοιπα είναι υπεύθυνη η κάθε κυβέρνηση να μπορεί να εξοικονομήσει κάποια χρήματα και να έχει την άμυνα της, όπως την έκανε αυτή τη 7ετία ο Μητσοτάκης, να έχει μια άμυνα η οποία να φοβερίζει μια χώρα η οποία είναι η δεύτερη πιο στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη.
0: Τουλάχιστον η αντιπολίτευση, αν δεν μπορεί να προτείνει κάτι θετικό και αν δεν μπορεί να συμβάλλει σε κάτι θετικό,
1: ας το βλώσει.
0: Ας μην προσπαθεί τουλάχιστον να βάζει εμπόδια στο καλό και στην ανάπτυξη της χώρας και ας μην δηλητηριάζει την κοινή γνώμη με τοξικότητα και με διχασμό. Τουλάχιστον αυτό. Τουλάχιστον μην κάνεις κακό. Δεν σου λέω, αν δεν μπορείς να κάνεις καλό, εντάξει. Κάτσε εκεί όπως λες και μην μιλάς. Αλλά τουλάχιστον μην βάζεις εμπόδια, μην κάνεις κακό, μην τοξικολογείς, μην δηλητηριάζεις την κοινή γνώμη. Ένα 30% των Ελλήνων τα έχει καταφέρει αυτά. Φαντάσου Παναγιώτη, αυτό το ποσοστό να μην ήταν 30% και να ήταν ένα 70% των Ελλήνων, να πηγαίνανε οι Έλληνες ομόψυχα, χωρίς δηλητήριο, χωρίς τοξικότητα, σε 70% ποσοστό, τι θα μπορούσε να επιτύχει αυτή εδώ η χώρα.
1: Έτσι, γιατί η γεωγραφική της θέση είναι σε τέτοιο σημείο που μπορεί να τα πετύχει όλα αυτά, διότι όλα τα Βαλκάνια κρέμονται από την Ελλάδα και η Μεσόγειος ελέγχεται από την Ελλάδα. Γι' αυτό, εάν όπως λες είχαμε το 70% σύμφωνοι με μία
0: ομοψυχία, να είχαμε άποψη, όλοι να αγαπούσαμε το κράτος.
1: Θα ήμασταν ο φόβος και ο τρόμος, έτσι.
0: Να αγαπούσαμε το κράτος, να σεβόμασταν την κυβέρνηση, να μην κλέβαμε το κράτος, να μπορούσε να έχει και παραπάνω έσοδα, να είχαμε μία επίγνωση του ότι δεν είμαστε υπερδύναμοι και ότι υπάρχουν άλλες υπερδυνάμεις οι οποίες είναι από πάνω μας και είμαστε εξαρτώμενοι σε κάποια θέματα και σε ένα βαθμό, και να μπορέσουμε με λογική αυτόν εδώ τον βαθμό να τον μειώσουμε εξάρτησης απέναντι σε αυτές, να γινόμαστε συνεχώς ανεξάρτητοι, γιατί η μόνη δυνατότητα να ανεξαρτητοποιηθεί η χώρα, γιατί ακούω πολλούς και θέλουν να ανεξαρτητοποιήσουν την Ελλάδα με μαγκιά, τσαμπουκά, μπράτσα, βρισχές και μαγκές, τύπου go back Merkel και τέτοια. Δεν γίνονται αυτά.
1: Αυτά δεν γίνονται.
0: Ο μόνος τρόπος για να εξαρτητοποιηθεί η χώρα και να ανεξαρτητοποιείται συνεχώς από τις ξένες δυνάμεις είναι η οικονομία σου να ανεβαίνει, η παραγωγή σου να ανεβαίνει, η τεχνολογία σου να πηγαίνει καλύτερα, οι συμμαχίες σου να είναι οι κατάλληλες, ο λαός να είναι σωστά ενημερωμένος, να υπάρχει παιδεία, να μπει η χώρα στο δρόμο της αρετής. Μόνο με αυτόν τον δρόμο. Μόνο με το δρόμο της αρετής μπορεί η Ελλάδα να γίνει ανεξάρτητη χώρα απ' όλα. Και πάλι σε ένα ποσοστό, έτσι. Διότι από πάνω σου έχεις Γαλλίες, Γερμανίες, Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι η Ρωσία, Τουρκία, Αμερική, δηλαδή ζεις σε λαούς δίπλα που έχουν ισχύ, που είναι ισχυροί. Και πολεμάνε.
1: Και δεν σε θέλουν τόσο ανεξάρτητο.
0: Ναι, έτσι. Και σε πολεμάνε. Δεν σε συμπάθουν κιόλας ιδιαίτερα.
1: Πρέπει να τους έχεις την ανάγκη. Αυτό το είδαμε από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Ότι όλοι προσπαθούν να μην αφήσουν την Ελλάδα να είναι ανεξάρτητη, αλλά να έχει την ανάγκη τους.
0: Εδώ από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μας φέρανε τους Βαβαρούς, να πούμε, με το που. Και ξεκίνησαν, φυλάκισαν τον Κολοκοτρώνη, έκαναν δικές τους μαριονέτες, έκαναν την εκκλησία ένα κρατικό οικοδόμημα, δηλαδή προσπάθησαν να ελέγξουν την εκκλησία, διέλυσαν τα μοναστήρια, πήραν, δηλαδή τους είδες ότι με το που ήρθαν αυτοί έβαλαν λέει πάνω από την εκκλησία, είχαν βάλει βαβαροί τότε η αντιβασιλεία, τον νεαρό Όθωνα, ο οποίος δεν ήταν ορθόδοξος, ήταν λατίνος και ρωμαιοκαθολικός, και τίποτα δεν μπορούσε να αποφασίσει η εκκλησία αν δεν έμπαιρνε την έγκριση του Μάουρερ, του Όθωνα και όλων αυτών εδώ. Τίποτα. Και έβγαζαν τους μητροπολίτες και τους αρχιεπισκόπους τους ορθόδοξους και έβαζαν δικούς τους. Με το που ήρθαν σε αυτήν εδώ την, και δημιουργήθηκε το πρώτο κράτος. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα ότι ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν ανεξάρτητη 100%. Το ίδιο και τώρα. Δεν είναι ποτέ, δεν είναι ανεξάρτητη. Και όταν το λες αυτό, σε λένε ότι είσαι. Τι σου λένε ότι είσαι εκεί πέρα, ξέρω εγώ, ραγιά, σε λένε. Ιστορία. Δηλαδή, την αλήθεια δεν μπορούν να την αποδεχτούν ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων για να μπορέσουν σε ένα βαθμό να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και να κάνουν κάτι καλύτερο.
1: Γιατί πάντα θέλαμε την ξένη βοήθεια. Ποτέ δεν μπορούσαμε να είμαστε, όπως είπες προηγουμένως, 70% μία δύναμη και ήμασταν κομματιασμένοι και δεν μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε τις αξίες των Γηγενών και των Ελλήνων και λέγαμε ότι πιο έξυπνο θα φέρουμε από τη Βαβαρία, γιατί εμείς είμαστε εδώ βλάκες. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Δεν το λέγαμε εμείς, μας τους επιβάλανε με τους τρόπους τους οι μεγάλες δυνάμεις τώρα.
1: Αυτό πρέπει η Ελλάδα να το λύσει, αυτό το διαχρονικό πρόβλημα, ότι λες και δεν έχουμε εμείς άξιους ανθρώπους να μας κυβερνήσουν, πρέπει να φέρουμε κάποιον μυαλωμένο από το εξωτερικό.
0: Μα όταν έχουμε και άξιους ανθρώπους να μας κυβερνάνε και να κάνουν και πέντε πράγματα
1: το
0: καλά σε αυτόν τον τόπο, θέλουν να τους πάνε και φυλακή εδώ πέρα.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν και στους δρόμους, ας το πούμε, πέφτουν πάνω τώρα.
1: Διαχρονικό θα είναι
0: πάντα. Τα απρόφυτα τα πολιτικά όλα, να πούμε τις. Τέλος πάντων, δεν θέλω
1: θα
0: τώρα.
1: Πάει,
0: άστο τώρα, μην κλείσουμε τώρα.
1: Η ερώτηση,
0: άστο.
1: Γιατί δεχτήκαμε να μας κάνουν και να μας στήσουν το κράτος Βαβαρία, Άγγλοι, Γάλλοι κτλ. Διαχρονικό θα είναι. Άλλα 100 χρόνια δεν θα το λύσουμε.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα με κανέναν σύμμαχο της Ελλάδας. Ούτε με τους Γερμανούς.
1: Άλλο η συμμαχία και
0: ούτε
1: άλλο
0: με τους Αμερικάνους.
1: Της δικής του γνώμης.
0: Δεν έχω πρόβλημα με κανέναν.
1: Να έχω συμμαχίες, η Ελλάδα, να μην επιβάλλει τη γνώμη του.
0: Η Ελλάδα πρέπει να έχει τις σωστές συμμαχίες. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
1: Έτσι,
0: πρέπει να έχει σωστές συμμαχίες.
1: Πρέπει να είναι αυτό.
0: Και πρέπει να έχει, και πρέπει να έχει διπλωματικές και καλές σχέσεις με όλους.
1: Και πρέπει να έχει και έξυπνους ανθρώπους.
0: Για να τα πετύχεις αυτά δεν είναι απλά. Έτσι. Θέλει πολύ. Θέλει εξυπνάδα.
1: Ομόνια θέλει.
0: Αυτό που
1: θέλει.
0: Είναι.
1: Μια χαρά θα τα πετύχει.
0: Τώρα δηλαδή για παράδειγμα
1: όταν δεν σαμποτάρει ένα τον άλλο,
0: όταν, όταν τώρα έρχεσαι και μέσω της συμμαχίας σου με το Ισραήλ που έχεις κάνει, καταφέρνεις να φέρνεις στη χώρα σου τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα, τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα που υπάρχουν στον κόσμο αυτή τη στιγμή, την τεχνολογία αιχμής, να τη φέρνεις στη χώρα σου. Δηλαδή,
1: και να βγαίνει η άλλη και να λέει θα συλλάβω τον Νετανιάχου όταν θα έρθει.
0: Ναι, και πώς είναι δυνατόν όταν έχεις μια τέτοια φοβερή συμμαχία.
1: Έλατε.
0: Πώς είναι δυνατόν να έχεις εδώ πέρα μέσα ανθρώπους.
1: Και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ είναι, ποια είναι που είπε ότι.
0: Και να ακούς τέτοια πράγματα.
1: Θα συλληφθεί.
0: Αυτά. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να έχεις τέτοιους, ας το πούμε, να τα ακούς όλα.
1: Έλατε,
0: αυτά δηλαδή.
1: Περίεργα
0: να βγαίνουν αυτές εδώ οι περίεργες, οι άπλητες εκεί πέρα του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς ή οι ακροδεξιοί. Που είναι και αυτοί οι αντι-Ισραηλινοί.
1: Δηλαδή, θα συλλάβει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ.
0: Ακροαριστερά και ακροδεξιά στην Ελλάδα έχουν ξεφύγει τελείως. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Είναι εκτός τόπου και χρόνου πια. Και γίνονται επικίνδυνοι και επηρεάζουν κόσμο και ειδικά την νεολαία.
1: Ναι, γιατί ο κόσμος, κοίταξε, ακούει εσένα, ακούει τον άλλο, ακούει τον άλλον, αλλά περισσότερο πάει με τα συναισθήματά του. Ένας όταν μισεί κάτι, ό,τι και να του πεις, δεν θα το δεχθεί, δεν θα τον αλλάξεις γνώμη. Το μίσος κυριαρχεί και δεν κυριαρχεί η λογική. Όταν το συνέστημα του μίσους υπάρχει, από εκεί και πέρα μην περιμένεις προκοπή.
0: Λοιπόν, αυτά. Εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Αυτή ήταν η είδηση της ημέρας. Το Κισαία σήμερα και η έγκριση της ασπίδας του Αχιλλέα, δηλαδή του αντιαεροπορικού θόλου του Ισραηλινού, ο οποίος θα γίνει και ελληνικός, και καταλαβαίνεις τώρα ότι όταν θα έρθουν αυτά τα συστήματα στην Ελλάδα θα αρχίσει και η εχώρια παραγωγή των συστημάτων αυτών, θα ανέβει, δηλαδή η Ελλάδα θα αρχίσει να παράγει τμήματα, θα μπαίνει μέσα σε αυτή την τεχνολογία, θα αναπτύσσει παράλληλη τεχνολογία. Καταλαβαίνεις τι θετικό είναι αυτό εδώ για τη χώρα. Δεν το συζητάμε τώρα για το πιο απλό, δηλαδή για το τι ασφάλεια θα προσφέρει απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή αυτή εδώ η αντιεροπορική ομπρέλα που θα στηθεί στη χώρα μας. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Μόνο
0: εδώ
1: τη σιγουριά που έχεις θα μπορείς να δημιουργήσεις.
0: Δεν θα μπορεί να πετάει τίποτα χωρίς τη γνώμη σου, αν θέλεις, πάνω από το, από τη Μεσόγειο, από το Αιγαίο τώρα. Τι λέμε τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο σύγχρονο πράγμα από αυτό.
1: Οπότε,
0: λοιπόν, χώρια όλα τα άλλα. Την οικονομία τώρα που δημιουργείται δίπλα, τις συμμαχίες τώρα και όλα. Δηλαδή το ότι η χώρα γίνεται μια ισχυρή, ένας ισχυρός παράγοντας πια και σε, και σε παγκόσμιο επίπεδο στο σημείο, στην περιοχή αυτή, που μπορεί να εγγυηθεί τα πάντα. Και δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Αυτά όλα γίνονται με, με την εύνοια των συμμάχων μας, δηλαδή με τις ευλογίες των συμμάχων μας, Αμερικανών και Ευρωπαίων, διότι θέλουν και αυτοί να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Έχουμε μιλήσει για τα συμφέροντά τους.
1: Έχουμε πει.
0: Έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει ένας δρόμος νοητός που λέγεται IMEC. Οι Τούρκοι προσπαθούν να κάνουν κάτι δικό τους. Πάνε να συνδέσουν τώρα την Κύπρο, τα κατεχόμενα, με την Τουρκία. Η Ευρώπη και η Αμερική δεν θέλει να είναι εξαρτημένη ενεργειακά από τους Τούρκους. Θέλουν μια χώρα, την Ελλάδα προτιμάνε. Όσο η Ελλάδα είναι μια λογική χώρα, έτσι. Και η Τουρκία είναι όπως είναι. Αν αλλάξουν τώρα και αντιστραφούν τα δεδομένα, δεν ξέρεις τι αποφάσεις θα πάρουν και οι μεγάλες δυνάμεις, οι ισχυροί της γης. Δεν ξέρεις. Μπορεί να τα γυρίσουν. Αν δηλαδή εδώ πέρα βγάλουμε κανένα Κασιδιάρη πρωθυπουργό σε 15 χρόνια, 20, ξέρω εγώ, λέω εγώ τώρα, και απέναντι βγάλουν κανένα φιλοευρωπαίο, κανέναν Ιμάμογλου, πώς το λένε, και η Τουρκία κάνει ευρωπαϊκή στροφή και η Ελλάδα κάνει αντιευρωπαϊκή στροφή. Δημοκρατία έχουμε, όλα μπορούν να συμβούν. Ε? Ο λαός αποφασίζει.
1: Μη λες τέτοια σενάρια.
0: Εγώ σου λέω, ρε παιδί μου τώρα.
1: Και με πιάνει ο φόβος.
0: Εγώ σου λέω το χειρότερο. Εντάξει, χειρότερο, καλύτερο. Για κάποιους αυτό μπορεί να είναι θετικό. Και να το βλέπουν καλό. Εγώ το βλέπω ότι θα είναι καταστροφικό για την Ελλάδα.
1: Εμένα με πιάνει ο φόβος από τώρα που το λες και μόνο που το σκέφτομαι.
0: Ναι, εγώ το βλέπω καταστροφικό. Άλλοι μπορεί να το βλέπουν λύτρωση, σωτηρία. Δεν ξέρω, δηλαδή στην Ελλάδα.
1: Είναι τόσο σίγουροι στα μπράτσα τους δηλαδή και θα αντιμετωπίσουν,
0: ναι,
1: αυτό που λες εσύ όταν,
0: παράδειγμα,
1: γίνει φιλοευρωπαϊκή η Τουρκία και αντιευρωπαϊκή η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα, ναι. Η αντιαμερικανική Ελλάδα.
1: Εκεί δεν φοβάται κανένας. Ε?
0: Όχι, εκεί δεν φοβάται κανένας. Εκεί η Ελλάδα έχει ανατρέψει τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Τους έχει ισοπεδώσει όλους. Γιατί μας κρατάνε εξαιτίας κάποιων απατεώνων που στηρίζονται σε μια ιδέα υποτέλειας. Έχουμε ισοπεδώσει τον πλανήτη και έχει έρθει η 8η ή η 9η αυτοκρατορία των Ελλήνων επί της γης ξανά. Ήτανε του μεγάλου Αλεξάνδρου, των Βυζαντινών αυτοκρατόρων και θα έρθει και άλλη μία τώρα. Εντάξει, τώρα είχαμε κι άλλες πριν με τα 7 θαύματα της γης και όλα αυτά εδώ, αλλά θα έρθει και άλλη μία, η επόμενη τώρα που θα είναι των Ελλήνων, όταν θα έρθει αυτή εδώ η ώρα. Να γίνουμε αντιαμερικάνοι και αντιευρωπαϊστές.
1: Έχεις βάλει τότε τον κόσμο σε μεγάλες σκέψεις, κύριε Λοΐζο, γιατί αυτή τη στιγμή θα πρέπει να διερωτηθεί ο καθένας αυτά που λέει τώρα ο Λοΐζος.
0: Από πού τα σκέφτεται?
1: Αν γίνουνε, τι μπορεί να συμβεί?
0: Κοίταξε, λέει η Αποκάλυψη, για να το φέρουμε και σε μια ρεαλιστική βάση, ότι το κράτος του Αντιχρίστου θα καταστραφεί, θα πέσει κάποια στιγμή. Αλλά όταν θα έρθει ο Αντίχριστος θα χάσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα ο διάβολος θα φυλακιστεί στο πηγάδι της φωτιάς για 1000 χρόνια και η ανθρωπότητα θα διαδοθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτό λέει λοιπόν η Αποκάλυψη. Ωραία. Αυτό είναι ένα σενάριο, αν οι Έλληνες μείνουν πιστοί μέχρι το τέλος και τα ξεπεράσουν όλα αυτά, δεν ξέρω και εγώ, σε 150, 1000, 2000 χρόνια πότε θα γίνουν αυτά, όταν θα γίνουν. Όταν θα έρθει η ώρα τους να γίνουν, οι Έλληνες μπορεί.
1: Εκεί θα είμαστε, εκεί θα είμαστε. Ναι. Τα δούμε.
0: Οι Έλληνες μπορεί, ας το πούμε, εκείνη την ημέρα να ξαναχτυπήσουν την καμπάνα της Αγίας Σοφίας, λέω εγώ τώρα, εντάξει. Αν στέκει ακόμα και αν δεν έχουν γίνει όλα χωράφι. Λέμε τώρα, με βάση αποκάλυψη.
1: Την καμπάνα της Αγίας Σοφίας θα τη χτυπήσουν οι χριστιανοί Τούρκοι.
0: Οι οποίοι θα γίνουν και αυτοί οι Τούρκοι. Θα γίνουν χριστιανοί.
1: Χριστιανοί
0: Τούρκοι.
1: Θα γίνουν,
0: όταν θα πέσουν αυτά.
1: Γιατί είναι κρυφοί.
0: Μέχρι τότε όμως. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, εμείς πρέπει να κοιτάμε το τώρα, το σήμερα.
1: Τώρα ακριβώς.
0: Να έχουμε την πίστη και την ελπίδα και να κρατάμε το τώρα, το σήμερα, ακριβώς, και να βαδίζουμε βάση του τώρα.
1: Κλείσουμε.
0: Γιατί
1: τη
0: πολλοί, πρόσεξε, πολλοί λένε και για τους Εβραίους και για τους Ισραηλινούς, λένε πολλά, αλλά αν διαβάζανε και η Διαθήκη και αν διαβάζανε και τον Απόστολο Παύλο στις επιστολές του, τι λέει ο Απόστολος Παύλος εμάς τους Έλληνες που γίναμε χριστιανοί? Μην κρίνετε, λέει, αυτούς που είναι, λέει, το καθαρό αιμοκλάδι, κλαρί. Γιατί όπως ο Θεός, λέει, έκοψε αυτούς και έβαλε εσάς για να σωθείτε εσείς, έτσι, λέει, αν θέλει ο Θεός, βγάζει και εσάς, λέει, και σας καίει για πλάκα και ξαναβάζει αυτούς πίσω στο δέντρο. Και να ξέρετε, λέει, ότι οι Εβραίοι θα επανέρθουν όταν θα έρθει η ώρα στην αλήθεια για να... και θα προσφέρουν και αυτοί, γιατί είναι το αυθεντικό και το καθαρό αιμο κομμάτι του δέντρου, το οποίο αποκόπηκε για να μπείτε εσείς. Αυτά τα λέει Καινή Διαθήκη, γι' αυτό λοιπόν εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι, σωστοί και όπως μας προτάσουν οι αρχές, οι αξίες μας, και να μην έχουμε το μίσο στο τυφλό αυτό που έχουν πολλοί αριστερίλοι και δεξιήλοι που βλέπω αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι αντισιωνιστικό. Είναι ένας λαός και αυτός αδερφός λαός, όπως και όλοι οι λαοί της γης.
1: Βάζεις λοιπόν ερωτήματα και σε πειρασμό τον κάθε ακροατή που σε ακούει αυτή τη στιγμή να πάει να ανοίξει ένα βιβλίο, και σήμερα με το Wikipedia και με το τηλέφωνο
0: μπορούμε τώρα
1: να τα μάθουμε όλα.
0: Έπρεπε οι άνθρωποι κάθε πρωί που ξυπνάνε να διαβάζουν Καινή Διαθήκη 5 γραμμές. Αν διαβάζαν οι Έλληνες 5 γραμμές με το καλημέρα, αντί να κάνουν καφέ, τσιγάρο, κινητό, Facebook κατευθείαν, αν σηκωνόντουσαν να κάνουν το σταυρό τους και ανοίγανε μια Καινή Διαθήκη να διαβάζουν 5 γραμμές την ημέρα, θα διάβαζαν την Καινή Διαθήκη κατά τη διάρκεια της ζωής τους 3-4-5 φορές, θα την είχαν διαβάσει, με 5 γραμμές την ημέρα. Θα είχαν πνευματικότητα, θα ήξεραν τι συμβαίνει γύρω τους, θα είχαν φώτιση και θα ήταν άνθρωποι. Δεν θα ήταν, δηλαδή δεν θα... Λοιπόν, ας κλείσουμε με αυτά και με αυτά, γιατί ξεπεράσαμε και τον χρόνο. Καλή δύναμη σε όλους και καλό καλοκαιράκι.
1: Καλά να περάσει.
0: Και πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο, κάπου εκεί.
1: Αύριο δεν είναι Παρασκευή?
0: Α, κάνουμε, λες, αύριο εκπομπή?
1: Α, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις.
0: Α, τα αποφασίζουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί έχουμε και δουλειές.
1: Okay, λοιπόν.
0: Να είστε όλοι καλά.
1: Άντε, γεια σας.
0: Γεια σας. Κόσμος 938.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
7: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
5: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
7: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
5: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
7: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
5: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
7: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
5: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
10: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
11: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
13: Παιδό το πώς.
12: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
13: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
12: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
13: Κέντρο ξένων γλωσσών.
12: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
13: Μα πού είναι όλα αυτά?
12: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
13: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
12: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
10: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
14: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
15: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
16: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα να δούμε πώς έχουν τα μαθέματα της επικαιρότητας, τόσο βεβαίως σε τοπικό επίπεδο, τόσο σε επίπεδο Νοτιού Αιγαίου, εθνικό και βεβαίως πάντα στο διεθνές, γιατί το διεθνές επηρεάζει και την δική μας την ζωή και οδηγεί αυτό το πάρτι, το ράλι της ακρίβειας, ακόμη πιο δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, ο Βασίλης Χατζιουάν είναι στον ήχο, αλλά και στην επιλογή των όποιων μουσικών ακουσμάτων ακούμε στα περάσματα. Ο Βασίλης έχει την βοήθεια καταρχήν του ραδιοτηλεσκηνοθέτη μας, του Παναγιώτη Καλπακίδη, έχοντας κοντά του τον Τσαμπίκο Παπαστοδούλου, ενώ στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στο μικρόφωνο για δύο ώρες ο Τέρης Χατζιουάνου. Πώς ξεκινάμε σήμερα? Καταρχήν από τα σημαντικά, τα χαρμόσυνα, στις 11 έχουμε τις ανακοινώσεις των, βάσεων εισαγωγής, δηλαδή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, οπότε στις 11 θα έχουμε χαρές και πανηγύρια από τα παιδιά. Θα ξέρουν σε ποια σχολή που μπαίνουν δηλαδή, και θα ξεκινήσει μετά η άλλη περιπέτεια, η όμορφια οδύσσια του Νόλαν τώρα, η οδύσσια στο να βρεις σπίτι, να το πω λίγο σχηματικά και λίγο πραγματικά, κοτέτσι αυτή την περίοδο, γιατί αυτό γίνεται, είναι η εποχή που κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα σου παρουσιάζουν διαμέρισμα του πληξταριού. Πραγματικά το πληξταριό. Και το λέω αυτό διότι είχα και μια προσωπική εμπειρία ψάχνοντας πριν κάποια χρόνια, έτσι, σπίτι για τα κορίτσια στην Αθήνα. Είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω και ένα εντυπωσιακό πληξταριό και μάλιστα πήρα και τις κατάλληλες φωτογραφίες για να καταλάβετε δηλαδή μέχρι που φτάνει έτσι η πρόθεση των Ελλήνων, μέχρι που επιχειρούν, παιδί μου, να αξιοποιήσουν και να εκμεταλλευτούν τα πράγματα. Θα βιώσουν πραγματικά γολγοθάτορα τα παιδιά, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή η περίφημη ιστορία της Golden Visa με 250.000 που ήρθανε Τούρκοι, Αφρικανοί, Αμερικανοί, Τεξανοί και οτιδήποτε άλλο, δεν έχει αφήσει χώρο για χώρο, ειδικά στην περιοχή του κέντρου, έτσι. Τίποτα δεν υπάρχει. Κάποιες παλιές συνοικίες έχουν μετατραπεί σε εμπορικό στόχο για όλους αυτούς τους περίφημους επενδυτές. Λοιπόν, συνεχίζονται, αν θέλετε, τα πόνερα από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου, από αυτά τα οποία υπόθηκαν από τον Δήμαρχο τον Αλέξανδρο Κολιάδη. Βλέπω αντιδράσεις σχεδόν από όλους τους συμβούλους, οι οποίοι είχαν μία άλλη προσέγγιση. Θα περάσουμε καλά, είναι δεδομένο δηλαδή. Τώρα, μία ευχάριστη είδηση. Εδώ και περίπου δύο ημέρες υπάρχει στην επικαιρότητα. Κινείται δηλαδή η διασφάλιση ενός οικοπαίδου χάρη σε μία χορηγία της ιστορικής οικογένειας Καζούλη και, αν θέλετε, των απογόνων αυτής της οικογένειας στην περιοχή της Λεωφόρου Ρόδου Καλυθέας για το Υπουργείο Κλιματικής Προστασίας κτλ. Για να δημιουργηθούν οι εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ρόδου. Χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, δύο βουλευτές Δωδεκανήσου, πήγαν με το υδροπλάνο στην Πάτμο. Σας το λέγαμε ότι αυτή η ιστορία του υδροπλάνου έχει δημιουργήσει και πάρα πολλές αντιδράσεις. Δεν μένω στα εγγένεια τώρα τα τυπικά που έγιναν για το κέντρο υγείας, δεν μένω σε αυτά τα οποία διαβάζω από κάτω σχόλια, από πάτιμους, θα έχουν καλύτερη εικόνα αυτοί από εμάς. Δεν μένω στο ρεπορτάζ, γιατί είναι αυτονόητο, που κάνει συνεχώς και μας μεταφέρει το τι γίνεται στην Πάτμο ο Νίκος Ομελιανός.

Άντε να βρεις όχι υδροπλάνο, άντε να βρεις αεροπλάνο, άντε να βρεις μάλλον ελικόπτερο, άντε να βρεις ασθενοφόρο. Ενώ τώρα όταν χρειάζονται να γίνουν τα εγκαίνια έχουμε αυτές τις καταστάσεις. Είναι απίστευτα τα σχόλια τα οποία αναφέρονται από κάτω από τους απάτημιους. Είναι κάποια θέματα τα οποία χρειάζονται, ρε παιδί μου, λίγο προσοχή. Το έλεγα και χθες. Διότι δεν μπορεί να λειτουργούν υπό τη μορφή ταξί τώρα τα υδροπλάνα, όταν η ίδια η πολιτεία δεν κάνει τίποτα για να ανοίξει έναν χώρο που είναι προς όφελος των νησιών, προς όφελος των νησιωτών δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν να έχουν περάσει τόσα χρόνια και να είμαστε ακόμη στα θα. Και όταν χρειάζεται, όταν η ανάγκη προσδιορίζει μία, αν θέλετε, απόφαση, τότε εν υπή οφθαλμού όλα να βρίσκουν μία άλλη οδό δηλαδή και να διευκολύνουν τα πράγματα. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις ζητάτε το αν έχεις άδεια, το πού μπορεί να προσγειωθείς, να προσταλθωθείς δηλαδή κτλ. Προσνείωση ουσιαστικά είναι και όλα τα σχετικά. Όταν συνδέεται με μία κίνηση... Δεν είναι διαχρονική αμαρτία, επαναλαμβάνω. Η ιστορία υδροπλάνα στην Ελλάδα είναι μια διαχρονική αμαρτία. Όταν αυτό συνδυάζεται με την ανάγκη ενός κλιμακίου υπουργικού ή βουλευτικού, τότε τα πράγματα βρίσκουν μια άλλη ροή. Και γι' αυτό εκνευρίζονται οι πολίτες. Δικαιολογημένα εκνευρίζονται οι πολίτες. Και μια σημαντική εξέλιξη και για τον τόπο μας, εξελέγει αρχιεπίσκοπος Καναδά, ο Ρόδιος, καταγόμενος από την Ελεούσα, ο Απόστολος Κουφαλάκης. Είχε εκλεγεί πριν από περίπου, αν θυμάμαι καλά, 1,5 χρόνο, δεσπότης στην Νέα Υόρκη, Νέα Τζέρσι κτλ. Τώρα, με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην Ιερά Σύνοδο, εξελέγει αρχιεπίσκοπος Καναδά και πραγματικά από χθες είναι μέρες, να το συνδυάσουμε και με τα σημερινή, μέρες χαράς και για την οικογένειά του και για τους Ρωδίους. Είχαμε πάντα μία καλή παράδοση στην Αμερική, είναι αλήθεια αυτό, και με τον τότε τον Σπυρίδωνα, αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Τα πάμε καλά δηλαδή, ενώ σε αυτή την Ήπειρο πάμε καλά οι Δωδεκανήσοι. Λοιπόν, πολιτικά σενάρια, επί χάρτου, το τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, Δημήτρης Λίτσας από χθες, τι βγάζει μια νέα δημοσκόπηση στις interviews σε σχέση και με το πολιτικό σκηνικό στα Δωδεκάνησα, από μια έδρα στα κόμματα. Δηλαδή, με βάση αυτά τα οποία ισχύουν αυτή την ώρα, έχουμε τα 5 κόμματα τα οποία παίρνουν έδρα, μία η Νέα Δημοκρατία, πρώτη κατανομή, έτσι, μία Πασόκ, μία Ελληνική Λύση, μία Ελπίδα για τη Δημοκρατία και μία Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Φανταστείτε αυτό να συμβεί σε εκλογές. Λοιπόν, σε κεντρικό επίπεδο, ξαναανοίγουμε αυτή τη ιστορία από ό,τι φαίνεται με την Οβάρτης, με αφορμή την άσκηση της ασυλίας του βουλευτή Σαλμά, άρχισε να καταγγέλει από το Βήμα της Βουλής κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Στη συνέχεια ανεπλάκει όλη αυτή η ιστορία με τον Παύλο Πολάκη που ξανανοίγει και ζητάει από την εισαγγελία να ανοίξει εκ νέου την υπόθεση Οβάρτης. Φανταστείτε με τι έτσι, πολιτικό περιβάλλον θα πάμε στις εκλογές. Και βεβαίως υπάρχει και μία απόφαση του Αρείου Πάγου. Είναι μία απόφαση η οποία δημιουργεί δεδομένα, και αυτό σας λέω ότι εγώ δεν πιστεύω με τίποτα, ότι έχουμε τη δυνατότητα να σερνόμαστε με όλα αυτά τα θέματα για να πάμε στις εκλογές την άνοιξη του 2027. Όλη αυτή η πίεση και κυρίως η οικονομική πίεση προς την κοινωνία θα αναγκάσει και την κυβέρνηση να πάει φθηνόπωρος στις εκλογές. Τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Λοιπόν, για το μπάζωμα, Τριαντόπουλος και Αγοραστός πάνε κατηγορούμενοι σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Για τη γνωστή ιστορία με τα Τέμπη δηλαδή και το μπάζωμα στα Τέμπη.

Λοιπόν, θα έχουμε την δυνατότητα σήμερα, επειδή είχαμε ουσιαστικά διασφαλίσει, ενώ συμφωνήσει για να κάνουμε μια συζήτηση με αυτά που έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα, με τον ανεξάρτητο σύμβουλο, τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη. Τελικά, μια αναγκαιότητα η οποία προκύπτει, μας αναγκάζει λίγο να ανατρέψουμε

0: Επιστρέψουμε το πρόγραμμα, αλλά καμπούρι θα έχουμε δηλαδή με τα βίντεο, τα σχετικά από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή για να μπούμε λίγο στο πνεύμα. Αναγκαζόμαστε να έχουμε μια τέτοια προσαρμογή και επίσης θέλω να σας πω ότι σήμερα τηλεοπτικά θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε για όλα αυτά, δηλαδή για το πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την ΔΕΙΑΡ, με έναν άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε και στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας, δικαστική περιπέτεια, για τον πρώην δήμαρχο Ιαλισσού και βεβαίως πρώην μέλος της ΔΕΙΑΡ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τον Σάκη Στάγκα, ο οποίος υποστηρίζει ότι όσα συμβαίνουν στην ΔΕΙΑΡ, όλα αυτά τα οποία ακολουθούνται σχετικά με τη διαδικασία και για τον διεθνή διαγωνισμό, δεν έχουν έτσι κάποια βάση, γίνονται με μια άλλη, αν θέλετε, σκοπιμότητα. Οπότε ο Σάκης Στάγκας τηλεοπτικά ανοίγει, λέει ότι θα παρουσιάσει στοιχεία για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, έτσι, όλη αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με το θέμα της ΔΕΙΑΡ, του βιολογικού, της διαδικασίας και όσα έτσι προκάλεσαν αντιδράσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί διάβαζα νωρίτερα, άντε να το βρεις, δεν το βρίσκεις και εύκολα, νομίζω είναι busy. Και το λέω και δημόσια. Πιο εύκολα βρίσκεις το Μητσοτάκη παρά τον Γερονικόλα. Ναι. Λοιπόν, μία αντίδραση Γερονικόλα για το τι έγινε εκεί. Και βεβαίως δεν είναι μόνο ο Γερονικόλας, είναι και οι υπόλοιποι. Διότι ο δήμαρχος καταφέρθηκε κατά προσώπων όταν είχαν αποχωρήσει από τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Και λέει, γιατί δεν μας τα είπε όταν ήμασταν όλοι εκεί. Ενώπιος ενωπίου δηλαδή. Έτσι. Πώς το λέμε στα λαϊκά, στα μούτρα να μας τα πει και να έχει και μία απάντηση για όλα αυτά τα ζητήματα. Για την υπόθεση του καζίνο, επειδή άκουσα διάφορες προσεγγίσεις, ακούστε τώρα, για να είμαστε και λίγο έτσι επακριβείς. Εδώ διαπιστώνω ότι και ο φίλος μου Αντώνης ο Καμπουράκης άλλαξε στάση σε σχέση με το καζίνο, είχε μία άλλη άποψη παλαιότερα. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η λογική δηλαδή, ότι το καζίνο όπως συνδυάστηκε και τέριαξε απόλυτα λόγω πραγματικά μιας δυναμικής προσέγγισης που είχε γίνει τότε και από τον Μάνο τον Κόκκινο και κυρίως από τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο, είναι άριστα συνδεδεμένο, απόλυτα διασυνδεδεμένο με το χτίριο του ξενοδοχείου των Ρόγων. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να συζητάμε για αυτή την υπόθεση, διότι συνδέεται άμεσα με μια εταιρεία η οποία προσφέρει τα μέγιστα στην ροδιακή οικονομία. Δεν μπορείς να μιλάς για τουρισμό εάν δεν έχεις καζίνο. Εδώ έχουν χωριά καζίνο, εδώ έχει Σύρος που άμα την κάνεις μια βόλτα σε 5 λεπτά έχεις τελειώσει, κάνεις και παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν μπορεί λοιπόν η Ρόδος να μην συνδέεται με το καζίνο. Ήταν μια σύμβαση η οποία έχει μόνο μια κατεύθυνση, που είναι τη συνεννόηση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και επειδή κάποια στιγμή, έτσι, ακούστηκε από κάποιους τι γίνεται με την γνωστή ιστορία των επενδύσεων, κοιτάξτε, αυτό ήταν μια δουλειά Πασόκ. Έχει και το Πασόκ τα δικά του. Ήταν μια σύμβαση Πασόκ, που έχει να κάνει με την διαδικασία της ανταποδοτικότητας και βεβαίως ήταν μια σύμβαση η οποία παρέμεινε έολη από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι χρήματα τα οποία χαρίζει οποιαδήποτε εταιρεία στην Ρόδο. Λοιπόν, άρα εκεί είναι μονή κατεύθυνση, μονόδρομος δηλαδή, και βεβαίως δεν έγινε συνεδρίαση γιατί έλειπαν οι νομικοί σύμβουλοι της Καζίνο, είναι μια εταιρεία η οποία δεν παίζει με μικρά πράγματα. Το λέω γιατί, ξέρετε, σε αυτόν τον τόπο έχουμε και πάρα πολλές ενοχές, έχουμε και πάρα πολλές πληγές. Δηλαδή, δεν είναι μια εταιρεία όπως ήταν η Δανέ που ένα βράδυ χάθηκε και χάθηκε και ο κόπος των 12 νησιών, έτσι. Δεν είναι μια εταιρεία όπως ήταν η Τράπεζα Δωδεκανήσου που ένα βράδυ χάθηκε και μας πιάσανε με κατεβασμένα τα σόβρακα στον ύπνο. Το λέω, με συγχωρείτε. Και καταστρέψαμε και μια τοπική οικονομία και μπλέξαμε πόσα χρόνια με τα διάφορα φαντ τα οποία αγόρασαν τον κόπο των Δωδεκανησίων. Δηλαδή, εδώ έχουμε εγκληματίσει κατά καιρού τον τόπο. Μιλάμε για μια οικονομία η οποία στηρίζεται πραγματικά σε κάποια πύληνα πόδια. Πύληνα πόδια. Κυριολεκτικά δηλαδή. Εδώ πρόκειται για μια σοβαρή επιχείρηση η οποία με έναν τρόπο αντιμετώπισε όλα τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν. Και βεβαίως άνοιξε και τις πόρτες μιας χώρας που δεν είχαμε τη δυνατότητα ποτέ να την προσεγγίσουμε. Άνοιξε την λεγόμενη Ισραηλινή αγορά. Και η Ισραηλινή αγορά οφείλεται κυρίως σε ένα πρόσωπο. Σε ένα πρόσωπο, αυτή είναι η πραγματικότητα, στον Ενρίκο Αϊντάν, τον αείμνηστο Ενρίκο Αϊντάν. Αυτός άλλαξε τη ροή των πραγμάτων και πώς, για όσους γνωρίζουν και λίγο οικονομικά και έχουν έτσι εμπειρία σε αυτή την διαχείριση, αντιδρώντας απέναντι στο κεφάλαιο, δηλαδή των βασικών επενδυτών του καζίνου, που τη ζητούσαν χρήματα και έλεγε όχι. Εδώ πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός, μία στατική βάθος. Συνδέεται όλη αυτή η ιστορία με μία ανάπτυξη, αλλά με άλλο τρόπο. Δεν θα βγάλουμε χρήματα, θα επενδύσουμε στην Ρόδο. Δεν θα βγάζουμε χρήματα, θα πέφτουν στην αγορά. Δεν θα βγάζουμε χρήματα, θα κάνουμε παρεμβάσεις στην κοινωνία που γίνονται χωρίς πάρα πολύ θόρυβο. Πολλά πράγματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ευνοηθεί από αυτή τη διαδικασία. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια κάποιους τύπους να λένε ότι επειδή υπάρχει το καζίνο υπάρχει καταστροφή. Ναι, με συγχωρείτε. Και εγώ όταν μπαίνω στην πισίνα με τη Μόνικα της αριστερών του Καλπακίδη και ακόμα τριανταριά, άμα να παρασυρθώ, παρασύρωμαι. Δεν μου φταίει ούτε η Μόνικα Μπελούτσι ούτε της αριστερών. Με συγχωρείτε δηλαδή. Γιατί πριν κάποια χρόνια λέγαμε, εάν υπάρχει καζίνο, λέει παρασύρονται και το καζίνο φταίει και διάφορα τέτοια που δεν τα λένε ακόμη ούτε στο αρχιπέλαγο Γκούλαγκ δηλαδή, ούτε στη Σιβηρία εκεί που εξωθούσαν τους κομμουνιστές. Τέτοια πράγματα έχουν υποθεί σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, άρα η ιστορία των καζίνων είναι καθαρή. Αυτός είναι ο δρόμος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Διασυνδέεται με κάτι το οποίο έδωσαν αγώνα να το κατακτήσουν οι Δωδεκανήσοι, οι Ρόδοι δηλαδή, ο Δήμος της Ρόδου, το ιστορικό κτίριο του ξενοχείου των Ρόδων. Πολύ μεγάλος αγώνας. Εδώ δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα πάρκο. Φανταστείτε να είχαμε και το καζίνο. Ένα παρκάκι. Το φτιάξαμε τέλος Ιουλίου και βγάλαμε απίστευτες ανακοινώσεις, διθυράμβους. Κοιτάξτε τώρα, αυτό που γίνεται τώρα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή καθαρίζουμε μια λάνα και βγάζουμε και 30 ανακοινώσεις. Με συγχωρείτε, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Τουλάχιστον δεν το κάναμε εμείς. Λέγαμε ότι καθαρίζουμε το τάδε σημείο γιατί ο οδοκαθαριστής θα πάει στη δουλειά του. Ο Χατζιουάννου έρχεται στη δουλειά του, ο Βασίλης Χατζιουάννου. Ο Καλπακίδης το ίδιο. Αν εγώ δεν βλέπω κάποιον άνθρωπο να λέει πήγα στη δουλειά μου και καθάρισα το κάθε τι κάθε μέρα. Παιδιά, ας σοβαρευτούμε και σε αυτά τα ζητήματα. Ας αναδείξουμε τις υπερβολές των πολιτών. Αλλά όχι ότι κάθε μέρα πήγα καθάρισα αυτό και εκείνο. Η δουλειά σου είναι, με συγχωρείς. Αλλιώς θα ήσουν πρεσιντέντα στην Αμερική ή στην, εκεί με τον Παλαβό που έχουν στην Αργεντινή. Αυτό δεν είναι τα καλά του, αλλά τέλος πάντων. Η Αργεντινή είναι λόκο λόκο, πόκο πόκο. Λοιπόν, σε αυτά έχουν θέμα οι Αργεντινοί. Είναι πολύ χήμα δηλαδή. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι απίστευτο. Για φανταστείτε λοιπόν, είχαμε και το ξενοχείο των Ρόδων μπροστά μας. Και ειδικά όταν βλέπουμε και κάποιες προσεγγίσεις που γίνονται, που είναι εφήμερες, είναι καθημερινές, δηλαδή είναι απλά διαχείριση χωρίς καμία προοπτική. Λοιπόν, οπότε λέω ότι αυτή η ιστορία άνοιξε και ένα κλίμα επενδυτό, τι να κάνουμε, έφερε και τους υπόλοιπους Ισραηλινούς, ένα κοσότσιουμ στη Μαρίνα, το αγόρασαν, να δούμε πώς θα εξελιχθούν, περιμένουν την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, όταν είναι αρνητική δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, θα δούνε μόνο το λεγόμενο θαλάσσιο σκέλος. Και βεβαίως δεν είναι μοναδική. Στην Λίνδο τώρα, έβλεπα χθες, προχθές μάλλον, στην Λίνδο βλέπω να κατασκευάζεται μία μονάδα Ισραηλινών συμφερόντων πάνω στην πλαγιά, αυτή που επιτρέπεται δηλαδή και δεν είναι ζώνη, μία πολυτελέστατη μονάδα που θα φέρνει πελάτες το πραγματικά αφάγκαντε στην Λίνδο τα επόμενα χρόνια. Είναι σε εξέλιξη, γιατί ξέρετε, αν το μυαλό είναι κατοικητό, μπερδεύονται τα πάντα με μία σκοπιμότητα δηλαδή. Γιατί διάβαζα και διάφορα έτσι περίεργα δημοσιεύματα που ενέπλεκαν την ιστορία του Δήμου με την ιστορία των τομών από την αρχαιολογική υπηρεσία που φορά ένα ιδιώτη. Αυτό λέγεται ακατοίκητο. Ακατοίκητο και πλησταριό. Επειδή λέγαμε και για τους νεαρούς. Καμία σχέση τώρα με το άλλο. Όμως η Λίνδος είναι ένας τόπος ο οποίος έχει μια απίστευτη δυναμική και εξού και αντίδραση προημερών. Όταν λέγαμε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε να μην είναι αυτή η εικόνα του προβλήτα και βεβαίως το σημαντικότερο, πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες δηλαδή. Δεν έκανε κάτι μία προηγούμενη διοίκηση. Πρωτοβουλίες. Πάρτε πρωτοβουλίες. Διεκδικήστε. Μιλήστε με την Υπουργό. Αχ, τι είπα τώρα. Αμαρτωλός. Σιγά που θα μιλήσουμε με τη Μενδώνη. είπα τώρα με τη Μεδόνη. Γιατί βλέπω και το δημοσίευμα για την περίφημη προγραμματική σύμβαση του Δήμου της Ζόδου, που αποφάσισε ο φίλος μου, ο εντεταλμένος σύμβουλος Μεσονικής Πόλης και πρόεδρος της ΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός, να λύσει με δύο υπαλλήλους. Τι να πω τώρα. Τι να πω γι' αυτό. Πέρα από αυτά που σας εξήγησα χθες, που άκουγα τα απίστευτα δηλαδή, από την πλευρά του κ. Κολιάδη, ότι πήρα τηλέφωνο το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών και θα μαλώσει την Μενδώνη και τον Μητσοτάκη. Που δεν ξέρει ο Μητσοτάκης από εξωτερική πολιτική. Ξέρουν εκεί στο Δημοτικό Μέγαρο και κάνουν εξωτερική πολιτική. Δηλαδή τώρα είμαστε για κάποιες φορές. Στερούμαστε σοβαρότητα σε αυτά τα ζητήματα. Και παραλαμβάνω ότι καταλαβαίνω, ήταν μια ευκαιρία εξ ουρανού δηλαδή. Είναι αυτό που λέγαμε πάρα πολλές φορές. Ο Κολιάδης έπεσε από τον ουρανό και βρέθηκε με ένα πακέτο με χρυσό στυλό. Αυτό όμως πρέπει να αλλάξει. Και γι' αυτό λέμε, παίρνετε ρε παιδιά και κάποιους ειδικούς συμβούλους. Οι σύμβουλοι πρέπει να είναι σοφότεροι των αιρετών. Αυτή είναι η λογική των συμβούλων. Οι σύμβουλοι που προσλαμβάνετε πρέπει να είναι καλύτεροι των αιρετών. Να έχουν το know-how δηλαδή. Να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Να κάνουν προσεγγίσεις υγιείς σοβαρές. Για να γλιτώνεις αυτό το κενό της απειρίας. Δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι και θέμα απειρίας. Και 100 χρονών είσαι, εάν δεν ξέρεις πώς λειτουργεί το δημόσιο σύστημα, λες ανοησίες. Λοιπόν, ακούγαμε εκείνα τα περίεργα. Τώρα φαντάζομαι, αγαπητέ δήμαρχε, επειδή με ενδιαφέρει αυτή η ιστορία και επειδή εγώ στην γενικότερη προσέγγιση σε αυτό το θέμα είμαι υπέρ του Δήμου δηλαδή. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει επαναδιαπραγματεύση. Γιατί ήταν έτσι να πετάει ο Δήμος ασχέτως την ικανότητά του. Είναι και, ξέρετε, έχει δύο όψεις το ζήτημα. Ή αν ο Δήμος είχε μία ικανότητα να εντάσσει έργα, θα έλεγα εντάξει μωρέ, μπορεί να τα καταφέρουν εδώ, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν έχουν εντάξει τίποτα. Ελάχιστα πράγματα έχουν εντάξει. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε προγράμματα τα οποία τρέχουν δεν έχουν εντάξει παρά ελάχιστα πράγματα. Είναι κυρίως αυτές οι δεσμεύσεις των υπουργών. Που οι δεσμεύσεις των υπουργών και τώρα και τα προηγούμενα χρόνια είναι πάντα υπό αμφισβήτηση. Πόσους έχουν εντάξει, έχουν εντάξει. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ότι πρέπει να υπάρχει μια άλλη προσέγγιση σε σχέση με την προγραμματική σύμβαση. Αλλά αυτό, το επαναλαμβάνω, γίνεται με διάλογο. Όχι το να καταγγέλεις τη Μενδώνη και μετά να τη χαδεύει το χεράκι. Διότι καταλαβαίνει το λάθος που έκανες. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος. Αλίμονο. Μπορεί εκεί θερμό, αλλά είναι αυτό που λένε η βιασύνη και ο θυμός δεν οδηγούν πουθενά. Το λέγαν όλοι οι αρχαίοι μου πρόγονοι, το έλεγε και ο περίφημος ο Ποσειδόνιος, και αυτός λεδιακός είναι μαζί με τον Κολιάδη. Έχει καταγωγή από τη Λίδο δηλαδή. Είναι λίγο εκεί. Που λέει υπάρχει και ατομική ευθύνη σε αυτά τα ζητήματα, όχι μόνο η συλλογική ευθύνη. Άρα λοιπόν χρειάζεται λίγο άλλο τρόπο. Και περιμένω το ραντεβού με την υπουργό. Είναι δυνατόν ο υπάλληλος. Οι υπάλληλοι φοβούνται και το στυλό τους, όχι την υπογραφή τους. Γιατί βλέπετε τι γίνεται με άλλα θέματα. Γιατί ξανανοίγει αυτή η ιστορία με την πολεοδομία, την υπηρεσία πολεοδομίας της Ρόδου. Απίστευτο. Σήμερα παίζουμε το δημοσίευμα της Δημοκρατικής χθες, σήμερα παίζει παντού. Παντού το πόρισμα των 191 σελίδων. Παίζει παντού. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και θυμάστε τότε, όταν έσκασε αυτή η ιστορία, γιατί όλες αυτές οι υποθέσεις έχουν πολύ μεγάλο βάθος. Όταν έσκασε αυτή η ιστορία, είχαμε πει ότι δεν χρειάστηκαν να μεσιοποιεί ονόματα. Γιατί ξέρετε, στο τέλος μιας περιπέτειας που είναι 10 χρόνια, μπορεί να υπάρχει αυτό το οποίο υπάρχει πάντα στην ελληνική δικαιοσύνη. Έτσι, μια απόφαση η οποία είναι αθωτική. Όμως είναι σοβαρά θέματα αυτά που απαιτούν μια άλλη τύπου προσέγγιση. Λοιπόν, πάμε τώρα αφού δεν βρήκαμε τον... Μάλλον δεν έχουμε την δυνατότητα να τον ακούσουμε live. Να κάνουμε το εξής, να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από την τοποθέτηση. Ο τηλέμαχος μας έστειλε καμία επιταγή. Έχουμε καμία επιταγή από τον τηλέμαχο? Δεν έχουμε. Α, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από, από τις τοποθετήσεις που έκανε ο τηλέμαχος Καμπούρης, δηλαδή επειδή επαναλαμβάνω υπάρχει μια αδυναμία στην επικοινωνία σήμερα, να δούμε κάποια αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις του στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου.
1: Στις τελευταίες μέρες η Ρόδος έχει βρεθεί στην επικαιρότητα για διάφορους λόγους. Μπορεί να γίνομαι λίγο κουραστικός, αλλά τα drones είναι ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή είμαστε για άλλη μια φορά στην επικαιρότητα. Έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές ότι δεν είμαστε απέναντι στη τεχνολογία. Απλά είμαι σίγουρα απέναντι στην προχειρότητα. Δεν είμαι σίγουρα σύμφωνος με την αντίληψη. Πρώτα αποφασίζουμε, μετά να ζητούμε αν έχουν τηρηθεί όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Και εξηγώντας λέω το εξής. Έχουν γίνει οι εξής διαδικασίες. Τα γεγονότα έχουν ως εξής. Πρώτα εγκρίνεται η μελέτη. Μετά προκυρήσεται ο διαγωνισμός. Μετά αναδεικνύεται ο ανάδοχος. Μετά κατοκυρώνεται έργο ύψους 1.153.143 ευρώ. Και όταν όλα αυτά έχουν ολοκληρωθεί, παραδίδεται η εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μία εκτίμηση αντικτύπου που, αν τη διαβάσετε, αφού από τη στιγμή που μοιράστηκε το προσχέδιο στο αυτό της εκτίμησης αντικτύπου, θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, συγκεκριμένες ενέργειες που έπρεπε να έχουν προηγηθεί πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πτήση, εγώ θα πω πριν την κατάρτιση της διακήρυξης. Και μετά από όλα αυτά, σχεδόν ταυτόχρονα βλέπουμε και μία απευθείας ανάθεση 33.500 ευρώ για μία πρόσθετη νομική ή κανονιστική υποστήριξη. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ρωτήσω, και με απόλυτα καλή πίστη, αν ήταν όλα όρημα, γιατί χρειάστηκε η απευθείας αυτή η ανάθεση, η νέα ανάθεση? Αν είχαν όλα ολοκληρωθεί, γιατί η ίδια εκτίμηση αντικτύπου θέτει ακόμη προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν? Αν είχαν σχεδιαστεί εξ αρχής όλα, γιατί η διαδικασία συνεχίζει να συμπληρώνεται αφού έχει ήδη κατοχυρωθεί το έργο? Σας ξαναλέω, δεν ξέρω αν μπήκατε στη διαδικασία να αναγνώσετε αυτό που μοιράστηκε στη Δημοτική Επιτροπή. Η αλήθεια, επειδή δεν ήμουν εδώ στην προηγούμενη συνεδρίαση μέχρι το τέλος, αναρωτιόμουν κιόλας, δεν ήξερα ότι είχατε φύγει από πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής, Δήμαρχε. Οπότε αναρωτήθηκα αν έχετε διαβάσει το προσχέδιο της μελέτης αντικτύπου. Και λέω λοιπόν, βγαίνει μια εικόνα προς τα έξω ότι η διοικητική θωράκιση ακολουθεί τις αποφάσεις αντί να προηγείται αυτών. Για να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα και να είναι σωστή η διαδρομή μέχρι να φτάσουμε σε αυτό, πρέπει να κάνουμε τις σωστές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά που τίθεται το συγκεκριμένο ζήτημα εδώ πέρα μέσα, δεν παίρνουμε ούτε σαφείς απαντήσεις και προχωράει η διαδικασία κανονικότατα. Δηλώνω αυτή τη στιγμή έκπληκτος που αυτά που λέμε εδώ πέρα μέσα δεν τίθενται καθόλου στην υπόψη σας. Το να περάσει κάποιον έλεγχο, είτε να επικυρωθεί, είτε να κοπεί από κάποια αρμόδια ελεγκτική αρχή, μα το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Και ξαναλέω και το επαναλαμβάνω, σε περίπτωση που περάσει όλες τις αδειοδοτήσεις και τις εγκρίσεις, εγώ είμαι ο πρώτος που θα έρθει εδώ πέρα μέσα και θα ζητήσω συγγνώμη. Αλλά, εντάξει. Καλό είναι να τα λαμβάνουμε υπόψη μας όλα αυτά. Δεν τα λέμε για να τα λέμε. Ούτε ξύπνησαμε μια μέρα και είπαμε τι θα κάνουμε, θα αμφισβητήσουμε τα drones.
2: Δεν είναι, κύριε Κορδίνα. Εγώ είμαι όπως και εσείς αυτό το πράγμα. Δεν θέλω κανέναν, όχι να μας παρακολουθεί, ούτε καν συζήτηση δεν κάνω. Εγώ ως ξεναγός, δηλαδή, αν πέρναγαμε γκρουπ από την Υποτών και ξαφνικά ένιωθα ότι το drone με παρακολουθεί, είμαι ο πρώτος που ως πρόεδρος των ξεναγών, όπως είμαι στο συνδικαλισμό 20 χρόνια, θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγα ξεχάστε το. Θα διαμαρτυρηθούμε και θα πάμε κόντρα. Η πληροφόρηση και ενημέρωση που έχουμε από τον κύριο Βαγιανό, από τη διεύθυνση μεσονικής και όλοι αυτοί που έχουν κάνει τη μελέτη, είναι ότι πετάει σε τέτοιο ύψος και βρίσκεται σε τέτοιο σημείο που δεν εντοπίζει πολίτες. Είναι η γενική εικόνα της πόλης. Και ρωτάω, στα φανάρια που περνάμε, δεν μας ενοχλεί η κάμερα? Στο αεροδρόμιο που πάμε, δεν μας ενοχλεί η κάμερα? Συγγνώμη, στο αεροδρόμιο, κύριε Κορδίνα, αν εσείς θέλετε να πετάξετε με κάποιον ή κάποια που δεν θέλει να σας δει κάποιος, γιατί σας καταγράφει η κάμερα? Δεν έχετε λόγο στο αεροδρόμιο.
3: Δεν έχουμε λόγο στο αεροδρόμιο.
2: Για τα ντρόν, πώς δεν έχετε? Για τους δρόμους δεν έχετε? Συγγνώμη, ναι, για κοινόχρηστους χώρους. Για κοινόχρηστους χώρους που οι επιχειρηματίες έχουν κάμερες και βλέπουν την αυλή και το προάβλιο και κάθονται και καθέστε και πίνετε μια μπύρα και εγώ και εσείς και μας βγάζουν αύριο το πρωί. Το γήπεδο, ο αθλητικός χώρος, για την ασφάλεια, δεν είναι αυτό? Βεβαίως, συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι εμπιστευόμαστε και εσείς και εγώ νομίζω τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Εγώ την εμπιστεύομαι απόλυτα, λοιπόν, λέω. Αν περάσει, σημαίνει ότι δημιουργήθηκαν όλες οι συνθήκες οι προβλεπόμενες για να πει το ναι. Αν δεν περάσει, σημαίνει ότι κάπου υπήρχε λάθος. Είναι η πρώτη απόφαση, είναι η πρώτη σύμβαση που θα πάει στον Επίτροπο ή θα πάει στο Λεκτικό ή θα πάει στην αποκεντρωμένη και θα έρθει πίσω γιατί θέλει διορθώσεις? Όχι. Συνηθισμένο φαινόμενο σε όλους τους Δήμους Ελλάδος. Αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχει αποκεντρωμένη και ηλεκτρικός μηχανισμός. Δεν χρειάζεται. Γι' αυτό. Αυτό υπηρετούν. Και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν αρέσει τον κύριο Γερονικό.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Καμπούρη και τον δήμαρχο, τον κύριο Κολιάδη. Κοιτάξτε τώρα. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή όταν διάβαζα και εδώ είχαμε βγάλει την μία απόφαση η οποία αφορούσε αυτό το τρία σκέλη προσέγγιση για τη Μεσσωνική πόλη μαζί με τα ντρόνς. 1.100.000 και τα λοιπά. Και βεβαίως μία δεύτερη η οποία αφορούσε ουσιαστικά τα έργα σε μία διαδικασία ανάθεσης. Το αφήνουμε αυτό προς το παρόν και πάμε σε αυτό το οποίο έχουν να κάνουν με τα περίφημα ντρόνς. Δεν είναι η ουσία τα ντρόνς. Αλλά δεν κατάλαβα και από την προσέγγιση του Δημάρχου τότε γιατί, ρε παιδιά, θέλετε ντρόνς, αφού δεν θα είναι κοντά, δεν θα καταγράφουν και θα είναι ψηλά. Νοικιάστε έναν ανωδορυφόρο δηλαδή στο Δήμο της Ρόδου. Πάρτε έναν ανωδορυφόρο, θα σας κάνω εγώ καλή τιμή με το ΛΑΠΑ που είναι και Ρόδιος δηλαδή και αυτός που είναι ο μελετητής, να γράφουν από τον ουρανό αυτά τα πράγματα. Και δεν κατάλαβα επίσης αυτό το που έχει να κάνει με τους δρόμους. Δεν ξέρει ο Δήμαρχος της Ρόδου ότι οι κάμερες στους δρόμους ακόμη περιμένουν την απάντηση νομοποίησης? Τα έλεγε εδώ με αφορμή το δυστύχημα το οποίο έγινε στα Φάντου ο πρώην διοικητής της Τροχέας και πρώην αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής ο Γιώργος Οστέργου. Και τι δουλειά έχει το αεροδρόμιο? Το αεροδρόμιο μπορεί να έχει κάμερες, αλλά τις έχει για εσωτερικό κλίμα, δεν τις καταγράφει. Επίσης, δεν ξέρετε ότι δεν είναι πιστήριο η κάμερα στα δικαστήρια? Δεν ξέρετε ότι η κάμερα δεν είναι πιστήριο? Σας ρωτάω εγώ, σας λέω εγώ ως δημοσιογράφος, δεν είναι καν πιστήριο και δεν προσκομεί στο δικαστήριο ή αν έχει καταγράψει κάποιον σε κάμερα? Δεν υπάρχει αυτό. Και να πω και ξανά για μία ακόμη φορά. Στη Διεύθυνση Μεσσωνικής Πόλης, την εποχή που έτυχε ο λαός και ο τότε δήμαρχος, 1-2,5 χρόνια να είναι αντιδήμαρχος ο Τέρης Χατζιουάννου, έγινε η ίδια διαδικασία. Έγινε δηλαδή τότε η υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης, του αιτήματος να το πω, στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ότι εμείς στο Δήμο της Ρόδου θέλουμε να τοποθετήσουμε στις πύλες κάμερες για να διασφαλίζουμε σε μια λειτουργία αμφισβήτησης με τους πολίτες σε μια εσωτερική διαδικασία τι ακριβώς συμβαίνει. Περιμέναμε 7 ολόκληρους μήνες και μετά από 7 μήνες μας είπε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: μπορείτε. Αυτές είναι οι όροι, αυτές είναι οι προποθέσεις. Εσείς γιατί δεν κάνατε αυτό? Και ξαφνικά θέλετε να λύσετε το θέμα τα υγείας από ψηλά, τις φωτιές από ψηλά, γιατί είπε κανείς σε κάποιον από εσάς ότι έχει καθημερινά πυρκαγιές στην παλιά πόλη? Είναι δυνατόν να ακούτε τέτοια πράγματα? Να ξαναπώ για μία ακόμη φορά αυτό το οποίο συμβαίνει. Πήγατε όλοι, στολιστήκατε, φτιαχτήκατε, βάλατε κουστούμια και πήγατε να υποδεχτείτε το Μεγάλο Μάγιστρο στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου μαζί με την Υπουργό, διότι πλέον και επίσημα, αυτά είναι από τα κακά του Τσίπρα, γιατί λέμε για τα διάφορα συμφωνία των Σκοπίων και των Πρεσπών, από τα κακά του Τσίπρα, ότι με αυτή την αλλαγή το τάγμα επίσημα πλέον είναι, αν θέλετε, ισότιμος εταίρος, έχει υπόσταση κράτους δηλαδή, με την ελληνική πολιτεία. Και γι' αυτό λοιπόν, επειδή ξεπεράστηκε χάρη στην Συμφωνία των Σκοπίων αυτό το θέμα, υποδεχθήκαμε στο Προεδρικό Μέγαρο κυρία Σακελαροπούλου, η κυρία Σακελαροπούλου, τον Μεγάλο Μάγιστρο, στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Λοιπόν, λέω το εξής, Ο Δήμος της Ρόδου είχε συμφωνήσει με το τάγμα να τους διαθέσει κάποια αυτοκίνητα ειδικά για τη Μεσαιωνική πόλη, που διαθέτει τρομερό στόλο, παίρνοντας και τα επίσημα στοιχεία δηλαδή για να μπορούν να κινηθούν αυτά τα οχήματα από το Υπουργείο Μεταφορών της χώρας μας. Υπάρχει αυτή η συμφωνία. Γιατί δεν κάνετε μία προσπάθεια να αποσπάσετε αυτό το κομμάτι από τους υπότες του Αγίου Ιωάννη, οι οποίοι θέλουν να έχουν μία διαχρονική σχέση με τη Ρόδο και έχουν επικαιροποιήσει και το μουσείο το οποίο έγινε στον Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου επί Ψαρδούδα Μπενάκη κτλ. Γιατί δεν κάνετε αυτό? Και θέλετε τον ντρόν να είναι στο διάστημα? Πάρτε έναν δορυφόρους. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα? Γιατί δεν ακολουθείτε η νόμιμη διαδικασία? Μπορεί να ξεπεραστεί, αλλά γιατί δεν κάνετε το αυτονόητο? Γιατί δεν πάτε δηλαδή από το 1, 2, 3 και θέλετε να πάτε στο 10? Γιατί διάβαζε και αυτό προημερών. Η διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης, λέει ο εντεταλμένος, έγινε κριτικούς υπαλλήλους. Αυτό λέγαμε, ρε φίλε Σωτήρη. Αυτό σας λέγαμε 2,5 χρόνια. Αυτό λέγαμε σε εσάς 2,5 χρόνια και λέγαμε και στους προηγούμενους άλλα 4 χρόνια. Γιατί τους ανακριτικούς υπαλλήλους τους είχαν για modeling και για διευθυντές. Και γι' αυτό οδήγησαν σε αυτή την απαξία τη Μεσαιωνική πόλη. Γιατί τώρα έχει 10 υπαλλήλους στη Μεσαιωνική πόλη από 27. Έχει 10 τώρα. Και ψάχνονται πώς να τα κάνουν και βρίσκουν διάφορους τρόπους, διάφορες συμβάσεις. Okay, πάει στο καλό. Αλλά γιατί, εφόσον θα είναι στο διάστημα, αν δυνατόν να ακούω τέτοια πράγματα? Είδατε κανένα αεροδρόμιο και τις εσωτερικές κάμερες που έχει να μην έχει αδειοδότηση? Με συγχωρείτε δηλαδή. Και βεβαίως όταν έχουμε κάποια ζημιά ή κάποιο κλοπή, ναι, δίνονται στη δημοσιότητα βεβαίως, ενώ στη δημοσιότητα, δίνονται στην αστυνομία κάμερες να χρησιμοποιούν ως βάση για να εντοπιστούν οι ληστές. Απαγορεύεται και αυτόν η προβολή τους. Δεν τα ξέρετε αυτά? Δηλαδή, εντάξει τώρα, είναι απίστευτα αυτά που ακούγονται. Είναι απίστευτα και δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Και γιατί αυτή η αιμονή, ρε παιδί μου? Ούτε ο Πάπας δεν λέει ότι είπε. Με ακούλπα λέει και ο Πάπας. Χθες είδαμε και πάθαμε να ακούσουμε από τον Ζανετούλη, επειδή είναι στο ίδιο πνεύμα. Δηλαδή ο Ζανετούλης τώρα, εντάξει, ανεξάρτητος, άμα είναι έτσι ανεξάρτητη. Αλλά εντάξει, επιλογή του είναι και άποψή του είναι και σεβαστή και γι' αυτό ακούγονται. Εμείς δεν έχουμε αρνηθεί σε κανένα. Δεν έχουμε αρνηθεί ποτέ σε κανένα να βγει και να πει: Χατζηγόν, αυτό που λες δεν είναι λάθος. Είναι λάθος. Αλλά βγήκαμε τώρα επικοινωνιακά, ενώ αλλού είναι τα προβλήματα. Και πήγαμε και κάναμε και αυτό το απίστευτο. Πήγαμε στην Επιτροπή Παρακολούθησης, που είναι για τα έργα, είναι για την πορεία των έργων δηλαδή. Να βάλουμε θέματα, αλλάζει η σύμβαση. Τι λέτε, ρε παιδιά? Και λέγατε αυτά τα ανόητα στη Μενδόνη. Που η Μενδόνη παραλαμβάνει διαλλακτική δηλαδή. Εάν κανείς παρατηρήσει και κρατάει σημειώσει από τη Μενδόνη, θα δει ότι όταν πήγε και ο Καμπουράκης, κάτσα σε ένα τραπέζι, άλλα καταλάβαινε ο Καμπουράκης, άλλα καταλάβαινε η Μενδόνη. Γιατί βγάζει μετά δελτίο τύπου το Υπουργείο Πολιτισμού και λέει πάνω στην ενεργή προγραμματική σύμβαση που υπάρχει. Αυτό είπε η γυναίκα. Άρα η Μενδόνη μπορεί να έχει τα διάφορα, αλλά είναι συζητήσιμη, ρε παιδί μου. Βρίσκεις τον τρόπο να συνεργαστείς μαζί της. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Ζητήστε δηλαδή από τον Παραγιώτη Μενδόνη, το λέω σχηματικά, να αλλάξει την προγραμματική σύμβαση. Μα είναι δυνατόν να ακούω τέτοια πράγματα? Πέρα από τα ορθά μιας προσέγγισης που έχει να κάνει με τα έργα, είναι μια συναντήληψη. Και το ξαναλέω, και οι προηγούμενοι πήγαν να αντιγράψουν τα πάντα δηλαδή, ή αν τα δείτε, αλλάξαν όνομα. Αντί να λέγεται ο Μανολιός που έβαλε τα αερόχετα αλλιώς. Λέγαμε εμείς, ξέρω εγώ, το τάδε έργο, ανάπλαση αυτή, και πήγανε ανάπλαση και εξυγχρονισμός. Τέτοιες ανοησίες πήγανε και κάνανε. Και μιλάμε και για μια δημοτική αρχή, γιατί το Λισμπονούν είναι διάφοροι τύποι που βρίσκονται στην πιάτσα. Μια δημοτική αρχή η οποία ήταν στο καθεστώς μνημονίων, με μια χώρα που άλλαξε τρεις κυβερνήσεις, οι δύο ήταν του Τσίπρα, με την πολιτεία να βάζει χέρι στους δήμους και να επιχειρεί να βάλει παντού όπου υπήρχαν χρήματα, και μια δημοτική αρχή η οποία όταν έφυγε άφησε 56 εκατομμύρια όλα τα έργα ενταγμένα, τα οποία έχετε ρίξει στο ρόζο. Στο ρόζο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Εντάξει, θα παίρνετε χειροκροτήματα. Θα βγουν και κάποιοι τύποι οι οποίοι εντάξει, δεν καταλαβαίνουν, δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να καταλαβαίνει από αυτά τα ζητήματα και χειροκροτά. Και εγώ όταν στο δημοτικό διαμέρισμα Εστρίου καθαρίσω την πλατεία, θα σας χειροκροτήσω. Αυτό είναι όμως η Ρόδος. Και το συνδέω με αυτό το οποίο έρχεται. Είναι μια πρωτοβουλία, σημαντική πρωτοβουλία. Τόσα χρόνια από την εποχή Γιαννόπουλου, από τότε που ουσιαστικά έγινε η ελεγχόμενη στάθμευση. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Με αυτό το χάος τι γίνεται? Θα πάρετε καμία απόφαση? 2,5 χρόνια είστε. 2,5 χρόνια είστε. Είναι πολύς ο χρόνος. Επειδή ακούω και όχι, 2,5 χρόνια είναι πάρα πολύς χρόνος. Ειδικά όταν έρχεσαι και έχεις και μια φυσική συνέχεια. Ο Αλέξανδρος ο Κολιάδης ήταν αντιδήμαρχος του Αντώνη του Καμπουράκη. Και μάλιστα και πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ και αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ και τα λοιπά. Τι είναι άσχετος είναι? Τώρα έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από ό,τι έχουν όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή. Είναι δυνατόν τώρα αυτά τα ζητήματα να τα έχουμε δει? Το συνδέω τώρα με κάτι άλλο σημαντικό που έρχεται στη συζήτηση αμέσως μετά. Μία πρωτοβουλία που παίρνει η περιφέρεια για να απομακρυνθεί επιτέλους η πυροσβεστική υπηρεσία από το κέντρο της Ρόδου. Δεν πρέπει να υπάρχει πυροσβεστική. Θα μου πείτε, γιατί ακούω και αυτή την προσέγγιση, δεν τα κατάφεραν οι υπόλοιποι, με συγχωρείτε, αλλά και οι υπόλοιποι δεν είχαν τον ίδιο χρόνο, θητείας δηλαδή. Έτσι. Οπότε τώρα μπαίνει μία συζήτηση σε μία σωστή βάση, έγινε μία μεθοδική δουλειά. Το είχαν υπονοήσει όταν είχε έρθει ο Τουρνάς ότι έχουμε να ανακοινώσουμε πράγματα. Λες κάπου εκεί πάει ρε παιδί μου η λογική και έχουμε κάτι το οποίο θα εξελιχθεί. Θα φύγει η πυροσβεστική από το κέντρο και κάποια στιγμή σε αυτά τα μεγάλα κτίρια στα οποία έχει και εμπλοκή ο Δήμος της Ρόδου, γιατί αυτός είναι τον κοβέρνο, πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις. Βλέπω στο Δημοτικό Συμβουλίο τα θυμώσουν να μιλάνε. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κάποιοι ψαρεύουν ανεξάρτητοι. Είναι ανεξάρτητο ψάρεμα. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρετε πόσα έργα είναι στο μηδέν θα πενταχθούν? Πόσα έργα θα πενταχθούν? Πόσα έργα είναι στο πουθενά? Αμπελοφιλοσοφίες και ακόμη σε απαντήσεις για τα διάφορα έργα ακούγονται. Έπρεπε σε αυτά τα έργα να είχαν γίνει εγκαίνια. Έπρεπε να ήταν ήδη στον πλούτο της πόλης. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε τον κύριο Απόστολο Ασπράκη, τον απληρωτή περιφερειάρχη, για το θέμα που έχει να κάνει με την πυροσβεστική, γιατί υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη. Είδα και νωρίτερα μια ανάρτηση του περιφερειάρχη για το θέμα αυτό. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά.
4: Κόσμος 938. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
11: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
11: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
12: Not
10: δικό της
12: go me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
15: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
16: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
15: Χώρο.
16: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
15: Πού πας, αγάπη μου?
16: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
15: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Βλέπω μου έχει σταλεί τώρα από μια φιλενάδα μου η νομολογία σχετικά με τον Άριο Πάγο, με τις κάμερες και τα σχετικά. Και αναφέρεται, λέω τα βασικά που έχουν να κάνουν με την κάμερα ή drone, ότι μπορεί να αποτελέσει αποδεικτικό μέσα σε δικαστήριο, αλλά δεν είναι αυτόματα αποδεκτό. Το δικαστήριο εξετάζει αν αποτελήθηκε νόμιμα κτλ. Κοιτάξτε, επειδή εγώ μία εμπειρία έχω στη ζωή μου στο δικαστήριο, μία εμπειρία, βρέθηκα με υλικό από βίντεο ενώπιον του δικαστή και φωτογραφίες. Έχοντας ως συνήγορο υπεράσπισης, και τον ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί το έκανε χωρίς να βάλω ούτε καν το παράβολο, μου το έκανε δωρεάν, το Μανώλη τον Κουτσούκο. Όταν αυτό το υλικό εγχειρήθηκε στο δικαστήριο, μας είπε: κυρία, βεβαίως, ναι, εντάξει, ο τάδε νόμος και τα λοιπά, μαρτυρίες. Όχι φωτογραφίες, όχι βίντεο, μαρτυρίες. Και δεν κατάλαβα και το εξής τώρα. Για να πάμε στην ουσία. Τι είναι αυτό που σας λέω? Αναλαμβάνει ο Δήμος της Ζόδου και το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, δηλαδή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό κάνει ο Δήμος της Ζόδου. Αυτό το ντρόν θα απειλάει πάρα πολύ ψηλά. Ποια είναι η χρησιμότητα, ποια είναι η ουσία? Το ντρόν δηλαδή από τα 2 χιλιόμετρα, αφού δεν θα είναι πάνω από το κεφάλι μας, αυτό είναι και από το κεφάλι μας πάνω δηλαδή. Τι θα κάνει δηλαδή? Θα εξετάζει αν ο τάδε επιχειρηματίας δεν έχει πληρώσει το αντίδημο για τον κοινόχρηστο χώρο? Αυτά τα λέτε. Πού τα λέτε τώρα αυτά? Σε ποιον τα λέτε τώρα αυτά? Με συγχωρείτε δηλαδή, θα τρελαθούμε στο τέλος. Και σας λέω το πάρα πολύ απλό. Όλη αυτή η ιστορία, όλος αυτός ο τρόπος, γιατί? Ας έκαναν το αυτονόητο να υποβάλουν όπως υπόβαλε τα προηγούμενα χρόνια η Διεύθυνση Μεσογείου Πόλης και πήρε την άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να βάλει τις κάμερες. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή? Γιατί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο έχει εγκαταστήσει στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου κάμερες, αυτές δεν λειτουργούν με βάση την νομοθεσία? Τι δεν κατάλαβε, τι μου στέλνετε τώρα δηλαδή? Τι ανέλαβε δηλαδή η Διεύθυνση Μεσογειακής Πόλης, ή να το πω ο Δήμος της Ρόδου, να κάνει και το Υπουργείο της Αρμοδιότητας Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Υγείας? Επικουρικά είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Ποια είναι η ουσία της παρέμβασης? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή. Ποια είναι η αναγκαιότητα? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Αποδέχομαι τα ντρόν στις δασικές περιοχές. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αποδέχομαι τα ντρόν παντού. Αλλά γιατί αυτή η διαδικασία, γιατί αυτή η αιμονή? Ποιος ο λόγος δηλαδή? Ποια είναι η χρησιμότητα? Τι λέει η εισήγηση? Λέει ότι θα είναι επικουρικά και εάν τι αν ρε παιδιά? Δηλαδή αν εσείς μπήκατε τώρα στην παλιά πόλη, φταίμε εμείς? Εντάξει, μπορεί κάποιος να ξέρει, και το λέω τώρα, δεν το λέω προσβλητικά. Ο καθένας ξέρει και ένα τόπο. Μπορεί να ξέρετε πολύ καλά το χωριό σας. Α, και ο Βασίλης ξέρει πολύ καλά το Καντούνι και εγώ ξέρω πολύ καλά τα Λέρμα. Σημαίνει ότι ξέρω την ίδια εικόνα για τη Μεσογειακή Πόλη της Ζώδου? Τώρα περιμέναμε δηλαδή. Ο Δήμος της Ζώδου έχει ιστορία στη Μεσογειακή Πόλη. Έχει γράψει ιστορία, έχει τα πάντα δηλαδή. Ξέρει τι είναι κάθε σοκάκι που γυρνάει, τι υπάρχει, τα πάντα υπάρχουν. Ποια είναι η σκοπιμότητα δηλαδή? Θα ειδοποιεί δηλαδή ο δορυφόρος? Κάντε το αυτονόητο, κάντε ένα έλεγχο, στείλτε τους επιχειρηματίες να πληρώσουν, κάντε ό,τι κάνουν κάποιοι άλλοι ή έκαναν κάποιοι άλλοι, όχι στην εποχή που σχετίζεται με το πρόσωπό μου, Γιαννόπουλος, Κόκκινος, Καραγιάννης, όλοι αυτοί, Κουσουνάς, Χατζευθυμία, όλοι αυτοί. Τι μου λέτε τώρα δηλαδή? Παίζουμε τις κουμπάρες με αυτά τα ζητήματα? Σοβαρά? Αυτό είναι το θέμα. Τρέξτε την προγραμματική σύμβαση που 6,5 χρόνια είναι σε ενυπνώση δηλαδή. Ενυπνώση 6,5 χρόνια, τίποτα. Τίποτα μα τίποτα. Ας τρέξει η ΔΕΙΑΡ, το έλεγα και χθες, την ιστορία υπόγεια δίκτυα Μεσογειακής Πόλης που ερχόταν εδώ ο πρόεδρος και μας έλεγε, υπάρχουν και τα βίντεο, ναι, είναι έτοιμο, ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Σε αυτό να ανακοινώσει και θα έχει θερμά χειροκροτήματα. Αλλά χαθήκαμε τώρα στη σύμβαση και μπλέξαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. DPO λέει και όλα αυτά με τα ντρόν. Τώρα κολλήσαμε στα ντρόν. Κολλήσαμε σε μια ιστορία η οποία τι έχει να προσφέρει? Θα ενημερώσει λέει για τη φωτιά. Πάτε καλά. Με συγχωρείτε δηλαδή, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή χάνουμε πάρα πολύ φαιά ουσία και χάνει και ο Δήμος φαιά ουσία. Να ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Να ασχολούμαστε μία ώρα με τον DPO, με τον Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να χάνουμε την ουσία. Περπατήστε λίγο στην παλιά πόλη. Περπάτησα προχθές. Χρειάζεται κανείς για να πάρει. Είναι και αυτό που σας έλεγα, υπόθηκε. Να κάνουμε λέει, μια προγραμματική σύμβαση. Δεν χρειάζεται, αγαπητέ Νίκο Γερονικόλα, το είπε ο άνθρωπος θέλοντας να βοηθήσει τότε. Μια προγραμματική σύμβαση λέει για να μπορούμε να κάνουμε ελέγχους στην παλιά πόλη. Τι λέτε, πάτε από τα καλά σας. Σηκώνει ένα τηλέφωνο αντιδήμαρχος και ζητά από όλες τις υπηρεσίες να έρθουν. Κάνει τα κλιμάκια και κάνει εφόρμηση. Αυτό κάνανε πάντα όλοι. Και ναι, είχε και κάποιος οι οποίοι είναι αλήτες. Συγκεκριμένοι αλήτες. Που παίζουν με την νομοθεσία. Αυτό εκεί κάντε βήματα. Εκεί κάντε βήματα, σε αυτά. Έχουν φτάσει τα καθίσματα τη μία πλευρά στην άλλη να είναι ένα πράγμα. Δεν περνάς. Πρέπει να είσαι έναν περίφημο, θυμάμαι, Σουηδό, έστω που έκανε σκήτο, ο Ingmar Stenmark, για να περνάς από τα καθίσματα. Να ηλίσσεστε δηλαδή για να περάσεις. Ή Αμερικάνα ημέρα. Χρειάζεται τον τρόν. Γιατί υπάρχουν δύο ζητήματα, τα μακροπρόθεσμα που συνδέονται με τη μεσονική πόλη και αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με μια διαχείριση καθημερινότητας. Μετά διάβασα και το άλλο. Υπάρχει, λέει, διαλειτουργικότητα με τη δημοτική αστυνομία. Ποια δημοτική αστυνομία? Μα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία, γι' αυτό έχουμε φτάσει εκεί. Ήταν μία από τις μεγάλες λαθασμένες αποφάσεις του παρελθόντος. Το έχω πει επανειλημμένως. Και όταν ψήφισα μία φορά, είπα μία κούλπα. Ποια διαλειτουργικότητα τη δημοτική αστυνομία? Ποια δημοτική αστυνομία? Πού την είδες? Το βράδυ? Κοιμόσουνα? Είναι σαν και αυτούς τους τύπους στο Άγιο Όρος που κοιμούνται και βλέπουν τον τραπ. Δηλαδή και βγαίνουμε και έχουμε και ένα δικό μας που κοιμάται, βλέπει τον τραπ και λέει διάφορα. Θα γίνει το τάδε του κόσμου. Αντί να βλέπουν κανένα αγιασμό, βλέπουν τον τραπ και τον Πούτιν δηλαδή. Και βγαίνει μετά αυτή η φυλάδα Ελεύθερη Ώρα και λέει έρχεται ο εξαδάχτυλος. Ενώ εμείς έχουμε φέτο δάχτυλο κανονικά δηλαδή. Δεν μπορώ κιόλας. Θα τρελαθώ. Πάρτε τον Αποστόλη τον Ασπράκη να πάμε σε κάτι θετικό, το οποίο είναι πραγματικό, δηλαδή μια εξέλιξη, γιατί θα πάθουμε ντρονίτιδα εδώ πέρα μέσα σε αυτόν τον τόπο. Όλα τα είχε Μαριωρίτα, ντρόντσε έλειπαν. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα της μεσογειακής πόλης. Όχι οι πέντε τύποι εκεί που έχουν φέρει τα πάνω κάτω, όχι άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουμε κάνει τίποτα, τέτοιες ανοησίες κάνουμε και εντάξει τώρα, μην πω και κοιτάξτε, καμιά φορά πρέπει να βλέπει κανείς και τη θέση του, έτσι, που είναι. Για να έχει μία άποψη γι' αυτά. Λοιπόν, πάμε στην είδηση. Επαναλαμβάνω ότι είναι μία εξαιρετική είδηση. Από χθες την είδα να φιγουράρει, που έχει να κάνει με την συμφωνία η οποία επετεύχθη χάρη στην γενναιόδορη προσφορά μιας ιστορικής οικογένειας και των απογόνων της, δηλαδή της οικογένειας Καζούλη, η οποία παραχωρεί ένα οικόπεδο που είχε διαθέσει τα χρόνια που προϋπήρχαν στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, προέκυψε ως αποτέλεσμα της συνάντησης που υπήρξε με την επίσκεψη που είχε κάνει εδώ ο νέος υπουργός, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος είναι και υπτάμενος ο άνθρωπος, δηλαδή και με πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα. Μία συμφωνία με την περιφέρεια. Κάνανε παράλληλα κάποιες στρατηγικές κινήσεις για να βρουν τον κατάλληλο χώρο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα επιτεύχθη. Από ένα λεπτάκι, σε ένα λεπτάκι μάλλον θα έχουμε τη δυνατότητα να συναντήσουμε, να ακούσουμε τον κύριο Ασπράκη. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, τώρα σας είπα το εξής. Το αντιλαμβάνομαι, το λέω στην φιλενάδα μου. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Αλλά εγώ θέλω και είχα μείνει στην ουσία, είχα δείξει αυτή την περίφημη σύμβαση και απόρρισα. Γιατί χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα? Δηλαδή σε έναν Δήμο ο οποίος πάει και ζητάει δάνεια, σε έναν Δήμο που αστοχεί, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λέω ότι οφείλεται στην τωρινή απόλυτα περίοδο, αλλά αστοχήσαμε ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Να επαναλάβω τα ίδια πράγματα, καταλαβαίνετε την αξία τους για τη ροδιακή επαυλή. Η οποία δόθηκε ένας αγώνας και χάρη στον αείμνηστο τον Νεκτάριο Σαντωνίου καταφέραμε να πάρουμε για 5 χρόνια με την προϋπόθεση ότι το έργο θα είναι ολοκληρωμένο, που είναι σε εκκρεμότητα και αυτή η ιστορία. Πώς άλλα? Το ΑΚΑΒΗ, το Δημαρχείο της Ρόδου. Φτιάχτηκε η όψη του Δημαρχείου GG και η μία πλευρά η άλλη ακόμη είναι σε εκκρεμότητα. πόσα πια έργα να μιλήσω. Για πόσα έργα να μιλήσω. Γιατί νομίζω ότι δεν ωφελεί σε τίποτα τώρα αυτό το πράγμα. 6,5 χρόνια τίποτα και κολλήσαμε στην ιστορία του ντρόν. Μάθαν όλοι τα ντρόν, DPO ένας, GPO άλλος. Δηλαδή τρελαθήκαμε. Και γιατί δεν κάνω το αυτονόητο, αυτό το οποίο έκαναν οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι. Προσέξτε, αυτό δεν ήταν μια αντίληψη του εκάστοτε αντιδημάρχου. Δηλαδή, εγώ αποποιούμε τη σοφία. Έτσι, ο χειρότερος όλων υπήρξα σε σχέση με τη σοφία. Αλλά όταν έχεις υπηρεσιακούς υπαλλήλους που καταλαβαίνουν τι κάνουν και έχουν εμπειρία, σε κατευθύνουν. Σου λέει, αντιδήμαρχε, αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαδικασία για να είμαστε νόμιμοι. Γιατί είσαι ο θεματοφύλακας των νόμων. Δεν μπορείς να παρεβαίνεις τον νόμο. Δεν μπορεί να λες ότι εγώ είμαι ο Δήμος και κάνω τον γουστάρο. Δεν υπάρχει αυτό στη δημόσια διοίκηση. Άρα λοιπόν, γιατί δεν έκανε το αυτονόητο. Και μπλέξαμε ιστορία των ντρόν και αρχίσανε από κάτω να λέει και τα ντρόν. Γιατί, για να διαβάζω μετά ότι η τάδε υπηρεσία. Καταρχήν να πω και κάτι άλλο. Αυτή η εσφαλμένη προσέγγιση που γίνεται σε σχέση με τα τα ηλεκτρικά οχήματα στην παλιά πόλη. 250 χιλιάρικα το χρόνο για να κάνουμε τι. Αυτή δεν είναι η φιλοσοφία της παλιάς πόλης. Εάν έχει κάποιος διαβάσει, κατανοήσει την προγραμματική σύμβαση στη φιλοσοφία της παλιάς πόλης, θα καταλάβει το εξής. Ότι η φιλοσοφία της παλιάς πόλης λέει ότι όσοι επισκέπτες βρίσκονται μέσα πρέπει να κινούνται παντού. Και όχι μόνο της Σοκράτους ή στην Αγισάνδρου ή στις Σοφοκλέους. Εμείς έχουμε βρει τώρα έναν τρόπο για να καλύπτουμε κάποια άλλα θέματα, να έχουμε πριβέ κάτι ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κινούνται παντού χωρίς να προσφέρουν το παραμικρό. Ελάχιστα προσφέρουν. Άλλη είναι η φιλοσοφία. Λοιπόν, πάμε στα θετικά τώρα, γιατί αρκετά κάναμε τα ντρόν. Παραλαμβάνω ένα ψηλέμφα, πάρτε ένα δορυφόρο. Το λέω. Ο Λάπας, κάνω εγώ καλή τιμή. Το ΕΚΠΑ δηλαδή. Λοιπόν, Αποστόλης Ασπράκης, ο αναπληρωτής περιφερειάρχη, για ένα πολύ θετικό θέμα που έχει να κάνει με μια ιστορία η οποία είναι σε εκκρεμότητα ή σε συζήτηση. Δεν είναι σε εκκρεμότητα, γιατί η ίδια πολιτεία πρέπει να το έχει λύσει. Έτσι. Είναι σε μια εκκρεμότητα εδώ και 30 χρόνια. Για το θέμα της μεταφοράς της πυροσβεστικής από το κέντρο, επιτέλους, νησάφι πια, σε ένα οικόπεδο το οποίο είναι στη λεωφόρο Ρόδου Καλλιθέας, λεπτομέρειες από τον κύριο Ασπράκη. Καλημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλημέρα, κύριε Χοντζέζα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Περιφερειάρχα. Αναπληρωτής περιφερειάρχη. Είναι αυτή η συνήθεια, ρε παιδί μου. Όλους αντί, θα τους κόψω για παρέα τους αντί, θα κάνω μόνο περιφερειάρχες. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ θετική εξέλιξη. Για έτσι αναπτύξτε λίγο το σκεπτικό και πού έχουμε φτάσει.
1: Πράγματι, δρομολογείται η οριστική λύση για τη μεταφορά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ένα χρόνο, 40 χρόνια το ακούω. Πιστεύω ότι πάμε σε τελική λύση. Βρέθηκε το οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο Ρόδου Καλλιθέας. Είναι ακριβώς το οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στις αποθήκες Φρόνα και Παλιά Ροδογάλη.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Είναι ένα οικόπεδο 11,5 τρεμάτων, καθαρό, ίσιο, καθαρό από δομησιμότητα. Θα πάω στην ιστορικότητα του ακινήτου αυτού. Αυτό είναι ένα ακίνητο, κύριο Χατζιάνου, το οποίο το 1994 δόρισε η οικογένεια Καζούλη για σχολή μαθητείας. Δυστυχώς η βούλησή του δεν τελέστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Το Υπουργείο Παιδείας δεν κατάφερε να κάνει το κτίριο. Για καλή μας τύχη, μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων που είχαν αναλάβει από τον Γιώργο του Χατζημάρκου για τη χωροταξία των ακινήτων στη πόλη της Ρόδου, σχετικά με το ακίνητο, ξεκίνησε η ιστορία με το ακίνητο της εφορίας. Πρέπει να βρούμε χτίρι για να πάμε τους υπαλλήλους μας εκεί για να φτιάξουμε το ήδη υφιστάμενο. Εντόπισα αυτό το ακίνητο, το οποίο είδα ότι ήταν δωρεά των Καζούλιδων. Διαπίστωσα ότι η βούληση δεν έγινε του δωρητή. Σας είπα, το Υπουργείο Παιδείας δεν
0: ανταποκρίθηκε τότε
1: δεν ανταποκρίθηκε στην
0: προσφορά.

0: Ακριβώς. Ναι, άρα μπορεί να πάρει αποφασή.
1: Η διευθύντρια είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
0: Ναι,
1: τα ΙΕΚ, αυτά που κάνει το Υπουργείο.
0: Σωστά. Σωστά. Okay.
1: Είμαστε στη διαδικασία της μεταβίβασης. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα τελειώσει θετικά, δεν θα έχουμε κανένα κόλλημα, για να προχωρήσουμε και στην κατασκευή. Γιατί στην επίσκεψη του Υπουργού του κυρίου Τουρνά, του είχαμε υποσχεθεί ότι θα πάμε και στη, όχι μόνο, δεν θα περιοριστούμε μόνο στην έβρεση οικοπαίδου, θα πάμε και στην κατασκευή. Από κάτι πόρους που έχουμε βρει, νομίζω ότι θα πάμε καλά και εκεί. Να το τελειώσουμε.
0: Να σας δώσω κάτι, κύριε Περιφερειακά. Φαντάζομαι ότι υπήρξε συνένεση από την οικογένεια, διότι όταν περάσει κάποιος χρόνος, είτε αυτό είναι προϊόν απαλωτρίωσης ή προϊόν προσφοράς, έχει το δικαίωμα η οικογένεια να είναι ιδιοκτήτης του
1: οικογένεια. Κύριε Χατζηγιάννη, η επόμενη μου αναφορά θα ήταν σε αυτήν την οικογένεια, γιατί θέλω να μείνω εκεί.
0: Ναι, γιατί είναι σημαντικό τώρα να αποδεχθεί μετά από τόσα χρόνια, ενώ έχει μια πολύ μεγάλη αξία. Βεβαίως, είμαστε σε φιλέτο περιοχή, να το επαναδορίσει στο ελληνικό δημόσιο.
1: Για πολλωστή φορά θα πω ότι μεγαλείο ψυχή, τίποτα άλλο για αυτήν την οικογένεια. Και είδε το σταμάτη και την ελευθερία την Καράβα. Είναι
0: Ναι, η απόγονη της οικογένειας Καζούλη.
1: Ακριβώς, Καζούλη. Ναι. Ξέρουμε όλοι πόσα έχουν δώσει για αυτό το τόπο.
0: Αλίμονο.
1: Πραγματικά είναι μεγαλείο ψυχής, κύριε Χατζηγιάννη, και θέλω να μείνετε εκεί πέρα.
0: Έχουν δώσει και αίμα, έτσι, ο Στέφανος Καζούλης, ο ήρωας. Έχουν δώσει και τα πάντα σε αυτόν τον τόπο και ήταν από τους σημαντικούς ευεργέτες. Και μπράβο και στους διαδόχους της οικογένειας, έτσι, και στον Σταμό τον Καράβα και στην σύζυγό του, που θα μπορούσαν να είχαν βάλει, να το λέω που περιγραφικά
1: τώρα,
0: και 3-4 εκατομμύρια στην τσέπη τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Να μην ξεχνάμε και την αξία του οικοπαίδου και ποιο οικόπεδο είναι.
1: Ακριβώς, το 1994 έγινε δωρεά, το 2004 δεν τελέστηκε βούληση, μπορούσαν να το είχαν πάρει
0: βεβαίως.
1: Εύκολα.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ θα ήθελα να μείνω, αν έχετε, δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση.
0: Όχι, σε αυτό το ολοκλήρωσα. Εγώ νομίζω ότι θέλω να πάω σε ένα παρεφερές θέμα. Να σας ρωτήσω.
1: Εγώ ήθελα να τελειώσω με αυτό ότι... Ναι. Εγώ με τον κύριο του Χατζημάρκο, επίσης έχουμε και αυτή την αιμονικότητα. Πιστεύω, εγώ του είπα σε επίπεδο εκθέσεις και ιδεών, τέτοια πράγματα δεν θα τα αφήσω. Ή θα το τελειώσουμε ή τίποτα τέτοιο.
0: Μα και έτσι είναι το
1: και
0: σωστό.
1: Και νομίζω ότι πάμε καλά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πάμε καλά. Εμένα και η ιδιοσυγκρασία μου δεν είναι αυτή το να τα αναβάλω. Θέλω να το τελειώσω, ειδικά τη πυροσβεστική. Και το άλλο θέμα που θα σας αναφέρω τώρα είναι αυτό σχετικά με τη φοιτητική αιστεία. Η φοιτητική αιστεία του κτίριου του ΕΦΚΑ, το γνωστό του ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι σχετικό και με την πόλη.
0: Κωνσταντίνο Παλαιολόγου και Μεγάλο και Κωνσταντίνο.
1: Και Στεφάνου Καζούλη.
0: Όχι, Παλαιολόγου. Το κτίριο του ΕΦΚΑ, λέτε.
1: Είναι και στην είσοδο και στην έξοδο της πόλης το κτίριο αυτό. Δηλαδή πιάνει και την στεφάνη. Αφορά και το άλλο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Το κτίριο είναι για...
0: Δεν σας... κύριε Ασπράκη, μην μετακινήσετε, γιατί σας κάνουμε. Δεν είναι καλή επικοινωνία. Ή αν είστε με κάποιο κινητό, πιάστε το στο χέρι, παρακαλώ. Μην μιλάτε με κάποιο ακουστικό. Για να... στο χέρι είναι. Λοιπόν, πάμε. Για ξαναπείτε το αυτό.
1: Προχθές είχαμε την επίσκεψη. Καταρχήν έγινε πρώτη φορά, έγινε θεσμικό αίτημα για την παραχώρηση του κτηρίου του ΕΦΚΑ στο Υπουργείο Παιδείας. Για να γίνει μεταστέγαση φοιτητικών αιστείων.
0: Άρα μιλάμε τώρα για το κτίριο το οποίο βρίσκεται Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και Μεγάλου Κωνσταντίνου.
1: Ακριβώς.
0: Και ένα κομμάτι είναι στην πλατεία Λαμπριανού. Έτσι, στην πρώην πλατεία
1: Φόκιαλη.
0: Πρώην πλατεία Φόκιαλη, μην το λέτε τώρα. Πλατεία Λαμπριανού είναι τώρα.
1: Ναι. Εκεί είχαμε την επίσκεψη, δεχτήκαμε την επίσκεψη του κύριου Παπαγεωργίου, του απερχόμενου
0: Πρίτανη
1: του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος για πρώτη φορά και με θεσμικό αίτημα ζητάει το κτίριο του ΕΦΚΑ. Ο λόγος που ήρθε σε εμάς, εντάξει, θα πω ότι το διαπάσαν όσο πάλι επιβεβαιώνεται εδώ πέρα. Το θέμα είναι, επειδή είχα ασχοληθεί με τον κύριο Πάπου, αυτή ήταν ένα αίτημα και της παλιάς περιφερειακής αρχής με τον Μπαριανάκη, τον Μιχάλη, είχε κάνει ξανά το, νομίζω, το 2004.
0: Ναι, αλλά όταν έγινε το τότε αίτημα, σας θυμίζω ιστορικά, αυτό το κτίριο είχε κριθεί ακατάλληλο από τους ίδιους τους κυβερνώντες. Μάλιστα, είχε εξαγκριθεί πολλές φορές ότι γκρεμίζεται. Και το λέω γιατί θυμόμαστε πολύ καλά σε αυτό το τόπο την ιστορία με το περίφημο κτίριο του ΙΚΑ. ΙΚΑ εδώ, ΙΚΑ εκεί, ΙΚΑ παραπέρα.
1: από ό,τι γνωρίζω από τα στοιχεία, γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και με επισκέψει τα Υπουργεία πέρσι με τον κύριο Πάπου. Ο Γιώργος Χατζημάρης μου ανέδεσε, μου λέει: κάντε, μου λέει, είναι καλό για

0: πολύ δεν το συντάμε το. Δηλαδή θα λύσει πολλά προβλήματα. Καθάρι, θα λύσει την αιμορραγία του Πανεπιστημίου. Χάνονται 40% φυτών, κύριε Χατζηνά, δεν το
1: γνωρίζετε. Το ξέρω. Να σας πω κάτι. Ένα λεπτό τώρα για να καταλάβουμε. Άρα αυτό είναι παράλληλα με το.
0: Μπράβο, ναι,
1: άλλο...
0: δεν αναιρεί. Ναι, δεν αναιρεί.
1: Γιατί αγόρασαν γη, έκαναν διαγωνισμό. Ένα θα μπορούσαν να το είχαν κλείσει από την αρχή αυτό το θέμα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι.
0: Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Δεν αναιρεί.
1: Α, μάλιστα. Okay.
0: Χρειάζονται και τα δύο.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα βρισκόμαστε πού.
0: Να σας πω που είμαστε. Καταρχήν πήρα μια διαβεβαίωση από τον κύριο Σπυράτο. Ο κύριος Σπυράτος είναι ο νέος διευθυντής των ακινήτων του ΕΦΚΑ.
1: Ναι.
0: Ότι πήραν απόφαση να μην γίνει κτίριο του ΕΦΚΑ. Γιατί εγώ του εξήγησα εκεί τον άνθρωπο.
1: Αυτοί δεν παίζονται. Κύριε Ασπράκη, εντάξει τώρα, επειδή έχουμε τη δυνατότητα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν παίζονται, έτσι. Δηλαδή, λέω ότι να σκεφτεί κανείς το χρονικό του κτιρίου. Πόσοι υπουργοί κατά καιρούς έχουν περάσει, τι έλεγε, το ΕΦΚΑ, μετά έγινε εργολαβία, υπηρεβήκαμε ένα πολύ μεγάλο ποσό, μετά διαπιστώσαμε ότι αυτό το εκενώσαμε λόγω στατικού προβλήματος, με το σεισμό.
0: Σίγουρα, δηλαδή, στατική ενίσχυση, ό,τι και να γίνει αυτό το χτίριο.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι προσφάτως μας είχαν πει όχι από τον ΕΦΚΑ, ότι είναι δικό μας, μην αγγίζετε.
0: Ναι, πέρσι με την επιστολή της κυρίας εκεί τότε.
1: Άρα τώρα πού βρισκόμαστε.
0: Ναι. Του κυρίου Κόνσολα, εμένα και του κυρίου Παππού.
1: Ναι, ωραία. Και τώρα άλλαξαν τροπάρι.
0: Τώρα όχι, τώρα αποφασίζεται ότι δεν θα γίνει. Εγώ τους εξήγησα, κύριε Χατζιόν, όταν πήγα πάνω, ότι γεωγραφικά τους δικαιολογούσα, δεν είχαν αίσθηση, ήταν ένας υπουργός τότε εκεί. Εγώ το συγκεκριμένα του είχα πει και εμένα, μου αρέσουν οι τυρόπιτες και σταματάω σε ένα νομέρ εκεί και σταματάνε άλλα 100 αυτοκίνητα πίσω. Ναι. Για να καταλάβει το πρόβλημα ο άνθρωπος. Το είπα τόσο μα. Και πιστεύω ότι μετά από αυτές τις παρεμβάσεις το καταλάβανε ότι τους εξήγησα, κύριε Χατζηγιάννη, ότι εκεί είναι μια 14ωρη απασχόληση του κτηρίου. Είναι 8 ώρες στα διοικητικά και 6 ώρες στα ιατρικά. Το έχει πάρει καπρακάλας όλη την ημέρα. Θα είχαμε κίνηση εκεί.
1: Όχι, και ξαναφέρουμε τα αυτοκίνητα μέσα στην πόλη. Ενώ είναι οι βασικοί δύο δρόμοι που φεύγει ο κόσμος από την πόλη της Ρόδου. Η Μεγάλη Κωνσταντίνου μπλοκάρει το καλοκαίρι. Ακριβώς, το ίδιο ακριβώς, και η είσοδος της πόλης. Δηλαδή, έτσι.
0: Καλή, υπάρχει εκεί το αρτοπείο που καταλαβαίνετε.
1: Ο ΜΕΡ φταίει οι τυρόπιτες. Νόστιμες τυρόπιτες του ΟΜΕΡ λύνουν το πρόβλημα. Εδώ είναι λύση με γεύση. Πρέπει να του δώσει και μία τυρόπιτα για να καταλάβει. Λοιπόν, άρα τώρα έχουμε μία επίσημη θεσμική εισήγηση.
0: Έτοιμα, ναι, βέβαια,
1: ναι, έτοιμα.
0: Από το Πανεπιστήμιο. Εμείς σαν περιφέρεια θα εμπλακούμε και στην έβρεση λύσης του ΕΦΚΑ. Εμείς μετά από το ξεκαθάρισμα που κάναμε με το ιδιοκτησιακό, μετά από 40 χρόνια εκεί στο νέο νοσοκομείο, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ξεκαθάρισε το ιδιοκτησιακό. Γιατί δίχως ιδιοκτησιακό, τα λεφτά του ΕΣΠΑ δεν θα τα παίρναμε για το ακτινοδιαγνωστικό.
1: Είναι η εξέλιξη αυτή που έχει να κάνει με τα έργα.
0: Εκεί το νοσοκομείο βρέθηκε από τη μια μέρα στην άλλη, κύριε Χατζηγιάννου, με μεγάλη περιουσία. Υπάρχει δομήσιμο κομμάτι άμεσο. Υπάρχουν ειδικά χωροταξικά. Υπάρχουν πολλά στρέμματα εκεί πέρα. Η περιουσία του νέου νοσοκομείου.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσε να δώσει 4 στρέμματα, θα γίνει και το ΕΦΚΑ εκεί και θα ήμασταν όλοι
1: ευτυχισμένοι. Αυτά απαιτούν ή υπάρχει ήδη διαμορφωμένη η αναφορά στο σχέδιο πόλης.
0: Ήδη, θα το πούμε τώρα στον κύριο Ιωρίδη, του κάναμε μια προεργασία ο Γιώργος Χατζημάρκος. Ώστε να δοθεί, γιατί να δώσει ένα κτίριο ένα υπουργείο δεν ακούγεται και τόσο καλά. Σου λέει, κύριε, πάρτε παιδεία στο κτίριο και σας δίνουμε στο νέο νοσοκομείο ένα κίνητο για να κάνετε τα γραφεία σας.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, θέλει τελική που λένε, κύριε Χατζηγιάννου. Αν δεν το αφήσουμε σε επίπεδο χθες εντεών, σας λέω.
1: Ναι, λέω αν υπάρχουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο σχέδιο πόλης στην περιοχή.
0: Το σχέδιο πόλεως εκεί ήταν ένα ειδικό κτίριο.
1: Ναι.
0: Νομίζω να χρειαστεί κάτι διαφορετικό.
1: Εντάξει,
0: τώρα αν ο Δήμος, γιατί εγώ το επόμενο που θα σε έλεγα είναι ότι εδώ θέλει συστράτευση ήδη από το προϊόν.
1: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα. Για όλα αυτά τα ζητήματα έπρεπε ο Δήμος να είναι μπροστά, γιατί αφορά
0: όχι περιφέρεια.
1: Όχι, βέβαια, το Δήμος. Για όλα αυτά έπρεπε ο Δήμος να κινήσει διαδικασίες. Και για το νοσοκομείο, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Εγώ, κύριε Χατζηγιάννου, δεν σας κρύβω ότι από το πρωί έχω μιλήσει με τη Μαρία την Παπανδρέου, η οποία και αυτή θα κάνει επιστολή. Έχω μιλήσει με τον Γιάννη τον Πάπου. Πιστεύω ο Δήμος θα ακολουθήσει. Εγώ σε αυτή τη φάση θέλω να μας
1: πει. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Δεν μπορεί να μην ακολουθήσει. Είναι αυτονόητο ότι.
0: Σίγουρα.
1: Συνεννοεί ο Δήμος, αλλή μόνο. Έτσι κι αλλιώς και από την πυροσβεστική υπηρεσία, κύριε Ασπράκη, λογικό είναι. Τα θυμάμαι γιατί τα έχω βιώσει. Έτσι. Δηλαδή αυτή η ιστορία που είχε να κάνει την ελεγχόμενη στάθμευση. Αυτό λοιπόν. Ναι, αλλά εντάξει, καμιά φορά ξέρετε, είναι όταν αλλάζουν οι δημοτικές αρχές. Κοιτάξτε και ένα πρακτικό ζήτημα στο Δημό της Ρόδου. Όλες οι δημοτικές αρχές κάνανε μία θητεία. Έτσι. Οπότε μπαίναμε σε επίπεδο προθέσεων ή δεσμεύσεων ή, αν θέλετε, πρωτοβουλειών άλλων ιστορικών. Λέω όμως ότι η ιστορία ότι πρέπει να απομακρυνθούν αυτά από το κέντρο της πόλης είναι μία εκκρεμότητα θεωρίας, φιλοσοφίας 30 χρόνων. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Κύριε Χατζένα, εγώ θα σας πω.
1: Εγώ θέλω να πάω σε ένα άλλο τώρα για να μην το.
0: Όχι, θα σας πω κάτι που για να μην το ξεχάσετε, είναι σημαντικό.
1: Ναι, να το πείτε.
0: Αυτή τη στιγμή για τρία θέματα οι πλανήτες είναι σε μια ευθεία.
1: Ναι,
0: αν δεν γίνουν τώρα παλιό νοσοκομείο, πυροσβεστική, φοιτητικές, δεν θα γίνουν ποτέ, σας το λέω.
1: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, είναι αυτό
0: οι
1: που λέει.
0: Οι πλανήτες είναι σε μια ευθεία, αυτό θέλω να κρατήσετε.
1: Ναι, ναι, το κρατάω και θυμάμαι και τον Πάολο Κοέλιο που λέει ότι όταν το σύμπαν συνωμοτεί. Θα ρωτήσω και την αστρολόγο μου τώρα, γιατί εγώ επικαλούμαι αστρολόγο σε
0: κάθε. Έρχεται ένας πρωθυπουργός, εξαγγέλει δικαστικό μέγαρο. Έχουμε τη συνένεση του Υπουργείου Παιδείας. Έχουμε τώρα το ίδιο το παρεμψήφιο. Σας είπα, είναι οι πλανήτες είναι σε ευθεία.
1: Μάλιστα. Αυτοί οι πλανήτες είναι οι άλλοι πλανήτες. Με τα οικονομικά είναι σε λίγο αναντιστοιχεία. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο πολύ βασικό. Επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει και γνωρίζω ότι υπήρξε μια πρωτοβουλία και η δική σας η αιμονή σε αυτό το ζήτημα που είχε να κάνει με την περίφημη δεύτερη φάση της περιμετρικής πόλεως της Ρόδου που συνδέθηκε σε μια κοινή συνεργασία που είχατε με την Οδό Ευρώπης. Ακριβώς. Αντί να ανοίξουμε δύο δρόμους, να ανοίξουμε έναν δρόμο.
0: Ακριβώς. Είναι ο λόγος.
1: Πού βρισκόμαστε.
0: Είναι και ο λόγος που η πυροσβεστική είναι θετική με το οικόπεδο. Mm-hmm. Γιατί αντιλαμβάνεσαι,
1: Τέρι, ότι. Σε δεύτερα μπαίνει στη Ρόδου Λίνδου. Σωστά.
0: Είσαι σε επικοινωνία με τη Ρόδου Λίνδου. Σε άμεση, σε 700 mm-hmm. μέτρα βγαίνει στη Ρόδου Λίνδου και πα κεφαλιράκι. Δηλαδή καλύτερο μέρος για την πυροσβεστική δεν θα έχει.
1: Ναι, βεβαίως. Τώρα με το δρόμο τι γίνεται, θέλω να μου πεις που βρισκόμαστε
0: εκεί. Εμείς προχωράμε, ο Δήμος κάνει τη δικιά του δουλειά γιατί πρέπει να γίνουν εκεί, δεν ξέρω σε τι φάση είναι, πρέπει mm-hmm. να γίνουν οι πράξεις αναλογισμού.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι το δουλεύουν τα παιδιά εκεί πέρα στο πολυοδομικό σχεδιασμό. Mm-hmm. Είναι η κυρία Σωτηράκη που είναι εξαιρετικός.
1: Είναι έμπειρη η Ματίνα.
0: Ο άνθρωπος είναι καλή.
1: Είναι έμπειρος, είναι έμπειρης. Η Ματίνα είναι
0: και έτοιμος και έμπειρος και όλα, από όλο το πακέτο το εκεί.
1: Έτσι.
0: Εμείς κάνουμε μια παράλληλη μελέτη για το κομμάτι το δικό μας, mm-hmm. το οποίο δεν είναι ανακοινώσιμο. Πιστεύω σε ένα μήνα ότι θα το ανακοινώσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Κάναμε καλή δουλειά εκεί πέρα. Ο μελετητής είναι σχεδόν τελειωμένος. Την έχω δει τη μελέτη.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θετικά
0: είναι
1: όλα αυτά.
0: Το σημαντικότερο, Τέρι μου, έργο που πρέπει να γίνει στην πόλη της Ρόδου είναι η σύνδεση με την Παπαδιαμάντη.
1: Εγώ θα στενοχωρηθώ γιατί τώρα 35 χρόνια γράφουμε το θέμα, θα πάψει να είναι είδηση.
0: Ίσως να είμαι τυχερός να θες στα χέρια μου, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά είναι θετικές εξελίξεις. Επαναλαμβάνω και χαίρομαι αν και ο Δήμος τρέχει αυτή τη διαδικασία με τις πράξεις αναλογισμού εκεί να βγάλουμε άκρη και να κλείσουμε και να πάμε στο τρίτο κομμάτι. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, συνομιλώντας, που έχει να κάνει με την τρίτη φάση περιμετρικής και μετά με τη νέα είσοδο της πόλης. Κοιτάξτε, γυρνάμε σε όλα στα ίδια πράγματα. Δεν μπορεί να μείνουμε έτσι. Πρέπει να τρέξουμε. Πρέπει να τρέξουμε επεκτάσεις, πρέπει να επεκτείνουμε την Ρόδου Λίνδου, βάλαμε τα φωτισμό, εξαιρετικά, λειτουργείς χωρίς να φοβάσαι, αντιμετωπίζεις πλέον με άλλη διάθεση όταν πέφτει ο ήλιος, γιατί βλέπεις, έχουν μπει και σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου επαρχιακά, γίνονται οι άλλα, όλα αυτά πρέπει να τρέξουν. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά κενά, απλά δεν τις παρούσεις. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι στον Δήμο πρέπει να ασχολούνται με τα ουσιώδη, τα μεγάλα και όχι με τα μικρά, τα διαχειριστικά, τα οποία δημιουργούν και πολύ μεγάλη ένταση και πολύ μεγάλα ζητήματα και πολύ μεγάλα προβλήματα. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα παρακαλώ να πάμε στο επόμενο ζήτημα, έχει να κάνει με το περιβάλλον. Το είχαμε αναβάλει καμιά 2-3 φορές τη συζήτηση, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι ο Χρήστος ο Γαμβρούδης, ο Γενικός Διευθυντής του ΦΟΣΤΑ, είναι στα διάφορα νησιά, έχει ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια εκεί. Αυτό το κομμάτι του περιβάλλοντος εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Εξελίσσεται και πολύ καλά και η διαδικασία της διάθεσης των κόμπων στο ποιητιών, όπου ο καθένας στον οικοριό του κάνει και καλή διαχείριση. κρίση, δεν βουλώνει και αποχετεύσεις, το λέω πάρα πολύ απλά. Όταν έχει κάνει κάποιες νοικοκυριές, δεν ούτε ελάδια, ούτε με λίμματα, γιατί έχουμε τα άλλα γνωστά με τα λίμματα. Άρα λοιπόν, αυτό το κομμάτι τρέχει εξαιρετικά καλά. Δεν θα ήθελα να χαθούμε λίγο στις λεπτομέρειες των κάποια γενικά στοιχεία για τους κομποστοποιητές και να δούμε δύο σημαντικά θέματα που είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, αυτή η ιστορία στην ΚΟ έχει λήξει. Βλέπετε και τις εικόνες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Και λέω, δεν χρειάζονται εικόνες, γιατί εγώ, επειδή το καλοκαίρι είμαι σόγαμπρος στην ΚΟ, είμαι επίσημος καλεσμένος, πηγαίνω κάθε καλοκαίρι και πηγαίνω και σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, αντί που πάρω τη γυναίκα μου σε κανένα ρομαντικό δείπνο, την παίρνω να δούμε χιτά, δρόμους, λακάκια, ρέματα, εξοκλήσια, όλα αυτά. Έτσι, ναι, είναι το πάθος της αυτοδιοίκησης και μετά όταν μιλάς για κάποια πράγματα πρέπει να τα ξέρεις. Αλλιώς καταντάς, πώς το έλεγε ο Αποστόλος Ασπράκης, εξήγησα λέει στον διευθυντή του Υπουργείου ότι εκείνο ΜΕΡ και πουλάει τρόπιτες και έχει 25 αυτοκίνητα. Αλλιώς μιλάς μόνο με αυτόν τον τρόπο για να καταλάβουν στην Αθήνα. Είναι αυτοί οι οποίοι έλεγαν κατά καιρούς, το θυμίζω, κάποιοι υπουργοί, όχι υπουργοί, κάποιοι υπηρεσιακοί μου λέγανε γιατί δεν πάει το ασθενοφόρο από την Κάλυμνο στην Αστυπάλεια. Έτσι, το μάθε. Του λέω, ακούστε κάτι, μου έχει τύχει αυτό σε ρεπορτάζ τότε που έκανα τα αθηναϊκά κανάλια. Λέω, το μαθαίνουμε μπάνιο, το διαβολεμένο δεν θέλει να μάθει ακόμα. Βουτάει πάνω 2 μέτρα και ξαγυρνάει πίσω. Λοιπόν, Χρήστος Γαμβρούδης, ο Γενικός Διευθυντής του ΦΟΣΣΑ, με σίγμα αλφα δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι το λένε λίγο λαθασμένα. Καλημέρα κύριε Γαμβρούδη.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηγιάννου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα.
1: Μου πήρε
2: καλημέρα.
1: 2 χρόνια να μάθω το φως να το λέω σωστά δηλαδή. Έκανα και δοκιμές στον καθρέφτη.
2: Περισσότεροι το λένε φόσδα.
1: Ναι. Σε λίγο θα μας το λένε και φόδρα, αλλά είναι μια καλή φόδρα για να λύσουμε προβλήματα του περιβάλλοντος σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή στο Νότιο Αιγαίο, γιατί όλοι έχουμε βιώσει, εμείς έχουμε κάνει καριέρα στις γοματερές, στα νησιά, σε γκρεμούς και σε κλεισάκια, να γίνει το σώσε. Το βιώνουμε μέρη και στον τόπο μας με διάφορα χωριά. Λοιπόν. Θέλω να μου πείτε, στην ΕΚΟ τελειώσαμε, έκλεισε το πακέτο ΚΟΣ, έτσι. Αναφέρομαι εκεί στον περίφημο πρώην χαδά της ΕΚΟ.
2: Στην ΚΟ έκλεισε πρόσφατα μια μεγάλη πληγή που ταλάνιζε το νησί τα τελευταία χρόνια. Ο φορέας από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την κατάσταση του χιντά στην ΚΟ, έβαλε ως προτεραιότητα να διοδοτήσει, να σουμορφώσει, να σουλουπώσει, το πω απλά, μια κατάσταση η οποία δεν τιμούσε κανένα. Πλέον η κατάσταση στην ΚΟ έχει και εγκεκριμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδεια λειτουργίας, ούτως ώστε να τηρεί τον καταστατικό της σκοπό, τον λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε, και αυτό είναι την ασφαλή και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του νησιού.
1: Ξέρετε ότι απέναντι από την ΕΚΟ υπάρχει Κάλυμνος και θέλω να ρωτήσω πού βρισκόμαστε σε αυτήν την υπόθεση που έχει να κάνει με την περίφημη εκεί ιστορία του ενεργού ηφαιστείου της Δωδεκανήσου, όχι της Νησίρου, της Καλύμνου, στην περιοχή για Νοχόραφα. Έτσι, με ρωτάνε και καλή, με ρωτάει και ο Βασίλης απέναντι, λέει να πάει το καλοκαίρι βόλτα στο ηφαίστειο ή να μείνει στο σπίτι του. Τι γίνεται εκεί.
2: Στην Κάλυμνο εκεί κι αν ο φορέας έχει κλείσει μια πληγή, όχι λίγων ετών, με πολλών δεκαετιών. Πλέον αυτή τη στιγμή υπάρχει εδώ και σχεδόν 2 μήνες τώρα, πλησιάζουμε το 2ο μήνα, όπου εφαρμόζεται μια μεταβατική λύση μεταφοράς των απορριμμάτων, των σύμπτων απορριμμάτων από το νησί της Καλύμνου στην ΚΟ, το οποίο γίνεται, να πω ότι γίνεται μέσω απολύτως συνεχόμενων διαδικασιών, με συγκεκριμένο αριθμό δρομολογίων, συγκεκριμένες ποσότητες και συγκεκριμένα επιχειρησιακό σχεδιασμό, και όχι για κάτι μαζικό ανεξέλεγκτο ή απεριόριστο όπως καμιά φορά περιγράφεται στο δημόσιο διάλογο. Και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, γιατί και εκεί ο φορέας έβαλε ένα χέρι, μια βοήθεια, ούτως ώστε να ξεκινήσει όλο αυτό. Βέβαια μιλάμε ότι είναι κάτι για μεταβατικό, για 2 συν 1 έτη, γιατί αυτό υλοποιείται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω ΣΔΙΤ. Και μιλάμε για κρίσιμες περιβαλλοντικές υποδομές με μονάδες ανακύκλωσης τόσο στην Κάλυμνο όσο και στην ΚΟ, και έναν χιτιστικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είπατε μία μαγική λέξη, ΣΔΙΤ. Ναι. Να σας ρωτήσω, πώς πάει αυτή η ιστορία με το θέμα της Ρόδου, σε τι εξέλιξη είναι, γιατί... Ναι.
2: Να πούμε ότι στην πρόσφατη Περιφερειακή Επιτροπή πριν λίγες μέρες προχώρησαν και τα τέσσερα ΔΕΗ, γιατί σήμερα ο φορέας μας και η Περιφέρεια μέσω προγραμματικής σύμβασης υλοποιεί τέσσερα μεγάλα ΔΕΗ σε όλη την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Δεν είναι μόνο το ΔΕΗ της Ρόδου.
1: Όχι, βέβαια, εντάξει, αλλά εμείς στη Ρόδο είμαστε, οπότε.
2: Είναι της Κοκαλίμνου, να το αναφέρουμε, και είναι και το ΔΕΗ των Κυκλάδων που αναφέρει και σημαντικές υποδομές στην Μύκονο, στην Πάρο, στην Άξο και στη Σύρο. Στη Ρόδο, να πούμε ότι μιλάμε για μια ολοκληρωμένη κατάσταση διαχείρισης αποβλήτων. Το ξέρετε, το έργο το γνωρίζετε καλά. Είναι ένα έργο που ξεκίνησε από το 2016.
1: Σωστά.
2: Πλέον το 20 με το που ανέλαβε ο φορέας αρμοδιότητα λόγω νομοθεσίας, ξεκίνησε άμεσα την δημοπράτηση του έργου. Να πούμε ότι τα έργα της ΔΕΗ είναι σύνθετα έργα, δεν είναι απλά έργα. Ναι. Είναι έργα που χρειάζονται πάρα πολύ παρακολούθηση, πάρα πολύ μεγάλο συντονισμό.
1: Πολύ κόπο και τα λοιπά, βεβαίως. Ναι,
2: πολύ μεγάλη εξειδίκευση, όχι μόνο σε τεχνικό κομμάτι, και σε νομικό και σε χρηματοοικονομικό.
1: Ναι.
2: Να πούμε ότι...
1: Ναι, αλλά πέστε μου ως απάντηση, αλλά λεφτά υπάρχουν στα ΣΔΙΤ, έτσι. Όχι, λέω γενικά για τα ΣΔΙΤ. Λεφτά υπάρχουν όταν κάνεις αυτές τις διαδικασίες και πορευτείς με σοβαρότητα και συνέπεια. Λεφτά υπάρχουν δηλαδή, έτσι.
2: Στα τέσσερα τα δικά μας τα έργα οι χρηματοδοτήσεις είναι εξασφαλισμένες μέσω σχετικών αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής, όπου αποφασίζει και λέει ότι ένα μέρος της χρηματοδότησης συνήθως είναι 60-80% θα μπει από λεφτά ΕΣΠΑ ή λεφτά του Εθνικού Πουδουέ, και το υπόλοιπο 40-20% αναλόγως θα τα βάλει ο ιδιωτικός φορέας, ο οποίος θα αναλάβει να κατασκευάσει και να λειτουργήσει το έργο σε βάθος 20-25 ετία.
1: Μάλιστα.
2: Για τη Ρόδο συγκεκριμένα, την με ρωτήσατε, να πούμε ότι πριν λίγες μέρες πέρασε από την Περιφερειακή Επιτροπή η έκθεση του πρακτικού που ξεκινάει στην ουσία ο ανταγωνιστικός διάλογος, δηλαδή μέσα στο επόμενο διάστημα οι τέσσερις υποψήφιοι ανάδοχοι που έχουν επιλεγεί και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια θα καλεστούν από εμάς στο νησί της Ρόδο ένας-ένας να συζητήσουμε λίγο το αντικείμενο και το πώς θέλουμε να σχεδιάσουμε και το πώς θέλουμε. Τι θέλουμε να περιλαμβάνει αυτή η μονάδα στην Ρόδο, ούτως ώστε να μας πούνε και αυτοί κάποιες ιδέες, ούτως ώστε εμείς σαν φορέας μετά να καταλήξουμε.
1: Πάντως, να πούμε τη Γενική Αρχή για να καταλάβω και περισσότερο, ότι εδώ είναι μία προσπάθεια χρηματοδότησης, μάλλον μία ανάληψη χρηματοδότησης από τους ίδιους τους ιδιωτικούς φορείς. Δηλαδή, εδώ η σχέση είναι μία ιδιαίτερη και δεν είναι αυτό το οποίο συνήθως ισχύει στις λεγόμενες δημόσιες συμβάσεις.
2: Ένα μέρος το χρηματοδοτεί.
1: Ναι, βέβαιως. Το κράτος. Αλλά λέω οι άλλοι βάζουν τα χρήματα. Λοιπόν, και στο τέλος. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει αυτή η επιχειρηματική λογική η οποία επικρατεί, να βγάζουν κέρδη. Κομποστοποίηση, νομίζω πάτε εξαιρετικά, έτσι. Κάποια στοιχεία συνολικά να μου δώσετε, γιατί
2: φυσικά.
1: Μην πάμε.
2: Να πούμε, το λέμε συνέχεια και θα το ξαναλέμε, ότι η διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να ξεκινάει από το σπίτι και μέσα στις καθημερινές επιλογές μας. Γι' αυτό υλοποιούμε μια από τις μεγαλύτερες δράσεις σε εθνικό επίπεδο και εκ κομποστοποίησης. Μιλάμε για τη διανομή 35.800 περίπου κομποστοποιητών σε όλα τα νοικοκυριά της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, εκτός από κάποια νησιά τα οποία είχαν εξαιρεθεί εξ αρχής από την διαχειριστική αρχή. Μιλάμε για δύο ειδικών κομποστοποιητών, τον οικιακό, τον μηχανικό δηλαδή και τον κήπου. Και μέχρι σήμερα να πούμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη και ενθαρρυντική. Μέχρι τώρα, αρχές του, πριν λίγες περίπου εβδομάδες, είχαμε διανύμει περισσότερες από 29.200 συσκευές στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Άρα 29.000 νοικοκυριά έχουν ωφεληθεί αυτή τη πράξη, με δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε όλα τα νησιά της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Και να πούμε ότι είναι αυτό που μας κάνει χαρούμενος, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις η συζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, όπου τα διαθέσιμα αποθέματα, κύριε Χατζιωάννου, εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα, σε δύο ώρες. Αυτό δείχνει ότι οι πολίτες έχουν περιβαλλοντική ευαισθησία και θέλουν να συμμετέχουν όταν τους δίνεται ένα συγκεκριμένο και πρακτικό εργαλείο, και για μας έχει σημασία να χρησιμοποιηθεί σωστά από κάθε νοικοκυριό αυτό το εξοπλισμό.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γαμπρούδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Γαμβρούδη, τον Γενικό Διευθυντή του ΦΟΣΘΑ Νοτιού Αιγαίου, για τα μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Το είπα αυτό έτσι απλοποιώντας, ή να το πω πολύ απλά και ενδεικτικά, τα είπα στην ύφη να τα ακούω πιθερά δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή ακούγα ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Και πού είναι τα λεφτά? Εδώ είναι τα λεφτά. Γιατί τι είναι τα ΣΔΕΤ? Είναι σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή έρχονται οι μεγάλες εταιρείες, τα κονσόρτσιουμ, όπως τα λέμε εμείς στο Βαθύ, στη Ρήνα. Λοιπόν, και λένε ότι με ενδιαφέρει αυτό το. Να το πω όπως το λένε και στον Αργυρόντα, αυτό το project, έτσι. Και βάζω εγώ τα χρήματα δηλαδή και εισπράττω τα χρήματα με μια βάση διάθεσης, έτσι, χρόνου από την ίδια την πολιτεία, το διαχειρίζομαι ανάλογα στο έργο κτλ. Και έτσι τρέχει πραγματικά με άλλους ρυθμούς και η ιδιωτική πρωτοβουλία μέσα από την δημόσια άσκηση που δεν είναι κοινωνικής προσφοράς, είναι επιχειρηματικής προσφοράς, αλλά υπάρχει πάντα αυτή, αν θέλετε, η λεγόμενη, έτσι, εταιρική ευθύνη, έτσι, για τα θέματα των ΣΔΙΤ. Το λέω γιατί ξαναδιάβασα για τα ΣΔΙΤ, δεν διάβασα πριν το τι λέει. Φαίνεται, δεν έχω ακούσει ακόμη, το ομολογώ, προσπαθώ και εγώ να ακούσω κάποια κομματάκια από αυτά τα οποία υπόθηκαν από τον κύριο Κολλιάδη, αλλά βλέπω πολύ μεγάλη αντίδραση, ρε παιδί μου, πολύ μεγάλη αντίδραση σε διάφορα ζητήματα. Διάβασα νωρίτερα γιατί έχουμε μια δυσκολία στην επικοινωνία δηλαδή. Διάβαζα μια οργισμένη αντίδραση του Νίκου Γερονικόλα μετά από την αποχώρηση από το Δημοτικό Συμβούλιο, που ο Δήμαρχος είπε πάρα πολλά, προφανώς σε εμπεριέλαβε και τις παρατάξεις ή τους επικεφαλείς δηλαδή, όπως το αναφέρει ο κ. Γερονικόλας εδώ, και λέει διάφορα. Και φαίνεται ότι αυτή η αναφορά του Δημάρχου προκάλεσε την αντίδραση του κ. Γερονικόλα, ο οποίος θυμήθηκε και όλα τα μεμτά ζητήματα της Δημοτικής Αρχής ή θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη, άλλα έχουν μείνει σε επίπεδο δέσμευσης, άλλα ενδεχομένω τρέχουν κτλ. Προσπαθώ να διαβάσω λίγο εδώ τον κύριο Γερονικόλα. Το βρήκα λοιπόν τι λέει. Λέει: αφήστε τα επικοινωνιακά κόλπα στην άκρη, κύριε Κολλιάδη, δείτε τα κατορθώματά σας ένα προς ένα. Για μία ακόμη φορά ο κύριος Κολλιάδης επέλεξε τη γνωστή του τακτική, δεν απάντησε σε ερωτήσεις που εξάντλησαν όλο τον χρόνο, παίζοντας σε ασφαλές έδαφος, αραδιάζοντας γενικές φιλοσοφίες, μέχρι που κούρασε το κοινό. Και αφού άρχισε να αδειάζει η αίθουσα, θυμήθηκε να πετάξει λάσπη, ηρωνίες και σκοφαντίες για το πρόσωπό μου, περιπληρωμένων ερωτήσεων και μπαταρίας που τελειώνει. Λέει διάφορα εδώ πέρα ο κύριος Γερονικόλας. Εντάξει, να τα λένε και οι ίδιοι δηλαδή. Και λέει, καταλήγει στα εξής. Τι να πρωτοποιεί κανείς? Διαβάζω αυτά που λέει ο κ. Γερονικόλας. Για τριωδιακή έπαυλη, τον κήπο του ήχος και φως, την αγροτική οδοποιία και τα ΣΔΙΤ που έχουν βαλτώσει, γι' αυτό θυμήθηκα τα ΣΔΙΤ εγώ. Στην Ιαλισσό, οι δρόμοι όπως η Ιερού Λόχου παραμένουν με επικίνδυνες τομές, βάζοντας σε κίνδυνο τους πολίτες, με την Ακαδημία ακόμα να απαντήσει που σκοπεύει να μεταφερθούν τα παιδιά, αφήνοντας γονείς και μαθητές στον αέρα. Για τον καταβλισμό των Ρωμά, οι βαρύδουπες υποσχέσεις εξαφανίστηκαν και η πραγματικότητα βασιλεύει. Και από περιβάλλον, από τις διανοίξεις δασικών δρόμων στον Ραμίτη μέχρι τη σοβαρή μόλυνση στο Βόδι από τον βιολογικό. Αυτή είναι η λυπηρή πραγματικότητα, και όταν εμείς καταθέτουμε ερωτήματα βασισμένα σε επίσημα έγγραφα και αποφάσεις, εκείνος κοιτάζει αδιάφορα το κινητό του. Οι μάσκες όμως έπεσαν, η συστηματική και τεκμηριωμένη δουλειά μας τους πονάει, γιατί δεν μπορούν να την αμφισβητήσουν. Επαναλαμβάνω, να ανακαλέσει αμέσως τις σκοφαντίες, και όσο για τη διοίκηση του Δήμου, θα είμαστε εκεί να τους εγκαλούμε για κάθε ανοιχτή σχάρα, για κάθε ρήπιο και για κάθε ψέμα μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας τους. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γερονικόλα. Εντάξει, επαναλαμβάνω ότι καμιά φορά συνοπτικά διαβάζω, γιατί τα λένε και οι ίδιοι. Εκτός να έχουν κάποιο αντιπρόσωπο, όπως λένε, εγώ στέλνω τον τάδε μπακ να παίξει στην Εθνική, για να έχουμε και τη δυνατότητα εμείς να μιλάμε. Λοιπόν, τώρα μια φωτογραφία έχω στείλει, γιατί χωρίς την ευλογία της Εκκλησίας δεν πάμε πουθενά. Είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή. Ο Απόστολος Κουφαλάκης, ο μέχρι πρότινος σεβασμιότατος της νέας Ιερσέης, όπως λέγεται, η Νέα Υόρκη, εξελέγει από το Οικουμενικό Πατριαρχείο χθες ως Αρχιεπίσκοπος Καναδά. Λοιπόν, βγαίνει μαθαίρμα της Ρόδου, έτσι, με λαμπρές σπουδές, από την οικογένεια Κουφαλάκη, η οποία κατάγεται από την ευρύτερη geographical area, όπως λένε, Δαμαντριά Ελεούσα. Νομίζω είναι τέσσερα τα αδέλφια. Είναι μια πολύ ευχάριστη, πραγματικά πολύ ευχάριστη είδηση αυτή. Άξιος, πραγματικά, άξιος. Χαίρομαι όταν ροδίτες ιεράρχες βρίσκουν τον δρόμο προς την πυραμίδα της Εκκλησίας και βεβαίως εκεί στην Αμερική, όπου κρατιέται ο ελληνισμός από δύο δεδομένα, όπως διαχρονικά υπήρχαν, δηλαδή από την Εκκλησία και από την οικογένεια. Γιατί η πολιτεία ενίοτε αποσυνιάζει. Στοιχώς. Τι να κάνουμε, that's it. Λοιπόν, έχω πάρει ένα νέο τσέκ από τον Κρίστοφερ Νόλαν, μου λέει πες κάτι κάτι Οδύσσια. Είχα στείλει και ένα φοβερό τριλάκι χθες στον Παναγιώτη. Φαίνεται επειδή είχε τσακωθεί το τελευταίο καιρό με τις Σαλής Θερών, τα έχουν χαλάσει. Ναι, ξαναγύρισε τη Χριστίνα αυτός. Γιατί σου λέει καλυψώ, ναι, ακριβώς αυτό. Τον έπεισε Χριστίνα με σωστό τρόπο. Λοιπόν, τον πέταξε μια φορά το σπίτι, έλεγε κάτι για τη Σαρλίνς, τώρα λέει για το Θέρος. Όχι για τη Θερών, για το Θέρος. Λοιπόν, φοβερή ταινία πραγματικά, δηλαδή να την δείτε. Διαβάζω και το άλλο το περίφημο, ενοχλήθηκε λέει ο Έλον Μάσκ, ρε τον Ήλον. Αυτός είναι φίλος του Λάπα, για τους ανωδορυφόρους. Πάρτε και τον Ήλον να σας βοηθήσει με τον ανωδορυφόρο. Και λέει θα να χρηματοδοτήσει λέει, την Οδύσσια στα ελληνικά. Καλά να το παλικάρι. Βλέπω να παίζουμε. Εσύ θα παίξεις το Λαέρτη. Ναι, λοιπόν. Βλέπω να παίζουμε, λοιπόν, το λέω, αλλά να δείτε αυτή την ταινία, είναι εξαιρετική. Δηλαδή, ο Κρίστοφερ Νόλαν, πραγματικά έχοντας ένα φοβερό κείμενο, εντάξει, ποιος μπορεί να μιλήσει για τον Όμηρο, λέει πάρα πολλά. Και εγώ θέλω να κλείσω την εκπομπή για να μιλήσω για έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνωρίζω προσωπικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι κάποιος πάρα πολύ γνωστός. Αλλά πολύ αγαπητός άνθρωπος, ένας πρώην αστυνομικός. Τον οποίον εμείς το γνωρίζαμε από εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο οποίος έφυγε από τη ζωή, πάρευε με την γνωστή ασθένεια, την επάρατο. Είναι ο Ευτύχης Ξενάκης. Νομίζω έχω στείλει μια σχετική φωτογραφία στον φίλο τον Παναγιώτη, αν μπορεί. Αυτός είναι ο Ευτύχης Ξενάκης. Έφυγε από τη ζωή χρόνια. Κοιτάξτε, ένας αστυνομικός από αυτούς πραγματικά κοσμούσαν, λάμπριναν την αστυνομία. Ένας ήρεμος άνθρωπος, μια ήρεμη δύναμη, ο οποίος με πολύ μεγάλη ευγένεια πάντα σε όλη του τη ζωή αντιμετώπιζε τους πολίτες. Αγαπητός όσο δεν πάει. Και διάβασα την είδηση από τον Αντώνη το Βλαχάκη, έτσι, τον πρώην και αυτός συνταξιούχο.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Θα κληθούν στη Ρόδο προκειμένου να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά και οι υποδομές που θα περιλαμβάνει η νέα εγκατάσταση. Το Νότιο Αιγαίο αναδείχθηκε για ακόμη μια χρόνια πρωταθλητής του ελληνικού τουρισμού, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συμβολή στις ταξιδιωτικές εισπράξεις και στις διανυκτερεύσεις της χώρας το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Ρόδος, η Κος και τα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας συνέχισαν να αποτελούν βασικούς πυλώνες της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Θέματα φορολογίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας συζήτησαν ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ο κ. Παπάς έθεσε μεταξύ άλλων την ανάγκη εξομοίωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, μείωσης της προκαταβολής φόρου, αναμόρφωσης του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης με πρόβλεψη για τις νησιωτικές περιοχές, καθώς και παροχής κινήτρων για τις μικρές επιχειρήσεις και τους συνεπείς φορολογούμενους. Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Επαρχίας Ρόδου αναδεικνύει τη σημασία της στενής συνεργασίας με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισημένοντας ότι η κοινή δράση όλων των θεσμών αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες, καθολική προσβασιμότητα και ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Πρόβλημα στο εσωτερικό δίκτυο ίδρυυσης του νοσοκομείου Καλύμνου προκάλεσε αναστάτωση με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε άμεσες παρεμβάσεις. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι το ζήτημα αφορά τις εγκαταστάσεις του νοσηλευτικού ιδρύματος και όχι το δίκτυο ίδρυυσης του νησιού. Στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον προσωπικό βοηθό των ατόμων με αναπηρία και την κοινωνική κατοικία, τοποθετήθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας τόνισε τη σημασία της μόνιμης εφαρμογής του θεσμού του προσωπικού βοηθού με ειδική πρόβλεψη για τα μικρά νησιά. Στο πρόγραμμα εξατομικευμένων ξεναγήσεων εντάσσεται το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Η υπηρεσία επεκτείνεται πλέον και στο Νότιο Αιγαίο χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Διεθνής Σύνοδος με θέμα την ενέργεια, τη θαλάσσια ασφάλεια και τη γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου πραγματοποιείται στη Ρόδο. Η εκδήλωση φιλοξενείται στο Ρόδος Πάλας με τη συμμετοχή εκπροσώπων κοινοβουλίων από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ευρώπη. Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται η ενεργειακή ασφάλεια, οι νέες ενεργειακές υποδομές και ο στρατηγικός ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου. Ξεχωριστή θέση στη Σύνοδο έχει θεματική ενότητα για τη θαλάσσια ασφάλεια, την οποία συντονίζει ο Ναύαρχος Εναποστρατέα Ιωάννης Εγκολφόπουλος. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 6 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κόσμος 93.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της τέλος.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
3: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον.
6: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ασβάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
10: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
13: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε στο Κοσμός για μία ώρα μαζί. Πάμε λοιπόν. Και έχουμε καλά νέα βεβαίως για το Νότιο Αιγαίο, για τη Δωδεκάνησο, για τη Ρόδο, την Κο, όλα καλά, όλα καλά, όλα ωραία. Και εδώ βέβαια δεν μιλάμε για μία ποσοτική αύξηση του τουρισμού, αλλά μιλάμε πλέον με τα επίσημα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου εμφανίζονται αυξήσεις εκπληκτικές. Μιλάμε τώρα 25% αύξηση από πέρσι. Πέρσι λέγαμε πως ήταν μια εκπληκτική σεζόν. Και φέτος δηλαδή 25% πάνω τα έσοδα από πέρσι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άντε, καλές δουλειές. Συνεχίζουμε γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Βασίλη, τι κάνεις, καλημέρα. Όλα καλά, όλα ρελεβέντι μου.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Οι όμορφες κυρίες της εκπομπής, αγαπητοί μου φίλοι, σας στέλνουν δροσερές καλημέρες. Και η κυρία Μπονάρου και η κυρία Κωνσταντέλου. Τι γλυκύτατες κυρίες έχει αυτή εδώ η εκπομπή, ρε παιδί μου, δεν παίζεται. Εντάξει.
1: Είναι τα γλυκά μας.
0: Ναι, βέβαια. Ο Παναγιώτης Καλπακίδης επικεφαλής. Παναγιώτη, όλα καλά. Πώς πάρει δυνάμεις, λεβέντη μου. Εδώ και ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Πολύτιμος βοηθός του Παναγιώτη. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε και τον καθηγητή του εργατικού δικαίου, τον κύριο Μητρόπουλο. Πού σας βρίσκουμε, κύριε Μητρόπουλο?
2: Καλημέρα σας, κύριε Λοΐζο. Καλημερίζω, κύριε Καλπακίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω τους ακροατές και τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Πού σας βρήκαμε, στην Αθήνα σας βρίσκουμε ή είστε σε κανένα θέρετρο? Α, στην Αθήνα. Αθήνα. Πότε στην θα Αθήνα πάτε να απλώσετε έτσι το κορμί, να πούμε σε καμιά παραλία εκεί?
2: Αύριο σκοπεύω να φύγω για κάποιες μέρες.
0: Να βλέπω το γυναικείο, να βλέπω τον γυναικείο πληθυσμό πράγματι να υποκλίνεται μπροστά στον καθηγητή μας.
2: Υποκλίνεται ο γυναικείος πληθυσμός σε εσάς, όχι σε μένα, κύριε.
0: Μα, εσύ είσαι ο αρχηγός. Από σένα παίρνουμε φως, να πούμε, και προχωράμε όλοι οι υπόλοιποι. Τι νέα έχουμε, έχουμε κάτι νεότερο?
2: Έχουμε τη θετική εξέλιξη, τη νέα νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις λόγω θανάτου, αυτές που λέμε συντάξεις κυρίας. Η κυβέρνηση στην πλειονοψηφία βεβαίως εξήρεσε τις παλιές συντάξεις κυρίας, αλλά στην πλειονοψηφία έφερε μια ρύθμιση που είναι πια νόμος του κράτους, που καμία σύνταξη κυρίας, αυτές λέμε λόγω θανάτου, δεν θα πέφτουν κάτω του 70%, είτε η χείρα συνταξιοδοτείται είτε έχει πιάσει δουλειά. Είναι σημαντική εξέλιξη, διότι αγαπητέ Κλεάνθη και Βασιλή και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, είχαμε την πανολεθρία με τον νόμο Κατρούγκαλου που στην τριετία από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου συζύγου η χείρα έχανε το μεγαλύτερο κορμό.
0: Εάν είναι χείρος, το ίδιο ισχύει.
2: Το ίδιο. Αναφέρομαι σε χείρες, διότι οι 9 στις 10 συντάξεις λόγω θανάτου είναι χείρες, γυναίκες.
0: Και οι άντρες οι καημένοι πεθαίνουν. Δεν πεθαίνουν. Οι γυναίκες δύσκολα πεθαίνουν.
2: Γι' αυτό, για να συνονοούμεθα, μιλάμε για συντάξεις χειρίας, δηλαδή χείρες. Άρα λοιπόν, δεν θα κόβεται η μία εθνική σύνταξη που όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου και βεβαίως δεν θα υφίστανται περικοπές. Όλες οι συντάξεις χειρίας μετά το 2016 θα μένουν στο 70% και δεν θα πέφτουν στο 35% όταν η χείρα εργάζεται ή συνταξιότητα. Τώρα ποιο είναι το γκρίζο σημείο, ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες και των περισσότερων ακροατών και την εθεατών, είναι ότι εξήρεσε, δεν έβαλε μια καλή ρύθμιση κυβέρνηση τις παλιές συντάξεις χειρίας. Αυτές που έχουν εκδοθεί πριν το Μάιο του 2016. Γι' αυτό και σήμερα και σημαντικές εφημερίδες, κυβερνητικές και μη, επαναφέρουν το θέμα να συμπεριληφθούν και αυτές που έχουν εξαιρεθεί. Μάλιστα, σε μια έκθεση που αποκάλυψα σήμερα στους συναδέλφους σας στο Όπεν, στην πρωινή ζώνη, την γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου που λέει το γεγονός ότι εξαιρεθήκανε της καλής ρύθμισης οι παλιές συντάξεις χειρίας, προαναγγέλει το ελεκτικό συνέδριο, το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο της χώρας, ότι θα έχουμε δικαστικούς αγώνες δαπανηρούς για αυτούς που εξαιρέθηκαν.
0: Λοιπόν, έχω μηνύματα τώρα εδώ, βλέπω
2: αλλά
0: τώρα.
2: Αλλά να πούμε όμως κοντολογής ότι η ρύθμιση είναι σε θετική κατεύθυνση. Κατέλαβε, για παράδειγμα σας λέω, τα ορφανά. Μέχρι τώρα παίρνανε μισή εθνική, τα ορφανά εκ των δύο γονέων. Παίρνανε μισή εθνική από τον ένα γονέα και μισή από τον άλλο.
0: Κατάλαβα.
2: Τώρα παίρνουν από μία εθνική από τον κάθε γονέα.
0: Λοιπόν, αδρόγυνο, οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα. Πέθανε η σύζυγος. ο σύζυγος παίρνει τη σύνταξή του κανονικά, πόσο θα πάρει και από την από τη σύζυγο? Το 70%.
2: Εάν είναι μετά το Μάιο και δόθε του 16, θα είναι 70% όσο ζει και τις ευχόμαστε.
0: Όχι, πέθανε πριν το 16, μου λέει εδώ.
2: Αν πέθανε πριν το 16, δεν εμπίπτει, και αυτό είπαμε είναι το γκρίζο.
0: Άρα,
2: σημείο.
0: Άρα, είναι γκρίζο σημείο. Πόσο θα, πάρει, δηλαδή το 30%, το 40%, πόσο?
2: Προσέξτε, όσο έπαιρνε μέχρι τώρα, δηλαδή το 35%, ναι, όσο έπαιρνε μέχρι τώρα, δεν έγινε διόρθωση.
0: Κατάλαβα.
2: Σε αυτή την κατηγορία.
0: Μάλιστα. Απαντήσαμε. Όχι, έλεγα, μήπως ήταν για την εθνική. Εδώ μιλάμε τώρα για κανονικέ συντάξει.
2: Για κανονική σύνταξη, μάλιστα. Για κανονική.
0: Άρα θα παίρνουν όσοι είναι πριν το 16, αυτά τα οποία έπαιρναν, όσο ήταν το 35.
2: Μέχρι σήμερα, όπως το.
0: Και τώρα σε αυτό γίνεται προσφυγή στη δικαιοσύνη.
2: Αυτό προαναγγέλει το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά εμείς δεν συνιστούμε.
0: Μα δεν είναι άδικο αυτό, δεν είναι αντισυνταγματικό. Όλοι οι πολίτες δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα.
2: Άδικο, προσέξτε. Αν προσφύγουν θα δικαιωθούν. Εμείς μέσω της εξαιρετικής εκπομπής σας δεν συνιστούμε άμεσα προσφυγές. Μήπως νομοθετικά και μέχρι την έκθεση Θεσσαλονίκης διορθωθεί αυτή η ατέλεια, η ανισότητα.
0: Κατάλαβα. Δεύτερο ερώτημα τώρα βλέπω εδώ. Κυρία Καλικατζάρου, Γαλατιανή, ο σύζυγός της, 38 χρόνια ναυτικός, μια ολόκληρη ζωή. Έπαιρνε 1440. Έπεσε, κόπηκε η σύνταξη τότε με τα μνημόνια. Καλά, εντάξει. Τώρα επανήλθε η σύνταξη στο 1400. Αναδρομικά θα πάρει, μου λέει εδώ.
2: Προσέξτε.
0: Πήρε τώρα, επέστρεψε η σύνταξη εκεί που ήταν, στα 1410, μου λέει.
2: Αν επέστρεψε.
0: Επέστρεψε, μου λέει.
2: Συνεχίζω. Αν επέστρεψε, θα την παίρνει όπως είναι, αλλά οι περικοπές των μνημονίων δεν θα επιστρέψουν, γιατί οι περικοπές κρίθηκαν δυστυχώς.
0: Άρα, κυρία Γαλατιανή μου, ξεχάστε το αυτό, το ό,τι λέει ο καθηγητής.
2: Όπως το είπατε εσείς.
0: Μισό λεπτό, εγώ μεταφέρω τώρα τα μηνύματα του κόσμου, έτσι.
2: Όπως το είπατε, λέω ότι οι περικοπές έγιναν, περικοπές δεν επανέρχονται.
0: Πώς γίνεται τώρα, γύρισε η σύνταξη κανονικά εκεί που ήταν και δεν πήραμε είδηση? Αυτό βλέπω τώρα εδώ, μου λέει η κυρία Γαλατιανή.
2: Αν λέει.
0: Αποκάλυπνο είναι αυτό.
2: Αν λέει. Αυτό το οποίο συνέβη, αν το είδε καλά το ανενημερωτικό, τότε έγινε επανυπολογισμός της σύνταξης και επανήλθε στο σωστό μέγεθος η σύνταξη.
0: Δεν είναι όμως ακριβώς το ίδιο, γιατί είναι κάπου 30-40 ευρώ λιγότερη από, από αυτή που έπαιρνε το 10, ας πούμε.
2: Αυτό το 10 είναι διορθωτικό, μπορεί να είναι και φορολογικό.
0: Μπορεί να είναι και φορολογικό, έτσι.
2: Ναι, αλλά
0: 1410 και... παίρνει τώρα, ενώ έπαιρνε 1480.
2: Μάλιστα.
0: Και είχε πέσει στα 900, πόσο είχε πέσει? Δηλαδή, τι έκανε πέσει, αυτός ο Κατρούγκαλος, κύριε καθηγητά μου, σακάτεψε τον κόσμο.
2: Δυστυχώς,
0: είχανε κοπεί επί Παπαντρέου και επί Σαμαρά, μετά ήρθε και ο Κατρούγκαλος, το αποτελείωσε εντελώς, να πούμε το πράγμα.
2: Όπως το είπατε, δεν διορθώνω τίποτα, ήρθανε τα πρώτα και ήρθε και ο νόμος Κατρούγκαλος.
0: Εκεί τα ισοπαίδωσε όλα αυτός, πήρε κεφάλια.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία, μάλιστα, λεβεντιά. Λοιπόν, όλα καλά, όλα ωραία. Τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα, μες στο καλοκαίρι, τι συνιστούν, έτσι να πούμε κάτι ευχάριστο στον κόσμο.
2: Τα ευχάριστα είναι στη Θεσσαλονίκη 5 Σεπτέμβρη. Εκεί θα υπάρξουν εξαγγελίες, υπάρχουν μεγάλες προσμονές και πολλές προσμονές των συνταξιούχων. Η 13η σύνταξη φαίνεται είναι στο τραπέζι, κύριε Λοΐζο, είναι στο τραπέζι, το συζητάει η κυβέρνηση, το μέγεθος και το εύρος είναι...
0: Πόσο είναι, γιατί δεν θέλω να ακούω ούτε τον Ανδρουλάκη ούτε τον Μητσοτάκη, τον Μητρόπουλο θέλω να ακούω. Πόσο είναι, πόσο κοστίζει το κράτος τελικά?
2: Ένα 600 το έτος ή τα δώρα το συνταξιούχων.
0: Κοντά στα 2 δις δηλαδή, μάλιστα.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά που έλεγε λοιπόν ο Ανδρουλάκης ότι είναι 300-500 εκατομμύρια, τι είναι, μπουρδές?
2: Όχι, είναι αυτό που είπαμε μόλις εμείς εδώ. Στην εξαιρετική εκπομπή.
0: Ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Λοιπόν,
1: μάθαμε την αλήθεια.
0: Ναι, μάθαμε την αλήθεια. Είναι κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Άρα τόσο όσο έλεγε ο Μητσοτάκης. Και ερχόταν να τον λάξει και φορά.
1: Και η 13η σύνταξη που έλεγαν μέχρι πρόσφατα.
0: Τι να πεις τώρα, ρε παιδί μου.
1: Μητσοτάκη δεν θα δουν σύνταξη.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εντωμεταξύ έχουμε φοβερές εκδηλώσεις εδώ στη Ρόδο, όπου γίνονται διεθνή συνέδρια, κύριε

0: Όταν κάνεις κόλυβα, ότι μάλλον με ξένα κόλυβα λέει, κάνεις μνημόσυνα να πούμε. Καταλάβεις. Αυτή τη δουλειά έκανε το Πασόκ. Μοίραζε ξένο χρήμα, δανεικό χρήμα, ξένο χρήμα, και ερχόντουσαν μετά και το πλήρωναν οι επόμενοι και η ζημιά. Αυτό ήταν. Παράδειγμα σας λέω το ΝΑΤ. Δεν υπήρχε πιο ισχυρό ταμείο από αυτό των ναυτικών. Έπαιρνε λοιπόν τώρα 1480 σύνταξη. Η σύνταξη πετσοκόφτηκε μέσα στα μνημόνια, να πούμε, στα 900 τόσο. Τώρα με το Μητσοτάκη ξαναανέβηκε πάλι η σύνταξη, έφτασε στα 1410. Τώρα και η προσωπική διαφορά καταργείται από την πρώτη του χρόνου, που σημαίνει ότι όλες οι αυξήσεις θα έρχονται κανονικά. Γιατί αυτές οι αυξήσεις οι οποίες δίνονται, όσοι ήταν μέσα στην προσωπική διαφορά, δεν την παίρνανε.
1: Θα γίνεται επανυπομονισμός.
0: Ήτανε του Τσίπρα. Είναι αυτός ο Λεβέντης, ο Τσίπρας, ο οποίος θέλει να ξαναπάρει τα πράγματα εκεί, να μας ξαναγυρίσει εκεί που είμαστε.
1: Καλά, τι έχει αφήσει. Και κάθε μέρα βρίσκουμε μπροστά.
0: Ερείπια, παιδί μου.
1: Κάθε μέρα βρίσκουμε μπροστά.
0: Ναι. Όποια πέτρα και σηκώσει, να πούμε, θα βρει από. Μα μισό λεπτό. Έχει δεσμεύσει όλη την περιουσία του κράτους για 99 χρόνια, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Νομίζω ότι είναι αφεντικά οι Δήμοι, οι περιφέρειες ή εδώ και εκεί το κράτος. Ό,τι θέλει κάνει, να πούμε, το υπερταμείο. Το υπερταμείο. Μπορεί να έχει μέσα. Νομίζουμε ότι είναι, ξέρετε, έχει διοίκηση η οποία ελέγχεται από τους δανειστές. Και μην βλέπετε τώρα με το Μητσοτάκη, ο οποίος πάει και προπληρώνει και σου λέει: άντε, ξεκουμπιστείτε, πάρτε τα λεφτά σας, έχετε διάλογο που σας έκανε, φύγετε από μπροστά μου.
1: Και να μην τα βρουν τα
0: παιδιά. Και γκρινιάζουν γιατί να βγάζουμε τα χρέη. Εδώ είναι τώρα το θέμα, γιατί ο Μητσοτάκης, αυτά τα από το, και το υπερπλεώνασμα για το οποίο κάνουμε λόγο, δεν είναι ότι έβαλε φορολογία παραπάνω. Αντιθέτως, μείωσε τη φορολογία. Αλλά τι έγινε, ελέγχεται και η φοροδιαφυγή τώρα κάπως έχει περιοριστεί. Είναι από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής τα επιπλέον έσοδα τα οποία έχει το κράτος. Και με αυτόν τον τρόπο βγάζει τις υποχρεώσεις που έχουμε στους δανειστές να φεύγουν από τα πόδια μας, να ξελαφρώνει η Ελλάδα. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στο 140%.
1: Πόσο ήταν η σχέση του
0: δημοσίου χρέου. Πάνω από 200, 220
1: έχει
0: φτάσει επί Τσίπρα. Βέβαια, έχουμε κατεβεί στο 140 αυτή τη στιγμή με το Μητσοτάκη. Αυτά δεν τα λέει η αντιπολίτευση. Ό,τι θέλουν λένε στον κόσμο, ρε παιδί μου. Εδώ δεν μας έχουν τρελάνει. Εμείς λέγαμε προχθές ότι για να πάμε να βρούμε μαγαζί να φάμε, περάσαμε από 5 μαγαζιά, έτσι. Στο έκτο βρήκα. Λοιπόν, πρόσεξε. Ποια είναι η απόδειξη? Βλέπουμε τώρα τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα επίσημα στοιχεία. Η Ρόδος 25%, το Νότιο Αιγαίο πρώτο. Πρόσεξε να δεις. Στα έσοδα, στα χρήματα. Αυτά τα χρήματα που πάνε, δεν περνάνε μέσα από τις επιχειρήσεις. Δεν είναι τα λεφτά τα οποία ξοδεύουν για το ξενοδοχείο που θα μείνουν, για το μπαρ που θα πάνε να πιούν το ποτό τους, για το εστιατόριο που θα πάνε να καθίσουν να φάνε. Να τα, το βλέπεις στην πράξη. Και βλέπουμε τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, κύριε Καλπακίδη, και δείχνουν τελικά η Ρόδος να έχει εκτιναχθεί 25% πάνω από πέρσι. Κάτι ανάλογο συνέβη και με το Νότιο Αιγαίο. Ορίστε, 25% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις στη Ρόδο αύξηση. Περίμενες εσύ ότι θα είχαμε τόση μεγάλη αύξηση 25%?
1: 25% όχι, η αλήθεια.
0: Α, μπράβο. Το ίδιο, κάτι ανάλογο στο 23%, η Ρόδος έχει μεγαλύτερο βέβαια από τα υπόλοιπα νησιά. Κάτι ανάλογο έχει και το Νότιο Αιγαίο συνολικά, είναι κάπου στο 23%. Και συνολικά το Νότιο Αιγαίο, το βλέπουμε τώρα εδώ, το Νότιο Αιγαίο είναι πρώτο από όλη την Ελλάδα. Πρώτο πάνω από όλη την Ελλάδα.
1: Έχουμε και τις αφήξεις αυξημένες.
0: Εννοείται, για να αυξηθούν τα έσοδα. Εμείς, αλλά εμάς λέγαμε για τις αφήξεις. Αυτά έλεγε ο Χατζημάρκος. Και τι του έλεγε η αντιπολίτευση? Καλά, εντάξει. Έρχεται κόσμος, μας φέρνει τη βρωμιά του, τη σκόνη του κτλ. Αλλά τα έσοδα. Τα έσοδα, ορίστε, έχουν αυξηθεί και τα έσοδα. Παρά το γεγονός ότι και αυτοί έχουν κρίση και είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία εξοδεύουν οι τουρίστες, με το να έχουμε περισσότερους, κατάλαβες τι γίνεται, ξοδεύουμε με λιγότερα, αλλά με το να έχουμε περισσότερους καλύπτουν αυτή τη ζημιά και τελικά περνάμε και να φτάνουμε στο σημείο να έχουμε θετικό πρόσημο. Έβλεπα πριν, μερικές μέρες πριν ανακοινωθούν τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ένα πάνελ στην Αθήνα, και συζητούσαν και άκουγα τον εκπρόσωπο του Πάσο και να λέει: ξέρετε ότι οι άνθρωποι κρατάνε τα κεφάλια τους κάτω στα νησιά? Δεν υπάρχει δουλειά, δεν αυτό. Τον άκουγα και έλεγα: εσύ, τι ξέρει κάτι αυτός που δεν ξέρουμε εμείς? Πραγματικά. Ό,τι θέλουν λένε, παιδάκι μου, προκειμένου να στάξουν δηλητήριο. Αυτή δεν είναι αντιπολίτευση, αυτή είναι υπονόμευση, παιδιά, της χώρας. Εδώ τώρα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα εθνικά ζητήματα και τα στρατιωτικά μας. Τους εξοπλισμούς και τα λοιπά. Αυτό το οποίο γίνεται στο Αιγαίο, η θωράκιση του Αιγαίου και ειδικά το

0: συνολικό πλέγμα αυτό με τον θόλο τον Ισραηλινό, τον οποίο.
1: Τρία δις.
0: Μα συγγνώμη, ρε Βασίλη, δις από εδώ, δις από εκεί, δις παραπέρα. Και γεια στάσου, ρε φίλε. Μήπως υπάρχει κανένα δέντρο και πάμε και κόβουμε δις. Όλα αυτά είναι προϊόν ενός νοικοκυρέματος το οποίο υπάρχει στη χώρα. Αυτό είναι το νοικοκύρεμα στην πράξη. Γινόμαστε ισχυρή χώρα, θωρακιζόμαστε, τα έσοδα αυξάνονται, οι συντάξεις όπως βλέπετε αυξάνονται. Είχε πει ο Τσίπρας μία μόνο σύνταξη θα παίρνετε, όχι δεύτερη. Έρχεται ο Μητσοτάκης, λέει ότι θα παίρνετε και τις δύο. Τώρα βέβαια οι στρεβλώσεις προσπαθούν να τις διορθώσουν. Γιατί σου λέει από το 16 και εδώ και να μην πιάνει και πριν το 16. Αλλά συνήθως όταν βγάζουν μια απόφαση τα παίρνουν μια απόφαση οι κυβερνήσεις, σου λέει θα το κάνουμε για το τώρα, γιατί τώρα μετράμε τα έσοδά μας, τώρα βλέπουμε το ταμείο μας. Ναι. Αν το πάμε, σου λέει, τώρα πίσω 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια, πού θα τα βρω, σου λέει, εγώ αυτά τα λεφτά. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά είναι λίγο αυτό το οποίο κάνει τώρα. Να φτάσουμε δηλαδή αυτή την ώρα οι συντάξεις μας να φτάσουν και να βρίσκονται στο σημείο που βρίσκονταν πριν μπούμε στα μνημόνια. Πριν ξεχάσατε τον υποκατώτατο μισθό. Τα 380 που έπαιρνε να πούμε ένας νέος άνθρωπος. Όχι, 8ωρο. 8ωρο. Κανονικό 8ωρο. Βρε κανονικό 8ωρο υποκατώτατος. Πέραν του ελαστικού ωραρίου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άμα θέλεις να δουλέψεις 4 ώρες, άμα θέλεις να δουλέψεις 2 ώρες, θα πληρωθείς το ανάλογο. Αυτό δεν είναι κακό, αυτό είναι παντού σε όλες τις χώρες. Αλλά εμείς μιλάμε για το 8ωρο υποκατώτατος μισθός 380 έπαιρνε ο εργαζόμενος ο νέος. 380 το είχε πάει ο Τσίπρας. Ρε, δεν ξεχνάμε αυτά. Και έχει τα μούτρα αυτός ο κύριος και βγαίνει και μιλά. Και προσπαθεί τώρα ο Ανδρουλάκης να ανταγωνιστεί το Τσίπρα. Δηλαδή ο ένας από το κακό στο χειρότερο. Κάνουν αγώνα μεταξύ τους. Ποιος θα φανεί πιο. Τι να πω. Πιο. Να. Φου κύριε. Πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε, γιατί έχουμε και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση από πάνω μας που μας παρακολουθεί για το τι λέμε και τα πρόσωπα μου πέφτουν είναι καμπάνες βαριές. Αλλά αν βγάλουμε, να έτσι λίγο να κάνουμε σταματάκια, μας αφήγουν οι τσίπλες, δείτε βρε το φως το πραγματικό ποιο είναι. Μιλάνε οι ίδιοι αριθμοί. Και γι' αυτό βλέπετε και στις διάφορες μετρήσεις οι οποίες γίνονται, τα αποτελέσματα, τα βλέπετε ποια είναι. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Και φτάσανε στο σημείο τώρα να είναι το πρώτο κόμμα διπλάσια διαφορά από το δεύτερο και να του μιλάνε «Α, δεν μπορούσα να κάνεις αυτοδυναμία, άρα δεν είναι νίκη». Ενώ αυτοί για αυτούς είναι νίκη έστω και με μία ψήφο να έρθουν μπροστά. Δηλαδή, αν ο Τσίπρας έρθει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά ή αν το Πασόκ έρθει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, για αυτούς είναι θρίαμβος. Όταν έρθει με 1.000.000 ψήφους μπροστά ο Μητσοτάκης από αυτούς, δεν είναι θρίαμβος, είναι ήττα. Γιατί δεν κατάφερε να φτιάξει, να πιάσει 37% για να κάνει αυτοδυναμία. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας με μία ψήφο μπροστά στις εκλογές είναι θρίαμβος για αυτούς. Ο Μητσοτάκης, όχι με μία ψήφο, αλλά με 1.000.000 ψήφους μπροστά από αυτούς, είναι ήττα γιατί δεν κατάφερε να κάνει αυτοδυναμία. Ρε που τα είδατε αυτά γραμμένα. Ρε ποιον κοροϊδεύετε, ως πότε θα κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και να σας πω και κάτι, εγώ μιλάω αυτή την ώρα ως πολίτης που νιώθω να μου υποτιμούν την νοημοσύνη μου. Εσάς δεν νιώθετε αυτή την αγανάκτηση που νιώθω εγώ. Δεν υποτιμάτε με α ή ι οι νοημοσύνες σας όταν σας κοροϊδεύουν τόσο κατάμουτρα. Να σας λένε ότι υπάρχει φτώχεια, πείνα, καταστροφή στα νησιά μας. Τα πάντα έχουν καεί, τίποτα δεν λειτουργεί, τίποτα δεν υπάρχει όρθιο. Και από την άλλη μεριά να βλέπουμε να υπάρχει αύξηση 25% σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα στοιχεία, προσέξτε, τα επίσημα στοιχεία της κεντρικής μας τράπεζας. Στα ταμεία αύξηση 25% και το Νότιο Αιγαίο να είναι πάνω από την υπόλοιπη Ελλάδα πρώτο να κάνει πάλι για μία ακόμη φορά πρωταθλητισμό. Αυτό δεν μετράει δηλαδή, τι λέτε. Δεν μετράει δηλαδή στον τομέα της υγείας αυτό το οποίο γίνεται. Έβλεπα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τον Άδωνη Γεωργιάδη μαζί με τον Γιάννη τον Παπά, το φίλο μας, και την Μίκα την Ιατρίδη, να μπαίνουν
1: στο
0: υδροπλάνο του κυρίου Χαραλάμπους, να πούμε, και να πετάνε για την Πάτμο. Τι λέτε, κύριε Καλπακίδη, πάμε να το δώσουμε να το δει ο κόσμος. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
2: Έλατε. Τη Μίκα Ιατρίδη και τον Γιάννη τον Παπά, και με την χορηγία του κυρίου Χαραλάμπους από τη Hellenic Sea Plain, φεύγουμε για Πάτμο. Για πες πώς φαίνεται, Γιάννη.
3: Πανέμορφα, φανταστικά, υπέροχο το αεροπλάνο, τρομερό ταξίδι θα κάνουμε. Έχω ξαναταξιδέψει. Συγχαρητήρια, Νίκο. Είναι υπέροχες. ή εσείς μας δίνετε με αυτές τις πτήσεις.
4: Έχουμε ασφάλεια στον Νίκο και στις επιλογές του Υπουργού.
5: Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε. Πάμε για Πάτμο.

0: Φτάσαμε στο κέντρο υγείας, κτίριο 55 ετών. Αν δείτε πώς ήταν και πώς είναι, θα καταλάβετε τι δουλειά έχουμε κάνει αυτά τα 2 χρόνια. Καινούριο κέντρο υγείας για άλλα 50 χρόνια.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους είναι κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια και εσάς προσωπικά, Υπουργέ, και θα το πω δημόσια. Αυτός ο άνθρωπος, όποτε τον πάρω τηλέφωνο, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Για ανθρώπους της ΠΑΤΜΟΥ που έχουμε σηκώσει πολλά ελικόπτερα μαζί. Έχουμε βρει πολλούς γιατρούς στην Αθήνα για να επουλώσουμε πληγές των ΠΑΤΜΟΥ και θέλω δημόσια να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό για όλα αυτά που έχει προσφέρει στο νησί μας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Υπουργέ, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Θα έλεγα ότι είναι λίγο για αυτά που κάνεις και προσφέρεις πραγματικά. Σήμερα μαζί σου εγκαινιάζουμε εδώ στο Δωδεκάνησο που βαρεθεί μαζί στον κόβο Κορδέλες. Πρόσφατα είμαστε στη Λέρο, είμαστε στη Ρόδο το φθινόπωρο, το χειμώνα. Θα ξανά είμαστε στη Ρόδο, ξανά είμαστε στην Κάλυμνο. Έχεις βάλει σημαντικότητα τα νησιά μας και αυτό έχει μεγάλη αξία και σημασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Άδωνη, δεν είναι εύκολα τα λόγια γιατί μας προλαβαίνεις πολλές φορές σε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό το είπα και στην αρχή, το ευχαριστώ λίγο. Θέλω να σου πω ότι συνέχισε έτσι δυναμικά, δίπλα στον κόσμο, δίπλα στους ανθρώπους του χώρου υγείας που τους στηρίζεις.
3: Και να μου επιτρέψεις, Υπουργέ, μετά να ευχαριστήσω και σένα, διότι είσαι πάντα άμεσος και δεν θα μπορούσες άλλωστε να μην είσαι. Είσαι ο μόνος υπουργός που έχεις περπατήσει μαζί μας όλα τα νησιά, γνωρίζεις τα προβλήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σου.
0: Τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, έχουμε μια όχι αγαστή συνεργασία, θα έλεγα αδελφική συνεργασία. Το Υπουργείο Εσωτερικών μας έκανε το πολύ μεγάλο δώρο στο ΕΣΥ, όχι για ένα νησί, για 12 νησιά. Από δικά του χρήματα προχωράει στη δημιουργία κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές. Αυτό είναι το μεγάλο κλειδί για να αντιστραφεί η δυσκολία, καθώς θα παρέχουμε κατοικία εμείς οι ίδιοι σε αυτούς που θα θέλουν να έρθουν έστω τους καλοκαιρινούς μήνες για να συνδράμουν στα κέντρα υγείας των νησιών μας που έχουμε αυτή τη δυσκολία. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Θοδωρή Λιβάνιο, γιατί ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο για έναν υπουργό να δεσμεύει χρήματα του δικού του Υπουργείου για τους σκοπούς ενός άλλου Υπουργείου. Αλλά αυτό είναι ένα δείγμα της καλής μας ενδοκυβερνητικής συνεργασίας. Ολοκληρώσαμε τα εγγένεια του νέου κέντρου υγείας ΠΑΤΜΟΥ. Το κάναμε καινούριο από την αρχή. Μετά από 55 χρόνια, πλήρης ανακαίνιση, φτιάξαμε και καινούριους χώρους. Αυξήσαμε τη δυναμικότητά του και προχωράμε για να δώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που αξίζει και η ΠΑΤΜΟΥ.
4: Ωραίο βιβλίο. Τι μπορεί να το λυπήσει στο κεντρικό χαμό.
0: Αποστολή εξετελέστη. Τα εγγένεια του νέου κέντρου υγείας του πλήρως ανακαινισμένου μετά από 50 χρόνια γίνανε. Με το δήμαρχο περάσαμε καταπληκτικά. Θα φέρουμε και γιατρούς, θα φέρουμε και προσωπικό. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα, ήθελα να παίξω βίντεο. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Δήμαρχο. Στο μεγάλο του σχέδιο είναι να αποκτήσει ΠΑΤΜΟΥ σε αεροδρόμιο. Θα σε βοηθήσω όσο μπορώ.
1: Με τη συνδρομή σα, Υπουργέ μου, νομίζω ότι θα καταφέρουμε.
0: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
5: Δηλαδή, βλέπει τώρα, κυρίες και κύριοι, την πραγματική εικόνα. Γιατί αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Και τρίβει τα μάτια σου και κάνει και το σταυρό σου και λε. Μα δεν μου λε, αν δεν τα βλέπα αυτά και άκουγα το τι λέει ο Τσίπρας ή τι λέει ο Ανδρουλάκης. Ή τι λένε όλοι αυτοί να πούμε, θα έπρεπε πραγματικά να ζει κανείς στο σκοτάδι. Θα πρέπει να είναι πολύ πολύ βλάκας. Είναι ντροπή αυτό το οποίο γίνεται, γιατί βλέπουμε στην πραγματικότητα ποια είναι η εικόνα. Είδαμε παραδείγματος χάρη στην Κάλυμνο τι έγινε και το γνωρίζει ο Βασίλης και το γνωρίζουν όλοι οι συμπατριώτες μας από την Κάλυμνο. Τώρα κάτι αντίστοιχο στην ΠΑΤΜΟΥ, εδώ στη Ρόδο, ο εξοραϊσμός του νοσοκομείου. Και άκουγα εδώ μέσα τον κύριο Ανδρουλάκη, όταν το φιλοξενήσαμε τις προάλλες, να λέει ότι κατέρευσε το ΕΣΥ. Γι' αυτό βλέπετε. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάτια και βλέπουν. Γι' αυτό τους βλέπετε ότι στο τέλος είναι η κρυφή ελπίδα για αυτήν εδώ τη χώρα. Γιατί ουέ και αλίμονο, εάν αυτή η μαυρίλα και αυτό το κάρβουνο το οποίο μοιράζουν στην κοινωνία όλοι αυτοί οι λεβέντες αντιπολίτευσης έπιανε τόπο. Η Ελλάδα θα ξαναγυρνούσε εκεί που ήτανε. Και είδατε προηγουμένως τι λέγαμε με τον κύριο Μητρόπουλο, που ήταν η σύνταξη της κυρίας Γαλατιανής που βρίσκεται σήμερα και πάει λέγοντας κτλ. Γι' αυτό πάμε να δούμε τώρα την τελευταία εικόνα, γιατί ξέρετε η καλοκαιρινή εραστώνη, το καλοκαίρι σταματάνε οι μετρήσεις και επανέρχονται τα πράγματα πλέον από το Σεπτέμβριο και μετά. Και είπαμε λοιπόν σήμερα να έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος πάντα μας δίνει τα φώτα του και είναι ο Ζαχαρίας Ζούπης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζούπη, τι μου κάνετε?
6: Καλημέρα, μια χαρά. Μια χαρά.
5: Όλα καλά, όλα ωραία, κύριε Ζούπη. Θα κάνετε διακοπές εσείς ή ανήκετε στην κατηγορία αυτών που λέει το Πασόκ ότι δεν μπορούν να κάνουν διακοπές?
6: Είμαι από την κατηγορία που μπορώ. Φαντάζομαι δεν πρέπει να ντρέπομαι.
5: Δεν πρέπει να ντρέπεται. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε τι μας έλεγαν τις προάλλες εδώ. Θέλω να ακούσετε τι έλεγε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Θωμάς Γεράκης, μαζί με τον κύριο Δρυμιώτη που τους φιλοξενήσαμε. Πάρτε μία γεύση, γιατί έχει σημασία με αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν και με την έρευνα την οποία εσείς κάνατε ως opinion poll, που έχει να κάνει με την κεντροδεξιά, την παρουσία της στη χώρα, στα πράγματα, πόσο αντέχει, πόσο δεν αντέχει, θα μας τα πείτε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Γεράκη Δρυμιώτη.
7: Οι πρωτόγνωρες μετακινήσεις τελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο με τρομακτική ευκολία, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει δηλαδή σε τέτοια ένταση, τους 40 ανεξάρτητους βουλευτές που αυξάνεται τώρα ο αριθμός τους, και αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
5: Έχουμε πολλά πράγματα πρωτόγνωρα εν ολίγης, έτσι.
7: Και ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που αν ο κύριος Σαμαράς, πώς το λένε, κάνει κόμμα.
5: Κανονικά έπρεπε να το μετράτε όμως, γιατί δήλωσε ότι θα κάνει. Ναι. Το δήλωσε ότι θα κάνει.
7: Άρα λοιπόν για πρώτη φορά στις εκλογές θα έχουμε τρεις πρωθυπουργούς, νυν και πρώην αρχηγούς κομμάτων.
5: Τι είναι το άλλο που υπάρχει, κύριε Δρυμιώτη?
8: Το άλλο είναι ότι ο Μητσοτάκης από την ημέρα που εξελέγει πρωθυπουργός, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας του 2016, έχουν περάσει 10 χρόνια. Είναι πάντοτε πρώτος στις δημοσκοπήσεις, πάντοτε πρώτος στην καταλληλότητα του Πρωθυπουργού και έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχει βρει μπροστά του.
5: Μάλιστα. Λοιπόν,
8: αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
5: Κύριε Γεράκη, παράσταση νίκης σκέφτεστε να βάλετε στις μετρήσεις δικές σας? Είναι άδικο να μην έχετε την παράσταση
7: νίκης. Εντάξει, να σας πω, παράσταση νίκης.
5: Ούτως ή άλλως ρωτάτε που ρωτάει το κόσμο.
7: Όταν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, μια, δύο μονάδες, τρία δηλαδή.
5: Μα δεν υπάρχει.
7: Το ερώτημα,
5: έχει χαθεί στην Ελλάδα, κύριε Γεράκη.
7: Ναι, προσέξτε, όταν το ερώτημα των εκλογών, το βράδυ των εκλογών, θα είναι ποιο κόμμα θα κερδίσει στις εκλογές. Νομίζω ότι πάμε στις εκλογές όχι με αυτό το ερώτημα.
5: Όχι, οι εκλογές είναι ποιος θα κερδίσει. Γιατί ο Ανδρουλάκης λέει: εγώ θέλω μία ψήφο παραπάνω για να νικήσει το
8: παραμύθια,
5: καθρόν.
8: Παραμύθια.
5: Εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι παραμύθια ή όχι, τι λέει. Αυτό λέει
7: ο καθένα. Μπορεί να λέει.
8: Όταν είναι στο 12% και λέει ότι θέλω να κερδίσω με είναι σαν το μαθητή που έγραψε για τρία και λέει: έχω μεγάλα περιθώρια ανόδου.
5: Αυτό λοιπόν, φαίνεται.
8: 19 δημοσκοπήσεις.
5: Το αποτέλεσμα.
8: Τις έχω, μπορώ να σε στείλω. Άμα μου στείλει το email σου, Κλάντση, να σε στείλω να τις κάνεις κάρτα για να τις δείξεις στην τηλεόραση.
5: Καλώς.
7: Έχει δίκιο, κύριε Δημιώτη. Ωστόσο, κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και είναι τελείως διαφορετικό όταν διεκδικείς μια πρώτη τετραετία, τελείως διαφορετικό μια δεύτερη και τελείως διαφορετικό μια τρίτη. Ωστόσο, αυτό που λέει ο κύριος Δημιώτης πράγματι είναι έτσι.
5: Προσέξτε τώρα την ποιότητα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης Βασιλιάν κερδίσει με μία ψήφο το κόμμα του μπροστά, είναι νίκη. Αν ο Τσίπρας το κόμμα του με μία ψήφο μπροστά είναι θρίαβος, αν ο Μητσοτάκης κερδίσει με 1.000.000 ψήφους μπροστά, δεν είναι νίκη γιατί δεν έκανε αυτοδυναμία. Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Ζούπη, πρέπει να πάρουμε χάπια όλοι, να αυτοκτονήσουμε δηλαδή? Πού φτάσαμε τελικά σε αυτήν εδώ τη χώρα, για πείτε μου.
6: Ψυχραιμία για όλους. Κοιτάξτε να δείτε. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο και μία παρατήρηση για κάτι που είπε ο φίλος μου ο Θωμάς ο Γεράκης, που ξεκινήσαμε και από την ίδια εταιρεία, να ξέρετε.
5: Μου το έχει πει αυτό ότι ήσασταν μαζί, ναι.
6: Είμαστε φίλοι. Πρώτον, ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ που θίξατε εσείς. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 11%. Αυτό είναι ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων που έγινε τώρα στο δεύτερο κύκλο. Δηλαδή δεύτερο κύκλο εννοώ μετά την ίδρυση των πρώτων κομμάτων. Κάναμε ένα πρώτο κύκλο, κάναμε ένα δεύτερο. Το ΠΑΣΟΚ ήταν περίπου στο 11, είναι στο 11.
5: Θα δείχναμε τις προάλλες, το μέσο όρο των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Ναι, λίγο πολύ.
6: Μπράβο.
5: Ναι.
6: Τώρα, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29-30, πιο κοντά στο 30%.
5: 29,5-30,5, κάπου εκεί μέσα.
6: Ναι, ακριβώς. Τώρα, η απόσταση σημαίνει μεταξύ ΠΑΣΟΚ, το οποίο μην ξεχνάμε ότι είναι και τρίτο πια, από το πρώτο κόμμα είναι 19 μονάδες. Αυτό καθιστά από μόνο του μία απάντηση στο αν μπορεί να βγει πρώτο. Καταλαβαίνω τη δυσκολία να πούν κάτι διαφορετικό οι άνθρωποι, αλλά αυτή η διαφορά είναι μη ανατρέψιμη για να φύγουν. Και μάλιστα δημιουργεί ζημιά στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό που δεν παραδέχεται η ηγεσία του το δέχεται η κοινωνική βάση. Ξέρετε πόσοι πιστεύουν από έρευνες που έχουμε κάνει σαν opinion poll ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βρεθεί πρώτο?
5: Πόσοι το πιστεύουν?
6: Το 3%.
5: Μόλις το 3%, αλλά το πιστεύει όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Λοιπόν, το δεύτερο πρόβλημα που έχει είναι ότι όχι απλά δεν είναι πρώτο, είναι τρίτο, και μάλιστα η Ελλάς του κ. Τσίπρα έχει 6 μονάδες, δεν είναι μικρή διαφορά.
5: Ακριβώς.
6: Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος.
5: Αυτό τώρα είναι όμως, δηλαδή εντάξει, δεν το χωράει ο νους, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας και ως. Δηλαδή ο άνθρωπος, τι να πω, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω γιατί δεν λέγονται από την τηλεόραση. Είναι δυνατόν να είναι δεύτερο κόμμα? Δηλαδή αμετανόητο, ένα 17-20% των Ελλήνων δεν θυμάται, έχει πάθει αμνησία δηλαδή το τι κακό έχει προκαλέσει αυτός ο
6: άνθρωπος. Κοίταξε, Κλέανθη, τι πιστεύω εγώ. Είναι σαν να δούλεψαν όλοι για τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Τι να.
6: Ας φέρουμε στο νου μας τι έγινε πριν την ίδρυση του κόμματός του. Επί 2 χρόνια 2,5 το ΠΑΣΟΚ έπαιζε μόνο του, είναι έτσι?
5: Σωστά.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμνιζόταν, ζούσε τη μία διάσπαση με την άλλη.
5: Χειρότερα δεν μπορούσε να πάει.
6: Λοιπόν, είχε φτάσει στις δημοσκοπήσεις το 3, στο 4.
5: Αφού λέγαμε δεν μπαίνει Βουλή, να πούμε, κάπως έτσι ας πούμε.
6: Ναι. Ότι είχε αυτή τη δυσκολία. Την ίδια ώρα, αυτά τα 2 χρόνια, υπήρχαν στιγμές οι οποίες ήταν δύσκολες και για τη Νέα Δημοκρατία, και σε κάποιες φάσεις βρέθηκε να χάνει και 1,5 και 2 και 2,5 μονάδες. Ενώ γινόταν αυτό, και ενώ είχες ένα παίκτη που έπαιζε μόνο του στον χώρο της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ κινόταν μεταξύ 12,5 και 13,5. Έδειχνε μία, με τη τακτική του και τη στρατηγική του αντίληψη, αδυναμία να εισπράξει και από το χώρο του κέντρου αλλά και από το χώρο της αριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ με την τακτική που ακολούθησε, ενώ σε κάποια φάση πήρε μικρό προβάδισμα στο χώρο του κέντρου, εκεί γύρω στις ευρωεκλογές, ξαφνικά θυμήθηκε ότι πρέπει να γίνει λίγο πιο αριστερό και να απευθυνθεί στα πιο αριστερά ακροατήρια. Μα αυτά τα ακροατήρια ή περίμεναν τον Αλέξη Τσίπρα ή έτσι κι αλλιώς υπήρχαν αρκετά κόμματα αριστερά στο χάρτη.
5: Δεν θα έλεγα, εγώ επειδή ξέρετε, δεν θέλω να προσβάλλω την έννοια της αριστεράς. Άλλο η αριστερά και άλλο η αντισυστημική αριστερά. Γιατί ήθελε να γίνει αντισυστημικό κόμμα, δηλαδή κόμμα διαμαρτυρίας, να μιμηθεί το Βελόπουλο, να μιμηθεί το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καμία σχέση, να πούμε, με το συνασπισμό, παραδείγματος χάρη, του Παπαγιαννάκη ή του Κύρκου, αν πάμε εμείς οι παλιότεροι, ας πούμε, όσο θυμόμαστε παλιά, ας πούμε, την ηγεσία αυτού του χώρου. Είναι κρίμα να το συγκρίνουμε με αυτά τα πρόσωπα.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε να μην μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να πάρει ένα κεφάλι, να πάρει ένα ποστό, να πάρει ένα 17, ένα 18.
5: Να γίνεται ουραγός της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου. Είναι δυνατόν?
6: Η δε κατάστασή του έχει επιδεινώθηκε κατά τη γνώμη μου και από το εξής. Προσέξτε, δεν είναι απλά ότι είναι τρίτο με τις διαφορές που είπαμε. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει και ένα άλλο πρόβλημα, που όσες προτάσεις και αν εμφανίσει για διάφορα θέματα, αυτές οι εκδηλώσεις που κάνει αυτή την περίοδο, και μπράβο του, είναι ότι αρνείται το ρόλο του ως κόμματος που μπορεί να συμβάλλει στη διακυβέρνηση της χώρας. Αρνήθηκε πυρομόφωνη απόφαση από το συνέδριο, δεν μπορεί να συγκυβερνήσει.
5: Μα δεν είναι τώρα που απέχει από τη συνταγματική αναθεώρηση, δεν ψηφίζει? Είναι δυνατόν, μας δίνετε η ευκαιρία μια στα τόσα χρόνια να γίνει
6: πάει,
5: μια...
6: Και πρόσεξε κλαίνει την παιχνίδι. Εμφανίσε προτάσεις, τις κοίταζε τις προτάσεις, τις διάβασε. Όπως και τις προτάσεις Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πιστεύω ότι ένα 70-80% των προτάσεων του ΠΑΣΟ με την κατάλληλη συνενετική διαδικασία θα μπορούσε να τις δεχτεί η Νέα Δημοκρατία και αντίστροφα το ΠΑΣΟ κάποιες από τη Νέα Δημοκρατία.
5: Σωστό.
6: Ωστόσο, εδώ συμβαίνει το εξής πρωτότυπο. Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τις προτάσεις και ταυτόχρονα διευκρινίζει ότι και άλλοι να συμφωνήσουν μαζί τους, εμείς σε αυτή τη Βουλή δεν τις ψηφίζουμε.
5: Ακούτε, ρε παιδιά, πράγματα. Ακούτε, ρε παιδιά, πράγματα.
6: Αυτό οδηγεί σε ένα αδιέξοδο.
5: Ακούτε, ρε παιδιά, πράγματα.
6: Σκέψεις.
5: Άντε τώρα.
6: Ή προσέξτε, εγώ χάρηκα γιατί είδα στις προτάσεις του ότι λέει τασόμαστε υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Και λέω μέσα μου, Μπράβο, γιατί το Πασόκ είχε διάφορες ταλαντεύσεις. Θυμόμαστε.
5: Έλεγε παλιά ο Γιώργος Παπανδρέου, ναι, τελευταία στιγμή την κοπάνησε και έφυγε από τη Βουλή και δεν πέρασε.
6: Εκεί λοιπόν που είναι έτοιμο να εισπράξει τον Μπράβο, σαν να έχει αγωνία πώς θα φανεί σε αριστερά ακροατήρια, βγαίνει και λέει ναι, αλλά άμα περάσει αυτό θα ψηφίσω ένα νέο νόμο καταργώντας τον νόμο του Πιερακάκη και όσοι δεν τηρούν τον νόμο θα κλείσω τα πανεπιστήμια, ξεχνώντας ότι περίπου 1.800 φοιτητές ήδη σπουδάζουν εκεί και δεν έχουν γραφεί.
5: Ναι, μιλάμε είναι... άνω ποταμών.
6: Λοιπόν, θέλω να πω ότι εκεί που γεμίζει, πάει να γεμίσει το ποτήρι, η σκέψη είναι αδιέξω, δεν γίνεται έτσι η πολιτική.
5: Κρίμα,
6: γι' αυτό
5: παιδιά,
6: εγώ
5: κρίμα.
6: Λέω ότι εάν συνεχίσει έτσι, έχει ανάγκη αλλαγή σκεπτικού. Γιατί αν πάμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και καθιερωθεί η εικόνα μια Νέα Δημοκρατία, η οποία θα είναι πάνω κάτω σε αυτά τα πόστα που λέμε, και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και δημιουργηθεί ένας ψιλοδιπολισμός. Και λέω ψιλοδιπολισμός γιατί πάλι σχεδόν διψήφιο έχει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τότε το Πασό κινδυνεύει να χάνει δυνάμεις και προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα σου πω την αξονική τομογραφία τελευταία που κάναμε στο Πασό. Να την ονομάσω έτσι. Αυτοί που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, το 20% αυτών των ψηφοφόρων, θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
5: Αυτά.
6: Αυτό είναι η μία πτέρυγα. Υπάρχει και μία άλλη πτέρυγα, βέβαια 18 με 20% που καλοβλέπει και προς Τσίπρα.
5: Α,
6: η τακτική του δηλαδή οδηγεί σε κίνδυνο διαρροών μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
5: Σε άλλα κόμματα.
6: Διαστάσεων. Τώρα, για αυτό που είπε ο Θωμάς ο Γεράκης και συνδέεται με αυτό που συζητάμε. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Δεν είναι 40, έχουν φτάσει 50 οι ανεξαρτοποιημένοι.
5: Ναι, μπράβο, και εγώ το πρόσεξα, αλλά λέω άστρονε το Θωμά
6: λοιπόν,
5: τώρα.
6: Ναι, όχι,
5: στους 50 έχουμε με τους τωρινούς τώρα λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
6: Συγγνώμη, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πλήγμα στο πολιτικό σύστημα, στη Βουλή και η πλήρης απαξίωση της πολιτικής. 50 περίπου. Λίγοι από αυτούς έχουν παραιτηθεί κιόλας, να πεις ότι οι άνθρωποι, αν μη τι άλλο, δώσαν την έδρα τους, έτσι δεν είναι?
5: Ναι.
6: Λοιπόν, ανάμεσα αυτούς τους 50 είναι αρκετοί που ανάλογα με το κόμμα που θα βρεθούν σε εκλογές θα έχουν αλλάξει σε μια κοινοβουλευτική περίοδο 3 κόμματα. Και μετά είναι δυνατόν να συζητάμε γιατί υπάρχει απαξίωση της πολιτικής στα μάτια πολλού κόσμου. Λοιπόν, αλλά για να σταθώ πάλι στο Πασό. Θυμάστε ότι όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποίησε πολύ σημαντικά στελέχη στην κυβέρνησή του, μιλούσε για μεταγραφές αεροδρομίου, δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή τη τόσο απαξιωτική φράση, για ανθρώπους σαν το Χρυσοχοΐδη, το Γιώργο το Φλωρίδη και άλλους, ή το Κυριάκο το Πιερακάκη, μια σειρά στελέχη που αποδείχθηκαν από τη ζωή πάρα πολύ ικανά.
5: Ναι, βέβαια. Αν δούμε που, δηλαδή τις ικανότητες του καθενός, να πούμε και το διατάφτα.
6: Τώρα που λέει θα πάρω τον Αλφα που ήταν στην Πλεύση Ελευθερία και μετά πήγε στο Καστελάκι και τώρα μπορεί να σε μένα. Αυτό δεν δημιουργεί θετικό πάζλ. Όλοι παίζαμε μικρή πάζλ. Το που βάζει το κάθε κομμάτι πρέπει να σου βγάζει τελικά μια εικόνα.
5: Μα δεν μου λέτε τώρα, τι γίνεται, τι τραβάει, τι ζόρια τραβάει ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί είναι κρίμα, συμπαρασύρει ένα ολόκληρο κόσμο, ας πούμε, και μια ιστορία, θα έλεγα, την ιστορία του Πασόκ.
6: Ό,τι και να έχουν, γιατί αυτό το μήνα, το τελευταίο δίμηνο γενικά, έχουν υποθεί διάφορες για τις δημοσκοπήσεις, γιατί όλα αποδίδονται εκεί. Αλλά και κατά ψέματα...
5: Ξέρετε, έχω προβληματιστεί, γιατί εγώ παίρνω πάντα το γεγονός, δηλαδή θέλω να πιστέψω ότι αυτό που λέει, αυτό είναι. Δηλαδή όταν λέει ξέχασα να δηλώσω, ας πούμε, από λάθος το λογιστή, ένα μισή εκατομμύριο πόσο είναι. Λέω, μήπως έχει κάποιο πρόβλημα ο άνθρωπος και ξεχνάει και γι' αυτό συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και στο κόμμα του και κάνει όλες αυτές τις κινήσεις. Λέω, μήπως είναι κάτι του συμβαίνει. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα οποία βιώνουν.
6: Εγώ νομίζω ότι ζει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη αγωνία, όμως δεν κάνει τις κινήσεις λογικά, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις ένας ηγέτης συσπηρώνει όλες τις δυνάμεις του και αυτές που έχουν διαφορετική.
5: Εσύ θα ξεχνούσες, αγαπητέ μου Ζαχαρία, να δηλώσεις 1 εκατομμύριο από το,
6: όχι,
5: σε τράπεζα του εξωτερικού? Σε τράπεζα του εξωτερικού.
6: Υπόσχομαι ότι δεν θα μπορούσα.
5: Μα τώρα, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, ποιον προσπαθεί να πείσει τώρα?
6: Αλλά κλαίνε και επί της πολιτικής καταλαβαίνει. Αυτό που συζητάμε εμείς, μην νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνει.
5: Το καταλαβαίνει.
6: Αν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και είναι στο 11 ή στο 10 και εν πάση περιπτώσει δεν ανεβαίνει, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα για το ΠΑΣΟΚ.
5: Ναι.
6: Εγώ αναφέρομαι σε σημαντικές φιγούρες.
5: Τι θα αλλάξει κάτι, δηλαδή, θα υπάρχει μια εσωτερική επανάσταση? Εγώ βλέπω ότι κανείς δεν τολμά να τα. Λίγο κουνάει την ουρά του αυτός ο δήμαρχος της Αθήνας, αλλά φαίνεται λιγοστός. Και αυτός, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, δεν ξέρω, ας πούμε, και πόσο εμπνέει
6: την. Δεν ξέρω στο επίπεδο της ηγεσίας. Γιατί στο σημείο που κινδυνεύει να φτάσει το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και αν σήμερα άλλαζε αρχηγό και φέρναμε τον Ομπάμα, για να μην πούμε άλλο όνομα. Mm-hmm. Αν δεν άλλαζε η στρατηγική, το σκεπτικό, το που στοχεύω.
5: Στην ουσία δεν άλλαζε κάτι.
6: Και κατά τη γνώμη μου είναι δραματικό στην πολιτική να χάνεις το
5: σωστό,
6: timing.
5: Σωστό.
6: Το ΠΑΣΟΚ έπαιζε μόνο του στο γήπεδο. Πώς θα πάει καλύτερα τώρα που απέκτησε έναν, ας το πω έτσι, πιο βιρτουόζο ανταγωνιστή, ναι, όπως είναι ο Άλεξ Τσίπρας, έτσι είναι.
5: Ναι, ακριβώς. Και μιλάμε τώρα, ο Τσίπρας είναι μανούλα εν τω μεταξύ.
6: Όχι, πρόσεξε τώρα το παράδειγμα που είπαμε πριν. Με το ότι εμείς θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη. Βγαίνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας.
5: Ο Τσίπρας, ναι, ναι.
6: Και λέει εμείς δεν θα τα καταργήσουμε αφού φοιτούν παιδιά.
5: Ακριβώς.
6: Δηλαδή, ο Νίκος Αντρούλιας.
5: Βγαίνει αριστερά του Τσίπρα.
6: Βγαίνει αριστερά του Τσίπρα και ο Τσίπρας βγαίνει και ορθολογιστής.
5: Ακριβώς, γιατί βλέπει στο κέντρο.
6: Καλά,
5: ακριβώς.
6: Γιατί καταλαβαίνει καλύτερα ότι ο χώρος του κέντρου, ξέρεις, ακόμα του έχει γυρισμένη την πλάτη.
5: Την πλάτη, ακριβώς.
6: Και αν δεν παίρνεις τίποτα από το κέντρο, το μέλλον, θα σε.
5: Μήπως είναι θέμα συμβούλων, μήπως, ή ο κύριος Ανδρουλάκης δεν δέχεται συμβούλους, θεωρεί ότι αυτός τα γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα?
6: Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ παρακολουθούσα μια εκπομπή πάντως χθες που ήταν η κυρία Γιανακοπούλου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και τη ρώτησαν αυτό που συζητάμε τώρα για τα πανεπιστήμια. Και λέει, χαίρομαι γιατί πάντα είχα την άποψη να καταργηθεί το άρθρο 16. Δεν γίνεται η Ελλάδα από όλο τον κόσμο μετά την Κορέα και την Κούβα να είναι η μόνη χώρα που συνταγματικά απαγορεύει την ίδρυση. Και όταν τη ρώτησαν για τα... Μα έρχεται πει το κόμμα σας ότι θα καταργήσει και το νόμο Πιερακάκη. Και λέει, συγγνώμη, εγώ δεν ξέρω όργανο ή την κοινοβουλευτική ομάδα να έχει συνεδριάσει και να έχει καταλήξει αυτή την άποψη. Από εκεί και πέρα κάθε σχόλιο περίπτωση.
5: Βγάλε τα συμπεράσματα σου, φίλε ακροατή, φίλε ακροάτρια. Λοιπόν, κύριε Ζούμπη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά.
6: Είναι χαρά μου.
5: Ναι, και καλό καλοκαίρι ευχόμαστε. Από το Σεπτέμβριο πάλι εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Να είσαι καλά, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ. Καλά να περάσεις. Γεια σου. Αυτή είναι η κατάσταση, Βασίλη μου. Μιλάμε δηλαδή, εντάξει τώρα. Ρε παιδιά, έχουμε φάει τόση ώρα να ασχολούμαστε με το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι. Από συμπάθεια, ρε παιδί μου. Θα μου πείτε, ναι, θα πει κάποιος, ναι, τώρα εσείς νοιαστήκατε για το ΠΑΣΟΚ. Όχι, ρε παιδί, το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα. Είναι δυνατόν ο Τσίπρας να εμφανίζεται πιο λογικός, πιο ορθολογιστής, ας πούμε, στο κομμάτι που έχει να κάνει λογοχάρη με αυτό το οποίο συζητούσαμε τώρα με τα πανεπιστήμια. Ακούτε, λέει, ναι, λέμε, αλλά όμως δεν το ψηφίζω. Πραγματικά. Και λες, ρε παιδί μου, μήπως τους έχει βαρέσει η ζέστη. Αλλά γιατί να μην έχει βαρέσει τον υπόλοιπο κόσμο? Ρε εδώ έχουν το, βγαίνουν και μιλάνε ότι κατέρευσε το σύστημα υγείας. Και έχουν κάνει κάποιους ανθρώπους δικούς τους από κάτω της βάζης να το πιστέψουν. Ρε τους λες, δείτε ρε. Ήμουν πάλι στο νοσοκομείο της Ρόδου προχθές, Βασίλη. Και ήμουν με τη μητέρα. Α, ήρθες και εσύ μετά. Μπράβο, ήρθες μετά. Πες μου ρε Βασίλη, ανέξεις το Θεό σου. Τι εικόνα αντίκρισες στο νοσοκομείο? Οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι. Τι εικόνα, εγώ που έχω πάει και σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Εσύ έχεις πάει και σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Διαφέρει πολύ από αυτά του εξωτερικού?
9: Τώρα όχι. Τώρα όχι.
5: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μια άλλη εικόνα εντελώς.
9: Μπορώ να πω καλύτερη.
5: Ναι. Αυτή είναι η καθα... Και όμως όταν μιλήσεις με έναν κομματικό, ξέρετε, αυτά τα κλειδωμένα στελέχη που έχουν κλειδώσει το μυαλό τους και δεν το έχουν βάλει στην πρέσα, έχουν και σφίγγουν το κεφάλι τους στην πρέσα και τους μιλάς και δεν καταλαβαίνουν, μπορούν να δουν τίποτα και είναι πρεσαρισμένοι. Έτσι είναι αυτοί εδώ οι τύποι. Θα σου πούνε ότι είναι όλα κατεστραμμένα. Όλα κατεστραμμένα. Τίποτα δεν λειτουργεί. Και βλέπετε τι γίνεται. Είδατε, πήρατε μία γεύση για το κέντρο υγείας της Πάτμου, για το νοσοκομείο της Ρόδου. Το καινούργιο νοσοκομείο της ΣΚΟ, το οποίο γίνεται. Ξεκινάει, δημοπρατείται. Και ξέρετε, όταν μπει μπροστά η περιφέρεια, δεν υπάρχουν πολλά.
9: Στην Κάλυμνο, είδαμε. Στα
5: Ικά, στην Κάλυμνο.
9: Το οποίο είναι επιγόντων περιστατικό.
5: Συγγνώμη, δηλαδή μια στιγμή. Αυτά τα πράγματα τα κάνει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Και εμείς τη βρίζουμε. Βγαίνουν τώρα οπαδοί του Πασόκ, έβλεπα σε ένα βίντεο, βίντεο εικόνα πραγματική. Και να πηγαίνουν σε μια γιορτή με εκδήλωση που έκανε το Πασόκ. Και στη διαδρομή να κρατάνε τις σημαίες του Πασόκ. Και ξέρετε τι σύνθημα φώναζαν όλοι μαζί. Μητσοτάκι. Ο Θεός και ο Κύριος. Λέω, τα στελέχη του Πασόκ είναι αυτή. Μα πώς κατάντησαν έτσι αυτό το κόμμα.
9: Δυστυχώς.
5: Δε πού το πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ρε. Ο Θεός και ο Κύριος. Θλίψη και μόνο θλίψη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει έλλειμμα παιδείας. Κρατήστε όμως αυτό. Αισιοδοξία. Γιατί. Γιατί η σεζόν είναι πολύ δυνατή. Πάει πολύ δυνατά. 25% αύξηση έχουμε στα νησιά. Στα ταμεία, προσέξτε, στα ταμεία, όχι στον κόσμο, στα ταμεία. Απίστευτο νούμερο. Και αν θέλετε πραγματικά να είστε μέσα στα πράγματα, να ανοίξετε τα μάτια, να τα ανοίξουμε όλα τα μάτια μας και να διαβάζουμε, να βλέπουμε την πραγματική εικόνα και όχι αυτή που θέλουν κάποιοι να μας σερβίρουν. Αλλά, άμα δεν υπάρχει παιδεία, μην περιμένετε πολλά. Γι' αυτό...
9: Παιδεία πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, όπου έχουμε σημαντικές διακρίσεις φέτος το 2026. Έχουμε χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
5: Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι, σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Την αγάπη μας, το σεβασμό μας, την εκτίμησή μας. Γεια και χαρά σας.
10: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
11: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Την ανάγκη των Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 να οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Κατά την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος, παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλώντας εκ μέρους των 13 περιφερειών της χώρας, τόνισε ότι η επιτυχία του προγράμματος δεν θα κριθεί μόνο από την απορρόφηση των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά από το εάν οι πόροι μετατραπούν σε σύγχρονες υποδομές, καλύτερες υπηρεσίες και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο κ. Χατζημάρκος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα των διαδικασιών, στην εδαφική δικαιοσύνη και στην αντιμετώπιση της ακυρομανίας, που όπως είπε καθυστερεί ή ματαιώνει σημαντικά έργα. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι 13 περιφέρειες δεσμεύονται να υλοποιήσουν όρημα και καλά σχεδιασμένα έργα, με διαφάνεια αυστηρά χρονοδιαγράμματα και στην συνεργασία με τα Υπουργεία. Η Ρόδος κάνει ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας, καθώς δρομολογείται η δημιουργία νέου πυροσβεστικού σταθμού σε έκταση 11,5 στρεμμάτων στη λεωφόρο Ρόδου Καλλιθέας. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, γνωστοποιώντας ότι εξασφαλίστηκε η συνένεση για τη δωρεά του οικοπαίδου προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η νέα εγκατάσταση έρχεται να δώσει λύση σε ένα διαχρονικό αίτημα, καθώς η πυροσβεστική υπηρεσία εξακολουθεί να στεγάζεται σε κτίριο ηλικίας άνω των 100 ετών. Όπως επισημαίνω στο κόσμο, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης, η εξεύρεση του κατάλληλου χώρου ήταν αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών της περιφέρειας, με καθοριστική τη συμβολή της οικογένειας Καζούλη, η οποία συνένεσε στην παραχώρηση της έκτασης. Παρότι το οικόπεδο είχε αρχικά προοριστεί για διαφορετικό δημόσιο σκοπό, αποφασίστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας να αξιοποιηθεί για την κατασκευή του νέου σταθμού. Ο κ. Ασπράκης αναφέρθηκε και στην προοπτική αξιοποίηση του πρώην κτηρίου του ΙΚΑ στην πλατεία Φόκιαλη, τονίζοντας ότι η επίσημη παρέμβαση του πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δημητρίου Παπαγεωργίου προς την Υπουργό Εργασίας δίνει νέα διάσταση στη συζήτηση. Όπως σημείωσε, το αίτημα για την παραχώρηση του ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία φοιτητικής εστίας βασίζεται στην έντονη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στη Ρόδο. Στις εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε στο κόσμο ο διευθυντής του Φόδισσα Νοτιού Αιγαίου, Χρήστος Γαμβρούδης, επισημένοντας ότι στην ΚΟ αντιμετωπίστηκε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε το νησί, με τον ΧΙΤΑ να λειτουργεί πλέον βάση εγκεκριμένης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, διασφαλίζοντας την ορθή και υγειονομικά ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων. Παράλληλα, σημείωσε ότι στην Κάλυμνο εφαρμόζεται εδώ και 2 μήνες μια μεταβατική λύση, η οποία προβλέπει τη μεταφορά των απορριμμάτων στην ΚΟ για διάστημα 2 ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμη έτους στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Αναφερόμενος στη Ρόδο, ο κ. Γαμβρούδης τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Όπως είπε, εγκρίθηκε το σχετικό πρακτικό. Τώρα ξεκινά η φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, κατά την οποία οι τέσσερις συμμετέχοντες φορείς θα κληθούν στη Ρόδο προκειμένου να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά και υποδομές που θα περιλαμβάνει η νέα εγκατάσταση. Το Νότιο Αιγαίο αναδείχθηκε για ακόμη μια χρονιά πρωταθλητής του ελληνικού τουρισμού, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συμβολή στις ταξιδιωτικές εισπράξεις και στις διανυκτερεύσεις της χώρας το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Ρόδος, η Κος και τα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας συνέχισαν να αποτελούν βασικούς πυλώνες της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Θέματα φορολογίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας συζήτησαν ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ο κ. Παπάς έθεσε μεταξύ άλλων την ανάγκη εξομοίωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, μείωσης της προκαταβολής φόρου, αναμόρφωσης του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης με πρόβλεψη για τις νησιωτικές περιοχές, καθώς και παροχής κινήτρων για τις μικρές επιχειρήσεις και τους συνεπείς φορολογούμενους. Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Επαρχίας Ρόδου αναδεικνύει τη σημασία της στενής συνεργασίας με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισημένοντας ότι η κοινή δράση όλων των θεσμών αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες, καθολική προσβασιμότητα και ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Πρόβλημα στο εσωτερικό δίκτυο ίδρυυσης του νοσοκομείου Καλύμνου προκάλεσε αναστάτωση με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε άμεσες παρεμβάσεις. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι το ζήτημα αφορά τις εγκαταστάσεις του νοσηλευτικού ιδρύματος και όχι το δίκτυο ίδρυυσης του νησιού. Στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον προσωπικό βοηθό των ατόμων με αναπηρία και την κοινωνική κατοικία, τοποθετήθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας τόνισε τη σημασία της μόνιμης εφαρμογής του θεσμού του προσωπικού βοηθού με ειδική πρόβλεψη για τα μικρά νησιά. Στο πρόγραμμα εξατομικευμένων ξεναγήσεων εντάσσεται το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Η υπηρεσία επεκτείνεται πλέον και στο Νότιο Αιγαίο, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Διεθνή Σύνοδος με θέμα την ενέργεια, τη θαλάσσια ασφάλεια και τη γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου πραγματοποιείται στη Ρόδο. Η εκδήλωση φιλοξενείται στο Ρόδος Πάλας με τη συμμετοχή εκπροσώπων κοινοβουλίων από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ευρώπη. Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται η ενεργειακή ασφάλεια, οι νέες ενεργειακές υποδομές και ο στρατηγικός ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου. Ξεχωριστή θέση στη Σύνοδο έχει θεματική ενότητα για τη θαλάσσια ασφάλεια, την οποία συντονίζει ο Ναύαρχος Εναποστρατέα Ιωάννης Εγκολφόπουλος. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
12: Κόσμος 938.
13: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
14: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
15: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
16: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
17: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
18: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
19: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
20: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
21: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
22: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
23: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
24: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
25: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
26: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
27: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
28: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
29: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
30: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
31: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
32: Τυρί Μίλνερ, φόρμα ή ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
33: Έδεσμα σφραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
34: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
33: γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
34: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
33: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
34: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
33: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
34: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
2: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
3: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
10: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
11: αλλά καλό στη δική τους.
12: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω φλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
13: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
14: Θα γίνω πολύ trendy, θα γίνω πολύ trendy. Θα πάρω αυτά τα παπουτσάκια της θαλάσσης, τα οποία λέει το απόλυτο trendy είναι να τα φοράς με βερμούδα και άσπρη κάλτσο μέχρι το γόνατο.
35: Αχ, τι ωραία
14: μιλάμε,
35: που θα είμαι.
14: Μιλάμε για την το απόλυτο φασιωναϊκό.
35: Το κλειστό πλαστικό.
14: Το κλειστό
35: με
14: πλαστικό.
35: Με κάλτσα μέχρι το γόνατο.
14: Βεβαίως, αυτή είναι η μόδα. Τι νομίζεις, παιδί
35: μου, καταλάβει πως θα είμαστε.
14: Είμαστε
35: σαν ποδοσφαιριστές σε απόμαχοι θα είμαστε.
14: Όχι. Θα είμαστε για front row.
35: Τι θα είμαστε?
14: Θα είμαστε για πρώτη γραμμή εμείς και η Άννα Βίντουρ. Για να μην σου πω ότι θα τα βάλουμε τα γυαλιά της Άννα Βίντουρ. Βεβαίως, θα πάμε εμείς τα μικροκαμωμένα κακά κορίτσια τσαπερδονοσφυλίχτικα. Θα καθίσουμε στην πρώτη γραμμή ό,τι επίδειξη να είναι. Ας είναι και της Άνω Ραχούλας. Ας είναι και τη, πώς του λένε εκεί πέρα που έχουν τα ψεύτικα τις μαϊμούδες,
35: Σάντα Μπάρμπαρα.
14: Τη Σάντα Μπάρμπαρα, γιατί δεν γίνεται παιδιά μια επίδειξη της Σάντα Μπάρμπαρα.
35: Ωραία
14: πράγματα. Να πάμε να πάρουμε μαϊμουδέλια. Ωραία.
35: Πολύ ωραία μαϊμουδέλια έχει.
14: Ναι.
35: Από ό,τι θυμάμαι, γιατί έχω να πάω χρόνια.
14: Όλα τα μπραντ είναι.
35: Όλα, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
14: Gucci, Mucci.
35: Gucci, Mucci, Prades, Dones, Caranes.
14: Και έλα φέρε. Μου έχουν λείψει αυτοί οι μαυρίδες. Ντροπή που το λέω, αλλά μου έχουν λείψει αυτοί που λέει έλα κυρία πάρε τσάντα. Κοίτα,
35: ναι, οριτζινάλε μαϊμού. Έχουν μαζέψει όλους ρε παιδί μου, τι κρίμα,
14: ναι.
35: Μια τσαντούλα δηλαδή τι πήραζε.
14: Η ατσαντούλα είναι λίγη, πολύ λίγη.
35: Τώρα για να βρεις μαϊμού τρέχεις,
14: ναι.
35: Δεν βρίσκεις. Αλλά εντάξει,
14: βέβαια,
35: να
14: εγώ δεν έχω χρόνο ούτε τις αυθεντικές να κρατήσω. Η αλήθεια είναι: έχω μικρό καλαθάκι, πιο μεγάλο καλαθάκι, μία καλάθανά με το συμπάθιο. Ένα καλάθι που λες και είναι για τα άπλυτα για να το κυκλοφορείς. Δηλαδή, και έχω δει και ωραία άλλα καλαθάκια που είναι πιο λεπτεπίλεπτα. Ήμουν το μεσημέρι στο Καλονάκι και είδα ένα που έχει δερμάτινο χερούλι και ένα φιωγκάκι και ένα αυτάκι. 600 ευρώ.
35: Αυτάκι έχει.
14: Ένα πραγματάκι. 600 ευρώ,
35: ναι,
14: λίγα. Έλα με την έκπτωση 5-20.
35: Δεν μ' αρέσουν και οι ψάφινες σε μένα, ναι, καθόλου, καθόλου. Πρέπει να είναι συγκεκριμένοι.
14: Ο Ιχολίτης μας το βλέπω ότι έχει κέφια να πάει να κάνει shopping. Εννοεί. Πού σου να, μωρό μου, εσύ, έχω είχα πάει λαϊκή. Και ήθελα να κάνω shopping και λέω θα την εξαντλήσω στη λαϊκή του Κολονακίου. Και λόγω ζέστης απαγορεύονται οι εξωτερικές εργασίες.
35: Ναι, ναι, παιδιά, λογική.
14: Πού θα πάω να εκτονωθώ εγώ.
35: Ούτε delivery, ούτε τίποτα.
14: Έχει κανένα πανηγύρι, γίνεται κανένα πανηγύρι αυτές τις μέρες.
35: Πανηγύρι.gr.
14: Λες να έχει.
35: Α, δεν θα έχει.
14: Αλλά τώρα ρε παιδιά, με αυτή τη ζέστη θα είναι οι πανηγυριώτες.
35: Άμα έχει πιει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πολύ πολύ να πέσει ξερή και να βγει κατευθείαν στο φως, να πας χαμπάρι.
14: Α, ωραία.
35: Πανηγύρι. Πανηγύρι.gr.
14: Ναι, τι έχει το πανηγύρι.
35: Λοιπόν, έχουμε ο Στέλιος Ρόκος την κύρι. Α, όχι, ναι.
14: Τι είναι,
35: τίποτα. Δεν δίνει σημασία, είναι παλιό. Πρόγραμμα, κάτσε
14: να. Παιδιά, μπορούμε να το βάλουμε θερμοκρασία. Να σου πω κάτι, Φρέι Χολύπτα μου. Ερχόμαστε εδώ όταν κάνει κρύο έξω και μας βάζεις στους 17 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα που έχει καύσω να σου ήρθε να το βάλεις 26. Μπορείς να το βάλεις σε θερμοκρασία πνευμονίας.
35: Ή πανηγύρια. Ή πανηγύρια.gr.
14: Για πάμε. Τι λοιπόν, πανηγύρια έχει.
35: Στερεά Ελλάδα. Έχουμε στην παραλία της Αγίας Άννας.
14: Ναι.
35: Περίμενε.
14: Πρέπει να τρέχω στην παραλία της Παγίας Άννα.
35: Το καλό πράγμα είναι μακριά. Mm. Παρασκευή. Όχι, έχει περάσει αυτό. Όχι, δεν έχει περάσει. Παρασκευή Αγίας Άννας στο λιμάνι της Αγκάλης. Νεκτάριος Γκαγκώσης, Ματθαίος Γιαννούλης, Άρτεμις Αγγέλου και Χρήστος Μαρμαρινός.
14: Αυτόν
35: στην είναι... Αγκάλη της παράδοσης και του χορού.
14: Τίποτα έφυγες. Στην Αττική έχει.
35: Θες και στην Αττική τώρα πανηγύρι.
14: Ναι. Εδώ να πάρουμε ένα σουτιενάκι.
35: Και την
14: πάρουμε...
35: Μακεδονία, Αττική. Αττική.
14: Αττική.
35: Λαϊκό παραδοσιακό πανηγύρι Κυριακή 26 Ιουλίου.
14: Πού?
35: Περίμενε. Ασπρόπυργο Αττικής.
14: Α,
35: έφυγες. Όλα...
14: Τι έφυγα, κακά, και αυτό μακριά είναι.
35: Ναι, ασπρόπυργος τώρα, εντάξει.
14: Ναι.
35: Τους καλλιτέχνες δεν μας τους αναφέρει τα ονόματά τους, βλέπουν φωτογραφίες. Είσοδος ελεύθερη. Μετά έχει πανηγύρι στην Ψηλή. Παραδοσιακό πανηγύρι. Πανηγύρι στην Ψηλή Άμμο Σαλαμίνας. Δεν έχει άλλο στην Αττική. Στην Ψηλή Άμμο Σαλαμίνας, σύλλογος μεταμόρφωση του Σωτήρος Ψηλής Άμμου. Σάββατο 8 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερου. Με τους Βασιλική Κατερίνη, Κωνσταντίνα Ξάρχου, Γιώργος Χανιώτης και Τίνα Νικολάου.
14: Συγγνώμη, αυτά είναι γνωστά ονόματα, παιδιά, που τα
35: διαβάζω. Γνωστά, ξεάγνωστα, το δολικρίζει το κορμί. Mm-hmm. Και μετά έχει Πελοπόννησο, στο Νεοχώρι, στο Παλάντιο Αρκαδίας. Μετά έχει στο Διαβολή της Μεσσηνίας.
14: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει. Γουρουνοπούλα. Ξεκινάει
35: αυτό
14: δηλαδή.
35: Είναι με... σουλάρι Αρκαδίας, έχουμε πω, πει.
14: Μέσω... Όχι, δεν έχει μόνο, σε όλα τα πανηγύρια έχει.
35: Σε όλα.
14: Ναι, έχει. Τι είπαμε, γουρουνοπούλα ψητή. Και μετά λέει γυναικεία, παιδικεία, ανδρικεία. Μπορείτε να πάρετε σόβρακα οι άντρες μόνο με 15 ευρώ. Σουτιέ.
35: Σουτιέ.
14: Πώς το λένε, πουκαμισάκια. Παντελονόφουστες και ωραία βραδινά ρούχα, γυναικεία, παιδικεία, ανδρικεία, μόνο με 25 ευρώ. Δοκιμές δεχτές.
35: Λοιπόν, πάντως. Λοιπόν,
14: και παιχνιδάκια πλαστικά.
35: Βρήκα και άλλα Αττική, περίμενε. Λοιπόν, μετά είναι πανηγύρι στο Καπανδρίτη Αττικής. Μετά είναι πανηγύρι στη Νέα Μάκρη Αττικής.
14: Εγώ λέω να το κάνουμε πανηγύρι σήμερα, εδώ την εκπομπή.
35: Και στο Αττικό Άλσος.
14: Α, έχει, το Αττικό Άλσος πότε
35: είναι. Περάσει 20 Ιουλίου.
14: Έφυγε. Έλα, του και μου δώσε ελπίδα.
35: Πανηγύρι προφήτη Λία, Κατερίνα Κολιοπούλου, Στέφανος Κόπανος.
14: Κόπανος.
35: Και Γιώργος Ζηρογιάννης.
14: Δηλαδή η γυναίκα του Κόπανου πώς λέγεται.
35: Κοπανέλα.
14: Και το παιδάκι Κοπανέλη.
35: Έλα, και πανηγύρι της Αγίας Άννας το είπα.
14: Εσείς στα Κύθρα δεν κάνετε πανηγύρια.
35: Συνέχεια σε όλα τα χωριά.
14: Ναι. Mm. Τι, κάθε μήνα κάνετε ένα πανηγύρι?
35: Όχι μόνο ένα. Διάφορα στα διάφορα χωριά και όποιος προλάβει τον κύριο ήδη. Κάνουμε και ένα κοντά στο 15 Αύγουστο στο χωριό μου, γίνεται ένα. Στον ποταμό. Έχει παντού πανηγύρια.
10: Μάλιστα.
35: Και πηγαίνουν να στείλουν ξύλινους πάγκους, οι οποίοι είναι σαν να είναι γάμος μακρινάρια, και κάθεσαι και τρως.
10: Βάζουν τα καλά τους. Οι ντόπιοι βάζουν τα καλά τους.
35: Μωρέ, και
10: πλένονται. Πλένονται, χτενίζονται. Οι κυρίες πάνε, κάνουν κούπε κουμπάραθ.
35: Και αυτό γίνεται χαμός.
10: Δύο κεφάλια μαζί.
35: Και πίνεις το κρασάκι σου, τρως το κρεατάκι σου, έχει εκεί διάφορα. Και
10: ναι, με πληρώνεις και
35: μια
10: κλωτσίδι.
35: Είσοδο. Όχι, πληρώνεις μια
10: Έλα,
35: είσοδο.
10: Έλα, εντάξει, πληρώνεις μια είσοδο και είναι ο άλλος.
35: Παίρνεις ένα κουπονάκι.
10: Γουρουνοπούλα και κάθε στασίδι.
35: Αυτό.
10: Και πας εσύ και
35: μένεις. Και αρχίζεις να λέει, κυρίγο, κυρίγο, όμορφο,
10: χορεύεις.
35: Όχι, το παγίδι δεν μ' αρέσουν τα
10: πανηγύρια.
35: Δεν μ' αρέσουν εμένα τα πανηγύρια.
10: Τρελαίνομαι.
35: Σκότωσέ με.
10: Τι εννοείς? Εμάς στην Κάνη το έρχεται Κορυτοπούλου, αυτά, ο κύριος Ραβιόλος, τα σέα του, τα μέα του, τα έτσι του, οι παραλίες, τα ουζερί, μιλάμε πάγκε εκεί πέρα γεμάτο, όλες οι γιαγιάδες, παιδάκια, τεκνάκια, ό,τι θες. Ένα τουρλουμπούκι όλοι.
35: Ναι.
10: Δεν
35: μ' αρέσει εμένα η παραδοσιακή μου. Δυστυχώς δεν μ' αρέσει η παραδοσιακή μου και αυτά τα κλαρίνα. Δεν μπορώ.
10: Με μία μπυρίτσα.
35: Ούτε με. Δεν
10: πίνω. Όλα γίνονται ωραία.
35: Μα δεν πίνω κιόλας. Μπορώ να ακούσω ένα-δύο τραγουδάκια και να κάνω κέφι και στο τρίτο θέλω να την κάνω φύγω.
10: Ναι.
35: Λοιπόν, ο Ανδρέας μας στέλνει μία φωτογραφία από κάποια παραλία, αν βλέπω καλά. Και
10: αχ, τι ωραία.
35: Δεν βλέπω την παραλία, βλέπω, βλέπω τα βότσαλα. Αλλά και αυτό καλό είναι.
10: Μήπως μας στέλνει τα ποδαράκια του?
35: Όχι, γιατί
10: η νέα μόδα είναι τα ποδαράκια.
35: Ναι, αλλά γυναίκες.
10: Πατουσάκια πέσουμε στο Instagram.
35: Οι γυναίκες όμως δεν είναι ποδολάχνες. Δεν έχω ακούσει καμία να κοιτάει τα πόδια.
10: Δεν ξέρω.
35: Τα πολλά... χέρια ναι.
10: Πολύ ποδαράκι παίζει.
35: Τα χέρια
10: τι
35: ναι.
10: Τι γίνεται, βγάζουν φατσούλα και ποδαράκι.
35: Δεν ξέρω με το πόδι τι γίνεται. Τι ζόρι έχουν τράβηξει άντρες με το ποδολάχνη.
10: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, πώς τα πάτε με τη ζέστη. Και επίσης να πούμε για το Regency, και αυτό είναι διαφήμιση, καζίνο Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα που στα 30 με 35 λεπτά θα βρεθείτε εκεί, στο βουνό εκεί ψηλά, στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Με τέτοια ζέστη, παιδιά, εσείς θα βιώσετε δροσιά. Θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε υπέροχες βόλτες, ένα σκηνικό που θυμίζει 80, διότι το καζίνο είναι του 70-80, που γυρίστηκαν πολλές ελληνικές ταινίες. Θα φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Να πούμε ότι έχει τρομερούς διαγωνισμούς. Μοιράζει ρευστό και αυτοκίνητο. Αν είσαστε τυχεροί, μπορείτε να φύγετε με σκούτερ ή αυτοκίνητο και επίσης να δείτε μια υπέροχη έκθεση ζωγραφικής γνωστών Ελλήνων ζωγράφων. Λοιπόν, πάρτε την παρέα σας, πάρτε τον κολλητό σας, την κολλητή σας ή την οικογένειά σας. Πολύ ωραίο φαγητό οικονομικά. Και μόνο, είπαμε, μόνο με 19 ευρώ το άτομο και το βράδυ απίστευτο γλέντι.
35: Ορίστε, έχει το group, υπάρχει group Έλληνες Ποδολάγνη, official group στο Facebook, 1100 μέλη. Αλλά είναι κλειστό. Πρέπει δηλαδή είναι μάλλον να δείξει πόδι για να μπει. Φαντάζομαι.
10: Και αν εγκρίνεται, πώς λένε face control, είναι πόδι control.
35: Όχι, αλλά
10: είναι manicure control.
35: Δεν ξέρω. Πάντως πρέπει να κάνεις έτοιμα και μετά σε τσεκά. Είναι κλειστό group. 1100 άτομα.

0: καλά που φοράς μπλουτζάκι μπροτερίων
1: Γκλές. Πώς το είπαμε?
0: Μπροτερίων Γκλές.
1: Μπροτερίων Γκλές. Ναι. Πολύ τα αγαπώ αυτό το
0: πράγμα. Από πού το πήρες? Από τα.
1: Από τα όλα.
0: Second hand.
1: Όλο.
0: Μπορεί να τα φορούσε καμία ψωριάρα. Μπορεί να είχε.
1: Δεν είναι ψωριασμένο πάντως.
0: Το απολυμανές.
1: Ναι, και δεν είναι και μάρκα. Δεν γράφει τίποτα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μικρή φορούσα κάτι τέτοια.
1: Και πρέπει να είναι και δηλαδή δεν είναι ζεστό. Πρέπει να είναι βαβακερούλι.
0: Ναι, γιατί η μπροτερίων Γκλές δεν μπορεί να γίνει το τρυπάκι και το κεντρικό.
1: Πολύ μ' αρέσει.
0: Ναι. Φτιάχνεσαι μόνη σου.
1: Ναι, μ' αρέσει που ψωνίζω.
0: Τι κάνεις μόνη σου?
1: Μ' αρέσει που ψωνίζω τιμές πιο χαμηλές από τα ισπανικά μαγαζιά και τα ρούχα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία, μια χαρά. Μ' ό,τι φτιάχνετε και ό,τι ευχαριστιέται, παιδιά, ο καθένας.
1: Όχι, τώρα έχω τσταμπάρει μια τσαντούλα.
0: Α, και άλλη τσαντούλα. Πού να τις βάλει τσαντούλα?
1: Σιγά, μπορεί τις πολλές. Τέσσερις έχω όλες και όλες που μ' αρέσουν πολύ.
0: Ε, ναι, και.
1: Ε, θέλω κι άλλη.
0: Θέλεις να τη φοράς?
1: Βαβιάθη.
0: Τι τσαντούλα είναι, πες μας.
1: Είναι μια τσαντούλα που.
0: Να δούμε αν την εγκρίνουμε.
1: Είναι μια τσαντούλα που είναι τύπου σαν βαρελάκι, τύπου. Α. Αλλά όχι μικρή.
0: Ναι.
1: Είναι μπαμπάτσι και να χωράνε πράγματα. Δεν μπορώ εγώ τις μικρές, δεν χωράει τίποτα μέσα στη τσάντα.
0: Δηλαδή είναι σαν βαρέλι που το πήρες βόλτα.
1: Τα μπάρελ, μωρέ μου, περίπου αυτό. Η τσάντα μπάρελ που είναι μικρή.
0: Και μετά κοροϊδεύει σε μένα.
1: Τι?
0: Που θέλω να βάλω το πλαστικό το παπούτσι, γιατί το βαρελάκι είναι καλύτερο.
1: Ναι, γιατί είναι.
0: Έχεις καταλάβει τι μας έχουν κάνει με τη μόδα?
1: Δεν είναι
0: η μία
1: μόδα
0: φορά
1: αυτό.
0: Είναι ένα τσαντί που έχει σχήμα μήλου και είναι Chanel. Η άλλη φοράει το πλαστικό το παπούτσι που είναι Gucci.
1: Παιδί μου, το βαρελάκι είναι διαχρονικό σχήμα τσάντας και εσύ. Ναι. Το έχουμε δει. Βαρελάκι με ίσιο. Τέλος πάντων, είναι διαχρονικό, δεν είναι τίποτα μοντέρνα αυτή η τσάντα.
0: Ναι. Έχει πράγμα μέσα, παίρνει πράγμα.
1: Ναι, αυτό κάτι εγώ δεν μπορώ τα μικρά.
0: Είναι.
1: Όχι, δεν μου αρέσουν πολύ τα ψαθιά εμένα, ναι.
0: Τι είναι, βαρελάκι, τι. Δερμάτινο.
1: Ε, μάλλον.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πώς είναι. Τι χρώμα το έχει?
1: Είναι καφέ και έχει πάνω.
0: Καλά,
1: διάφορα.
0: Σε βλέπω καλοκαίρι που δεν θα φύγει κιόλα. Που δεν θα φύγει καλοκαίρι.
1: Πηγαίνω, μπαίνω, περιμένω να πληρωθούμε. Μπαίνω και κοιτάω να δω αν δεν έχει αγοράσει καμία. Αν έχουν ανέβει τα like τη.
0: Κάνε. Γράψε από κάτω. Πού πει, βρωμάει.
1: Δεν γράφει σχόλια. Δεν σε αφήνει.
0: Κάτι καλά πρέπει να κάνεις, πρέπει να κάνεις κάτι, μια βρωμιά.
1: Τι να κάνω, δεν κάνω τίποτα.
0: Μια βρωμιά.
1: Όχι, θα κάνω. Επειδή αυτό μπορείς, άμα σε κάποιον αρέσει ένα προϊόν ή αρέσει το δικό σου, σου ζητάει να το κρατήσεις.
0: Ναι.
1: Και πατάς ένα κουμπί και είναι κρατημένο.
0: Και άμα το κρατήσετε πολύ.
1: Όχι. Και σου επιτρέπει η πλατφόρμα να το κρατήσει μέχρι 5 μέρες. Δεν σε αφήνει παραπάνω. Οπότε, επειδή εμείς πληρωνόμαστε την επόμενη Παρασκευή, αν δεν έχει πουληθεί και με τη χέρι μέχρι τη Δευτέρα, θα τη πω τη Δευτέρα να μου το κρατήσει. Και να το αγοράσω την Παρασκευή, κουκλάκι στον αυστηρό.
0: Α, ακόμη δεν σου έχει κρατήσει, δηλαδή.
1: Όχι, γιατί θα λήξουν οι 5 μέρες.
0: Πω, ρε παιδί μου, έχει και εσύ τα άλλα.
1: Έχω. Είναι σου πω κάτι.
0: Δηλαδή, κάθε μέρα.
1: Αυτό τώρα είναι ωραίο να μπαίνει κάθε μέρα και να βλέπει. Για να δω. Έχει πλάκα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω βάλει κάτι να. Πουλάω κάτι, δεν τα παίρνουν οι βλαμμένες όμως.
0: Πώς μιλάς έτσι για το αγοραστικό σκηνό?
1: Σιγά μωρέ,
0: πρέπει να
1: σιγά
0: είσαι ευγενική. Δεν βλέπεις τα μαγαζιά που κάνουν
1: είμαι
0: αυτά.
1: Είμαι ευγενέστατη, είμαι ένας άγγελος. Είμαι πολύ ευγενική.
0: Μάλιστα. Έτσι είναι οι άγγελοι.
1: Μεταξύ μας τα λέμε τώρα αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν λέω στην άργα τη δεν το παίρνεις βεβλαμένη.
0: Τι πουλάς?
1: Ένα σορτσάκι.
0: Σορτσάκι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάρκα. Ένα σορτσάκι μάρκα που δεν το φοράω πια. Ένα πουκαμισάκι μάρκα που δεν το φοράω πια. Το οποίο είναι πουκάμισο φορμάκι. Μου μπαίνει όλο, κατάλαβες.
0: Τι εννοείς φορμάκι?
1: Είναι αυτά τα πουκάμισα που είναι, και, που είναι από κάτω, είναι φόρμα. Ναι. Φορμάκι. Πώς θα τα μάγει όταν λέω σώμα?
0: Αυτό σε εξυπηρετούσε.
1: Παλιά με εξυπηρετούσε. Τώρα μπαίνουν όλα. Κατάλαβες τι γίνεται, μπερδεύεται το πράγμα. Πας να κάτσεις και νομίζεις ότι σε κόβουν στα δύο. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Να, πουλάω.
0: Τι άλλο πουλάς? Πολύτε όπως είναι, επιπλωμένο.
1: Πουλάω ένα βιβλιαράκι.
0: Τι βιβλιαράκι?
1: Ένα βιβλίο εκεί πέρα που το πουλάω 5 ευρώ και η άλλη μου κάνει προσφορά 4. Άσε μας, κουκλίτσα μου.
0: Εδώ στο 4.
1: Όχι, δεν το δίνω. Και μόνο να πάω να το συσκευάσω και να τρέχω είναι 4 ευρώ το κόπος μου. Δεν το δίνω.
0: Να.
1: Τι άλλο πουλάω?
0: Τι άλλο
1: πουλάω? Ένα κοσμηματάκι φω πολύ ωραίο που έχει πολλά likes, αλλά δεν το παίρνουν οι τσιφούτες.
0: Πόσο το πουλάς?
1: 32 ευρώ.
0: Και εσύ τώρα.
1: Όχι, αγάπη μου, πόσο θα το πάρεις. Λοιπόν, και τι άλλο πουλάω? Πουλάω, παπούτσια δεν πουλάω, τα έχω πουλήσει. Ένα δαχτυλιδάκι ασημένιο, μία πιατελίτσα, ένα κυροπήγιο.
0: Έβγαλες όλο το σπίτι, ωραία. Στην προσπόληση.
1: Μία κουρτίνα.
0: Κουρτίνα, αλλά
1: το πίπερο.
0: Συγγνώμη,
1: δεν
0: ξέρω. Εμένα
1: δεν το χρησιμοποιώ πια, ρε παιδί μου. Το πήρε καινούριο.
0: Ναι, και γιατί το πήρε καινούριο?
1: Δεν το πήρα. Είναι παπάλο. Πριν 100 χρόνια το είχα και το έχει φάει αποθήκη. Και ένα παντελόνι, καλά, αυτό δεν μπορεί να πουληθεί τώρα. Ένα παντελόνι δερματίνη που το έχω από το χειμώνα και δεν πουλιέται. Γι' αυτό γιατί να φτιάξω το φερμουάρ. Θα πάω να φτιάξω το φερμουάρ και θα το κοπανίσω μετά εγώ. Τιμή και θα σου πω εγώ.

0: αλλάξουν το φερμουάρ.
1: Και αν δεν του μπαίνει, πώ θα ξέρουν ότι του μπαίνει.
0: Αν δεν του μπαίνει, κασίλα με. Εγώ γράφω
1: έχει
0: τα μέτρα.
1: Εδώ, έχει και δοκιμαστήριο το μαγαζάκι σου. Έχει και δοκιμαστήριο το μαγαζάκι σου.
0: Γράφει μέτρα.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Πώ βρίσκει κάθε μέρα, δηλαδή ξυπνά και λε, τι θα πουλήσω σήμερα.
0: Όχι, τα βάζει εκεί πέρα, υπάρχει.
1: Περίμενε, πώ βρίσκει εσύ τι θα πουλήσει.
0: Λες,
1: ας θυμηθώ τώρα τι δεν χρησιμοποιώ.
0: Κάθε επειδή μου κάνεις ένα γύρο στο σπίτι και βλέπεις τι δεν θέλεις. Εγώ δηλαδή δίνω στα πράγματα 1 με 2 χρόνια ευκαιρία, αν τα χρησιμοποιώ. Μερικά δεν τα ξεχάζω τάχου για να καταλάβεις την κατάσταση. Και λέω, όχι, και θέλω να σε έχω εδώ, ακόμα εδώ. Και τα βάζεις προς πώληση. Μετά, άμα δεν πολλούνται, φτιάχνεις ένα. Δηλαδή, ας πούμε, αν δεν πωλείται το σετ, θα του θα το βάλω και μια μπλούζα που δεν θέλω πάνω και θα το κάνω σετ και θα πω πουλούνται και τα δύο. Θα φύγει μετά έτσι.
1: Κάνεις και κόλπα.
0: Και κόλπα.
1: Πω, πω, εσύ έχεις γίνει, μιλάμε έτοιμο για πολυεθνικές.
0: Έχει που είναι ωραίο, είναι ωραίο, έχει πλάκα.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Έχει πλάκα, αλλά δεν κάνεις καμία έκπτωση. Σου λέει άλλη 4
0: ευρώ. Όχι, δεν τα δίνω 4 ευρώ τώρα. Δεν του το δίνω. Καλοκαίρι είναι το μεσημέρι. Δεν πουληθεί τώρα, δεν πουληθεί ποτέ αυτό που διαβάζω στην παραλία.
1: Το εμπόρευμα πρέπει να κινείται, να είναι κυκλική οικονομία.
0: Όχι, θα το ξαναβάλω. Αμα είναι μέσα, δεν μου πιάνει το χώρο ένα βιβλίο, σκασίλα μου.
1: Εσύ λες τα
0: πούμε. Στη γιορτή τη μητέρα έβγαλα ένα βιβλίο που είχε σχέση με τη γιορτή τη μητέρα 5 μέρες πριν. Έφυγε νύχτα. Κάνω και τέτοια, είμαι και υποδική. Ό,τι έχω με παγιές. Ό,τι έχω.
1: Του Αγίου Βαλεντίνου, τι θα βγάλεις.
0: Ό,τι έχω με καρδούλα. Τα Χριστούγεννα, ό,τι έχω σε παγέτα που με το φοράω, σε χρυσαφί, σε τέτοιο, το κομπανάω τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα φεύγουν πάρα πολύ τα πράγματα γιατί θέλουν να κάνουν δώρα.
1: Δεν θέλω, παιδιά. Εμένα μην μου πάρετε τέτοια δώρα. Δεν θέλω, ευχαριστώ.
0: Τα Χριστούγεννα φεύγει πράγμα, όχι αστεία.
1: Ναι.
0: Ναι, τα Χριστούγεννα τα ξαναβάλω. Όντως ο τσάκι, αλλά κάτι πια τελείωσε και αυτά τα βγάλω, τα βάλω τα Χριστούγεννα ξανά εγώ. Τα ξαναβάζει και τα ξαναβγάζει. Τα ξαναβάζει. Και του δίνει μια άλλη, δεύτερη ευκαιρία.
1: Μάλιστα. Τι να πω.
0: Πούλησε και ένα καθρέφτη πριν 3 μήνες 200 ευρώ. Ναι. Και χάρον έναν που θέλω να βάλω τώρα επί τη ευκαιρία να τον πουλήσω κι αυτόν. Εντάξει, μια χαρά πάει.
1: Πόσο έχει αυτό ο καθρέφτη.
0: Κανονικά 420.
1: Α, και τον έδωσε 200.
0: Ναι, είχα βάλει. Μεταχειρισμένο είναι βέβαια. Τον έχω
1: ναι, αλλά δεν έχει τίποτα. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, έχει τι? Λίγο από την υγρασία. Κάτω, όπως είναι ο καθρέφτη, κάτω. Μεταξύ πλέξιγκλας, ένα καρτέλ πλέξιγκλας και καθρέφτη έχει μια. Το είχα περιγράψει όμως, το είχα πει. Τα γράφει όλα σωστά. Ότι μπορεί να έχει μια τρύπα ή μια δυσχρωμία εκεί, ή το φερμάρι είναι χαλασμένο. Γιατί αλλιώς
1: θα επιστρέφω πίσω.
0: Κάτι είχε λίγο αυτό. Και ήταν και κόκκινο. Πού να τον κάνω. Έφυγε. Και ο άλλο που θέλω να πουλήσω είναι μοβ. Θα φύγει και αυτό νυχτούλα.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, επειδή μου ξεφορτώνεσαι και πράγματα. Και αγοράζει πολύ ωραία πράγματα εσύ. Και είναι μια ωραία ανακύκλωση άμα το πάρεις δηλαδή και έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και οικολογικά.
1: Ναι.
0: Αντί να πετάς τα ρούχα να κυκλώνονται.
1: Θέλω να μου πεις πώς το σκέφτησαι, πώς εμπνέεσαι.
0: Ναι, από την εμπνέεσαι.
1: Για την πραμάτια.
0: Τι δεν θέλω, είναι, δε θέλω.
1: Είναι τώρα καλοκαίρι. Πάμε μια βόλτα στα διάφορα δωμάτια. Και βάζουμε στο καλάθι σου πράγματα φαντάζομαι. Βλέπεις το σπίτι τι έχει. Έτσι,
0: ναι.
1: Και ανάλογα πώς έχεις ξυπνήσει, φαντάζομαι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, βλέπω τι πράγματα δεν θέλω και τα που και φεύγουν.
1: Μάλιστα.
0: Έχω ξεφορτωθεί κάτι πιατέλες που δεν τις ήθελα. Πιάνανε χώρο μου, επικοιμίζαν τα ράφια. Φύγανε πιατέλες νύχτα. Πλάι εκεί ήταν λίγο δύσκολο, γιατί ήθελε πάρα πολύ καλό αμπαλάζ, το οποίο το έκανα όμως. Να βάλεις αυτό με τις φουσκάλες, το χαρτάκι.
1: Αν το αμπαλάρεις και το στέλνει.
0: Βέβαια.
1: Με χρέωση δική τους, ε.
0: Με χρέωση δική τους.
1: Μάλιστα.
0: Απλά θέλει όταν είναι γυάλινο. Ή κάτι, θέλει πάρα πολύ καλό αμπαλάζ γιατί είναι κρίμα να το παραλάβει.
1: Μπράβο και συσκευασία, κάνεις και συσκευασία δώρου.
0: Όχι, δώρου όχι. Εγώ ας πούμε αυτό το άλογο που πήρα που ήρθε και από την Ρουμανία, που είχα ένα άγχος πως θα έρθει γιατί ήταν κεραμικό. Είχε κάνει η κοπέλα, είχε ζωγραφίσει. Ενώ είχε κάνει φοβερό αμπαλάζ, καταπληκτικό. Και με αυτά που παραγγέλνεις, κρατάς εσύ άμα θες τις συσκευασίες και τα αμπαλάζ για να τα έχεις άμα στείλεις εσύ κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Να χαρά, ωραίο πραγματάκι. Ωραίο πράγμα.

0: Αμπλή μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Έλα, έλα, έλα, έλα.
6: Ορίστε, μας στέλνουνε πανηγύρι.
5: Για πες το πανηγύρι.
6: Αλλά είναι 21 Ιουλίου, είναι παλιό, είναι χθεσινό. Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ελευθερίζοντας και λοιπά. Νίκο Ζωηδάκης, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου.
5: Α, ωραίο.
6: Ορίστε. Αλλά κρίμα, γιατί βρε Βασιλική μου, ήταν χθεσινό αυτό, είναι και σήμερα.
5: Πώς μπορεί να είναι? Α, τα πανηγύρια γίνονται την προηγούμενη, αλλά
6: το πανηγύρι
5: κρατάνε
6: ναι,
5: δύο μέρες.
6: Δεν μας πει η Βασιλική, άμα είναι να το ξέρουμε. Γιατί είναι ωραίο αυτό που ακούγεται, πάρα πολύ ωραίο.
5: Να.
6: Έφυγε και η Μεριλίντα, ε. Είμαστε γκαντεμόσαυρες, μιλάμε. Προχθές την αναφέραμε, παίξαμε και τραγούδι. Τσιγάραμε τα μνημόσυνα.
5: Έλα μωρέ, η κακομοιρούλα.
6: Πρώτη από όλους. Την κατεμοδώσαμε πρώτη από όλους. Σε παγκόσμια αποκλειστικότητα.
5: Ήταν μεγάλη.
6: Ναι, μωρέ, η γλυκούλα.
5: Ψέματα, ψέματα, η ζωζό.
6: Στο παγόδι.
5: Ζωζό για σένα, ζω.
6: Έχει θάψει νιού και γέρου η ζωζό.
5: Η ζωζό. Δεν υπάρχει.
6: Λοιπόν, έγινε 13 ετών, λέει ο Τζόρτζ, το πρίγκιπο Μπριμπιλάκι.
5: Πιανού, του Αλβέρτου.
6: Τη Σκέιτ και του.
5: 13.
6: Ναι.
5: Έλα, μπράβο. Ναι, ναι. Και στην εφηβεία δηλαδή.
6: Θα μπει τώρα εσωτερικό στο κολέγιο Ήτων τα κακόμοιρα που τα βάζουν 13 ετών εσωτερικά χωρί του γονεί.
5: Ναι, στο Ήτων, εκεί πηγαίνουν όλα τα βασιλόπεδα.
6: Γι' αυτό βγαίνουν με ψυχολογικά.
5: Τα βασιλόπεδα θα πάνε
6: σύντομα. Γι' αυτό
5: σύνδεμα.
6: Βγαίνουν όλα με ψυχολογικά τώρα εσόκλειστα 13 ετών.
5: Λοιπόν,
6: θέλει του γονεί του κλπ.
5: Ρέντιο παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι εδώ τα κακακορίτσια είναι. Στις ραδιοφωνικές επάλξεις. Αχ παιδιά, θέλω μπανάκι, μανάκι. Βέβαια με αυτή τη ζέστη δεν να κάνεις μπάνιο.
6: Πού στη θάλασσα?
5: Ναι.
6: Ούτε για πλάκα, ούτε για αστείο.
5: Ωραίο, δροσό είναι, μπορεί
6: ναι,
5: να δροσό.
6: Ναι, δροσό είναι. Μέχρι να πάω θα ψηθώ. Θα μπω, θα δροσιστώ, θα βγω, θα ψηθώ.
5: Να.
6: Άσε με, μια χαρά κοντίσιον.
5: Η αλήθεια είναι ότι δεν αντέχεται πολύ ο δρόμος αυτές τις μέρες. Δηλαδή και εγώ μέχρι να μπω, βγω από την πολυκατοικία, να μπω στο αυτοκίνητο, ήταν λίγο. Τι?
6: Λέει η Νέκταρ Νέκταρ, κορίτσια, ετοιμάζομαι για ελεύθερο κάμπινγκ. Πείτε άποψη και tips, πάω Σαμοθράκη.
5: Α, ωραία, λένε ότι είναι πάρα ελεύθερο πολύ κάμπινγκ, ωραίο νησί, ναι. Σαμοθράκη.
6: Και άμα σας αρέσει το κάμπινγκ, παιδιά, είναι σκέτη απόλαυση. Τι tips να σου πούμε? Καταρχήν θα σου πούμε tips, παίρνει αν πηγαίνει με φίλη σου, αν πηγαίνει ζευγαρωμένη.
5: Τι θα δώσει ερωτικό tip που θα δώσει?
6: Βέβαια.
5: Ναι.
6: Πώς να αυτό στη σκηνή χωρίς να σε πάρουν άλλοι χαμπάρι.
5: Άσε, θα σε πάρουν οπωσδήποτε χαμπάρι.
6: Γιατί δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Ανάλογα τον παρτενέρ.
5: Δηλαδή θα έχεις τι, ηχομόνωση?
6: Δεν ξέρω, μπορείς να βρεις κόλπα και να. Ναι, να τα κάνετε όλα πολύ ήσυχα. Καταρχήν δεν χρειάζεται να κάτσετε μέσα στη σκηνή. Πηγαίνετε αλλού να.
5: Απαυτοθείτε.
6: Πηγαίνετε στη θάλασσα. Υπάρχει το ωραίο πράγμα από τη θάλασσα πάνω στο κύμα.
5: Κάποιος έλεγε ότι μέσα στη θάλασσα πιάνονται κορίτσια μόνο. Έτσι έλεγαν. Και καλά.
6: Καλά, δεν χρειάζεται να πιάσουν κιόλας οπωσδήποτε. Mm. Μπορούν να προσέχουν.
5: Τώρα με τα σουζούνια και τα φταιά η σκηνή
6: στη
5: έχει ένα θέμα.
6: Θα έρθει. Α!
5: Έχει ένα θέμα, παιδιά. Θέλει.
6: Εντάξει τώρα, άμα είσαι τώρα στην κάψα σου, το σουζούνι σε πείραξε.
5: Εντάξει, θέλει λίγο τέτοια. Για τα κουνούπια, κάτι σιτρονέλες.
6: Παίρνουν. Είναι οργανωμένοι που κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ, παιδιά.
5: Ναι.
6: Έχουν ειδικό εξοπλισμό. Δεν πηγαίνουν όπως εμείς.
5: Το ελεύθερο είναι ούτε καν σε χώρο κάμπινγκ, δηλαδή, ή μπορεί και σε οργανωμένο χώρο κάμπινγκ απλά να στείλουν τη σκηνή. Γιατί τώρα πια η μόδα αυτή είναι.
6: Τι?
5: Δηλαδή πας σε χώρο που είναι ειδικά για κάμπινγκ και στείνεις τη σκηνή σου. Οπότε δηλαδή είναι τύπου ελεύθερο κάμπινγκ, αλλά υπάρχει εστιατόριο, υπάρχει χώρος για
6: είναι
5: τα παιδιά.
6: Εκτός, είναι πώς το λένε, νομίζω ότι είναι εκτός. Στη φύση, εκτός οργανωμένου.
5: Οχ.
6: Ή ελεύθερη κατασκήνωση, δεν ξέρω. Και μπορεί να πας και με αυτοκινούμενο, δεν ξέρω πώς πηγαίνει τώρα.
5: Στην Άξο πηγαίνουν πάρα πολύ. Αλλά ρε παιδιά, να σου πω κάτι, και πού θα κάνεις τον ντουσάκι σου? Θα πλένεις στη θάλασσα? Τα μαλλιά γίνονται τζίμα μετά από λίγο.
6: Ειδικά σαν που άνοιγα θάλασσα.
5: Άσε μας τώρα. Ειδικά θα μου.
6: Υπάρχουν ειδικά σαν που άνοιγα αλμυρό νερό, σου λέω.
5: Θα
6: ναι.
5: Φρύσει η θάλασσα δηλαδή εκεί που κάνει ο άλλος μπάνιο να πλένει τη μαλούρα τη άλλη.
6: Σιγά μου ρε πια, τι είναι η θάλασσα. Η θάλασσα είναι απολυματική. Ναι. Πλένει τη μαλούρα τη άλλη.
5: Θα σ' άρεσε δηλαδή εκεί που λούζεται.
6: Άμα την είδα την παραλούστη, θα πήγαινα λίγο πιο πέρα εγώ. Εδώ κατουράνε αυτό σε πείραξε. Και
5: αυτό παιδιά να κάνουμε πιπί έξω, έτσι.
6: Που όχι... έξω πού να κάνουμε, για πες μας εσύ.
5: Στις τουαλέτες που υπάρχουν στις παραλίες.
6: Άμα υπάρχουν, τι να κάνω, να σκάψω μια τρύπα στην άμμο και να κάνω πιπί.
5: Τα περισσότερα έχουν καφενεδάκια γύρω γύρω.
6: Όλοι κάνουμε πιπί μέσα στη θάλασσα, σιγά. Απολυμμένη θάλασσα. Του μεταξύ μα και λέει η θάλασσα, σε στένεσαι και λιγάκι.
5: Λέει κάνε γαργάρε στη θάλασσα, ωραία. Πολύ ωραία.
6: Παιδιά, κάνε γαργάρες, έχεις πάρει ποτέ μόλυνση από θάλασσα επειδή κατουρίζεις ο άλλος? Έχουμε πάθει από άλλα πράγματα. Εγώ δεν έχω πάθει
5: τι
6: και
5: λες,
6: ποτέ.
5: Οι γυναικολόγοι λένε μετά τα μπάνια να κάνετε, λέει, τέτοιο αν έχετε πιάσει πράγματα.
6: Να μην κάθεσαι στην άμμο, σου λένε. Δεν σου λένε να μην κάνεις μπάνιο στη θάλασσα.
5: Όχι, σου λένε μετά το καλοκαίρι από τη θάλασσα και από τα μπάνια, έλα να κάνεις την ειδική εξέταση.
6: Και εξέταση.
5: Να δουν αν.
6: Αν κόλλησες κανένα μικρόβιο.
5: Ναι. Έτσι λένε κανονικά το τεστ.
6: Γίνεται μετά το τεστ. Δεν έχω κολλήσει ποτέ μου τίποτα.
5: Μετά το τέλος του καλοκαιριού, πα στην κυρία.
6: Σε πισίνες νομίζω ότι είναι πιο
5: πολύ. Με εκεί που σε βάζει το ειδικό καρεκλάκι.
6: Αν δεν έχω χειρότερο από αυτό το πράγμα.
5: Ανοίγει τα ποδαράκι σου, έτσι το ξυλαράκι, σου παίρνει λίγο αυτό. Και μετά σου λέει τα καθέκαστα.
6: Τραγικό.
5: Ναι. Τι τραγικό, παιδί μου.
6: Χάλια, εξέτασε, χάλια. Ναι. Γενικά οι γιατροί δεν είναι ωραίο πράγμα να πηγαίνει σε γιατρό να σε εξετάζει.
5: Γιατί ίσα ίσα που οι γιατροί σώζουν ζωές.
6: Δεν είπα ότι δεν σώζουν. Απλά η διαδικασία για να τη σώσουν.
5: Δεν σ' αρέσει ο οδοντίατρος.
6: Πείτε μου κάποιον που λέει αχ, τι ωραία, θα πάω στον οδοντίατρο.
5: Καλώς, τι ωραία, αλλά ούτε ωραία ούτε άσχημα.
6: Άσχημα είναι. Τώρα να πας να τελειώνεις. Σου σκαλίζει τα δόντια.
5: Ναι. Το πάνω δεν θέλεις, το κάτω δεν θέλεις.
6: Δεν θέλουν να μου σκαλίζουν τίποτα. Ό,τι έχει άνοιγμα βασικά δεν θέλουν να μου σκαλίζουν. Το αυτή δεν μου αρέσει να μου σκαλίζουν.
5: Είχε πάει σε ορειλά.
6: Έχω πάει και στο δεν έχω πάει.
5: Έχω πάθει εγώ, παιδιά, οτίτιδα. Να πα σε ορειλά ενώ έχει πάθει οτίτιδα. Που είναι το αυτί σου, αισθάνεσαι ότι έχει γίνει σαν χωνή. Μιλάμε και σου βάζει ένα πραγματάκι.
6: Απαπα!
5: Δεν υπάρχει.
6: Ήθελα να μου καθαρίσει τα αυτή και πήγε. Λένε μου πρέπει να καθαρίσει. Γιατί είχα πάει για καθαρισμό και παίρνει ένα πραγματάκι με ένα σειρματάκι μου το βάλει. Του λέω έχει τρελαθεί. Θέλω ρουφή.
5: Μα έτσι θέλει.
6: Ρουφίχτρα του λέω θα μου πάει. Γιατί υπάρχει ειδικό που τα ρουφάει.
5: Ναι.
6: Γιατί να μου βάλει το σίδερο να μου χτυπήσει. Δεν θέλω.
5: Ρουφίχτρα θα ήταν και αυτό.
6: Εντάξει, λέει, θα σου βάλω ρουφίχτρα. Μα... Τα ρούβιξε ηλεκτρική σούπα. Σκούπα. Τάκ, τάκ, τάκ. Θα πήγαινα να μου το σκαλεί. Τι μου σκαλεί, δεν έχω κάτι.
5: Ναι. Δεν μπορεί το σκάλεις μα εσύ.
6: Παπα. Δεν μπορώ καθόλου, ναι.
5: Λοιπόν, για πες. Ζευγάρια λέει καυτά ζευγάρια στη Μύκονο. Μύκονος. Παιδιά, έχουμε δει φέτος. Φέτος γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
6: Ένα λέει μπορείς να μου στείλεις το link που πουλάς. Μπας και φορτωθώ εγώ κάποια πράγματα. Ευχαριστώ Νίκος. Θα σου στείλω γιατί είναι πλατφόρμα, δεν είναι site.
5: Ναι. Οπότε το κάνεις γράφεσαι. Πώς γίνεται η διαδικασία για πες στον κόσμο.
6: Το κατεβάζεις το application.
5: Γράφεσαι.
6: Δίνεις στοιχεία σου, τα τράπεζες, τα πάντα όλα. Όχι τράπεζες. Την κάρτα σου ρε παιδί μου, ταυτότητες και αυτά. Και πουλάς. Και πουλάς και αγοράζεις.
5: Αμέσως. Και πώς γίνεται το τσεκάρισμα ότι ο άλλος δεν σε κοροϊδεύει κλπ.
6: Τι εννοείς?
5: Θέλει κάποιος να αγοράσει, αλλά σε δουλεύει.
6: Πώς θα με δουλέψει? Άμα αγοράσει, δεσμεύονται τα χρήματα. Τελειώσαμε.
5: Α, δεσμεύονται.
6: Δεσμεύονται και μόλις του στείλω εγώ το προϊόν και πατήσει αυτός ότι είναι εντάξει το προϊόν, τότε παίρνει τα χρήματα.
5: Να.
6: Πουλάς εσύ μία τσάντα.
5: Ναι.
6: Και την αγοράζω εγώ. Εντάξει, την αγόρασα λοιπόν εγώ την τσάντα. Και εσύ μου έχει στείλει άρες μάρες κουκουνάρες. Δεν πατάω εγώ ότι είναι εντάξει. Και σε στέλνω πίσω και δεν παίρνεις τα λεφτά σου.
5: Ναι, αλλά αν ο άλλος το κρατήσει και δεν πατήσει.
6: Αν δεν πατήσει, αυτόματα και δεν κάνει κάποιο παράπονο, αυτόματα σε δύο ώρες, σε δύο μέρες εργάσιμες παίρνεις τα χρήματά σου.
5: Ναι, πώς το ξέρει ότι έχει πάει το προϊόν?
6: Υπάρχει ενημέρωση ότι το προϊόν το έλαβε.
5: Α. Από το courier είναι συνδεδεμένο. Από το
6: ναι, σου έρχεται και σένα ενημέρωση.
5: Είναι συγκεκριμένο το courier με το οποίο τα στέλνει.
6: Διαλέγεις τι θέλεις εσύ και τι σε εμβολεύει από πριν.
5: Μάλιστα.
6: Και σου λέει ο αγοραστής παρέλαβε το προϊόν σου. Έχει δύο εργάσιμες μέρες για να πει αν είναι εντάξει ή όχι. Αν είναι χαμουλάρι και δεν πατάει να εντάξει να πάρεις τα χρήματα, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Περιμένεις δύο εργάσιμες μέρες και γίνεται αυτόματα και παίρνεις τα χρήματά σου. Αν είναι άνθρωπος προκοπής, πατάει αφού το ανοίξει και δει ότι είναι εντάξει. Ναι, εγώ μου έχει συμβεί να είναι η άλλη γαϊδούρα και να μην πατάει. Και να βλέπει ότι είναι μέσα, ότι τη βρήκε κάτι και να μην πατάει να είναι εντάξει να μπουν τα χρήματα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και σε δύο εργάσιμες μέρες μπαίνουν. Εκτός αν, δηλαδή, αν έχει παράπονο. Δηλαδή, εσύ, δεν έχει, αν δεν σου κάνει το ρούχο, είναι πρόβλημά σου. Μην πάει να αλλάξει. Γιατί ή γράφουν μέτρα. Ή γράφουν μέτρα ή μείνει σε χαρότα. Εγώ ρωτάω, άμα δεν γράφει. Έρχομαι, πήρα μια φούστα, ρε παιδί μου, εντάξει. Ρωτάω την άλλη, μπορεί σε παρακαλώ πολύ να μου μετρήσει, να μου πει πόσο είναι η μέση. Και μου γράφει, η μέση είναι τόσο με τόσο.
5: Μάλιστα.
6: Οπότε την παίρνει, το παίρνει.
5: Έχει, είναι εμπόρισα κανονική, μιλάμε.
6: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο.
5: Είσαι έτοιμη για τον Golden Horn.
6: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
5: Και για το The Mall.
6: Πανηγύρι, περίμενε. Λοιπόν, συγγνώμη, κοριτσάκια μου, λέει, έκανα λάθος, ήταν χθες. Πείτε, λέει, να ενημερώσουν όσοι ακούν τι υπάρχει για αυτό το μήνα που γιορτάζουν Άγιος Παντελεήμονας. Νομίζω ότι η Αγία Παρασκευή. Όπου έχουν τέτοιες εκκλησίες θα έχουν και πανηγύρια, φαντάζομαι. Πολλά φυλάκια, λέει η Βασιλική.
5: Radio-papaki-parapolitica.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.

0: κόσμο ότι με αυτή τη ζέστη, παιδιά, δεν έχει κόσμο στις πλατείες και καφέδες και τέτοια είναι όλοι μπουμπουρωμένοι. Ε?
1: Ναι, και δεν έχει και κίνηση στους δρόμους.
0: Ναι, σιγά που δεν έχει κίνηση στους δρόμους.
1: Εγώ δεν βρίσκω, ρε παιδιά.
0: Οι δρόμοι είναι γεμάτοι και εδώ δεν είχε να παρκάρω.
1: Και εγώ δυσκολεύτηκα σήμερα.
0: Είδες.
1: Δυσκολεύτηκα. Αντί να κάνω πέντε κύκλους που κάνω πάντα.
0: Γιατί όσοι έχουν μείνει παίρνουν τα αυτοκίνητά τους, παιδιά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Δεν
0: πάρκαρα είναι...
1: σε σκιά σήμερα.
0: Δε?
1: Δεν πάρκαρα σε σκιά.
0: Α.
1: Θα με φάει μαρμάγκα.
0: Δεν έβαλε τη ηλιοπροστασία.
1: Πάντα, δεν αρκεί.
0: Όπου εγώ δηλαδή βαριέμαι να βάζω την ηλιοπροστασία η οποία έχει καλάσει. Είναι ένα πράγμα.
1: Πάρε μια άλλη, ρε παιδάκι μου, πουλάνε παντού πια. Εκεί που σε ένα βενζινάδικο. Τα βενζινάδικα πουλάνε.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Στα βενζινάδικα έχει μέσα. Πλέον τα βενζινάδικα έχουν γίνει μαγαζί. Το δικό μου βενζινάδικο που είναι και στη γειτονιά μου που βάζω βενζίνη έχουν και καφέ.
0: Τι έχουνε?
1: Και καφέ.
0: Ναι, το, πολλά.
1: Ναι. Έχουν καφέ, τον πληρώνει, δεν το χαρίζουν.
0: Θα ήθελα να έχουν και μικροσόπινγκ.
1: Έχει μικρό.
0: Βραχιολάκια τέτοια.
1: Α, θες και βραχιολάκια.
0: Ναι.
1: Όχι, το δικό μου έχει. Είναι σαν μίνι μάρκετ, έχει δηλαδή. Τσίπς, αναψυκτικά, τέτοια πράγματα. Ό,τι έχει ένα μίνι. Πολύ πιο λίγα από ό,τι έχει ένα μίνι μάρκετ. Ένα το 8ο. Αλλά έχει πέντε πράγματα να πάρεις. Φυσικά έχει το αυτοκίνητο, δηλαδή έχει ηλιοπροστασία, αυτό που είπαμε. Έχει αρωματικά για το αυτοκίνητο. Έχει κάτι, πες το θήκες για τη μόνια.
0: Έκανε σέρβις στο αυτοκίνητο.
1: Εγώ κάνω το Μάρτι, κάθε Μάρτι κάνω.
0: Α.
1: Το ετήσιό μου. Τι άλλο έχει? Έχει καφέ όπως σου είπα, έχει ήδη καπνού, ήδη καπνιστή, έχει τα πάντα.
0: Ωραίο.
1: Του κάνανε και αναγέννηση. Είχε,
0: το είχαν κλεισί?
1: Όχι, δούλευε κανονικά, είχαν βάλει ένα δωματιάκι έτσι.
0: Έχει ωραία παλικάρια.
1: Άστα να πάνε.
0: Τι?
1: Το ένα χειρότερο από το άλλο. Είναι να είναι ευγενικά, μωρέ, τα κακόβια.
0: Έλα, ναι. Τους δίνεις κανένα tip?
1: Ναι, δίνω.
0: Παιδιά, εντωμεταξύ με τη ζέστη, έχετε παρατηρήσει πως ξεφουσκώνουν τα λάστιχα που θόλει όλη την ώρα αέρα?
1: Ναι, εντάξει, βάζουμε και λίγο αέρα. Βάζουμε και λίγο αέρα, βάζουμε και λίγο λαδάκι.
0: Βάλε λάδι και λάδι.
1: Βάζουμε και λίγο νεράκι και φεύγουμε.
0: Μα ωραία. Θέλει σέρβις, παιδιά. Όσοι πάτε διακοπές, να κάνετε σέρβις, γιατί βλέπω τώρα πολλά με τη ζέστη να μένουν αυτοκίνητα όλη την ώρα στους δρόμους. Θέλει ένα σέρβις, η αλήθεια
1: άμα
0: είναι
1: ναι,
0: αυτοκίνητο. Και άμα είναι να ταξιδέψει ή άμα είναι να πας σε
1: καλά,
0: νησί, δεν είναι εύκολα
1: ναι.
0: η οδική βοήθεια στα νησιά.
1: Ανάλογα το νησί.
0: Τι ανάλογα το νησί. Και μεγάλο να είναι το νησί, πάλι έχει μια ταλαιπωρία. Να πας αυτό, δεν μου έμεινε εμένα την άλλη φορά μες στο ferry boat. Μεγάλη επιτυχία.
1: Αλήθεια.
0: Και πλήρωσα και δύο εισιτήρια.
1: Από τι είχε μείνει?
0: Από μπαταρία.
1: Αυτό δεν είναι θέμα σέρβις, αυτό είναι θέμα δεν είχε στο μυαλό σου.
0: Όχι, αυτό είναι.
1: Είχα αφήσει κάτι αναμένο.
0: Είχα αφήσει κάτι αναμένο γιατί είχα μέσα άνθρωπο ο οποίος δεν μπορούσε να ανέβει πάνω. Οπότε έμεινε από μπαταρία. Δεν πιστεύω ότι μόνο με το air condition. Και ενώ είχα. Έχει δύο διαβαθμίσεις η μηχανή και αυτό ήταν σαν να είναι σβηστό και να είναι το air condition. Πάρ' το κάτω. Και πήγαινε και ερχότανε το πλοίο και εγώ ήμουνα μέσα και όλοι σφυρίζανε και μου τζώνανε. Μεγάλες επιτυχίες, μεγάλες.
1: Και τι έγινε τότε, πώς το βγάλανε?
0: Κράζεις, θαυμάζεις, τους έλεγα εγώ. Φυλάκια.
1: Και πώς το βγάλανε?
0: Και με έβαλε η εταιρεία και πλήρωσα και δηλαδή απαράδεκτη εταιρεία. Κανονικά έπρεπε να κάνω τσαμπουκά και να μην πληρώσω. Αλλά τώρα είμαι αγριεμένη αυτή
1: κάτι,
0: την εποχή.
1: Πώς βγήκε το αυτοκίνητο και το σπρώξανε?
0: Όχι, ήρθε και το πήρε ο γερανός μέσα από το πράγμα.
1: Να χαρά.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, και εντωμεταξύ μπαίναν, βγαίναν και εγώ ήμουν μέσα στη μέση στην αρχή και γινόταν, σου λέω, κράξιμο, μούτζα και τέτοια.
1: Μα τι φταίς, ρε παιδί, με μείνα από μπαταρία το αυτοκίνητο, εσύ φταίς?
0: Και καινούργιο αυτοκίνητο, τώρα άστο. Και πήγα και το άφησα έξω από την αντιπροσωπεία, ήταν αρχές Αυγούστου. Και το άφησα Παρασκευή και έφυγα Δευτέρα.
1: Εγώ έχω μείνει στη Γούναρη, στην Κλειφάδα, όσοι ξέρουν από νότια. Είναι ένας δρόμος διπλός που είναι εμπορικός δρόμος. Είναι τα μαγαζιά εκεί πέρα, δηλαδή τα πάντα. Τη Άνω Γλυφάδα εννοώ. Λοιπόν, και έχω μείνει στην αρχή, δηλαδή όπως μπαίνεις για να μπεις στην Γλυφάδα, στην Γούναρη. Έχω μείνει χωρίς όχι μπαταρία, ψέματα. Έχω μείνει από βενζίνη. Έχω μείνει από βενζίνη. Και πηγαίνω με την κατηφόρα εγώ τώρα. Πηγαίνω δηλαδή.
0: Συγγνώμη,
1: δηλαδή είναι
0: καλά.
1: Είναι ευτυχώς ο δρόμος δεν είναι.
0: Μα αυτό το καινούριο αυτοκίνητο, όχι, με το
1: όχι,
0: παλιό.
1: Το παλιό. Λοιπόν, και μετά σε ένα φανάρι, μόνη μου κατεβαίνω, το σπρώχνω, να πάρω λίγο φως, να κάνω πατίνι και ξαναμπαίνω στο μάξι.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Τι κακομοίρα, τι τράβηξε. Ευτυχώς όμως ήταν.
0: Μα και εσύ τώρα το αφήνεις μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Ευτυχώς ήταν βράδυ και δεν είχε
0: δεν
1: κίνηση.
0: Δεν κάνει τα αυτοκίνητα.
1: Το ξέρω, το άφησα. Τι ακάρα τώρα.
0: Τώρα το φτάνει μέχρι τέτοιο σημείο.
1: Όχι, βέβαια. Ήταν βράδυ, ευτυχώς και δεν είχε καθόλου κίνηση. Ήταν 10 η ώρα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς. Και πήγα και ευτυχώς κατάφερα και έφτασα μέχρι το βενζινάδικο. Το άφησα έξω από το βενζινάδικο. Το βενζινάδικο από το σπίτι μου είναι 3 λεπτά με τα πόδια. Με χειρόφρενο. Πήγα σπίτι μου και την άλλη μέρα το πρωί πήγα και του βάλανε βενζίνη. Ευτυχώς που κατάφερα να φτάσω.
0: Ναι.
1: Στο σπίτι μου.
0: Τι τραβάς και εσύ ρε κορίτσι.
1: Δεν το ξανά έκανα ποτέ. Ποτέ.
0: Τι τραβάς, τι βάσανα που έχει η ζωή σου.
1: Δεν προλαβαίνει να χτυπήσει λαμπάκι. Έχω βάλει βενζίνη. Είχα επαφή τραύμα. Τραύμα.
0: Καταρχάς γιατί κάνει πάρα πολύ άσχημα. Κάνει κακό στον τεπόζιτο.
1: Ναι.
0: Γιατί φτάνουν λέει σκονίτσες και τα τέτοια και μετά από λίγο παθαίνει βλάβη.
1: Ναι.
0: Δεν το είχα πάθει εγώ με τον γκολφ και ερχόντουσαν, το κλωτσούσαν από κάτω να πάρει μπροστά, αλλά ήθελε μετά καθαρισμό και μου είπανε μην αφήνετε ποτέ σε κανένα αυτοκίνητο να στραγγίζει τη βενζίνη, γιατί επειδή η βενζίνη έχει βρώμικα πραγματάκια μένει λέει στο κινητήρα.
1: Μάλιστα.
0: Και καλό είναι να μην φτάνει μέχρι τέλους.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, radio-parapolitica.gr, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Τι λέει, το ευχαριστώ της καινούργης στην Παναγία, πήγε και έκανε τάμα. Δεν ξέρω πού, στην Τίνο μάλλον. Στην Τίνο και στην Πάρο. Με παπά και με κουμπάρο. Λοιπόν, 2-11-10-80-880 το τηλεφωνικό κέντρο και radio-parapolitica.gr αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα.
1: Κάτια μου, αυτή είναι η πλατφόρμα που γράφεις. Μου λένε να του στείλω την πλατφόρμα. Η Κάτια τη βρήκε, λέει, νομίζω ότι είναι αυτή. Αυτή είναι η πλατφόρμα.
0: Όλοι θέλουν να πουλήσουν πραγματάκια.
1: Ναι, και ψυχή.
0: Όλοι θέλουν να ξεκαθαρίσουν.
1: Ναι, παιδιά, είναι σημαντικό. Εντάξει, είναι και ένα-δύο πράγματα που ήταν πολύ καλά, που δεν ήθελα να τα σκοτώσω και τα χάρισα, ας πούμε. Αλλά είναι άλλα πράγματα που τα δίνεις, είναι άλλα πράγματα που αν δεν τα πουλήσεις, τα πηγαίνεις στην ανακύκλωση. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Δηλαδή, είναι καλό να το κάνουμε αυτό.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την ανάγκη των Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 να οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, κατά την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος, παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλώντας εκ μέρους των 13 περιφερειών της χώρας, τόνισε ότι η επιτυχία του προγράμματος δεν θα κριθεί μόνο από την απορρόφηση των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά από το εάν οι πόροι μετατραπούν σε σύγχρονες υποδομές, καλύτερες υπηρεσίες και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο κ. Χατζημάρκος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα των διαδικασιών, στην εδαφική δικαιοσύνη και στην αντιμετώπιση της ακυρομανίας, που, όπως είπε, καθυστερεί ή ματαιώνει σημαντικά έργα. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι 13 περιφέρειες δεσμεύονται να υλοποιήσουν όρημα και καλά σχεδιασμένα έργα, με διαφάνεια αυστηρά χρονοδιαγράμματα και στην συνεργασία με τα Υπουργεία. Η Ρόδος κάνει ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας, καθώς δρομολογείται η δημιουργία νέου πυροσβεστικού σταθμού σε έκταση 11,5 στρεμμάτων στη λεωφόρο Ρόδου Καλλιθέας. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, γνωστοποιώντας ότι εξασφαλίστηκε η συνένεση για τη δωρεά του οικοπαίδου προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η νέα εγκατάσταση έρχεται να δώσει λύση σε ένα διαχρονικό αίτημα, καθώς η πυροσβεστική υπηρεσία εξακολουθεί να στεγάζεται σε κτίριο ηλικίας άνω των 100 ετών. Όπως επισημάνει στο Κόσμο, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης, η εξεύρεση του κατάλληλου χώρου ήταν αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών της περιφέρειας, με καθοριστική τη συμβολή της οικογένειας Καζούλη, η οποία συνένεσε στην παραχώρηση της έκτασης. Παρότι το οικόπεδο είχε αρχικά προοριστεί για διαφορετικό δημόσιο σκοπό, αποφασίστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας να αξιοποιηθεί για την κατασκευή του νέου σταθμού. Ο κ. Ασπράκης αναφέρθηκε και στην προοπτική αξιοποίηση του πρώην κτηρίου του ΙΚΑ στην πλατεία Φόκιαλη, τονίζοντας ότι η επίσημη παρέμβαση του πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δημητρίου Παπαγεωργίου προς την Υπουργό Εργασίας δίνει νέα διάσταση στη συζήτηση. Όπου σημείωσε το αίτημα για την παραχώρηση του ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία φοιτητικής εστίας, βασίζεται στην έντονη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στη Ρόδο. Στις εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε στο Κόσμος ο διευθυντής του Φόδισσα Νοτιού Αιγαίου Χρήστος Γαμβρούδης, επισημένοντας ότι στην ΚΟ αντιμετωπίστηκε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε το νησί, με τον ΧΙΤΑ να λειτουργεί πλέον βάση εγκεκριμένης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, διασφαλίζοντας την ορθή και υγειονομικά ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων. Παράλληλα, σημείωσε ότι στην Κάλυμνο εφαρμόζεται εδώ και 2 μήνες μια μεταβατική λύση, η οποία προβλέπει τη μεταφορά των απορριμμάτων στην ΚΟ για διάστημα 2 ετών, με δυνατότητα παράταση ενός ακόμη έτους στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Αναφερομένος στη Ρόδο, ο κ. Γαμβρούδης τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Όπως είπε, εγκρίθηκε το σχετικό πρακτικό. Τώρα ξεκινά η φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, κατά την οποία οι 4 συμμετέχοντες φορείς θα κληθούν στη Ρόδο προκειμένου να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά και οι υποδομές που θα περιλαμβάνει η νέα εγκατάσταση. Το Νότιο Αιγαίο αναδείχθηκε για ακόμη μια χρονιά πρωταθλητής του ελληνικού τουρισμού, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συμβολή στις ταξιδιωτικές εισπράξεις και στις διανυκτερεύσεις της χώρας το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Ρόδος, η Κος και τα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας συνέχισαν να αποτελούν βασικούς πυλώνες της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Θέματα φορολογίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας συζήτησαν ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ο κ. Παπάς έθεσε μεταξύ άλλων την ανάγκη εξομοίωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, μείωσης της προκαταβολής φόρου, αναμόρφωσης του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης με πρόβλεψη για τις νησιωτικές περιοχές, καθώς και παροχής κινήτρων για τις μικρές επιχειρήσεις και τους συνεπείς φορολογούμενους. Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Επαρχίας Ρόδου αναδεικνύει τη σημασία της στενής συνεργασίας με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισημένοντας ότι η κοινή δράση όλων των θεσμών αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες, καθολική προσβασιμότητα και ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Πρόβλημα στο εσωτερικό δίκτυο ίδρυυσης του νοσοκομείου Καλλίμνου προκάλεσε αναστάτωση με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε άμεσες παρεμβάσεις. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι το ζήτημα αφορά τις εγκαταστάσεις του νοσηλευτικού ιδρύματος και όχι το δίκτυο ίδρυυσης του νησιού. Στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον προσωπικό βοηθό των ατόμων με αναπηρία και την κοινωνική κατοικία, τοποθετήθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας τόνισε τη σημασία της μόνιμης εφαρμογής του θεσμού του προσωπικού βοηθού με ειδική πρόβλεψη για τα μικρά νησιά. Στο πρόγραμμα εξατομικευμένων ξεναγήσεων εντάσσεται το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Η υπηρεσία επεκτείνεται πλέον και στο Νότιο Αιγαίο χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης. Διεθνής Σύνοδος με θέμα την ενέργεια, τη θαλάσσια ασφάλεια και τη γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου πραγματοποιείται στη Ρόδο. Η εκδήλωση φιλοξενείται στο Ρόδος Πάλας με τη συμμετοχή εκπροσώπων κοινοβουλίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ευρώπη. Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται η ενεργειακή ασφάλεια, οι νέες ενεργειακές υποδομές και ο στρατηγικός ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου. Ξεχωριστή θέση στη Σύνοδο έχει θεματική ενότητα για τη θαλάσσια ασφάλεια, την οποία συντονίζει ο Ναύαρχος εν αποστρατεία Ιωάννης Εγκολφόπουλος. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 6 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
5: και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Ακού Κόσμος 938.
10: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
11: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
12: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
11: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
12: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
11: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
13: Τα κακά κορίτσια.
14: Τα κακά κορίτσια.
15: Η Σοφία Βεργάρα στη Μύκονος.
16: Ναι, αυτή είχε παίξει, επειδή το συζητάγαμε πριν, σε έχει παίξει μια σειρά που λέγεται Modern Family, που είχε φοβερή επιτυχία.
15: Είναι πολύ σεξουλιάρα.
16: Αρέσει. Πολύ ωραία γυναίκα.
15: Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Είναι αυτό το λατινοαμερικάνικο.
16: Ναι. Για, το οποίο, λέει, για τον οποίο ρόλο της Golden Delgado ο Τάδε είχε προταθεί για 4 Golden Globe Awards, 4 Prime Time Emmy Awards και 7 Screen Actors Guild Awards.
15: Μπράβο το κορίτσι!
16: Και το 2014, κοίτα που κάτι που δεν ξέραμε, έχει ταξινομηθεί ως η 32η πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο από τα Forbes.
15: Έλα.
16: Λοιπόν, ξέρεις τι διάβαζα και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν το γνώριζα. Όταν λέει είχε κάνει μία άσχετο τώρα με τη Βεργάρα, αλλά τέλος πάντων μου ήρθε. Λοιπόν, όταν είχε κάνει η Τζένιφερ Λόπες μία εμφάνιση με ένα φόρεμα Versace, ήτανε πράσινο.
15: Νομίζω Βερσάτσε. Ναι.
16: Πότε ήτανε?
15: Με παραμάνες, κάτι ένα περίεργο.
16: Το παραμάνες ήταν η
15: Λις Χάρλι, αλλά νομίζω ότι και αυτήν ίση ήταν λίγο έτσι περίεργο.
16: Ένα με πράσινα σχέδια, τι ήτανε?
15: Ναι.
16: Παίζει ρόλο τι ήτανε τώρα το φόρεμα όμως. Τέλος πάντων, είχε έρθει με ένα φόρεμα Grammy, να το βρήκα. How Jennifer Grows Spark κλπ. Λοιπόν, ήταν ένα φόρεμα, θα το βρω, πράσινο συγκλονιστικό που το είχε φορέσει το 2000. Και επειδή λέει, όλοι ζητούσαν, όλοι θέλουν να το δουν αυτό το φόρεμα. Και έψαχναν στην Google να βρουν το φόρεμα και δεν το έβρισκαν. Το έβρισκαν μόνο την περιγραφή του. Δεν υπήρχε ακόμα το Google. Δεν υπήρχαν ακόμα να το βλέπεις, να Google Images, να ψάχνεις φωτογραφίες και να τις δεις εικόνες. Τότε λέει ήταν μια έμπνευση για την Google να φτιάξει το Google Images.
15: Έλα.
16: Και έχει παραδεχτεί.
15: Αυτό το φόρεμα της Jennifer Lopez.
16: Ο κόσμος που ήθελε να μπει την Jennifer Lopez με αυτό το φόρεμα. Έψαχνε στην Google να βρει φωτογραφία και δεν έβρισκε.
15: Φαντάσου τώρα πόσο επολύθη.
16: Και βγήκε η ίδια η Google και είπε ότι η αλήθεια είναι, λέει, του Versace. Καλά θυμάμαι, το Versace ήταν το φόρεμα. Λοιπόν, και είχε βγει τότε η Google και είπε ότι η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος που ήθελε πολύ να δει την εμφάνιση αυτή του 2000 Jennifer Lopez και δεν έβρισκε μόνο την περιγραφή του φορέματος και όχι το φόρεμα, ήταν, λέει, το έναυσμα για να φτιάξουμε το Google Images.
15: Να τα.
16: Οπότε ένα βήμα μπροστά στη τεχνολογία χάρη στην Τζένιφερ Λόπεζ και το φόρεμα. Το θυμάσαι αυτό το φόρεμα?
15: Θυμάμαι ότι ήταν ένα περίεργο ρούχο. Α, ναι, μπράβο.
16: Ένα iconic φόρεμα ήταν.
15: Εντάξει,
16: αυτό.
15: Εντάξει, να σου πω.
16: Συγκλονιστικό φόρεμα.
15: Όλος ο μεμές έξω.
16: Ναι, αλλά εντάξει, το ήταν.
15: Τώρα είναι τα καινούργια μεμέδια, βέβαια. Να σου πω κάτι, γιατί ήταν τότε ήταν πιο normal τα μεμέ αυτά από ό,τι βλέπω.
16: Ναι. Επειδή μαμά έχει πολύ μικρό στήθος, δεν φαίνεται κάτι δεύτερο και να είναι πολύ μεγάλο το ντεκολτέ. Το έχει προσέξει αυτό? Ενώ όταν είναι πλούσιο, δείχνει μια άλλη εντύπωση.
15: Τώρα, εγώ γιατί πιστεύω ότι είναι άλλο στήθος αυτό που έχει βάλει?
16: Μπορεί να το έχει γυναίκα.
15: Ναι,
16: να
15: κάτι
16: το έχει
15: γυναίκα, ναι,
16: να ή δεν ξέρω τι. Πάντως εδώ ήταν 2000 τώρα μιλάμε, πριν 27 χρόνια. Που ήταν κοριτσάκι. Ήταν υπέροχη με αυτό το φόρεμα.
15: Ήταν παντρεμένη τότε με τον Τόνι Άντωνη, ο οποίος. Πώς λεγόταν, Τόνι Άντωνη. Όχι, Τόνι
16: Άντωνη είναι ένας Έλληνας ηθοποιός.
15: Ναι, ένας άλλος Αντωνιάτολης. Μαρκ Άντωνη. Λοιπόν, ο Μαρκ Άντωνη, παιδιά, έκανε το 8ο παιδί του, το 9ο, κάτι τέτοιο.
16: Το 8ο.
15: Πόσες φορές έχει παντρευτεί?
16: Ναι.
15: Δηλαδή, Τζέι Λο έχει 2.
16: Νομίζω 2, ναι. Δίδυμα κιόλας δεν είναι της Τζένιφερ Λόπεζ, δεν μπερδεύομαι εγώ.
15: Κάτι τέτοιο.
16: Ναι, τέλος πάντων, ναι.
15: Και μετά παντρεύτηκε κάποια. Και νομίζω ότι έκανε παρέα με τον με τον ζεύγος Μπέκαμ. Σου πάντρεψε ο Μπέκαμ. Αλλά ήταν τότε λίγο χλεπονιάρικο. Δηλαδή για την Τζένιφερ Λόπεζ ήταν πάρα
16: το
15: πολύ λίγο.
16: Τώρα τι έχει πάρει πάνω του?
15: Τώρα έχει πάρει πάνω του.
16: Μπα, ναι.
15: Ναι, και έχει γίνει και κοινωνικός και αυτά και αυτά και δίνει συναυλίες. Δηλαδή πήρε τα πάνω του μετά τη Τζέι Λο.
16: Λοιπόν, βγήκε η... Πες στη Σαρλίζ Θερόν και είπε, η Σαρλίζ Θερόν, να πούμε ότι έκανε, ότι υποδίθηκε την Καλυψό.
15: Καλά είπες, δεν είπες τα καλύτερα για την Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψό.
16: Ναι, όχι, δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε ούτε σκηνή. Μ' άρεσε, ήταν λες και είχαν πάει διακοπές στο Μαϊάμι και μπερδευτεί στην Καραϊβική. Τέλος πάντων, λοιπόν. Βγήκε και είπε ότι δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια της πάνω από το Matt Damon, ο οποίος ήταν φοβερά γυμνασμένος για τις ανάγκες του ρόλου και της είχε φύγει, λέει, το ματάκι. Ας το βρε, κουκλίτσα μου τώρα. Ο άλλος είναι παντρεμένος, να μας πει ότι του φύγει το ματάκι. Παράτα το, κράτα το για τον εαυτό σου, δεν πειράζει.
15: Δηλαδή,
16: ας μην το ξέρουμε.
15: Συγγνώμη, απόλυτη ταινία αυτό είχε να πει.
16: Μα πες μου τώρα κι εσύ.
15: Και μετά λέμε και το Σον Πεν που τη χώρισε.
16: Ναι. Λοιπόν, ο Matt Damon επίσης, λέει, εμφανίστηκε.
15: Αχ, δεν αρκεί η ομορφιά στη γυναίκα.
16: Ναι, όντως.
15: Πρέπει να είναι εγκεφαλογράφημα ευθεία γραμμή.
16: Δεν νομίζω, απλά είναι. Πρέπει να είναι χαζή. Δεν μου φάνηκε καθόλου χαζή. Απλά είναι λίγο ανοητούλα. Ναι, αυτό. Λοιπόν, ο Matt Damon επίσης στην πρεμιέρα, λέει, τη νέα του ταινία, δηλαδή του Οδυσσέα, του Christopher Nolan, εμφανίστηκε με ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ρολόγια, λέει, τη σύγχρονη ρολογοποιία, το Rolex Land Dweller. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
15: Δωράκι θα είναι αυτό, να σου πω.
16: Σίγουρα.
15: Τον κάνανε, επειδή είναι το πρόσωπο της ταινίας, τον κάνανε sponsoring. Ναι.
16: Εντάξει, πολύ, πολύ συμπαθητικός, πολύ γλυκός άνθρωπος. Είναι αυτός και χαμηλών τόνων να. Και καλός ηθοποιός και οικογενειάρχης.
15: Καλέ, τον Μπαρδέμ τον είδε σε ένα κλαμπ που χτυπιέται.
16: Όχι, πού είναι, θέλω να στείλε μου το βίντεο.
15: Δεν υπάρχει.
16: Τώρα, πού.
15: Λες και είναι 15χρονο. Παιδιά, το έχουμε χάσει. Και σε άλλο βίντεο η Πινέλοπη Κρούς με ένα καυτό σορτσάκι, όχι κοτλέ, ξεκολέ. Όπου χτυπιέται και αυτά για τους Ισπανούς που πήραν το πρωτάθλημα και κάνει και χτυπιέται.
16: Που πήραν το μουντιάλ, το κύπτο μου που κέρδισαν το μουντιάλ, εννοεί.
15: Ναι.
16: Αχ, Χαβιέ.
15: Ναι.
16: Αχ, Χαβιέ.
15: Ναι,
16: με αυτό τον καμπό θα πάω.
15: Με αυτό το ζευγάρι νομίζω ότι είναι 15 ετών, έτσι.
16: Είναι τέλειο, είναι και είναι, αγαπιούνται πάρα πολύ.
15: Ναι.
16: Δυστυχώς για μένα, βέβαια, αλλά εντάξει, τι να σου πω. Αχ, τον αγαπούν τόσο πολύ που δεν με νοιάζει να είναι ευτύχης ημέρος μακριά μου.
15: Κάτι τέτοια δεν λένε οι άντρες, ναι, όταν θέλουν να ρίξουν χιλόπιτα στη γυναίκα.
16: Ναι, και γυναίκες. Δεν μου κάνεις για μένα, είσαι πολύ καλός ή πολύ καλή για μένα.
15: Έλα, εγώ δεν το έχω ακούσει από γυναίκα. Οι άντρες λένε τέτοιες μούφες που νομίζουν ότι μας άνοιγε.
16: Μια χαρά δεν είναι, εγώ το έχω πει.
15: Το έχεις πει.
16: Ναι.
15: Βρε ψεύτρα.
16: Ότι θέλω χρόνο. Θέλω χρόνο να σκεφτώ. Έχω πει, όχι ότι είσαι ο καλός για μένα.
15: Α.
16: Αν μιλάμε για χρόνο τώρα, εντάξει.
15: Χρόνο
16: γεράσαμε. Α πούμε τα μαλλιά μας. Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό δεν είναι όμως πονηριά. Δηλαδή εννοώ,
15: ναι, τι να πει στον άλλο.
16: Τι να του πει του άλλου, τι να του πει, βαρέθηκα. Δεν θέλω να είμαστε άλλο μαζί. Λες κάτι που. Και άμα ειδικά ο άλλος έχει φερθεί καλά. Γιατί να του το πει άσχημα, μπορεί να το πει με έναν ωραίο
15: άρα
16: τρόπο.
15: Άρα γιατί δεν τον θες, βαρέθηκες.
16: Ή βαρέθηκες ή έχεις βρει κάποιον άλλον, σου είναι. Δεν είναι αυτό που περίμενες.
15: Είσαι πλέον περίπτωση.
16: Ή δεν είναι αυτό που περίμενες. Απάνω του πει, αλλά άμα όλος είναι καλός άνθρωπος, έχει φερθεί καλά και εσύ έχεις βαρεθεί, δεν θα του πει, σε βαρέθηκα. Θα του πει, ξέρει, είναι ένα διάστημα που θέλω να μείνω μόνη μου, καταλάβατε. Δεν του πει, ή αύριο άλλο θα του πει, ξέρει, γεια σου, βρήκα άλλον. Δηλαδή δεν το κάνεις αυτό. Σου λέω, αν ο άλλος.
15: Αν είναι καλός άνθρωπος όμως και δεν παίζει άλλον.
16: Δεν μπορεί να μην έχει χημεία, ρε παιδί μου.
15: Να.
16: Πόσους καλούς ανθρώπους γνωρίζουμε, αλλά μπορεί να μην έχουμε χημεία με αυτούς. Και σε φιλικό επίπεδο, εγώ σου λέω.
15: Άρα γιατί να μείνουμε έστω και λίγο μαζί του, το δοκιμάζουμε.
16: Το δοκιμάζει, να πει είναι καλός άνθρωπος. Έχει όλα όσα θέλω. Είναι καλός άνθρωπος. Είναι τρυφερός. Σου πνέει εμπιστοσύνη, γιατί να μην δοκιμάσουμε. Πας να κάνεις σεξ και νομίζεις ότι πίνεις τσάι. Και τι να του πεις τώρα, λέμε ένα παράδειγμα. Να μπορεί να μην ταιριάζει στο σεξ.
15: Βοήθησε το να βρω μίση λίγο.
16: Μπορεί να μην ταιριάζει στο σεξ, τι να του πεις τώρα. Ή
15: σωστό
16: μπορεί να πάει να κάνεις σεξ και να αποκαλυφθεί ότι. Τι να πω τώρα.
15: Ναι. Ότι το Kinder έκπληξη δεν έχει ωραίο παιχνιδάκι μέσα.
16: Θα σε χωρίσω γιατί έχεις μικρό τιτί. Δεν το λες αυτό το πράγμα στον άλλο να του δημιουργήσει τραύμα.
15: Σωστό και αυτό.
16: Λες μια άλλη μπουρδα, λες τέλος πάντων.
15: Λοιπόν, πάρτι λέει με καπετάνιο τον Ουγγαρέζο.
16: Τι έγινε?
15: Πάρτι με καπετάνιο τον Ουγγαρέζο. Και πήρε φωτιά το κορμί.
16: Τι με καπετάνιο σε πλοίο έγινε το πάρτι?
15: Σε παραθαλάσσιο μέρος.
16: Γιατί ήταν ο Ουγγαρέζος καπετάνιος, τι έγινε?
15: Ο Ουγγαρέζος ήταν στα ντεκ. Ντουμπτεκτεκ. Κοίτα, κάνουν και αυτοί λίγο σαρπαχτές.
16: Να κάνουν, ναι, συμφωνώ.
15: Κάνουν λίγο σαρπαχτές, παιδιά, στα beach club το καλοκαίρι, γιατί η τηλεόραση
16: έχει πέσει, δύσκολα.
15: Έχει πέσει λίγο ψαλιδάκι.
16: Σε λίγο δεν θα υπάρχει τηλεόραση. Αν δεν υπάρχει κανένα μια σειρά. Σειρές υπάρχουν, βέβαια.
15: Θα υπάρχει με συνδρομή. Ναι. Θα είναι συνδρομητικά όλα τα κανάλια.
16: Άμα είναι συνδρομητικά, μην θα πάρουν μία.
15: Έλα.
16: Τι ακάτσα, να κάνει συνδρομή, να δει τι δουλεύει το πρωινάδικο.
15: Θα βλέπει ενημέρωση, θα βλέπει εκπομπέ, θα βλέπει.
16: Μπορεί να κάνουν εκπομπέ που να αξίζουν όντω να είναι on demand. Αυτό το δέχομαι να είναι περίεργε εκπομπέ, ιδιαίτερε εκπομπέ. Που θα είναι αλλιώ φτιαγμένε σε τελείω διαφορετική λογική. Αυτό ναι.
15: Σαφώς.
16: Αλλά τώρα να κάτσω να δω, να πληρώσω για να δω. Πώ το λένε, για να δω πρωινάδικα, δεν νομίζω. Βέβαια, κάποια κανάλια έχουν on demand για κάποιες σειρές που έχουν. Ελληνικές δικές τους που έχουν γυρίσει.
15: Ναι.
16: Τι καλά κάνουν και νομίζω ότι πάνε και καλά ως προς αυτό.

0: αεροπορικές εταιρείες μου στέλνουν, κυρία Λεμονιά.
1: Τι θέλετε να ψήσετε.
0: Έχετε έκπτωση στο επόμενο ταξίδι σας. Κλείστε ταξίδι από τώρα.
1: Miles and more.
0: Επίσης πείτε μας τις εντυπώσεις από το τελευταίο ταξίδι σας. Πώς περάσατε μαζί μας, πώς μετακινηθήκατε.
1: Τουλάχιστον αυτό είναι καλό. Εμένα που παίρνω, ας πούμε, έναν οργανισμό με ρεύμα να ρωτήσω κάτι και μετά με παίρνουν τηλέφωνο πίσω και μου λένε πείτε μας πώς σας φάνηκε η επικοινωνία. Πώς μου φάνηκε η επικοινωνία,
0: καλό ρώτησα, είναι. Πάντη... Όχι, καλό είναι γιατί μαθαίνεις και αξιολογούν έτσι τον υπάλληλο που σε πήρε τηλέφωνο.
1: Μια χαρά τα είπε,
0: λέω. Η κλίση σας ηχογραφείται. Κυρία Κραμίχαλου, έχουμε να σας κάνουμε μία προσφορά. Θα σας αυξήσουμε την ταχύτητα της οπτικής ίνας. Θα πληρώνετε έξτρα 20 ευρώ
1: ναι,
0: το
1: ούτε
0: μήνα.
1: Ναι, ούτε κάνω όμως.
0: Ναι. Και
1: το μεταξύ για να έχεις οπτική να τώρα μέρα, εγώ έχω κάτι διακοπές στο ίντερνετ, ανοίγει, εγώ κλείνει σαν ένα φωτορυθμικό. Κλείνει το μόντεμ για να
0: δεν
1: βάλω οπτική
0: να.
1: Προτιμώ να πάω σε άλλη εταιρεία για να καταλάβεις την κατάσταση.
0: Δεν είναι, δεν πληρώνεις κάτι παραπάνω.
1: Πληρώνεις.
0: Τι πληρώνεις, όχι, έχουν προσφορά.
1: Είναι διάβασα τα ψηλά γράμματα, έχουν προσφορά για κανένα εξάμηνο και μετά τάνα η καμπανιά.
0: Όχι καλέ.
1: Αμή.
0: Ναι.
1: Και έχουν και κάτι ψηλά γράμματα, δεν μπορεί να κάνει. Δεν έχει δικαίωμα επαναχώρηση. Έχει τέτοια μεγάλε επιτυχίε γενικά περνάμε. Τα διαβάζει όλα. Δικηγόρο θέλουμε πια. Για ένα συμβόλαιο απλό κινητή τηλεφωνία.
0: Λοιπόν, είχε θέμα με τα κουνούπια, δεν έχει. Έχουμε τον κατάλληλο.
1: Έχω απορίες, βέβαια.
0: Στην κατάλληλη θέση. Ποιον έχουμε.
1: Έχουμε τον πνευμονολόγο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίο θα μα μιλήσει για τον ιό του Βυτικού Νείλου.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.

0: του Δυτικού Νείλου είναι ένας ιός που μεταδίδεται με το απλό κουνουπάκι, συνηθισμένο κουνούπι, δεν είναι κάτι, κάποιο ιδιαίτερο κουνούπι. Το κολλάνε τα κουνούπια από τα άγρια πτηνά, οπότε δεν μπορείς να ελέγξεις πάρα πολύ τι ακριβώς θα τσιμπήσουν από τα άγρια πτηνά τα κουνούπια. Από εκεί και πέρα, ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε τον αριθμό είναι να μειώσουμε την έννηση των κουνουπιών την άνοιξη, ψεκασμούς που συντονίζονται και γίνονται προγραμματισμένα. Απλά, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, υπάρχει ένα όριο στο πόσο μπορούμε να ψεκάσουμε, γιατί τα φάρμακα που σκοτώνουν τα κουνούπια δεν σκοτώνουν μόνο τα κουνούπια, έτσι σκοτώνουν και τη φυσιολογική χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, οπότε δεν μπορούμε να δηλητηριάσουμε τα πάντα για να μην έχουμε καθόλου κουνούπια. Άρα λοιπόν, ναι, μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό, δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε τελείως τα κουνούπια. Τώρα, η μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν κάνει κανένα σύμπτωμα. Ένα 20% των περιπτώσεων κάνει ένα απλό ιογενές σύνδρομο, δηλαδή λίγο πυρετό, λίγο κακουχία, πονάνε λίγο τα χέρια, μυς, λαθώσεις, τέτοια πραγματάκια απλά. Κάνει ένα απλό κοινό κρυολόγιο με μια ελαφριά γρυπούλα. Και μόνο στο 1% ή λιγότερο των περιπτώσεων κάνει πιο σοβαρή νόσηση, γιατί κάνει φλεγμονή, μηνυγίτιδα δηλαδή, ή εγκεφαλίτιδα, στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Είτε λοιπόν στον ίδιο τον εγκέφαλο, που λέγεται εγκεφαλίτιδα, είτε τα περιβλήματά του, που λέγονται μήνυγες, και λέγεται μηνυγίτιδα. Αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν είναι που ανησυχούμε. Έχουμε τέτοιες νοσηλίες στην Ελλάδα μέχρι τα τώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νοσηλεύονται 13 συμπολίτες μας και 8 έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Από τους 13, οι 9 νοσηλεύονται σε απλές κλίνες νοσοκομείου, δηλαδή δεν είναι βαριά η κατάστασή τους. 3 μόνο νοσηλεύονται σε κλίνες εντατικής θεραπείας και ένα συμπολίτης μας σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ευτυχώς προς το παρόν δεν έχουμε θρυνήσει κάποια απώλεια ανθρώπινης ζωής.
1: Πώς μπορούμε να προστατευτούμε, γιατρέ?
0: Ό,τι μέτρο ατομικής προστασίας μπορούμε να έχουμε από το τσίπημα, από το κουνούπι, είναι αυτό που πρέπει να πάρουμε. Δηλαδή,
1: αντικουνούπικες κρέμες.
0: Μισό λεπτό. Καταρχήν, το βράδυ που κυκλοφορούμε και κυκλοφορούν και περισσότερα κουνούπια, είναι καλό να φοράμε μακριμάνικα ρούχα ή με κάμισα, δηλαδή μακριά, ή και παντελόνια. Να φοράμε αντικουνούπικα με ισχυρό δείκτη αντικουνουπικής προστασίας. Ξέρετε, όλα τα αντικουνουπικά δεν είναι ίδια και πολλές φορές αν οι άνθρωποι παίρνουν πάρα πολύ, να το πω έτσι, ήπια αντικουνουπικά στα πλαίσια του να είναι φυτικά, να είναι, ξέρω εγώ, πιο υγιεινά κτλ. Ωραία, αν βάλουμε πιο δυνατό αντικουνουπικό, ας μην πάρουμε το χέρι που έχει το αντικουνουπικό και να αρχίσουμε να το γλύσουμε, ας το πλύνουμε πρώτα. Έτσι δεν θα πάρουμε κάτι. Άρα αυτός είναι ένας καλός τρόπος. Ένας πολύ καλός τρόπος που ίσως δεν τον θυμάται ο κόσμος είναι ότι χρησιμοποιήσω ένα ανεμιστήρα ο οποίος πέφτει πάνω μου στα πόδια μου. Η πιθανότητα να πλησιάσουν τα κουνούπια ξεπερνώντας το ρεύμα του αέρα είναι πάρα πολύ μικρή. Υπάρχουν και τα άλλα τα αντικουνουπικά, είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού χώρου, που βρουν με υπέρηχους, με το υπερόδες ως με τις λιχνίες, με τη μυρωδιά. Τα ξέρουμε όλοι. Όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τέτοια μέσα, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να μας τυμπήσει ένα κουνούπι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε κάθε φορά που υπάρχει ένα κρούσμα. Πάμε και ψεκάζουμε στην περιοχή γύρω από το κρούσμα με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένες δόσεις. Υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δηλαδή, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή κάθε φορά που έχουμε κάποιο κρούσμα.
2: Υπάρχουν κάποιες ευπαθείς ομάδες, δηλαδή το να πάθει κάποιος μηνυγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα εξαρτάται από τι, από το νοσοποιητικό, από την ηλικία, ναι, είναι και θέμα τύχης.
0: Ένας υγιής άνθρωπος το να πάθει μηνυγίτιδα είναι θέμα εξαιρετικά μεγάλης ατυχίας. Mm-hmm. Συνήθως επηρεάζονται άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα και τα οποία τέλος πάντων τους κάνουν πιο ευπαθείς και το ανοσοποιητικό του σύστημα λιγότερο ικανό στο να αντιμετωπίζει τις ιώσεις. Γιατί δεν υπάρχει ειδικό φάρμακο, όπως όλες τις ιώσεις. Ο οργανισμός προσπαθεί να τις αντιμετωπίσει από μόνος.
1: Άρα δηλαδή μεταφέρει μία ίωση το κουνούπι.
0: Ναι, μεταφέρει έναν ιό στον άνθρωπο που το τυμπάει. Το ευτύχημα είναι ότι εκεί τελειώνει η λίμωξη. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να μεταδώσει την λίμωξη αυτή ούτε σε άλλον άνθρωπο ούτε σε άλλο κουνούπι. Δεν υπάρχει αλυσίδα μετάδοσης. Δηλαδή είναι τελικός ξενιστής, όπως λέγεται. Όχι και κουλήσω εγώ ιό του Δυτικού Νείλου, θα τον έχω εγώ και τελειώνει η υπόθεση. Δεν πρόκειται να μεταδοθεί σε κάποιον άλλον. Πρέπει να βρεθεί άλλο κουνούπι το οποίο να έχει πάει σε έντομο, το οποίο να φέρει τον ιό,

0: να το κολλήσει το κουνούπι από το πτηνό το οποίο τσίπησε, όχι εντομή, έκανα λάθος, με συγχωρείτε, από πτηνό, από ένα άγριο πτηνό, το κουνούπι να τσιμπήσει ένα άγριο πτηνό που έχει τον ιό και να κολλήσει μετά εμάς. Άρα δεν είναι εύκολη η μετάδοση και γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε και πολύ μεγάλες, θα το πω έτσι, επιδημίες. Έχουμε σκυρωές κουνουμάτων και όχι σοβαρές επιδημίες εξαιτίας του τρόπου μετάδοσης.
1: Γιατρέ, ποια συμπτώματα πρέπει λίγο έτσι να μας...
2: Να μας το ρεβίσουν.
1: Ναι.
0: Οποτεδήποτε αρχίσουμε και έχουμε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό μας σύστημα, δηλαδή έχουμε τον κεφαλό ζαλάδα, χάνεται ο προσανατολισμός μας, δεν μπορούμε να θυμηθούμε καλά, έχουμε πυρετό. Αυτά πρέπει να μας το ρυθμούν, βεβαίως, η πιθανότητα, αν έχω όλα αυτά, να έχω ιός του δυτικού ύλου, είναι εξαιρετικά χαμηλή. Δηλαδή όποιος έχει σήμερα τέτοια συμπτώματα, το πιο πιθανόν είναι να έχει πάθει κάτι από την υδάτωση και τη θερμική καταπώνηση, έτσι, με ένα τέτοιο καύσωνα, παρά από τον ιό του δυτικού ύλου. Απλά αν έχω πυρετό, έχω εμπύρετο και έχω τέτοια συμπτώματα, πρέπει να απευθυνθώ σε κάποιον ιατρό, να κάνω εξετάσεις, γιατί μόνο με τις εξετάσεις μπορούμε να διαγνώσουμε αν υπάρχει ιός του δυτικού ύλου.
1: Είναι αιματολογικές εξετάσεις?
0: Βεβαίως, αμυγός αιματολογικές.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Κάποια συμβουλή, μια και είμαστε σε ημέρα έτσι πολύ ζεστή, μίνι καύσωνα, έχετε να μας δώσετε για το πώς μπορούμε να είμαστε πιο ασφαλείς?
0: Κοιτάξτε, πρέπει να αποφύγουμε να κυκλοφορούμε τις ώρες αιχμής της έντασης ηλιακής ακτινοβολίας, δηλαδή από τις 12.00 μέχρι τις 5.00 που πραγματικά η θερμοκρασία είναι μέγιστη δυνατή. Είναι καλό να μην κυκλοφορούμε, γι' αυτό είδατε ότι εξεδόθηκε από την κυβέρνηση και οδηγίες, εξεδόθηκαν οδηγίες για τους εργαζόμενους στους εξωτερικούς χώρους να πάσουν οι εργασίες στο εξωτερικό χώρο. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο να προκαλούμε την τύχη μας. Αν πρέπει να κάνουμε κάτι, ας πάμε πολύ νωρίς το πρωί από τις 8 μέχρι τις 10 ή αργά το απόγευμα να κάνουμε τη δουλειά μας. Αν κυκλοφορούμε έξω, πρέπει να έχουμε καπέλο, πρέπει να έχουμε γυαλιά, ελαφριά ανοιχτόχρωμα ρούχα που δεν τραβάνεται ανοιχτόχρωμα ρούχα την ηλιακή ακτινοβολία, να έχουμε ένα αντιλιακό με υψηλό δίχτυ να προστατευόμαστε από τον ήλιο και ένα μπουκαλάκι νερό να δροσιζόμαστε, να υδατωνόμαστε, γιατί από τον υδρότα τη ζέστη παθαίνουμε αφυδάτωση. Μία χρηστική συμβουλή είναι, αν νιώσω οποιαδήποτε ζαλάδα, οποιαδήποτε κακοδιαθεσία, το στομάχι μου να μην είναι καλά, πάω κατευθείαν στη σκιά και ή δυνατόν στο εσωτερικό κλιματιζόμενο χώρο και ενυδατώνομαι, πίνω υγρά. Αν δω κάποιον άνθρωπο στον δρόμο πεσμένο κάτω, καλώ αμέσως το 166, τον μεταφέρω με τη βοήθεια ή μόνος μου με τη βοήθεια άλλων σε σκιερό μέρος, προτιμητέο σε εσωτερικό χώρο κλιματιζόμενο. Του ρίχνω νερό στο πρόσωπο, στα χέρια, στα πόδια. Ποτέ όμως δεν προσπαθώ έναν άνθρωπο που δεν έχει τις αισθήσεις του να τον κάνω να πιει νερό για να συνέλθει, γιατί θα του προκαλέσω ιστρόφηση και θα του κάνω μεγαλύτερη βλάβη. Τώρα, χρήσιμο είναι αυτοί που λαμβάνουν θεραπεία, ιδίως ηλικιωμένοι, να επικοινωνήσουν ή αυτοί, και αν δεν έχουν την ικανότητα να κατανοήσουν πλήρως λόγω των προσκαχωρημών της ηλικίας τις οδηγίες των ιατρών, να επικοινωνήσουν οι συγγενείς τους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, οι αγαπημένους άνθρωποι, με τους θεράποντες ιατρούς, να ρωτήσουν αν λόγω ζέστης πρέπει να κάνουμε μια μικρή τροποποίηση στη θεραπευτική αγωγή που παίρνουμε. Για παράδειγμα, όταν έχει τόση ζέστη, συνήθως δεν χρειαζόμαστε υψηλές δόσεις αντιπερτασικών φαρμάκων. Ίσως να πρέπει να μειώσουμε παροδικά για λίγες μέρες τη δόση του αντιπερτασικού
1: και, που παίρνουμε. Και τα διουρητικά επίσης, νομίζω, έτσι δεν είναι?
0: Τα διουρητικά είναι μια κατηγορία αντιπερτασικών φαρμάκων. Ναι. Μια από τις κύριες κατηγορίες και συνήθως τα λαμβάνει κανένα σε συνδυασμό και με άλλα. Τα χάπια που έχουμε πλέον είναι χάπια που έχουν 2 και 3 ασπόχρονα δραστικές ουσίες. Μερικές φορές παίρνουμε και σκέτα διουρητικά. Διότι σκεφτείτε ότι μέρος της διουρητικής δράσης το προκαλεί ο υδρότας που προκαλείται από την τόση ζέστη, οπότε δεν χρειαζόμαστε ακόμα παραπάνω υδάτωση στον ανθρώπινο οργανισμό. Χρειάζεται ένα μέτρο, αλλά ωστόσο αυτό είναι να μην παίρνουμε γενικές οδηγίες. Πρέπει ο θεράπων ιατρός που γνωρίζει το πρόβλημα του καθενός ασθενούς και έχει χορηγήσει σε αυτόν την αγωγή, να ρυθμίσει την αγωγή. Και γι' αυτό λέω ότι επειδή υπάρχουν και άνθρωποι ηλικιωμένοι που δεν έχουν την ικανότητα της τέλειας επικοινωνίας με τον γιατρό, καλό είναι οι συγγενείς τους, τα παιδιά τους, τα αλήθεια τους, οι φίλοι τους, αυτοί που μπορούν τέλος πάντων και καταλαβαίνουν λίγο καλύτερα τις οδηγίες, να κάνουν μια πράξη φροντίδας, να πάρουν τηλέφωνο του γιατρό, να πάρουν οδηγίες και να βρουν το χρόνο να τις εξηγήσουν τον αγαπημένο τους άνθρωπο πώς πρέπει να τροποποιήσει την θεραπευτική του αγωγή.
1: Γιατρέ, να σας ρωτήσουμε κάτι τελευταίο. Φακελάκια τύπου αλμόρα που πολλοί κόσμος παίρνουν το καλοκαίρι, τα προτείνετε που και που μέσα στη βδομάδα να παίρνουμε?
0: Σαν σταθερή, να σας το πω έτσι, συνήθεια, όχι. Αν υδρώνουμε πάρα πολύ και δεν έχουμε κατάλληλη διατροφή, ναι, θα είναι συνήθως σε μαζική απώλεια ηλεκτρολιτών, υποκατοικούν τους ηλεκτρολίτες, όταν έχω σοβαρές διάρειες και το γαστρεντερικό μου δεν μου επιτρέπει να αναρωθώ προς λαμβανόμενες ουσίες που έχουν μέσα οι ηλεκτρολίτες. Όχι ότι πρόκειται να κάνουν καλό, αλλά απλά δεν χρειάζεται. Έτσι. Δεν θα πάθει κανείς κάτι αν πάρει και ένα αλμόρα παραπάνω που λέει ο λόγος, αλλά είναι μια, πώς θα το πω, οδηγία ιατρική. Χρειάζεται μια ελαφριά δίαιτα, φτωχή σε λιπαρά, που να έχει αρκετά φρούτα και λαχανικά, τα οποία έχουν και πολλά υγρά. Έχουν επαρκέστα τους ηλεκτρολίτες. Δεν χρειάζεται κάτι της παραπάνω να κάνει κανείς, να πίνει το νεράκι του. Με αυτά και μόνο είμαστε μια χαρά. Θέλει τώρα να πάρει κανείς και λίγο αλμόρα, okay, πάρει. Δεν θα πάρει κάτι. Δεν είναι κάτι που μπορώ να συζητήσω εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου έχουμε σοβαρές διάρειες και υπάρχει λόγος να κάνουμε υποκατάσταση ηλεκτρολιτών.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
0: Άστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.

0: Κόσμος 938.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
5: Βαγκάρ. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Θέλω να βάλεις τα μπούπουλα και τα φτερά σου, να φορέσεις ένα string και να χορέψεις το Gigi Il
8: Paradiso. Το string δεν το έφερες, με τα φτερά κάτι γίνεται.
7: Εντάξει ρε παιδί μου, θέλει. Να γίνεις έτσι λίγο να είσαι Νταλιντά.
8: Τι να με.
7: Νταλιντά. Αυτό παιδιά είναι το τραγουδάνι και στις κούκλες. Βγαίνει μία ως Νταλιντά. Καλά στις κούκλες πρέπει να έχει απίθανο πρόγραμμα. Είναι τρομερέ, είναι τρομερά τα κορίτσια αυτά.
8: Λοιπόν, μεγάλα νέα τηλεοπτικά. Φεύγει ο Κουντάρας από την Barking Well.
7: Τι λέει
8: στη Ζήνα Κουτσελίνη στο πάνε, στο πανέλι.
7: Α, βρήκε δουλίτσα.
8: Το μπράβο πανέλι. Το παιδί. Αλλιώς δεν θα φεύγει. Έτσι φεύγεις. Έτσι.
7: Και έλεγε... Συγγνώμη, τι έκανε στην Barking.
8: Κάβγιζε, ξέρω εγώ.
7: Τι έκανε.
8: Όχι, Barking δεν είναι Barking. Δεν ξέρω, συνεργαζόταν με τον Κοκλώνη και μάλιστα έκανε και έγραψε και ένα σημείωμα. Ναι. Έκανε ένα post και είπε τη συνεργασία ήταν αυτή και ήταν αμοιβαία η αυτή.
7: Έλα, κάνε το ηχητικό.
8: Και περάσαμε τέλεια και περάσαμε όμορφα. Και...
7: Σου λέει, ας κρατήσω την πόρτα για πάντα.
8: Αυτό,
7: ανοιχτή.
8: Αλλά το έκανε πρώτα στη Ζήνα Κουτσελίνη και θα πάει στη Ζήνα Κουτσελίνη. Φαίνεται στο πάνελ της Κουτσελίνη από την επόμενη σεζόν.
7: Η Κουτσελίνη δεν έχει περισσότερο κοινωνικά θέματα κλπ.
8: Ναι.
7: Και ο Γκουντάρας τι θα κάνει ακριβώς?
8: Το κοινωνικό περιστατικό. Κάτι θα βρει να
7: είναι
8: κάνει.
7: Αυτό που λένε, είναι σοβαρό, γιατρέ μου.
8: Αυτό η Κουτσελίνη για να τον
7: κάνει πάνε... καλά νούμερα.
8: Ναι.
7: Η Ζήνα Κουτσελίνη.
8: Για να τον εντάξει το δυναμικό της, κάτι έχει δει που δεν έχουμε δει εμείς.
7: Μάλιστα. Εντάξει.
8: Από την άλλη, ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφήθηκε με την Κάτια Ζιγούλη για να διασκευάσει τις φήμες που έλεγαν ότι χωρίζουν επειδή δεν ανέβασε τα γενέθλιά του χρόνια πολλά. Και τρελαθεί. Άλλη δουλειά δεν έχει ο κόσμος να κάνει να τα ανεβάζει χρόνια πολλά στο νερό. Να εύχονται ένα στον άλλον δημόσια.
7: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι δεν πήγε και σε κάποια πρεμιέρα του, σε κάτι άλλο που
8: δεν
7: περίμεναν μαζί.
8: Εντάξει, ανέβασα φωτογραφία που είναι, είναι περσινή. Δεν ξέρω.
7: Α, δεν θέλω τέτοια.
8: Δεν θέλω και εγώ τώρα.
7: Μη μας μπερδεύεις.
8: Όχι τώρα αυτό μου, δεν ξέρω.
7: Κοριτσούδι μου.
8: Αυτό. Επίσης, ο Μπισμπίκης ευχήθηκε δημόσια στην Βανδύ χρόνια πολλά για τα γενεθλιά της και είπε: «Γραζίστης, αγγελέα μου».
7: Νομίζω ότι...
8: Ο άγγελος μου, ο θάνατος.
7: Αυτός έχει ομορφήνει, παιδιά.
8: Αυτός ήταν πάντα ωραίος, εσύ είσαι στραβή.
7: Όχι, συγγνώμη, δηλαδή είχε κάτι.
8: Έχει την πρώτη ύλη. Την πρώτη ύλη.
7: Είχε το πατσοκύλι, είχε κάτι. Μένει... Κάπως μαζεύτηκε.
8: Το πατσοκύλι φεύγει. Η ομορφιά μένει. Είναι ωραίος άντρας τώρα, τι να λέμε. Σας πείραξε το πατσοκύλι και ότι είχε πει και λίγο παραπάνω και
7: όχι,
8: και
7: εμένα δεν με πείραξε. Ότι... Καλά, εντάξει, όταν τράκαρε όλα τα αυτοκίνητα.
8: Αυτό ήταν τραγικό.
7: Εντάξει,
8: αυτό δεν έχει να κάνει αν είναι ωραίος όμως ή όχι.
7: Ναι, είχε λίγο μπυροκυλιά να
8: εμένα
7: το πω
8: έτσι. Αρέσει, εμένα πάντα μ' αρέσει.
7: Τώρα άρχισε να την πίνει άνευ μάλλον.
8: Πολύ ωραίος.
7: Έχει πέσει η κυλίτσα.
8: Είναι ωραίος.
7: Ναι,
8: ωραίος.
7: Είναι αρσενικό ρε παιδί.
8: Είναι αρσενικός και φαίνεται. Είναι αρσενικό και φαίνεται.
7: Είναι αρσενικό, αλλά όταν είχε...
8: Ήταν και πολύ ωραίο.
7: Σηκωνόταν και χόρευε, ας πούμε. Έκανε λίγο κάτι μπαλερινίστικα.
8: Σιγά μου ρε που έκανε μπαλερινίστικα.
7: Καλά, δεν τον θυμάσαι.
8: Ναι, τον έχω εγώ το βίντεο.
7: Δηλαδή, μόνο η φουστίτσα που
8: δεν χόρευε καλά απλά. Δεν χορεύει καλά.
7: Ναι, δεν ήταν. Άκου να δεις. Αυτός ο χορός είναι βαρύς αντρικός. Δεν μπορείς να κάνεις τσαχπινιές.
8: Α, σε βαθμό μια χαρά είναι.
7: Σαν
8: τώρα.
7: Να είσαι η μικρή λουλού.
8: Σιγά μου ρε τη μικρή λουλού. Απλά είχε πιει παραπάνω και δεν λύγει από εδώ, λύγει από εκεί.
7: Ναι.
8: Πώς είναι ωραίος.
7: Λίγησε και γερνεί η βάρκα.
8: Να μην λέμε τώρα, να μην λέμε, είναι πολύ ωραίος.
7: Ναι.
8: Και είναι και ερωτευμένη, με οι δυο τους εννοώ, και της είπε χρόνια πολλά αυτά.
7: Ναι.
8: Και τέτοια. Δεν μου έχει στείλει το βίντεο με τον Μπαρδέμ, περιμένω. Δεν πρόκειται να κοιμηθώ σήμερα. Χορεύει.
7: Μπες και ψάξ' το. Κάνει σαν αλαφιασμένο 15χρονο.
8: Άντε, πάλι.
7: Ο Μπαρδέμ,
8: καλή
7: αυτό.
8: Κουβέντα, δεν λες καλή κουβέντα.
7: Ναι, είναι και αυτός και η γυναίκα του, δηλαδή σαν να, και καλά ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ αυτό.
8: Γιατί
7: πολύ
8: μπορεί
7: εξητέ.
8: Να μην είναι χαρούμενοι που κέρδισε η Ισπανία, και εγώ θα ήμουν χαρούμενοι.
7: Έχουνε παιδιά.
8: Βέβαια.
7: Ναι.
8: Ναι.
7: Μπράβο.
8: Με ρωτήσω τώρα πόσα, δεν ξέρω, αλλά έχουνε, ναι. Έχουνε παιδάκι.
7: Σε ποια ταινία γνωρίστηκαν ή δεν γνωρίστηκαν σε ταινία?
8: Νομίζω ότι γνωρίστηκαν σε ταινία.
7: Α, του Αλμοδοβάρ.
8: Ναι. Αυτή ήταν η μούσα του Αλμοδοβάρ.
7: Αυτό τι ήταν, ο μούσο του Αλμοδοβάρ.
8: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό ήταν πολύ καλό ηθοποιό πάντα.

0: Πώς λένε αυτή, ναι, ναι.
1: Πενέλοπε.
0: Νίκη Κρούζ, ναι. Ναι, τι να πω τώρα. Στα γυρίσματα της ισπανικής ταινίας Χαμών Χαμών το 92. Αλλά εκεί γνωρίστηκαν. Αλλά η ερωτική τους σχέση ξεκίνησε αρκετά χρόνια αργότερα, το 2008, όταν συμπροταγωνίστησαν στην ταινία Βίκη Κριστίνα Μπαρσελόνα, το Woody Allen, που εκεί, παιδιά,
1: ο Woody Allen ήταν,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που εκεί ο Μπαρδέμ είναι.
1: Μας έχεις μπαρδέψει.
0: Εκεί ο Μπαρδέμ. Αυτή την έχεις δει αυτή την ταινία?
1: Ναι, δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Είναι που είναι, παίζει η... Αχ, πώς είναι αυτή με τα ωραία χυλάκια που είναι και ωραία κοπελίτσα. Την έχεις δει εσύ, Χρήστο μου, την ταινία, να μας βοηθήσεις λίγο? Μπήκε η Κριστίνα Μπαρσελόνα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Η Σκάρλετ.
0: Α, το θυμόμαστε αυτό.
1: Γιόχανσον.
0: Οι άντρε με τη Σκάρλετ δεν είναι κούκλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ
1: σεξι. Έχει τύπο.
0: Και τύπο και είναι και ζουμερή. Λοιπόν, εκεί έπαιζε η Σκάρλετ Γιόχανσον και μία άλλη που δεν τη θυμάμαι τώρα με τίποτα όμως. Και είναι ο Μπαρδέμ. Και εκεί παίζει και η Πινέλοπε Κρούζ. Και είναι ο Μπαρδέμ, ο οποίος ξεκινάει ταινία. Αυτές οι δύο, η Σκάρλετ Γιόχανσον και οι άλλοι, είναι φίλες και έχουν πάει σε ένα εστιατόριο. Και πάει ο Μπαρδέμ και του κάνει μία πρόταση ανεθικούλα, κίνκι, και του λέει ότι έχω ένα ελικόπτερο, το κορίτσι σα παίρνω και πάμε και κάνουμε ένα τρίο στο νησί τάδε. Η μία λοιπόν είναι σεμνο χαμηλοβλεπούσα και λέει: τι πρέπει να τελευταία και μέρα μονιασμένη. Και η Σκάρλετ Γιόχανσον λέει: ναι, πάμε. Να μην στα πολυλογώ. Αυτό είναι στα καλύτερά του. Ο πιο ωραίος από ποτέ σε αυτήν την ταινία. Λοιπόν, και φεύγουν και πάνε. Το ταξίδι, την πίφτη την άλλη την χαμηλοβλεπούσα. Να μην στα πολυλογώ. Τελικά η χαμηλοβλεπούσα ρωτεύεται τον Μπαρδέμ. Ο Μπαρδέμ είναι παντρεμένος, χωρισμένος με την Πενέλοπε Κρούζ, που υποβείται τη γυναίκα του, την πρώην. Και γίνεται αυτά τα ωραία, τα πολύ καταστασιακά, τα έξυπνα του Woody Allen. Δεν θα σας πω τέλος. Βίτε, είναι πολύ χαριτωμένη ταινία. Και εκεί γνωρίστηκαν με την. Με την Κρούζ. Δεν θέλω να θυμάμαι και το όνομά της, ζορίζομαι. Το 2008 και έχουμε τώρα, είναι μαζί 20 χρόνια.
1: Μπράβο τα παιδιά.
0: Ο τι? Γιώργος λέει: η Μαρία έχει απόλυτο δίκιο, μπαλαρίνα. Έχω δει πως χόρευε, λέει ο Γιώργος.
1: Ναι, παιδί μου, τώρα.
0: Και το μπισμπίκαρο.
1: Μπισμπίκαρος.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Ο Λίγων Ουρέγεφ, ο Λίγων Φοντέιν, το πετούσε το πόδι, έφευγε δηλαδή. Ενώ τον είχαμε στη συνείδησή μας έτσι πολύ βαρύ αρσενικό που θα χορέψει και θα τρυπεί στο πάτωμα, ας πούμε, ξαφνικά μας τη βγήκε λίγο πουέντ.
0: Τι να σας πω,
1: λίγο περίεργα πράγματα.
0: Εμένα μου φάνηκε, δεν μου φάνηκε έτσι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, βγήκε η Θεοφανία. Τι την έχει βρει τη Θεοφανία Παθωμά?
1: Εδώ και καιρό, όχι τώρα.
0: Λοιπόν, βγήκε να κάνει και αυτή ένα σχόλιο για το Ρορέτζο Καριέρε, που ο άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή πρόσφατα, και έγραψε ότι τελικά λέει: καμία νύφη, λέει, ο Ρορέτζο Καριέρε που αγαπήσαμε, όλοι δεμένοι πια εδώ, η Ματούλα τον πήρε μαζί της και λοιπά και λοιπά, και καμία νύφη δεν έχει νικήσει την Πεθερά.
1: Αυτό που κολλάει. Συγγνώμη, αυτό που κολλάει.
0: Δηλαδή, από όλα όσα μπορείς να γράψεις για έναν άνθρωπο νέο που έφυγε από τη ζωή, αυτό ήταν το θέμα, εντάξει.
1: Επειδή είχαν ένα θέμα μεταξύ τους. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, αυτό είναι δηλαδή τώρα ο νεκρός δεν δικαίωται.
0: Ρε παιδί μου, αυτός είναι δικαιωμένος, είναι. Αλλά τώρα βγάζουμε να λέμε γιατί, δεν ξέρω εγώ.
1: Τι να πω.
0: Τι περίεργο.
1: Και αρχίζουν τα story του ενός και του άλλου, και πότε μιλούσε με τη μάνα του και αυτό, και αρχίζουμε από όταν ήταν έμβριο. Από τον πρώτο υπέρηχο της σύλληψης.
0: Ναι, άστο τώρα, δεν υπήρχε καλή σχέση από ό,τι έχουμε καταλάβει. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα να αναλύουμε.
1: Και δύσκολες οι ζωές τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό. Πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας, παιδιά. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Σοφία Βεργκάρα ήταν άρρωστη, λέει, χθες το βράδυ.
0: Άρρωστη ήταν,
1: ναι, γιατί πήγε.
0: Θύμισε κανένα κονούπι του Νείλου.
1: Από το Μουντιάλ πήγε direct στη Μύκονο.
0: Καλά, ήτανε... σε έκανε και αυτή μια στάση να ηρεμήσει λίγο, να ισιώσουν τα κότσια της. Οπ.
1: Ήτανε πολύ κουρασμένη.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει, έχει και ζέστη, ρε παιδιά, και τόσες ώρες πτήση.
0: Εντάξει, μόλι, γιατί ήταν μέσα στη ζέστη, ήταν στο air condition. Είναι πρώτη θέση, ήταν θεάρα, την είχαν εκεί πέρα, τη κάνανε αέρα. Την
1: ναι, αλλά στην Μύκονο.
0: Την μπουκώνανε. Ας τα ακούσει, και μετά πήγε στη Μύκονο μέσα στο Εμβροσό.
1: Ποιο δροσό, μωρέ, που πήγε στο κλαμπ Σκορπιό σε εξωτερικό χώρο. Τι δροσό.
0: Δεν έχουν εκεί ανεμιστήρες και πράγματα και θάματα.
1: Ναι, τι θα έρθει, σε φυσάει ο δούλος από πάνω.
0: Νομίζω ότι άμα είσαι η Βεργκάρα, σε φυσάνε κιόλα. Το φυσάς εσύ, οπότε σε φυσάνε και αυτοί.
1: Ακριβώς.
0: Άμα πήγαινα εγώ, θα με βάζα σε κανένα σώμα δίπλα να κάτσω. Λοιπόν, η Ρία Ελληνίδου από την άλλη, βρε, έριξε το Instagram με το μπικίνι της. Άμα ρε παιδιά, είστε τόσο λιγούριδες.

0: Ρίχνετε το
1: είναι
0: Instagram.
1: Είναι ωραίο το σώμα της.
0: Ένα απλό
1: καλέ,
0: σώμα. Είναι
1: ποιος είναι ωραίο αυτός, το σώμα της. Ποιο είναι το.
0: Δεν το λέει αυτή αυτό, έχει λυσάξει.
1: Αυτή είναι η Ανδρομάχη.
0: Το λέει άλλο, άλλη αυτό το λέει.
1: Θα το βάλουμε αυτό.
0: Να το
1: καλέ, ποιος είσαι εσύ. Ποιο είναι
0: όχι,
1: το παιδί. Τα ρίρα ρίρα. Η Ανδρομάχη νομίζω. Ανδρομάχη. Κάπως έτσι δεν λέγεται ρε παιδιά.
0: Κάπως έτσι είναι όλες με το μικρό της όνομα πια τις φωνάζουμε. Ανδρομάχη, καλά τα λες.
1: Ναι.
0: Καλέ, ποιος είναι αυτός. Καλέ, ποιος είναι αυτός. Ποιο είναι το παιδί. Τα τίταρα, τα τίρα, τα ρατά.
1: Στίχη μιλάμε, έτσι, όχι ασία.
0: Σε πληροφορώ τρελό σου, ξέ.
1: Και το βάζουν τα κλαμπάκια.
0: Και το βάζουν στο TikTok. Ας πούμε, πες ότι πάει μία σε μια παράσταση και της αρέσει κάποιος, το γράφει.
1: Τι?
0: Βάζει το τραγούδι που κάνει σαν υπόκρουση. Ή έχει πάει άλλη και βλέπει ένα ωραίο αστυνομικό τραβάει βίντεο και βάζει αυτό από κάτω. Το τραγούδι. Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί. Το βλέπω αδιαφορεί, το βλέπω δεν μπορεί. Κερνάω, τι πίνει, ξεκίνα μεράκι. Τσακατσά. Έλα, για βάλ το.
1: Περίμενε, παιδί μου, περίμενε τώρα.
0: Καλά.
1: Εσύ πάμε και
0: είμαι,
1: πάμε και αβάλτη.
0: Είμαι έτοιμη, είμαι έτοιμη.
1: Τι είσαι έτοιμη.
0: Να τραγουδήσω, να χορέψω. Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Το αφιερώνω στον Χαβιέ Μπαρδέμ.
1: Να σου πω.
0: Θα του πω Χαβιέ, που αφιερώνω Ανδρομάχη.
1: Να το πεις τα ισπανικά. Τι μάθαινες, τι πλήρωνε η μάνα σου, βρε.
0: Καλέ,
1: τι έκανε
0: αυτός.
1: Οικονομία ο πατέρας σου.
0: Τίποτα, θα βάλω τον ChatGPT, θα πω να μου πει τους στίχους.
1: Α, έτσι.
0: Θέλεις να τα βρω μέσα στους στίχους στο ChatGPT του, καλέ, ποιος είναι αυτός.
1: Ναι, θα το πεις στα ισπανικά.
0: Θερβέθα,
1: πίδροντας θερβέθα και τρώγοντας φαχίτα.
0: Θα το κάνω, γιατί όχι.
1: Έλα, θέλω, σάψεις άπτεστη ισπανική προσφορά. Αν θέλεις τον Μπαρδέμ, διεκδίκησέ τον. Στα ίσα, κορίτσια μου, στα ίσα. Πού πήγαινε στο Θερβάντες.
0: Είχα πάει για πολύ λίγο, είχα πάει για ένα χρόνο μόνο, δεν προλάβαινα
1: και
0: μετά.
1: Δεν ήξερες ότι θα μπει ένας μπαρδέμις.
0: Και μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Κρίμα,
0: ναι,
1: γιατί δεν συνέχισε. Δεν είχες ωραίο δάσκαλο.
0: Όχι, δεν είχα. Λοιπόν, κάτσε, λοιπόν.
1: Τι λες.
0: Και νεθιάσαι και νεθελνίνιο.
1: Τι. Δεν τα λες με ωραία προφορά. Δεν καταλαβαίνει ο Μπαρδέμ τι λες.
0: Λοιπόν, τι είναι λέει η γυναίκα. Άντρας μου είναι και εσύ θέλεις να μάθεις τα πάντα. Λοιπόν,
1: το έχεις
0: καλέ,
1: βάλει στο
0: ποιος είναι, Κεν Εθ. Και Κεν Εθ Ελνίνιο λέμε.
1: Πω, δεν
0: ποιο
1: πάει.
0: Είναι αυτό το αγόρι.
1: Δεν πάει
0: με το, ναι. Όγε, το καλέ είναι όγε.
1: Όγε.
0: Άκου, είναι όγε, Κεν Εθ, ποιος είναι αυτός, Κεν Εθ Ελνίνιο. Ο Γέκενε.
1: Κάνε μια προσπάθεια. Μπορεί το.
0: Ο Γέκενε εσέ και νεσελνίνιο.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα του αρέσει του Μπαρδέμ.
0: Δεν το συζητώ.
1: Περνά στο πρώτο σάλιο.
0: Θα το στείλω βίντεο. Το κάνω, θα γυρίσω βίντεο και θα το στείλω. Και θα βάλει μετά να τον πανεβάσει και θα πει κοιτάξτε που έχουν κατάσταση. Έχουν φτάσει οι θαυμάστριές μου. Αχ, τι έχουμε πάθει.
1: Λοιπόν, θα το παίξουμε το τραγουδάκι αυτό.
0: Όχι.
1: Έλα, κόλλα μετά άλλο τραγούδι. Κόλλα άλλο τραγούδι. Θα πάρει δύο Ελληνίδου κολλητά.
0: Ναι, το θέλουμε τώρα. Πάμε.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
7: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
8: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
7: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
8: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης, χρυσή ζύμη, 1+1 δώρο.
7: Πυρινέλο Κόρι Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
8: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
7: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
8: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Λοιπόν, εγώ αγαπώ τις κωμωδίες. Ναι. Επειδή γελάω πάρα πολύ, μέσα στα νεύρα, μέσα στα στενοχώρια, μέσα στο άγχος μου, ρίχνω τρελό γέλιο.
11: Είσαι άνθρωπος του κεφιού γενικά και της εξωστρέφειας, έχω ναι. δει. Περίμενε, θέλω
10: και
11: να τα πάρω. Είμαστε στο Λονδίνο. Ναι. Λοιπόν, αυτά όλα φαίνονται. Δηλαδή, φαίνεται ότι έχεις μια κουλτούρα ουσιαστική και μια εκπαίδευση θεατρική, η οποία σου δίνει και τη δυνατότητα ακριβώς να ισορροπείς σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, στην κωμωδία, στο δράμα. Έχεις.
10: Ενδεχομένως, ναι.
11: Ναι, ναι. Πες μου, ποιο ήταν το πιο σημαντικό για σένα, το Λονδίνο ή μετά ο Κούν εδώ?
10: Έχω τελειώσει καταρχάς αγγλική φιλολογία.
11: Ναι.
10: Το πιο σπουδαίο για εμένα ήταν η υποτροφία που είχα πάρει από το Καποδιστριακό,
11: ναι.
10: ώστε να σπουδάσω στο Λονδίνο, γιατί
11: Μάλιστα.
10: πήγαμε υποτροφία
11: ναι.
10: στο Goldsmiths. Για εμένα αυτό ήταν σπουδαίο επίτευγμα. Δηλαδή, επειδή δεν φαίνεται αυτό, οι άνθρωποι, το κοινό με ξέρει, ο ηθοποιό.
11: Ναι, βέβαια.
10: Βασικά, ο ηθοποιό με ξέρει.
11: Ναι.
10: Το χειμώνα, πέρυσι, μετέφρασα και το έργο Βάνια του Σάιμον Στίβενς, που έπαιζε ο Γιώργος Καραμίχος στο Θέατρο Τέχνης, και φέτος το εξέδωσα από την ΚΑΠΑ Εκδοτική.
11: Μπράβο.
10: Ενώ υπάρχει και ένα υπόβαθρο, ένα background, το οποίο είναι βαθιά της μελέτης και του διαβάσματος.
11: Ναι, ναι.
10: Από όλα αυτά, για μένα το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι αυτό. Ότι είναι η πνευματική μου
11: συγκρότηση.
10: Ναι.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Το πόσο με ξεστράβωσαν οι δάσκαλοί μου από το σχολείο, οι καθηγήτριές μου στο Λύκειο. Και μετέπειτα οι καθηγήτριές μου στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας εδώ στην Αθήνα, που κάναμε και πολύ θέατρο και θεωρία.
11: Στα Χανιά πήγε σχολείο?
10: Πήγα στα Πατήσια.
11: Είσαι Χανιώτισσα.
10: Και μετά πήγα στα Χανιά γυμνάσιο και λύκειο.
11: Α, μπράβο, στα Χανιά πήγε. Άρα εδώ γεννήθηκες και απλώς μετά μετακομίσαμε
10: στα Χανιά. Μετακομίσαμε στο γυμνάσιο.
11: Μάλιστα.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Ωραία τα Χανιά.
10: Υπέροχα.
11: Υπέροχα τα
10: και όλη η Κρήτη. Και ο μπαμπάς μου που είναι από το Ρέθυμνο, έτσι να πούμε
11: ναι.
10: ότι και το Ρέθυμνο.
11: Α, και το Ρέθυμνο.
10: Και
11: πραγματικά είναι υπέροχο. Δεν το λέμε ναι. επειδή είναι ο μπαμπάς σου.
10: Όχι, αλλά.
11: Μπορώ να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια το Ρέθυμνο έχει γίνει ακόμα πιο ωραίο από ότι ήταν.
10: Έχει μια παλιά πόλη πιο μαζεμένη σε σχέση
11: ναι.
10: με τον Χανίων. Είναι πιο μικρό. Είναι πολύ όμορφο.
11: Πολύ, πολύ, πολύ ωραίο.
10: Και λίγο λιγότερο αναπτυγμένο τουριστικά σε σχέση με τα Χανιά, και για μένα αυτό είναι ένα αβαντάζ.
11: Έχεις δίκιο. Δεν μου λες με το φαΐ, το κριτικό πώς θα πας?
10: Όφου. Τώρα μπαίνουμε στην Κρήτη. Αρχίσαμε
11: ναι, ναι,
10: τα όφου.
11: Κάτσε τώρα να πάμε λίγο πρώτα
10: εννοείται.
11: Εκεί. Εννοείται.
10: Μετά. Καταρχάς,
11: δηλαδή,
10: μαγειρεύω.
11: Θα φτιάχνεις.
10: Δεν φτιάχνω, μπορώ να σου φτιάξω όμως. Δεν είναι δηλαδή ότι θα το φτιάξω στην καθημερινότητά μου. Φτιάχνω κολοκυθομπούρεκο που αγαπώ πολύ,
11: ναι.
10: που είναι χανιώτικη συνταγή, ναι. την κάνει η γιαγιά μου. Κρεατότουρτα.
11: Κρεατότουρτα.
10: Ναι,
11: ακούω.
10: Είναι πίτα που έχει μέσα κρέας.
11: Κάτσε δύο λεπτά. Στην Κεφαλονιά είναι.
10: Έχουμε και στα Χανιά τώρα, δεν ξέρω.
11: Έχετε και στην Κεφαλονιά. Την είχα για κεφαλονίτικο αυτό.
10: Κρεατότουρτα.
11: Τώρα με βάζει σκέψεις.
10: Χοχλιούς.
11: Χοχλιούς, εντάξει, ναι. υπέροχους. Τους τρως φυσικά κιόλας.
10: Γιατί μόνο,
11: ξέρω πολλούς που ταράζω,
10: δεν τους τρώω. Δεν τους τρώω τους κακομύριδες.
11: Και πίνεις κερακί.
10: Όχι πάρα πολύ,
11: ναι.
10: αλλά πίνω. Εντάξει,
11: πίνεις,
10: ναι, δεν είναι.
11: Είσαι
10: το...
11: μια κριτικοπούλα δηλαδή.
10: Γνήσια.
11: Λοιπόν,
10: άμα την εμφανίσει να πας,
11: λοιπόν, πας λοιπόν γυμνάσιο στην Κρήτη, ωραία θα πέρασε στα Χανιά.
10: Γυμνάσιο Λύκειο, ναι.
11: Πρέπει να είναι ωραία στα Χανιά να είσαι μαθητής.
10: Είναι πάρα πολύ ωραίο νομίζω σε όλη την επαρχία.
11: Ναι.
10: Δηλαδή το να φύγεις από την Αθήνα,
11: είναι πιο
10: από το διαμέρισμα
11: και
10: να
11: πας.
10: Ναι, ναι. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση, έχεις επαφή με τη φύση.
11: Ναι, ναι.
10: Εγώ είχα πάντα επαφή και με τον αθλητισμό.
11: Mm.
10: Έκανα κολύμβηση σε επίπεδο πρωταθλητισμού, έτσι, και καγιάκ.
11: Α.
10: Ήμουν χρυσή πρωταθλήτρια Ελλάδος στο καγιάκ.
11: Σοβαρά μιλάς, αυτό
10: ναι.
11: δεν το ήξερα.
10: Ναι, με.
11: Α, σου ζητάω συγγνώμη, δεν το ήξερα
10: για
11: αυτό.
10: Σιγά.
11: Μπράβο.
10: Μπράβο. Οπότε, πανελλήνια πρωταθλήματα, προπονήσεις πριν το σχολείο το
11: ναι.
10: πρωί, μετά το σχολείο και στην κολύμβηση και στο καγιάκ.
11: Κοίτα να δεις τώρα όμως, μου κάνει εντύπωση το εξής. Απ' τη μία, ας πούμε, έχεις το αθλητικό στοιχείο έντονο, μου λες τώρα πρωταθλήτρια στο καγιάκ, το οποίο δεν το ήξερα, και απ' την άλλη σου τη βαράει μετά τη φιλολογία να πας να κάνεις σκηνοθεσία.
10: Α, όχι, αυτό νομίζω ότι ήταν μια δειλία δική μου.
11: Δηλία, δηλαδή ήθελες να γίνεις ηθοποιός.
10: Ήθελα
11: αλλά...
10: να γίνω ηθοποιός.
11: Ξέρω,
10: αλλά δεν είχα
11: ναι.
10: πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Να σου πω.
11: Και λες, κάτσε, πάω πρώτα από πίσω.
10: Οπότε λέω, κάτσε εδώ πέρα τώρα να δούμε πώς θα πάμε από το αγγλικό να το γυρίσουμε λίγο έτσι. Και όταν θα νιώσω πιο έτοιμη, θα τρουπώσω.
11: Ναι,
10: ποιος το έλεγε.
11: Τρούπωσα. Είναι να μην τρουπώσω, κουτσάς.
10: Αυτό.
11: Ναι.
10: Λοιπόν.
11: Σκέφτηκες όταν πήγες στο Λονδίνο.
10: Έχουμε όλες αυτές τις αναφορές από τις ελληνικές ταινίες.
11: Τρομερό.
10: Και δεν ξέρω, δεν θυμάμαι από πού είναι. Το είχα κάνει και στις Μέλισσες.
11: Ναι.
10: Τους έλεγα σε μια πολύ σοβαρή σκηνή, έχω μύτη εγώ. Και μετά καταλαβαίνω, δεν ξέρω πώς πέρασε. πώς πέρασε από τη λογοκρισία εντός εισαγωγικών. Και καταλαβαίνω ότι είναι από την κόρη μου σοσιαλίστρια. Και να σου λέω, έχω μύτη εγώ. Και να λέω, Χριστέ μου, από πού είναι τώρα αυτό που το λέω.
11: Έτσι είναι. Περίμενε, βάλε ένα τραγούδι. Βάλε ένα τραγούδι, γιατί.
10: Είπαμε πολλά.
11: Είπαμε πολλά και έχει φέρει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια εδώ.
10: Καλοκαιρινά θα έλεγα.
11: Λοιπόν.
10: Το πρόγραμμά μας είναι ethnic. Θα έλεγα, πάμε για καλοκαίρι τώρα.
11: Λοιπόν, ξεκίνα κατευθείαν.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη Δανάη Λουκάκη. Λέμε διάφορα πράγματα έτσι, που είναι και από τη ζωή της και εμπειρίες της και τα λοιπά.
8: Αναγκαστικά με τον ιρμό της σκέψης της
7: ναι,
8: δικής μου.
7: Έτσι
8: πάμε
7: θέλω.
8: Από το ένα στο άλλο.
7: Αυτό κάνουμε ακριβώς. Περίμενε όμως, επειδή έχουμε το διάλειμμα και μας βοηθάει εδώ πέρα.
8: Θέλω να πω
7: έχουμε
8: εγώ,
7: τη βοήθεια του κοινού.
8: Βεβαίως,
7: του Νίκου Μπισμπίκη.
8: Βεβαίως, να πει ο Νίκος τη διόρθωση, γιατί εγώ έκανα ένα λάθος προηγουμένως.
7: Ναι, αλλά τι λάθος όμως. Λάθος ψαγμένου ανθρώπου έκανες.
8: Ο Νίκος όμως είναι πιο ψαγμένος. Από μένα. Λοιπόν,
7: όταν μιλάμε για ελληνικές ταινίες, ναι. Παιδιά, είμαστε πολύ ψαγμένοι εδώ πέρα.
8: Λοιπόν, εγώ είπα ότι είναι το έχω μύτη εγώ από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια, αλλά είναι από.
7: Είναι από την Αρχόντισσα και τον Αλίτη. Είναι όμως ο ίδιος
8: ηθοποιός
7: που το λέει. Εκεί λοιπόν στην Αρχόντισσα και τον Αλίτη παίζει τον Νέστορα. Και είναι, θυμάμαι μάλιστα, η Φλωρέτα Ζάνα, η αγαπημένη του. Η οποία τον λέει, τον Νέστορα τον θεωρεί μεγάλο αστέρι. Γιατί ακριβώς είναι το παίζει detective. Και γι' αυτό λέει έχω
8: μύτη εγώ.
7: Αλλά εσύ νόμιζες ότι είναι
8: ο ίδιος που έλεγε ένα ραβασάκι λίγο καθυστερημένο.
7: Μπράβο. Που έκανε
8: το χαφιέ.
7: Που έκανε το χαφιέ. Γιατί και ο χαφιές έχει μύτη. Δηλαδή καλά το έφτιαξες.
8: Λοιπόν, 5 χρόνια τώρα νόμιζα ότι είναι από άλλη ταινία.
7: Λοιπόν, δεν μου λες. Μεγάλωσες, εντάξει, προφανώς και εσύ με ελληνικές ταινίες όπως μεγαλώσαμε όλοι.
8: Βέβαια.
7: Μου είπες όμως ότι ο λόγος που πήγες να ασχοληθείς πρώτα με τη σκηνοθεσία ήταν μια δειλία.
8: Ναι, ναι. Και πια μπορώ να το αντιμετωπίσω, ναι, έτσι. Ναι, γιατί εκεί κοντά, ας πούμε, στα 25 που πήγα στο θέατρο τέχνης, δεν τολμούσα να το πω στον εαυτό μου ότι Δανάη, δίλιασες. Οπότε ασχολήθηκες πρώτα με τη σκηνοθεσία. Ξέρεις, φοβόμουν πάντοτε την έκθεση. Και την έκθεση επί προσωπικού όμως, δηλαδή εγώ ως Δανάη μου είναι δύσκολο να μπω μέσα σε μία αίθουσα. Εάν όμως είμαι ρόλος, δεν είμαι ο εαυτός μου, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα διότι δεν είμαι εγώ.
7: Αυτό είναι το θέμα.
8: Ως Δανάη λοιπόν ντρέπομαι να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ως ζωή π.χ. τώρα που παίζω στην Ηλέκτρα, δεν έχω κανένα θέμα. Πώς να σου πω, εάν με βάλεις να πάρω κάποιον να του κάνω πλάκα ως Δανάη, δεν μπορώ, με πιάνουν τα γέλια. Εάν με βάλεις όμως να κάνω οτιδήποτε άλλο και είναι ρόλος και σημαίνει ότι δεν εκτίθεμαι εγώ προσωπικά, μπορώ να σου κάνω ό,τι θες.
7: Ναι.
8: Οπότε τότε, ούσα μικρότερη και όχι τόσο στο κέντρο μου, δηλαδή σε ένα ψάξιμο εσωτερικό, δεν ήθελα να εκτεθώ. Νομίζω ότι έτσι δεν πήγα να δώσω εξετάσεις στο εθνικό και όταν φοβόμουν πάντα την απόρριψη. Και όταν πια θέλησα να δώσω εξετάσεις, ήμουν 25 χρονών και δεν μπορούσα. Δεν έδωσα ποτέ εξετάσεις. Και μετά, έχοντας μία αυτοπεποίθηση και μία εμπειρία πολύ μεγαλύτερη σχέση με όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους για τις δραματικές σχολές, ήταν δεδομένο ότι θα με πέρανε παντού.
7: Έτσι.
8: Οπότε πήγα, λέω, στο θέατρο τέχνης, πέρασα πρώτη στη σχολή. Και έτσι ξεκίνησε η πορεία.
7: Με τη σιγουριά που σου δίνει πια όμως ακριβώς η γνώση του, και του χώρου.
8: Ναι, ναι. Γιατί,
7: γιατί αυτό χτίζει και μια αυτοπεποίθηση.
8: Βέβαια.
7: Ναι.
8: Εργαζόμουν πάνω σε αυτό. Έκανα παραστάσεις. Έπαιζα ως performer στην Αγγλία.
7: Μάλιστα.
8: Αλλά δεν είχα τελειώσει δραματική σχολή στην Αγγλία. Αυτό ενδεχομένως να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία από τη στιγμή που έχεις μια σκηνική εμπειρία.
7: Ναι.
8: Εδώ η σκηνική εμπειρία φάνηκε κατευθείαν.
7: Δεν μου λες, σκέφτηκες ποτέ να μείνεις στην Αγγλία και να κάνεις καριέρα εκεί?
8: Ναι, εγώ έκατσα 3 χρόνια στην Αγγλία. Είχα κατάθλιψη, έτσι. Ο λόγος που επέστρεψα ήταν αυτός, γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου.
7: Αλήθεια, ε?
8: Ναι, είναι μια πόλη, το Λονδίνο, που αν είσαι σε μια, αν είσαι ένα παιδί. Εγώ τότε ήμουνα, ήταν η πρώτη φορά που ζούσα επί της ουσίας.
7: Μόνη σου.
8: Όχι μόνη μου, γιατί ζούσα από φοιτήτρια. Ναι. Προσπαθούσα να τα βγάλω πέρα μόνη μου.
7: Έτσι.
8: Οπότε, εάν δεν έχεις μία σχέση, είχα τους φίλους μου και είναι ακόμα φίλοι μου, οι συγκάτοικοί μου, όμως χρειάζεται να έχεις ένα ισχυρό εισόδημα και να έχεις, για εμένα ας πούμε, μπορεί αν είχα μία σχέση να με είχε, όλο αυτό να μου είχε δώσει άλλη βάση.
7: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
8: Εγώ αισθανόμουν ότι αιωρούμουν. Και επειδή το Λονδίνο είναι σαν μία δίνη για εμένα, άλλο δηλαδή το να πηγαίνεις να κάθεσαι μια εβδομάδα 10 μέρες, είναι υπέροχο μέρος, έχεις να δεις υπέροχα πράγματα, να ακούσεις μουσικές. Όμως το να ζήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο.
7: Έτσι είναι.
8: Και όταν είσαι, εγώ πήγα και ήμουνα 22 χρονών και φύγα στα 25. Δεν ήταν εύκολα. Και αυτό το έπαθα όταν σταμάτησα να έχω ένα πλαίσιο. Δηλαδή το πλαίσιο του προγράμματος.
7: Σηκώνω
8: το πρωί, πηγαίνω.
7: Πάω στο πανεπιστήμιο.
8: Έπρεπε να πηγαίνουμε, επειδή εκεί ήταν όλα πρακτικά. Έπρεπε να είμαι εκεί, έκανα χώρο, έκανα πάρα πολλά πράγματα.
7: Οπότε είχες να ασχοληθείς με πράγματα που έτσι κι αλλιώς σου το απογραφούσαν και τον χρόνο και τη σκέψη και όλα.
8: Όταν λοιπόν, αν αυτό μου συνέβαινε εδώ στην Αθήνα, που έχω τους θείους μου, είχα τη γιαγιά μου, είχα την οικογένειά μου, ενδεχομένως να μου συνέβαινε. Γιατί η ασφάλεια που θα ένιωθα θα ήταν διαφορετική. Όμως έτσι έγιναν τα πράγματα. Εγώ ευγνωμονώ αυτό, γιατί γύρισα στην Ελλάδα με κατάθλιψη και ξεκίνησα να κάνω ψυχοθεραπεία. Και έκανα 12 χρόνια και τελείωσα τον περασμένο Νοέμβριο.
7: Για πες το αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι θέλεις να το πεις και σου αρέσει να το πεις.
8: Φυσικά, γιατί εμένα μου έχει αλλάξει τη ζωή η ψυχοθεραπεία.
7: Έτσι, για πες μου λίγο.
8: Πριν 12 χρόνια, προς 13 πια, γιατί εγώ πήγα με κατάθλιψη το 2013, απευθύνθηκα στην ψυχοθεραπεύτριά μου, με την οποία ήμασταν παρέα μέχρι το τέλος,
7: ναι,
8: μέχρι την ολοκλήρωση
7: της ψυχοθεραπείας,
8: της θεραπείας μου. Πήγα τότε χωρίς να το σκεφτώ, το είχα σκεφτεί και στο παρελθόν, αλλά ήμουν πολύ αρνητικά προκατηλημένη, γιατί υπήρχε, φανταστείτε την προκατάληψη πριν 13 χρόνια.
7: Βέβαια.
8: Δηλαδή υπάρχει ακόμα ενδεχομένως
7: σε κάποιους,
8: σε πολύ μικρότερο βαθμό.
7: Σε μικρότερο, ευτυχώς.
8: Αλλά για μένα αυτό ήταν μία δεν το σκέφτηκα. Έπρεπε να γίνει, γιατί έπρεπε να επιβιώσω.
7: Γιατί το είχες ανάγκη.
8: Ήμουν ένα παιδί 25 χρονών. Τώρα είμαι 38. Λοιπόν...
7: Φαίνεσαι 25, βέβαια. Δεν πειράζει, ναι.
8: Λοιπόν, μου άλλαξε τη ζωή. Είμαι πολύ, πολύ καταλαβαίνω εμένα. Και αποδέχομαι σε πολύ μεγάλο βαθμό τον εαυτό μου, ακόμα και τα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα αποδεχτώ και με δυσκολεύουν, τουλάχιστον κατανοώ ότι έτσι είναι ο εαυτός μου.
7: Ναι.
8: Αυτό είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο θέμα.
7: Στη δουλειά σου σε βοήθησε η ψυχοθεραπεία?
8: Μου άλλαξε τη ζωή. Γιατί αυτό, φαντάσου τώρα να προσπαθείς να κάνεις τους ανθρώπους να σε δεχτούν, ενώ δεν μπορείς να δεχτείς εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Και επειδή εμείς δουλεύουμε με την εξωτερική μας εμφάνιση, με τα μέσα μας, τα εκφραστικά, αλλά και με τον ψυχισμό μας, εάν εγώ κουβαλάω διάφορα θέματα, σίγουρα δεν θα καταφέρω είτε να αποδώσω καλά στους ρόλους μου, είτε θα δυσκολέψω, το οποίο συμβαίνει και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, τους συναδέλφους μου. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες, γιατί έχει να κάνει το πράγμα, δεν είμαστε μπροστά από έναν υπολογιστή, έχει να κάνει με τη δική μας έκφραση και με το τι έχουμε στην καρδιά μας και στην ψυχή μας. Εάν δυσκολευόμαστε, δεν γίνεται να συνεργαστείς και βασανίζεσαι και έτσι βασανίζεις τους άλλους. Δεν θέλω να πάμε στα έχουμε δει τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι όλοι οι καλλιτέχνες, βασικά όλοι οι άνθρωποι, γιατί οι καλλιτέχνες είναι μέσα στην κοινωνία, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Απλώς έχουμε μάθει να εκφραζόμαστε αλλιώς.
7: Και επίσης και οι άνθρωποι που κάνουν μια άλλη δουλειά έχουν φάσεις της μέρας τους, της ζωής τους, που χρειάζεται να εκφραστούν πολύ αυθεντικά.
8: Φυσικά.
7: Έτσι όπως εκφράζεται ένας καλλιτέχνης για να έρθει σε επαφή και με τον κόσμο και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει σε ένα ρόλο ή οτιδήποτε.
8: Ασφαλώς. Και πιστεύω, επειδή από το 2014, ας πούμε, μέχρι το 20, τέλος του 2025, εγώ έκανα ομάδα.
7: Δηλαδή, ομάδα ψυχοθεραπείας.
8: Ναι. Ήμουνα σε ομάδα.
7: Το οποίο σε βοηθούσε ακόμα περισσότερο.
8: Ναι, γιατί το ζήτημά μου, εμένα το βασικό, είναι η αποδοχή.
7: Mm.
8: Δηλαδή, ντρεπόμουν. Πάντα ένα από τα θέματα πολύ βασικά είναι ότι αισθανόμουν από συνάγωγος. Χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Αυτό είχε διαμορφωθεί προφανώς στο σχολείο. Ενώ είχα παρέες, όμως αισθανόμουν πάντα ότι δεν ανήκω και ότι όλοι οι άλλοι είναι μαζί,
7: ναι,
8: και εγώ χώρια. Ενώ δεν ήμουνα.
7: Περιγράφεις
8: λοιπόν,
7: πάντως, να ξέρεις κάτι το οποίο είναι βίωμα πάρα πολλών ανθρώπων και πολλών παιδιών. Και είναι σημαντικό ότι εξηγείς ότι όταν υπάρχουν αυτά τα βιώματα πρέπει κανείς να ζητάει μια βοήθεια. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
8: Δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα.
7: Ούτε είναι ότι λύνονται έτσι με ένα γεια σας.
8: Δεν γίνεται να λυθούν έτσι με ένα γεια σας. Και όταν ακούω εγώ φίλους μου, γιατί έχω φίλους οι οποίοι δεν κάνουν ψυχοθεραπεία, αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαχρονικά. Δηλαδή δεν είναι ότι κάτι παρουσιάστηκε τώρα και το λύνουμε. Έχεις ένα θέμα. Εάν δεν απευθυνθείς κάπου να πάρεις μία στήριξη, να ανακουφιστείς σε πρώτη φάση, αυτό σου δημιουργεί σου δημιουργεί διάφορα θέματα. Η ομάδα λοιπόν, για να επιστρέψω σε αυτό και να το κλείσω, ήταν ευεργετική, γιατί εγώ κατάλαβα ότι δεν αισθάνομαι μόνο εγώ έτσι, αισθανόμαστε όλοι έτσι. Αυτό είναι κάπως συγκινητικό για εμένα.
7: Συγκινητικό και λυτρωτικό.
8: Είναι λυτρωτικό ότι στον ίδιο χώρο που θα μπω εγώ και αισθάνομαι αμηχανία, αισθάνεσαι και εσύ Γιώργο, αισθάνεσαι και εσύ Νίκο, αισθανόμαστε όλοι έτσι. Δεν ξέρει κανείς

0: Ανεκτική και απέναντι στους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν γίνομαι ανεκτική. Στεναχωριέμαι λίγο λιγότερο. Mm. Λέω δεν πειράζει, αυτό καταλαβαίνει, έτσι έχει μάθει. Πήγαινε παρακάτω και άστο να πάει στην ευχή να ησυχάσουμε, ας πούμε.
0: Και προχωράς εσύ χωρίς αυτό το πράγμα να είναι για σένα.
1: Θα στεναχωρηθώ δύο μέρες που θα στεναχωριόμουν ένα μήνα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λες αυτά. Όχι γιατί μας τα εξομολογείς εδώ και
1: όχι
0: το θεωρώ
1: γιατί
0: έτσι χαρά μου που το κάνεις και απέναντί μου, ας πούμε, αλλά γιατί πιστεύω ότι δίνεις ένα μήνυμα έξω στον κόσμο.
1: Και οι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν.
0: Υπάρχει τρόπος να τα λύσουμε όλα αυτά.
1: Χωρίς στίγμα.
0: Χωρίς στίγμα.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει στίγμα.
0: Δεν σημαίνει πάω στο γιατρό και κάτι έγινε, βρε παιδιά. Πηγαίνετε σε ένα ψυχίατρο.
1: Και πρέπει.
0: Είναι καλό να πάτε.
1: Είναι
0: πολλές
1: καλό
0: φορές
1: για τον εαυτό σας. Ναι. Και για τις σχέσεις γύρω σας. Και θεωρώ ότι φυσικά οι άνθρωποι, αν ήταν λίγο πιο, αν δέχονταν λίγο περισσότερο τον εαυτό τους, θα ήμασταν λίγο πιο ήρεμοι κοινωνικά.
0: Έτσι είναι. Πες μου λίγο στο θέατρο όλα αυτά. Είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη κατανόηση από ότι αντιμετωπίζονται στους υπόλοιπους χώρους? Δηλαδή ότι το να ψάχνει να βρει τον εαυτό του ένας ηθοποιός, ας πούμε, ή ένας καλλιτέχνης είναι πιο αποδεκτό από το να ψάχνει να βρει τον εαυτό του ένας τραπεζικός υπάλληλος, ας πούμε?
1: Εγώ δεν βλέπω ότι είμαστε πολλοί που απευθυνόμαστε ότι κάνουμε ψυχοθεραπεία. Δηλαδή αυτό δεν νομίζω ότι στο χώρο μας, ας πούμε, είναι ότι προκατάληψη υπάρχει στους άλλους χώρους.
0: Υπάρχει,
1: υπάρχει στο δικό μας. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό.
0: Ενοχλητικές συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να μεγενθύνουν ένα πρόβλημα που έχεις υπάρχουν μέσα στο θέατρο και στο χώρο του.
1: Τι
0: δηλαδή,
1: εννοείς? Έχουμε,
0: δηλαδή, ρε παιδί μου, εσύ νιώθεις.
1: Συγγνώμη, μιλάμε στον ενικό γιατί έχουμε ξαναγνωριστεί. Αλλιώς θα μιλάγαμε στον πληθυντικό,
0: όχι,
1: κύριε
0: Μιλάμε Κουπάρα. Στον ενικό, κυρία Λουκάκη. Μιλάμε στον ενικό, διότι έχουμε γνωριστεί και επίσης επειδή αισθανόμαστε και μια οικειότητα. Λοιπόν,
1: τι εννοείς?
0: Εννοώ το εξής. Έχεις, ας πούμε, εσύ ένα πρόβλημα, έτσι. Όταν πας σε ένα χώρο ομάδας όπως είναι το θέατρο, είναι πιο δύσκολη η ένταξη από ότι αν πας σε μια δουλειά που λειτουργούν λιγότερο οι ομάδες ή κλίκες ενδεχομένως και όλα αυτά?
1: Νομίζω επειδή ο χώρος ο δικός μας έχει σχέση πολύ με την έκθεση, αυτό δυσκολεύει την κατάσταση. Mm. Δηλαδή εκτίθεσαι εσύ στο σύνολό σου. Δεν εκτίθενται τα μάτια μου, τα χείλη μου, τα χέρια μου. Εκτίθεμαι εγώ ως προσωπικότητα,
0: ναι,
1: μέσα σε μια διαδικασία προβών, έτσι. Οπότε δεν είναι εύκολο.
0: Κατανόηση βρίσκεις μέσα σε αυτό το χώρο, θέλω να πω, φίλους κάνεις εύκολα?
1: Ναι,
0: κάνεις.
1: Εύκολα. Κάνεις φίλους.
0: Κάνεις
1: υπάρχουν
0: φίλους.
1: Καλοί, υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι όπως είναι σπαθιά. Mm,
0: mm.
1: Υπάρχουν άνθρωποι. Δεν είναι όλοι, δηλαδή, επειδή κάποια στιγμή με τα χρόνια έχω ακούσει κάτι φρικτά πράγματα σχέση για τους ηθοποιούς.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Γι' αυτό το ρωτάω.
1: Και μιλάμε για τρομακτικές αναλήθειες και ανακρίβειες και πολύ λάσπη απέναντι σε αυτό το οποίο κάνουμε. Ούτε είμαστε, ούτε κάνουμε όργια, ούτε είμαστε τρελοί, ούτε είναι όλοι αυτό που λένε εντός αγωγικών ανώμαλ. Κάτι χυδαία πράγματα έχουν ακουστεί. Ούτε ότι έχουμε, ας πούμε, δεν θέλω να πω τα ακριβή λόγια γιατί θα εκθέσω αυτήν που τα έχει πει.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, η υποκριτική μας δυνότητα,
0: ναι,
1: δεν τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν τρομακτική λάσπη για πολλούς λόγους. Για να καλυφθούν άνθρωποι, καταστάσεις κτλ. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι οι οποίοι κάνουμε, εργαζόμαστε.
0: Σωστά.
1: Το ότι εμένα η εργασία μου είναι βαθιά μου ανάγκη και δεν μπορώ, εγώ είμαι καθηγήτρια αγγλικών. Εντάξει, είμαι φιλόλογος.
0: Ναι.
1: Εάν με βάλει σε μία τάξη, το έχω κάνει πολλά χρόνια, αλλά δεν αντέχω.
0: Ιδιαίτερα κάνεις.
1: Έκανα. Μέχρι και την πρώτη χρονιά των Μελισσών,
0: ναι,
1: έκανα μαθήματα.
0: Και αυτό σε καταπίεζε?
1: Μου άλλαζε τα φώτα, δεν με καταπίεζε. Παραγία μου, δεν κάνεις κάτι που δεν γουστάρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορείς.
0: Ναι.
1: Όμως ήταν ανάγκη τότε.
0: Καλά, βέβαια.
1: Δηλαδή, δούλευα και ενώ είχα ήδη κάνει τη ραχούλα, ενώ ότι δεν ήμουν άγνωστη,
0: ναι,
1: και έκανα μαθήματα, αλλά χρειαζόταν γιατί ήμασταν λίγο μετά την κρίση, έτσι. Λοιπόν, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε βαθιά ανάγκη και πάνω σε αυτό πατάνε πάρα πολλοί άνθρωποι εργοδότες.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πολύ μεγάλη σου η ανάγκη να παίξεις, οπότε θα το κάνεις πάση θυσία και αν δεν το κάνεις εσύ θα έρθει ένας άλλος με πολύ μεγάλη ανάγκη να παίξει. Οπότε έχουν,
0: άρα θα,
1: έριξ...

0: θα σου ρίξω το, τα χρήματα σε βαθμό που είναι ντροπή να το κάνεις.
1: Οπότε εκεί προσπαθούμε και...
0: Εκεί είναι σημαντικό να είσαστε και όλοι μαζί.
1: Εκεί στηρίζουμε το σωματείο μας. Και το σωματείο μας μέσα στον COVID έκανε εξαιρετική, δηλαδή παρήγαγε έργο, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν δουλεύουν είτε είναι συνταξιούχοι. Υπάρχει εκτός από το σωματείο μας, υπάρχει και το ΤΑΣΕΙ, το Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Σωματείου Ελληνών Ηθοποιών, το οποίο βοηθά τους άπορους συναδέλφους μας.
0: Και πολλά έσοδα από συναυλίες, από βιβλία πάνε αυτό. Σε αυτά.
1: Και εσύ, μαζί δεν ήμασταν στην εκδήλωση του ΤΑΣΕΙ.
0: Ναι, ήμασταν μαζί. Βέμπο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όποτε μου λένε να συμμετάσχω σε τέτοια πράγματα, χαίρομαι πάρα πολύ. Και γιατί εγώ το θεωρώ ότι είναι. Μόνο καλό μπορείς να κάνεις έτσι. Ναι.
1: Και εγώ
0: καλό.
1: Τώρα λίγο ανακατεύω με το ΤΑΣΕΙ.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή μετά τις τελευταίες εκλογές.
0: Το συνδικαλιστικό σου είναι... λίγο. Δεν το
1: έχεις. Δεν το έχω καθόλου. Είναι φοβερά, φοβάμαι πάρα πολύ. Μην με βάλετε μπροστά, με πάτε να μιλήσω.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι.
1: Όμως έχω του συναδέλφου.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, η ψυχοθεραπεία μπορεί να σε πάει, ξέρεις, από το ένα άκρο που ήσουν να σε οδηγήσει στο άλλο.
1: Και να γίνω Μάρτιν
0: Λούθερ Κινγκ. Δηλαδή να πεις ότι τώρα έλα, τώρα παιδιά όλοι εδώ.
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Όχι.
1: Καθόλου, εντάξει. Ντρέπομαι, δεν θέλω καθόλου. Όμως αυτό το οποίο εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα ήθελα, εάν και εγώ είχα ανάγκη, ήταν να με βοηθήσουν. Mm. Οπότε, επειδή πιστεύω πολύ στην προσφορά και επειδή πιστεύω πολύ στην...
0: Θες να βοηθήσεις ανάλογα κι εσύ.
1: Ναι.
0: Αυτό που θες να κάνουν για σένα, θες να το κάνεις και εσύ.
1: Θα το ήθελα.
0: Βέβαια.
1: Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη. Ηθοποιοί, παλιοί, καινούργοι, κάτι τους συνέβη μια στραβή, χρειάζονται βοήθεια. Εκεί μπαίνω εγώ, δηλαδή εκεί με ενδιαφέρει εμένα, δεν με ενδιαφέρει τα συνδικαλιστικά, δεν τα μπορώ καθόλου.
0: Λοιπόν, λέω να ακούσουμε μια Τσεζάρια Εβόρα που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ, Αγγόλα. Πάμε λοιπόν Τσεζάρια Εβόρα και ερχόμαστε, έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.

0: Δανάη Λουκάκη μαζί μας εδώ, αγαπημένη ηθοποιός, πολύ αγαπημένη θα έλεγα, ο κόσμος τη λατρεύει, αλλά θέλω εγώ να έρθω λίγο στα του θεάτρου, γιατί ο Δανάη Λουκάκη μαζί μας εδώ, αγαπημένη ηθοποιός, πολύ αγαπημένη θα έλεγα, ο κόσμος τη λατρεύει, αλλά θέλω εγώ να έρθω λίγο στα του θεάτρου, γιατί ο κόσμος ο πολύ σε αγάπησε από την τηλεόραση. Καταρχάς εσύ έχεις αυτή τη διάκριση μέσα σου, τηλεόραση και θέατρο, ή για σένα είναι το ίδιο πράγμα, ό,τι και αν σου δώσουν το υπηρετείς και τελείωσε?
1: Με πολύ χαρά και τα δύο. Τώρα τελευταία σκέφτομαι την κατάσταση του θεάτρου και ότι κάπως το θεωρούμε πάρεργο. Και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, κοιτάς να δεις τι θα κλείσει τηλεοπτικά, ενώ η βάση των πραγμάτων και της εργασίας μας, γιατί δεν θέλω να πω δουλειά, είναι το θέατρο. Η αρχή, η ρίζα των πάντων είναι στο θέατρο. Δηλαδή,
0: και
1: τώρα,
0: εκεί είναι
1: πώς
0: η
1: έχει...
0: έκθεση που περιέγραφες πριν, η πιο...
1: Και
0: άμεση,
1: η άμεση,
0: έτσι.
1: Γιατί η τηλεόραση σε σώζει.
0: Ναι.
1: Εκεί που εκτίθεσαι 100% είναι στο θέατρο. Σκεφτόμουν πόσο όλοι μας, τώρα που είναι μεταβατικά τα πράγματα, που κλείνουν σειρές, τελειώνουν και αυτά, πόσο κοιτάς να καλύψεις τι θα κάνεις επαγγελματικά, τηλεοπτικά.
0: Ναι.
1: Και σε δεύτερη μοίρα έρχεται το θέατρο. Και αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ.
0: Έχεις
1: δηλαδή
0: δίκιο.
1: Το να μην μπορούμε να ζήσουμε... Θα πρέπει να κάνεις δύο παραστάσεις για να μπορέσεις να ζήσεις αξιοπρεπώς και οκ. Okay. Και με στεναχωρεί.
0: Αυτό, μπορείς να πεις τι φταίει αυτό.
1: Διότι κατάσταση,
0: υπάρχουν όμως, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο παραστάσεις στην Αθήνα στις οποίες δεν βρίσκεις να εισιτήριο.
1: Ναι, οκ. Okay. Αυτό όμως τι σημαίνει, ότι ο ηθοποιός που παίζει εκεί αμείβεται, ας πούμε, πλουσιοπάροχα? Όχι. Όχι. Και όσο μεγαλύτερος ο θείασος, τόσο χειρότερα τα πράγματα. Τώρα να τα πούμε μπακαλίστικα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. Το θέμα είναι λοιπόν ότι στο θέατρο ουσιαστικά δεν επενδύονται χρήματα στην Ελλάδα.
1: Επενδύονται. Υπάρχει αυτό που συμβαίνει και στα σύριαλ, απλώ το σύριαλ έχει άλλο μπάτζετ.
0: Ναι.
1: Ο πολύ γνωστός θα πάρει πάρα πολλά. Ο άγνωστος θα πάρει το τίποτα για να γίνει κάτι.
0: Εντάξει, άρα
1: στο θέατρο λοιπόν, επειδή
0: η φάση
1: είναι, λίγο...
0: είναι ότι θέλω να παίξω στην τηλεόραση για να γίνω πιο γνωστός, για να μπορέσω να πάρω και δύο λεπτά.
1: Ας πούμε, σε εμένα συνέβη τυχαία. Εγώ ποτέ μου δεν είχα. Εγώ δεν βλέπω τηλεόραση από το 2006 που τελείωσα το σχολείο.
0: Ναι.
1: 20 χρόνια. Τις μέλισσες τις έχω δει κάπως, αυτή την Ηλέκτρα την έχω δει κάπως, δεν έχω δει το Παραπέντε. Το 10 το είδα, ας πούμε, που ήταν επικό, όταν ήμουν στην Αγγλία, γιατί ήθελα να έχω μια επικοινωνία. Τόσο, εγώ ακούω ραδιόφωνο. Ακούω ραδιόφωνο φανατικά 20 κάτι χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, τα πάνω από τα 2/3 της ζωής μου.
0: Ακούς μόνο μουσικό ραδιόφωνο ή γενικότερα?
1: Ακούω το πρωί 8-10 μουσικό ραδιόφωνο, ναι. Ενημερώνομαι, μετά βάζω ενημέρωση.
0: Θες να πεις ότι ξυπνάς στις 8?
1: Εγώ ξυπνάω από τις 6, γιατί είμαι στο δρόμο 7 η ώρα.
0: Μπράβο.
1: 7 η ώρα πρέπει να φύγω να πάω.
0: Ναι.
1: Έχω το σκυλί μου.
0: Ναι.
1: 6 η ώρα πρέπει να βγούμε βόλτα, να ετοιμαστώ, να φύγω 7-7 και
0: 4. Τι σκυλί έχεις, τη μέγεθος?
1: Τον Ορφέα που είναι 24 κιλά. Και είναι ένας έρωτας.
0: Ναι.
1: Είμαστε πολύ ερωτευμένοι, πολλά τα 4 τελευταία χρόνια που συζούμε.
0: 24 κιλά.
1: Καλά, δεν είναι και 50 που υπάρχουν.
0: Εντάξει,
1: κάτι τέρατα. Είναι κανονικός.
0: Ναι.
1: Είναι βαρικό καλός, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Ναι. Και πάει είναι... βόλτα κάθε πρωί στις 7 αυτός.
1: Τι να κάνει κι αυτός.
0: Ναι.
1: Και ξαναπάει βράδυ όταν έχω και θέατρα που ξαναπάει μία η ώρα το άλλο
0: και
1: πρωί.
0: Και να σου πω, όταν τον αφήνει σπίτι, σε κοιτάει με αυτό το ύφος το απελπισμένο.
1: Το απελπισμένο. Άκου τώρα, επειδή φέτος ευτυχώς επέλεξα να μην κάνω θέατρο, γιατί
0: ναι.
1: Πέρυσι έκανα πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Τον παίρνω στα γυρίσματα.
0: Α, εντάξει. Οπότε
1: και είναι καλύτερη του.
0: Ευτυχής.
1: Όχι πάντα, αλλά ναι, είμαι και εγώ ευτυχής και ήσυχη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί στα γυρίσματα ασχολούνται και άλλοι μαζί του, εντάξει.
1: Είναι ησυχούλης,
0: ναι.
1: Κάθεται.
0: Ναι. Αρκεί να ξέρει ότι είσαι εκεί.
1: Και
0: είναι
1: εγώ
0: γνωστή
1: να ξέρω.
0: Αυτή η ψυχολογία.
1: Πολύ, πολύ.
0: Είναι γνωστή αυτή η ψυχολογία του σκύλου, η οποία είναι από τη μια, ρε παιδί μου, αυτό ο πιστός φίλος που τον αγαπάς και τα λοιπά. Απ' την άλλη, είναι μια συντριβή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να σκέφτεσαι πόσο υποφέρει. Ανά πάσα στιγμή που δεν είσαι δίπλα του, τρελαίνεσαι.
1: Ναι, αλλά υποφέρω και εγώ, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Αν μπορούσαμε να είμαστε αυτοκόλλητοι και να τον έχω. Είναι τρελό. Δεν ξέρω, για κάποιον μπορεί να ακουστεί τρελό. Όμως, είναι. Τι Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια, ρε παιδί μου, και δεν το περίμενα αυτό.
0: Δεν το περίμενες,
1: όχι. Εγώ έχω γεννηθεί σε ένα σπίτι με σκυλί, ναι, το οποίο δεν το θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί επειδή ήμουν εγώ με το σκυλί και είχαμε ίδιο ύψος και περπατάγαμε δίπλα-δίπλα, τρώγα τον εγώ τον μπισκότο, έτρωγε και κατέβαζα το χέρι, έτρωγε και μιλούπα τον μπισκότο.
0: Μιλούπα κιόλας.
1: Το είχαν βγάλει μιλούπα από τις κρέμες.
0: Ναι.
1: Και τη δώσανε. Mm. Δεν τη θυμάμαι. Εγώ βλέπω μόνο φωτογραφίες. Από το 13 είχα πάρει γατί, δηλαδή τα γατιά μου, και το 22 εμφανίστηκε Ορφέα στη ζωή μου.
0: Μαζί με τα γατιά.
1: Mm.
0: Δηλαδή στο σπίτι έχεις και γάτια,
1: ναι,
0: και το σκύλο.
1: Ναι.
0: Α, περνάς τέλειξη. Περνάνε,
1: καλά, αυτοί είναι πολύ αγαπημένοι, γιατί τον πήρα κουτάβι, ναι, τον τραμπουκίζουν τα γατιά, τελείωσε υπόθεση. ο οποίος είναι τέρας, ναι, και το γατί είναι τόσο, ξέρω εγώ, και φοβάται ο σκύλος τη γάτα. Αλλά δεν περίμενα αυτή τη σχέση με τη γάτα. Υπάρχει μια ανεξαρτησία.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ μιλάμε, του μιλάω, του λέω στρίψε, στρίβει. Μόνο που δεν μου μιλάει το σκυλί, δεν απαντάει. Ή να με έχει πρίξει, μαντάμ, ηρέμησε, ας πούμε, λίγο, τα φιλιά και αυτά. Είναι σαν να υπήρχε σαν να υπήρχε κάτι από παλιά, το οποίο εκδηλώθηκε τώρα ξανά.
0: Δεν
1: σαν να θυμόμουν.
0: Μου λες τώρα, είσαι λοιπόν με ένα σκύλο, δύο γάτες.
1: Η μία πέθανε πέρυσι. Μία
0: ένα σκύλο
1: γάτα
0: και μία γάτα. Φαντάζομαι και με διάφορους φίλους και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα στη ζωή, έτσι ερωτευμένη είσαι, ας πούμε, περνάς φάσεις.
1: Με τον Ορφέα, το είπα.
0: Μόνο με τον Ορφέα. Μόνο
1: λοιπόν, μιλάς, έπεσες, ναι, και εσύ στην περίπτωση.
0: Ναι.
1: Όπου είμαστε δουλειά, σπίτι, γατί, Ορφέας, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ούτε έχεις το άγχος, ας πούμε, ότι...
1: Πώς δεν το έχω.
0: Το έχεις,
1: βέβαια. Και τα χρόνια... Τώρα μπορεί για κάποιον να είμαι νέα.
0: Καλά, αλλά... είσαι νέα, εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: αλλά... μιλάω εγώ πολύ άνετα, ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αλλά, πώς να το πω, ότι λες, οκ, okay, τι
0: θέλω
1: γίνεται
0: να έχω ένα σύντροφο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και η μητρότητα είναι θέμα ή όχι.
1: Δεν το ξέρω, αυτό εξαρτάται.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά αγαπώ, παρόλα αυτά, λατρεύω τα παιδιά. Λιποθυμάω, ψοφά τα βλέπω και δεν θα δώσω σημασία σε εσένα που σε ξέρω.
0: Ναι.
1: Αν έχεις ένα παιδί, θα κάνω zoom in και πάω εκεί.
0: Κατάλαβα.
1: Και τα παιδιά με αγαπάνε.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω ότι τα πράγματα στο κεφάλι μου μεγαλώνοντας. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το πω. Ο καιρός περνάει. Έχω αυτή την εντύπωση,
0: ναι,
1: και ότι εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τη δουλειά.
0: Ξέρεις τι, οι άνθρωποι που ζουν, που ασχολούνται πολύ με τη δουλειά τους, που έχουν μάθει να μένουν μόνοι τους, που περνάνε ωραία μόνοι τους.
1: Μην μου το κάνεις τώρα χειρότερο,
0: όχι,
1: γιατί ξέρεις και αρχίζει και κλαίει.
0: Όχι, περίμενε. Θέλω να πω το εξής. Νομίζω ότι έχουν κάποιες απαιτήσεις πια από τη ζωή τους, που είναι δύσκολο να κάνεις παραχωρήσεις.
1: Μεγαλώνοντας.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, γιατί έχεις μάθει, έχεις τη βολή σου,
0: ναι,
1: έχεις τα πράγματα όπως τα θες. Ναι, πιστεύω ωστόσο.
0: Είσαι έτοιμη να θυσιάσεις, θέλω να πω, ένα κομμάτι ανεξαρτησίας και ελευθερίας για να είσαι με έναν άλλον άνθρωπο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αντίστοιχα να το θυσιάσει και εκείνος.
1: Θα το ήθελα όμως πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη,
0: ναι,
1: εξαρτάται από το άτομο. Όμως είναι κάτι το οποίο πια, επειδή έχουν περάσει χρόνια που είμαι μόνη μου, έχει περάσει μια τετραετία πια.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο θα το ήθελα, τη συντροφικότητα. Αλλά το ζήτημα είναι να βρεθεί το κατάλληλο άτομο, να έχουμε.
0: Κοινές αναφορές, κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, καλά, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρεις. Γιατί μπορεί να μην έχεις και καμία κοινή αναφορά, ναι, και να ερωτευτείς και να τελειώσεις υπόθεση.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις πότε θα χτυπήσει η πόρτα.
1: Το θέμα ποιο είναι τώρα. Να θες και να μπορείς.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να θες και να μην μπορείς.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό
1: καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει. Και να θες και να μπορείς.
0: Σίγουρα μπορείς, άρα το θέμα είναι πόσο θα θες.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Πες μου λίγο για ρόλους τους οποίους φαντάζεσαι έτσι για σένα.
1: Δεν φαντάζομαι ποτέ ρόλους. Φαντάζομαι και επιθυμώ και προσεύχομαι για καλές συνεργασίες.
0: Mm. Άρα
1: επειδή έχω ζήσει τις κακές συνεργασίες.
0: Περισσότερο μετράει για σένα,
1: ναι, το
0: η ομάδα.
1: Το α και το
0: παρά
1: ω
0: παρά το τι
1: είναι...
0: θα παίξεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι και ένας καλός ρόλος.
0: Δηλαδή
1: καλά, να έχω να εξελιχθώ και
0: ναι,
1: να πάω παρακάτω.
0: Ναι.
1: Όμως η ερώτηση είναι πάντα ποιος κάνει τι, ποιος σκηνοθετεί, ποιοι παίζουν. Γιατί για μένα, ας πούμε, ήμουν ευλογημένη 3 χρόνια τώρα που είμαι στην Ηλέκτρα και είχαμε μια τόσο άψογη συνεργασία.
0: Εγώ, ρε παιδί μου,
1: και στις μέλισσες
0: εσένα
1: συνέβαινε
0: και
1: αυτό.
0: Ναι, φαινόταν.
1: Ήμασταν πολύ, όχι αγαπη, λατρεύαμε ο ένας τον άλλο. Ίσως ευθύνεται και η επιτυχία και το ότι δεν είχαμε καμία γκρίνια και ότι πέσαμε στον COVID και ότι η έξοδός μας ήταν να πάμε στο γύρισμα.
0: Καλά, εκείνο το πράγμα με τις μέλισσες και το COVID.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν υπάρχει. Ήσασταν πολύ τυχεροί, όντως το λέω κι εγώ. Και ήμασταν κι εμείς, γιατί σας είχαμε συνέχεια.
1: Ήμασταν πολύ τυχεροί. Ναι. Δηλαδή, εγώ έφευγα, πήγαινα στο γύρισμα και πάω και τώρα στο γύρισμα και γέλαγα πάρα πολύ. Αυτό είναι το να χαίρεσαι, ναι, να πηγαίνεις στην εργασία σου, ας πούμε, που πέφτει πολύ ξύλο. Ενώ τα ωράρια είναι 10 ώρα, δεν έχουμε θεσπισμένο 8 ώρο. Στην τηλεόραση δουλεύουμε 10 ώρα τα γυρίσματα. Έχουν σταματήσει πολλά χρόνια τα 8 ώρα. Και μία ώρα να πας, μία ώρα να γυρίσεις, 12 ώρες.
0: Ουσιαστικά no life.
1: Λοιπόν, όταν είσαι λοιπόν, αν έχεις και μία στενοχώρια στη δουλειά.
0: Σου διαλύεται.
1: Ενώ πηγαίνεις και χαίρεσαι.
0: Η ψυχολογία τελείως, έτσι.
1: Δηλαδή, εγώ χαίρομαι που είμαι ευγνωμονώ το σύμπαν, το Θεό, που μπορώ και κάνω αυτό το οποίο αγαπώ.
0: Εγώ πάντως θα ήθελα να σε δω και πιστεύω ότι και ο κόσμος, όσοι σε λίγος έχουν καταλάβει, θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω σε μια κωμωδία.
1: Εγώ να δεις πώς θα ήθελα.
0: Ναι, πάρα πολύ. Το κακό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν παίζουν κωμωδίες.
1: Και δεν γράφονται.
0: Δεν γράφονται.
1: Το δυσκολότερο είναι ότι δεν
0: μου
1: γράφονται.
0: Μου εξηγούσε κάποιος γιατί συμβαίνει αυτό και μου έλεγε ότι η κωμωδία είναι πάρα πολύ ακριβό είδος. Θέλει πάρα πολύ μεγάλο γύρισμα γιατί θέλει πολλά πλάνα κτλ. Και επίσης για να σταθεί μια κωμωδία πρέπει να είναι 40 λεπτή το πολύ. Mm. Αυτά τα καθημερινά μια ώρα. Που θέλει η τηλεόραση τώρα γιατί αυτά θέλει να πληρώσει, είναι δύσκολα. Είναι άρα δύσκολα. Πρέπει να πληρώσει κανείς πολύ για να έχει μια καλή κωμωδία. Το θέλει όμως πάρα πολύ ο κόσμος και πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει κάποιος να επενδύσει σε αυτό.
1: Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Ξέρεις κανένα.
0: Εγώ τα λέω μπας και τσιμπήσει. Τα λέω μπας και τσιμπήσει κανείς, κατάλαβες.
1: Νομίζω ότι και οι παραγωγοί θέλουν να κάνουν κωμωδίες. Το θέμα είναι να βρεθεί.
0: Θέλουν όμως τα κανάλια να πληρώσουν
1: αυτό
0: για κάτι
1: είναι
0: που είναι
1: σημαντικό.
0: Ένα 40 λεπτό την εβδομάδα, για παράδειγμα. Γιατί είπες πριν το παραπέντε.
1: Ναι.
0: Ας θυμηθούμε όλες τις κωμωδίες. Έτσι έκαναν αυτό που έκαναν.
1: Ναι.
0: Με εβδομαδιαία επεισόδια,
1: βέβαια.
0: Μικρά.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Κάνει νόημα ο Μπισμπίκης ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Παντού
0: και...
1: υπάρχει ένας Μπισμπίκης.
0: Παντού, παντού, παντού. Ναι, παντού. Και ο συγκεκριμένος εδώ είναι, ξέρεις, δικτάτορας. Μην τον βλέπεις έτσι.
1: Ευγενή.
0: Αλλά είναι γλυκός.
1: Ευγενής, ευγενής.
0: Ναι. Λοιπόν, μετά τι να βάλουμε το Ουαζό.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα. Γενικά νομίζω ότι είναι υπέροχα. Χαλαρά.
0: Τα τραγούδια σου.
1: Τα τραγούδια μου είναι χαλαρά.
0: Είσαι εσύ.
1: Πηγαίνουμε για καλοκαίρι με αυτά τα
0: έτσι,
1: τραγούδια.
0: Έτσι.
1: Για χαρές.
0: Και σκέψω ότι της αρέσει πιο πολύ η άνοιξη.

0: 90,1.
1: Κόσμος 938.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
5: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
4: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
5: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
4: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
5: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
4: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
5: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
4: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
3: Casa Cari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
8: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
9: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον Κδάπ.
8: Ροδίον τι?
9: Ροδίον Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
8: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
9: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
8: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
10: Ροδίον Κδάπ, εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
13: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
14: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι, θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Την ανάγκη των Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 να οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, κατά την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος, παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλώντας εκ μέρους των 13 περιφερειών της χώρας, τόνισε ότι η επιτυχία του προγράμματος δεν θα κριθεί μόνο από την απορρόφηση των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά από το εάν οι πόροι μετατραπούν σε σύγχρονες υποδομές, καλύτερες υπηρεσίες και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο κ. Χατζημάρκος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα των διαδικασιών, στην εδαφική δικαιοσύνη και στην αντιμετώπιση της ακυρομανίας, που όπως είπε καθυστερεί ή ματαιώνει σημαντικά έργα. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι 13 περιφέρειες δεσμεύονται να υλοποιήσουν όρημα και καλά σχεδιασμένα έργα, με διαφάνεια αυστηρά χρονοδιαγράμματα και στην συνεργασία με τα Υπουργεία. Η Ρόδος κάνει ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας, καθώς δρομολογείται η δημιουργία νέου πυροσβεστικού σταθμού σε έκταση 11,5 στρεμμάτων στη λεωφόρο Ρόδου Καλλιθέας. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, γνωστοποιώντας ότι εξασφαλίστηκε η συνένεση για τη δωρεά του οικοπαίδου προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η νέα εγκατάσταση έρχεται να δώσει λύση σε ένα διαχρονικό αίτημα, καθώς η πυροσβεστική υπηρεσία εξακολουθεί να στεγάζεται σε κτίριο ηλικίας άνω των 100 ετών. Όπως επισημαίνει στο κόσμο, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης, η εξεύρεση του κατάλληλου χώρου ήταν αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών της περιφέρειας, με καθοριστική τη συμβολή της οικογένειας Καζούλη, η οποία συνένεσε στην παραχώρηση της έκτασης. Παρότι το οικόπεδο είχε αρχικά προοριστεί για διαφορετικό δημόσιο σκοπό, αποφασίστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας να αξιοποιηθεί για την κατασκευή του νέου σταθμού. Ο κ. Ασπράκης αναφέρθηκε και στην προοπτική αξιοποίηση του πρώην κτηρίου του ΙΚΑ στην πλατεία Φόκιαλη, τονίζοντας ότι η επίσημη παρέμβαση του πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δημητρίου Παπαγεωργίου προς την Υπουργό Εργασίας δίνει νέα διάσταση στη συζήτηση. Όπως σημείωσε, το αίτημα για την παραχώρηση του ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία φοιτητικής εστίας βασίζεται στην έντονη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στη Ρόδο. Στις εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε στο κόσμο ο διευθυντής του ΦΟΔΣΑ Νοτιού Αιγαίου, Χρήστος Γαμβρούδης, επισημένοντας ότι στην ΚΟ αντιμετωπίστηκε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε το νησί, με τον ΧΙΤΑ να λειτουργεί πλέον βάση εγκεκριμένης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, διασφαλίζοντας την ορθή και υγειονομικά ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων. Παράλληλα, σημείωσε ότι στην Κάλυμνο εφαρμόζεται εδώ και 2 μήνες μια μεταβατική λύση, η οποία προβλέπει τη μεταφορά των απορριμμάτων στην ΚΟ για διάστημα 2 ετών, με δυνατότητα παράταση ενός ακόμη έτους στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Αναφερόμενος στη Ρόδο, ο κ. Γαμβρούδης τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Όπως είπε, εγκρίθηκε το σχετικό πρακτικό. Τώρα ξεκινά η φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, κατά την οποία οι 4 συμμετέχοντες φορείς θα κληθούν στη Ρόδο προκειμένου να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά και υποδομές που θα περιλαμβάνει η νέα εγκατάσταση. Το Νότιο Αιγαίο αναδείχθηκε για ακόμη μια χρονιά πρωταθλητής του ελληνικού τουρισμού, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συμβολή στις ταξιδιωτικές εισπράξεις και στις διανυκτερεύσεις της χώρας το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Ρόδος, η Κος και τα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας συνέχισαν να αποτελούν βασικούς πυλώνες της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Θέματα φορολογίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας συζήτησαν ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ο κ. Παπάς έθεσε μεταξύ άλλων την ανάγκη εξομοίωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, μείωσης της προκαταβολής φόρου, αναμόρφωσης του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης με πρόβλεψη για τις νησιωτικές περιοχές, καθώς και παροχής κινήτρων για τις μικρές επιχειρήσεις και τους συνεπείς φορολογούμενους. Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Επαρχίας Ρόδου αναδεικνύει τη σημασία της στενής συνεργασίας με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισημένοντας ότι η κοινή δράση όλων των θεσμών αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς με ίσες ευκαιρίες, καθολική προσβασιμότητα και ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Πρόβλημα στο εσωτερικό δίκτυο ίδρυυσης του νοσοκομείου Καλλίμνου προκάλεσε αναστάτωση με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε άμεσες παρεμβάσεις. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι το ζήτημα αφορά τις εγκαταστάσεις του νοσηλευτικού ιδρύματος και όχι το δίκτυο ίδρυυσης του νησιού. Στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον προσωπικό βοηθό των ατόμων με αναπηρία και την κοινωνική κατοικία, τοποθετήθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας τόνισε τη σημασία της μόνιμης εφαρμογής του θεσμού του προσωπικού βοηθού με ειδική πρόβλεψη για τα μικρά νησιά. Στο πρόγραμμα εξατομικευμένων ξεναγήσεων εντάσσεται το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Η υπηρεσία επεκτείνεται πλέον και στο Νότιο Αιγαίο χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Διεθνής Σύνοδος με θέμα την ενέργεια, τη θαλάσσια ασφάλεια και τη γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου πραγματοποιείται στη Ρόδο. Η εκδήλωση φιλοξενείται στο Ρόδος Πάλας με τη συμμετοχή εκπροσώπων κοινοβουλίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ευρώπη. Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται η ενεργειακή ασφάλεια, οι νέες ενεργειακές υποδομές και ο στρατηγικός ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου. Ξεχωριστή θέση στη Σύνοδο έχει θεματική ενότητα για τη θαλάσσια ασφάλεια, την οποία συντονίζει ο Ναύαρχος Εναποστρατέα Ιωάννης Εγκολφόπουλος.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Κυρίες και κύριοι, μονοθεματική σημερινή εκπομπή με αφορμή τα όσα συμβαίνουν γύρω από τον φάκελο ΔΕΙΑΡ. Θα έλεγα φάκελο ΔΕΙΑΡ, διότι έχουμε κάνει τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τη λειτουργία ή τα προβλήματα στον Βιοκά, στο Βόδι. Βεβαίως αυτές τις αποτυπώσεις που έχουν γίνει μέσα από τις εκθέσεις οι οποίες γίνονται από το κεντρικό λιμεναρχείο και τους υπόλοιπους φορείς. Να δούμε την υπόθεση που έχει να κάνει με τη διαδικασία εξυγχρονισμού και αναβάθμισης του Βιοκά, μια, αν θέλετε, δεδομένη κίνηση, η οποία πρέπει να γίνει τα επόμενα χρόνια. Βεβαίως αυτή η διαδικασία που έχει να κάνει με την επιλογή των εταιριών για τον λεγόμενο μεγάλο διαγωνισμό, να δούμε το ζήτημα που έχει να κάνει με τις προσφυγές, να πιάσουμε δηλαδή όλο αυτό το θέμα ακούγοντας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παρελθόν στην τοπική αυτοδιοίκηση, σημαντικό, είναι ο πρώην δήμαρχος Ιαλισσού, ο κύριος Στέργος Τάγκας, μάλιστα έχει και πολύ μεγάλη εμπειρία στα της ΔΕΙΑΡ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήταν μέλος του ΔΣ μέχρι πρότινος, ξέρετε όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, οπότε είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι σε όλη αυτή τη συζήτηση γίνεται μία αναφορά και στην περιοχή την οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κύριος Στάγκας, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή της Ιαλισσού. Ακούω ως μία από τις αιτίες του φαινομένου ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ τα υπόγεια ύδατα δηλαδή στην Ιαλισσό, ότι πλημμυρίζει το κεντρικό σύστημα. Θυμηθήκαμε τι έχει γίνει στο παρελθόν, από πού ξεκίνησε, ποιοι δήμοι εντάχθηκαν στο σύστημα του Βιοκά δηλαδή. Έχουμε κάνει μία, αν θέλετε, επιστροφή και στο παρελθόν σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, πάμε να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα κύριε Στάγκα, καλώς ήρθατε.
3: Καλό απόγευμα σε όλους τους εργαζόμενους στον σταθμό σας, σε εσάς αγαπητέ Τέρι Χατζιωάννου, και βεβαίως σε όλους τους τηλεθεατές που μας βλέπουν όχι μόνο στη Δωδεκάνησο και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο.
2: Βεβαίως. Να πω ότι μας έχετε υποσχεθεί ότι υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία πρώτη φορά θα δουν το φως της δημοσιότητας.
3: Ναι.
2: Τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος αυτών. Επίσης έχετε σημειώσει πολλές από τις δημόσιες αντιδράσεις των τελευταίων ημερών και βεβαίως έχουμε και σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη ανησυχία που είχε διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες βλέποντας εικόνες από το αξιόπιστο της βιωτικής βιντεοκάμερας μέσα από την ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται στο Βόδι. Λοιπόν, τα λέω απευθυνόμενος και στους φίλους τηλεθεατές. Και βεβαίως οφείλω να πω ότι η εκπομπή είναι ζωντανή, άρα λοιπόν αν κάποιος θεωρεί ότι έχει γνώση, λόγο και θέλει να παρέμβει, ευχαρίστω στη διάθεσή του τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Λοιπόν, πάμε κύριε Στάγκα να ξεκινήσουμε.
3: Είμαι υποχρεωμένος να κάνω μια μικρή αναφορά.
2: Βεβαίως.
3: Σε αυτά που συμβαίνουν.
2: Συνοπτικά όμως να την κάνουμε.
3: Ναι, πολύ γρήγορα θα είναι. Πολύ γρήγορα, 2-3 λεπτάκια. Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα είμαι σε μια πολύ ευχάριστη θέση, μπορώ να πω, γιατί η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μπορεί και από την περασμένη Δευτέρα ήδη έχει ανακοινώσει ότι δημοπρατείται πλέον το ακτινοθεραπευτικό. Ένας τεράστιος αγώνας με την γραφειοκρατία που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς.
2: Μάλιστα.
3: Μπορώ να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την επιμονή και το πείσμα του Γιώργου του Χατζημάρκου που ανέλαβε χωρίς αρμοδιότητα αυτή την ευθύνη, συνεπικουρώμενος από όλο το πολιτικό, διοικητικό, οικονομικό και τεχνικό προσωπικό όλων των υπηρεσιών. Χρειάζεται ένας τεράστιος αγώνας για να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και χαίρομαι επιπλέον διότι ο Περιφερειάρχης χθες ήταν σε μια πολύ σημαντική συνάντηση για ένα ειδικό πρόγραμμα για το 2026 έως 2030, μια πενταετία, ένα νέο πρόγραμμα της τάξης των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πατρίδα μας. Σαν πρόεδρος της ΕΝΠΕ, της Ένωσης Περιφερειαρχών Ελλάδος και αντιπρόεδρος της Ευρώπης, όχι μόνο για τις περιφέρειες, αλλά και για όλους τους Δήμους της Ευρώπης. Επιπλέον, είναι μια συνάντηση που έχει να γίνει με τους περιφερειάρχες της Κρήτης, Βόρειο Αιγαίου και Ιωνίσιο Νήσων, όπου εκεί θα γίνει η ανάδειξη αυτά τα οποία μιλάμε για την νησιωτικότητα και πώς μπορούμε να αναδείξουμε αυτόν τον χώρο μέσα και από τη συνοχή που θα έπρεπε να διέπει και θα διέπει την Ευρωπαϊκή Ενότητα αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως κάτι που θέλω να πω, γιατί δεν μπορώ να το κρατήσω, είναι ότι ένα νέο έργο, ένα έργο το οποίο εργάστηκε αρκετά σκληρά, το οποίο είναι διοκτησία της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή, ολοκληρώνεται εντός των ημερών, παραδίδεται, είναι το σχολείο στη Μεσαιωνική Πόλη δίπλα από το Παλάτι των Υποτών. Ένα έργο έκτασης σχολείο 750 μέτρων με υπαίθριους χώρους όπου μπορούν να γίνονται και θα αποφασιστεί από την περιφέρεια και τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο το τι εκδηλώσεις ή οτιδήποτε άλλη χρήση θα μπορούσε να έχει ο υπέροχος αυτός χώρος. Και ένα ευχαριστώ στην κυρία Μεντώνη, η οποία πρόσφατα ήταν εδώ πέρα, γιατί δούλεψε πάνω σε αυτό το έργο, όπως δούλεψε και για το Μουράτ Ρέις, λοιπόν, για το Χασάν Μπέι, για το άλλο τζαμί, για τον Επίλυτο Αποστόλου Παύλου, για τον Άγιο Νικόλα του Κάστρου Κάτω κτλ. Για την Περβόλα, ένα υπέροχο έργο, και μάλιστα άκουσε και τα ευχαριστώ της, όπως συνήθως ακούει ο κάθε ένας ο οποίος ασχολείται συστηματικά με αυτήν εδώ την πόλη. Και μεταξύ αυτών πρωτοπόρος, αντί να είναι άλλοι, είναι και λυπάμαι μου που είναι μόνο ο Γιώργος Χατζημάρκος. Ωστόσο, η Δημοκρατική εχθές, πρέπει να πω και αυτό, δεν μπορώ να το κρατήσω μέσα μου, διάβασα τρία άρθρα και κάνω αυτή τη σύγκριση. Λοιπόν, λέω, τα άρθρα είναι, το πρώτο άρθρο αφορούσε τα θέματα για τα λύματα. Λοιπόν, πολύ σκληρό, πολύ αρνητικό για αυτό που συμβαίνει σε αυτόν εδώ τον τόπο. Διαβάζω το δεύτερο θέμα για τη Μεσαιωνική Πόλη, πάλι το ίδιο. Τη χάνει να είναι πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ και αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης ο κύριος Βαγιανός, ο οποίος συνεχίζει την ίδια τακτική με αυτά που κάνει και στη ΔΕΙΑΡ, τα συνεχίζει και στη Μεσαιωνική Πόλη με όλα αυτά που ακούσαμε για τις αλλαγές, τους τρόπους και την προσπάθεια που δήθεν κάνει για να εκμεύσει δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Και βεβαίως διάβασε και το θέμα της πολεοδομίας που αγγίζει και αυτό τον πόλη της Ρόδου και εκπλήσωμε τρία θέματα σε σειρά. Να προσθέσουμε τα σκουπίδια και τα απορρίμματα του τι συμβαίνει. Να προσθέσουμε το κυκλοφοριακό μέσα στην πόλη της Ρόδου για να μην πω τίποτε άλλο. Ο υποφαινόμενος έκανα τουλάχιστον πάνω από 10 πεζοδρόμια στην Ιαλισσό χιλιομέτρων, λοιπόν, και 680 θέσεις στάθμευσης. Και είχαμε προγραμματίσει τα υπόλοιπα μέχρι το 10. Έκτοτε δεν έγινε ούτε πεζοδρόμιο, ούτε 680 θέσεις στάθμευσης, ούτε μια διάνοιξη οδού. Και απορώ, όταν εγώ μπόρεσα και έκανα 5 καινούρια, ολοκένουρια σχολεία στην Ιαλισσό, το βιοκλιματικό λύκειο, το καινούριο νέο δημοτικό σχολείο, από ίδιους πόρους στον νηπιαγωγείο στην Ιξιά, το χτήμα που μας δόθηκε από την κυρία Αντώνη Οικονομίδου και τον κύριο Μαυρομάτη Γιώργο, γιατί μας δόθηκε και χτήμα για την πυροσβεστική, και ευχαριστώ για αυτούς τους ανθρώπους, οικογένεια Καζούλη και Καράβα κλπ. Λοιπόν, μας δόθηκε από την κυρία Αντώνη Οικονομίδη και τον γιο της του Μαυρομάτιο Γιώργο και μπορέσαμε να έχουμε το χτήμα της Αγίας Παρασκευής που γιορτάζουμε αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, και φτιάξαμε εκεί πέρα και το ολοήμερο νηπιαγωγείο για 80 παιδιά. Και επίσης φτιάξαμε με παραχώρηση από την περιφέρεια και υπογραφή Γιώργου Χατζημάρκου, δοθήκανε 2,5-3 στρέμματα και κάναμε το νέο βρεφονηπιακό σταθμό, το βάλαμε στο ΕΣΠΑ και είναι στην οδό Καλλιπάντρας και σήμερα έχουμε 85 βρέφη και προνήπια. Πληρωμένο και το προσωπικό μέσα από τα βάουτσερ, πληρωμένα και τα παιδιά. Λοιπόν, και λέω, μα πώς είναι δυνατόν να μπορεί μια περιφέρεια που δεν έχει τόσα πολλά χρήματα δικά της και ένας Δήμος με ένα προϋπολογισμό 200 εκατομμύριων ευρώ, 180-200 εκατομμύρια, να μην μπορέσει να ασχοληθεί με τα βασικά πράγματα αυτής εδώ της πόλης, έστω και με τη Μεσαιωνική Πόλη που τη θεωρούμε κορονίδα πάνω στο κεφάλι μας, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε και διαχρονικά αυτόν εδώ τον τόπο και να αφήσουμε κάτι καλύτερο για τις επερχόμενες γενιές. Αυτά είναι τα θέματα που ήθελα καταρχήν να αναφέρω.
2: Εντάξει, ήταν μια εισαγωγή σε σχέση και με τα τελευταία δεδομένα και τις εξελίξεις.
3: Και ευχαριστώ για αυτό το χρόνο.
2: Ως σύμβουλος του Περιφερειάρχη και βεβαίως και μια ιστορική αναφορά στο τι πράξατε εσείς ως δήμαρχος. Θα σε έλεγε κανείς.
3: Πολύ στα γρήγορα τα είπα.
2: Και την πολυτέλεια, κύριε Στάγκα, γιατί είχατε και τρεις θητείες. Θυμηθήκατε δηλαδή από τον λαό της Ιαλισσού. Βεβαίως βασιζόμενος πάνω σε μια εξέλιξη την οποία αποτίμησε θετικά. Για να μην το λησμονούμε και αυτό. Πάμε τώρα στην ιστορία που έχει να κάνει με τη ΔΕΗΑΡ και θα ήθελα να ξεκινήσω από την ιστορία που έχει να κάνει με το φορτίο και κυρίως από την Ιαλισσό.
3: Μάλιστα.
2: Άκουσα λοιπόν χθες, το ακούω εδώ και μέρες από όλους και θέλω να ακούω όλες τις απόψεις, ότι το πρόβλημα που έχει να κάνει με το βιολογικό εντοπίζεται στην άνοδο της στάθμης των υπογείων νερών, έτσι, στην περιοχή της Ιαλισσού, η οποία γεμίζει τον βιοκά στο Βόδι, με συνέπεια να μην μπορεί να επεξεργαστεί όλα αυτά τα λίμματα, οπότε ένα πολύ μεγάλο μέρος, ομολογία είναι αυτό, πηγαίνει σε μια άγνωστη κατεύθυνση. Εγώ το λέω έτσι όπως το ανέφεραν ήδη. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Υπάρχει πρόβλημα στην Ιαλισσό, δηλαδή είναι αυτή η κατάσταση, επειδή έχετε και μία αιμονή στα τεχνικά και σας το αναγνωρίζω ότι ασχολείστε και με τα τεχνικά ζητήματα. Ποια είναι η κατάσταση, τι λέτε εσείς?
3: Λοιπόν, το αποχετευτικό αστικών λιμάτων του τέως Δήμου Ιαλισσού και μετά έπειτα της ΔΕΙΑ Ιαλισσού κατασκευάστηκε. Το 99 εκλέχτηκα δήμαρχος, το 2000 έσκαβα. Σκάψαμε 68 χιλιόμετρα για κύριους συλλεκτήρες αγωγούς και κύριους αποχετευτικούς αγωγούς και κύριους συλλεκτήρες. Είναι της τάξεως των 68 χιλιόμετρων αυτό το δίκτυο. Η πρώτη φάση είναι από την οδό Ιερού Λόχου, η οδός που πάει στη θάλασσα. Από εκεί ξεκινάμε, φτάνουμε μέσω Σωτήρος και Ηλεφόρο, φτάνουμε στην οδό Παπαλουκά, πάνω στο παλιό και με νοσοκομείο. Εκεί ενωθήκαμε με τον αγωγό που πηγαίνει για το Βόδι με φυσική ροή.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι 16 χιλιόμετρο γιατί είναι διπλός ο αγωγός. Σε περίπτωση που πάθει βλάβη, ο ένας αγωγός δουλεύει αμέσως ο άλλος αγωγός. Σε περίπτωση. Το έργο αυτό ελέγχθηκε 5 φορές από τους ειδικούς συμβούλους ποιοτικού ελέγχου, τον ΕΣΠΕΛ. Ευρωπαίοι και δώσανε συγχαρητήρια με μία μόνο φορά παρατήρηση.
2: Οι
3: εργάτες φορούσαν παντόφλες και δεν φορούσαν κράνος.
2: Θυμίζω ότι
3: αυτό ήταν μία παρατήρηση.
2: Έχει υποδείξει και άλλα προβλήματα σε άλλα σημεία του αποχαιρετικού αγωγού, π.χ. στο Φαλιράκι που είχαν να κάνουν μία προσέγγιση τότε του Δήμου Καλλιθέας. Θυμίζω, ποιος είναι ο ΕΣΠΕΛ, έτσι.
3: Ναι, μα και για το Φαλιράκι, επειδή αναφέρατε, λοιπόν, ο αγωγός Βόδι Φαλιράκι δεν μπορούσε να παραδοθεί μέχρι το 10 που ήταν, το 14 που ήταν στο κατακόκκινο. Ο Γιώργος Χατζημάρκος ανέλαβε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και επένδυσε 4,5 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Έγινε με πολύ μικρότερα το έργο και χρηματοδότησε ο ίδιος αυτό το κόκκινο έργο για να μπορέσουν να δουλέψουν τα ηλεκτρομηχανολόγια του, τα οποία ποτέ δεν δουλεύανε και δεν είχε παραλυφθεί.
2: Εσείς μπορεί να πηγαίνετε από θέμα σε θέμα, αλλά εγώ θέλω να πιστέψω λίγο για να πάμε στο ερώτημα.
3: Πηγαίνουμε λοιπόν στο ερώτημα.
2: Συμβαίνει στην Ιαλισσό αυτό το οποίο επικαλείται η ΔΕΙΑΡ. Το είπε και ο κύριος Σομπαγιανός. Το είπε και ο κύριος Ζανιτούλης. Και το λένε από το ΔΕΤΑ σήμα τη ΔΕΙΑΡ ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιούργησε φέτος αριθμοί στο βιοκά, γιατί ο βιοκά είναι παλιά αμαρτία, έτσι. Το λέω ότι έπρεπε να έχει γίνει ο εξυγχρονισμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
3: Θα
2: και το έχετε επιθυμίσει κι εσείς. Λένε όμως ότι αυτό ήταν ο βασικός λόγος που φέτος είχαμε πολύ έντονο αυτό το πρόβλημα, με συνέπεια να έχουμε λίμματα στη θάλασσα.
3: Έτσι ακριβώς λένε. Εγώ όμως μπορώ να ισχυριστώ το εξής, ότι για να βγουν αυτά η προσπάθεια και να φτάσουμε στην κατευθείαν άθεση χωρίς να υπάρχουν οι ίδιοι πόροι της τάξης κοντά στα 47 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 18 περίπου μήνες στο κατασκευαστικό και 6 το λειτουργικό, θα έπρεπε λοιπόν να αποδείξουν ότι δεν μπορεί να δουλέψει αυτός ο βιολογικός.
2: Ναι.
3: Μάλιστα. Και ότι δέχεται υπέρογγες ποσότητες.
2: Ναι.
3: Άκουσα
2: και,
3: ότι
2: επιπλέον, και η αναφορά του κατεπήγοντος οφείλεται
3: από τα
2: 20-22.000
3: κυβικά που λέει ο κύριος.
2: Είσαι ένα από αυτά τα ζητήματα.
3: Ναι, ναι. Ο κύριος Ζανιτούλης ότι είναι 20.000 στα κυβικά που μπορεί να ανοιχτεί ή ίσως κάποιοι λένε υπέρβαση μέχρι τα 27, αλλά πηγαίνουμε στα 34.000 κυβικά, άρα έχουμε μια υπέρβαση 15.000 κυβικά ημερησίως. Το κρατάμε. Από πού έρχονται αυτά τα νερά? Έγινε μια μελέτη, η οποία λέει υδρολογική μελέτη, η οποία λέει το νερό ότι είναι στο 1 με 2 μέτρα το ανώτερο κάτω από τη γη της Ιαλισσού. Ότι δηλαδή ζούμε πάνω στο νερό αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Εγώ προσωπικά πήγα και έκανα μια έρευνα να δω τι συμβαίνει αυτό το νερό, πώς μπαίνει μέσα στα φριάδια. Όχι στα αντιλιοστάσια, στα φριάδια. Τα φριάδια είναι 100, 200 μέτρα, 150 μέτρα. Γι' αυτό είχα και αγοράσει ένα αποφρακτικό μηχάνημα μήκος 150 μέτρων σωλήνα. Το μεγαλύτερο
2: σύνδεσμο
3: για να μπορούμε να τα καθαρίζουμε.
2: Αντιλιοστάσια,
3: λοιπόν,
2: βέβαια.
3: Και να έχει και την κανονική ροή.
2: Σωστά.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, τι μου αποδεικνύουν εμένα τα στοιχεία. Παρακαλώ, μπορώ να έχω το φωτογραφικό υλικό, αυτό το οποίο δείχνει τον Τριαντενό ποταμό, που ισχυρίζονται ότι είναι το νερό στο 1 με 2 μέτρα. Αυτό είναι η είσοδο του Τριαντενού ποταμού, στο παλιό κημητήριο. Είναι πολύ παραπάνω από τα 2 μέτρα το ύψος του ποταμού. Δεν υπάρχει σε αυτό το σημείο σχεδόν σταγόνα νερό. Δεν υπάρχει σε αυτό το σημείο. Μπορούμε να δούμε και άλλες εικόνες. Σήμερα τη χάνει, εδώ και μερικές μέρες, έχουμε προβεί σε καθαριότητα και των ρεμάτων.
2: Σε πάρα πολλά
3: ρεμάτα. Ήδη δουλεύουμε.
2: Είναι σε εξέλιξη αρκετές περιοχές.
3: Από τον Ιούλιο καθαρίζουμε τα ρέματα.
2: Κρεμαστή, παστίδα, παντού βλέπω μέσα.
3: Πιθανώς να έχει στις πρόποδες κάποια λακκούβα με νερό. Δεν θα σου πω όχι. Λοιπόν, προχωράμε. Αυτό το σημείο είναι το σημείο στο μέσο της Ιερού Λόχου. Εκεί που υπάρχει το άλλο άνοιγμα.
2: Ναι, είναι εκεί η τομή που είναι επικίνδυνη γιατί δεν έχει πει σήμανση κτλ.
3: Φύγανε τότε τα σκέπασμα κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι πάνω από 2 μέτρα ύψος κτλ. Αυτό το σημείο ακριβώς που βλέπουμε ξανά στην εικόνα. Λοιπόν, δεν υπάρχει σταγόνα νερό. Μα αν είχε νερό στο 1 και 2 μέτρα, το ποτάμι δεν έπρεπε αυτό να βγάζει το νερό τουλάχιστον στο 1 μέτρο. Τουλάχιστον στο 1 μέτρο. Και στο 1,5 μέτρο. Δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση την οποία αναφέρουν. Έχω διαφορετική άποψη και το επιβεβαιώνω με αυτά τα οποία βλέπω.
2: Εσείς τώρα μιλάτε σήμερα. Λέτε ότι αυτή η εικόνα δεν έχει αλλάξει.
3: Αυτή η εικόνα είναι πριν μία ώρα.
2: Πολύ χαμηλό. Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι πριν μία ώρα. Πήγα εγώ ίδιος.
2: Ένα μήνα πριν. Γιατί προφανώς αυτή η διαδικασία δεν έχει ορίζοντα που επικαλούνται.
3: Θα το πω και αυτό.
2: Επικαλούνται ότι την περίοδο η οποία έχει προηγηθεί. Δεν λένε για σήμερα, φαντάζομαι.
3: Το κρατάμε να μιλήσουμε
2: το αυτό.
3: Από τις 5 Ιανουαρίου λοιπόν.
2: Ωραία. Άρα λοιπόν γιατί αυτή η διαδικασία στο να πάνε σε μια διαπραγμάτευση με 4 εταιρείες έχει αρκετό καιρό που είναι έτσι, πάνω στο τραπέζι.
3: Έγινε τον Μάρτιο λένε.
2: Ναι,
3: παράλληλα
2: ακριβώς,
3: εγώ πήγα στα πηγάδια.
2: Ναι.
3: Τα πηγάδια της Ιαλισσού που πήγα σήμερα είναι το βάθος τα παραλιακά στα 3,5 μέτρα, 4 μέτρα το νερό του πηγαδιού που έχει φλέβα από κάτω το πηγάδι. Στο κεντρική λεωφόρο πάνω είναι γύρω στα 5,5 μέτρα και στις πρόποδες του Φιλερίμου είναι στα 7,5 μέτρα.
2: Λοιπόν, επειδή χθες προχθές και εγώ κινήθηκα προς τη δυτική πλευρά της Ρόδου, υπάρχουν ακόμα ποτάμια τα οποία κατεβάζουν νερό.
3: Υπάρχουν.
2: Δηλαδή στην Κρεμαστή κατεβαίνει νερό.
3: Okay.
2: Ο Αργυρός κατεβάζει νερό. Ο Πλατής κατεβάζει νερό. Ο Τριαντενός ποταμός που θεωρείται ότι ήταν η αιτία που ανέβηκε η στάθμη, δεν έχει καθόλου νερό.
3: Μάλιστα.
2: Είχε πριν από καιρό, το λέω αυτό απευθυνόμενος και στους πολίτες, έτσι για να καταλάβουν. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να υποθέσει, εφόσον δεν υπάρχει καμία σύνδεση με κανένα βιοκά, ότι έρχεται νερό από τα ποταμία και ανεβαίνει.
3: Θα το συνδέσω και έτσι. Παρακάτω.
2: Mm-hmm.
3: Εάν πράγματι ήταν στο 1 μέτρο το νερό ή στα 2 μέτρα, τα σπίτια, τα υπόγεια στην Ιαλισσό που έχουν υπόγεια, δεν θα βγάζανε κάθε μέρα νερό πάνω.
2: Μάλιστα.
3: Τα μαγαζιά δεν θα βγάζαν τα καταστήματα νερό. Τα ξενοδοχεία με τεράστιες υπόγεια που έχουν και είναι και κοντά στη θάλασσα δεν θα βγάζανε και εκείνα νερό. Εγώ δεν έχω δει πουθενά στην Ιαλισσό αντρίες να βγάζουν νερό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, το τρίτο. Τα φριάδια όλα της Ιαλισσού είναι τουλάχιστον 1 μέτρο πάνω από τη γη. Ακόμα και πλημμύρα να είχαμε, αν δεν μπει στο καπάκι από πάνω. Μα πόση ποσότητα μπορεί να μπει. Μέσα είναι μεμονωμένα όλα τα φριάδια. Πέμπτο, τα αντιλιοστάσια. Θα έπρεπε να είχαν πλημμυρίσει όλα τα 7 αντιλιοστάσια της Ιαλισσού που είναι μέχρι 13,5 μέτρα βάθος. Είναι τα αντιλιοστάσια της Ιαλισσού. Και δίπλα στην θάλασσα τα που έχουν ειδική μόνωση για αυτή τη δουλειά.
2: Κατανοητό, κύριε Στάκα,
3: και κλείνοντας.
2: Ναι, ναι, κατανοητό αυτό που λέτε. Πέστε μου, επειδή έχετε μελετήσει όλη τη διαδικασία με κάθε λεπτομέρεια, αυτό το οποίο επικαλείται η διαδικασία της αναγκαιότητας να πάμε σε μεθόδους διαδικασίες κατεπήγοντος, εστιάζεται μόνο σε αυτό το επιχείρημα ότι πάμε εκεί γιατί έχουν ανέβει τα υπόγεια νερά στην Ιαλισσό? Αυτό είναι το αιτιολογικό.
3: Αυτό είναι το αιτιολογικό. Που ξεκινάει από εκεί η διαδικασία και θα προχωρήσουμε να σε αναφέρω γιατί δεν θα αφήσουμε τίποτα να πει σήμερα κάτω.
2: Ναι.
3: Επιπλέον, ο αγωγός είναι διπλός και εργάζεται ο ένας από τα κριτικά μέχρι την Παπαλουκά σε 70 μέτρα ύψος περίπου.
2: Τι θυμάμαι τις ιστορίες
3: λοιπόν,
2: Παπαλουκά τώρα,
3: ναι, ναι.
2: Πάρα πολύ έντονα.
3: Ο αγωγός αυτός ένα κυβικό δεχθεί με τα πιεστικά μας. 1 εκατομμύριο κυβικά να δεχθεί, την ίδια ποσότητα θα στείλει στο βιολογικό της Ρόδου. ο οποίος είναι μελετημένος για να δεχθεί την όποια ποσότητα στο φουλ τη σεζόν στα 40 χρόνια.
2: Μάλιστα.
3: Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να μας λένε χειμερινή περίοδο, λοιπόν, ή καλοκαιρινή περίοδο. Άντε το καλοκαίρι έχουμε λίμματα από τα ξενοδοχεία. Το χειμώνα που δεν δουλεύουν εργάζονται τα ξενοδοχεία, πώς είναι δυνατόν να δέχεται αυτά τα 15

0: του έργου σε κάποια προγράμματα. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή το έργο κατατίθεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους.
0: Ναι,
1: δεν ασχολήθηκε κανένας από πρόγραμμα. Και όταν πηγαίνεις σε τέτοια διαδικασία, στην ουσία να καλέσεις 10 εταιρείες, να ανταποκριθούν 4 και να δώσουν μόνο προσφορά οι 3, ο ένας 0,39, ο άλλος 0,52%, μισό της εκατό, και ο άλλος ο οποίος σε αυτόν πηγαίνει το έργο 4,54, 4,5%, θα πει ότι ούτε οι ίδιες εταιρείες δεν θέλουν, γιατί ξέρουν τις διαδικασίες πως έχουν. Και μπαίνει το ερώτημα. Για ποιο λόγο, εφόσον το κατεπήγον.
0: Ένα λεπτό, το ερώτημα. Η ερμηνεία που γίνεται από τη ΔΕΙΑΡ. Εγώ λέω αυτό το οποίο όχι μόνο άκουσα γενικά, αλλά άκουσα χθες και από τον κύριο Ζανετούλη.
1: Ναι.
0: Ότι ήταν προβληματική διαχείριση που έκανε ο Άχτορας σε διάφορα έργα. Ανέφερε δηλαδή το έργο το οποίο είχε να κάνει με δεύτερη φάση. Μάλιστα, είχαμε και μία έντονη, έτσι, όχι λογομαχία, διαφωνία. Διότι γνωρίζουμε ότι το έργο εκείνο απέτυχε. Έτσι, κυρίως δηλαδή μπλοκαρίστηκε με αφορμή το τραγικό δυστύχημα.
1: Μάλιστα. Θα κάνω μια αναφορά σε αυτό.
0: Αυτή η ερμηνεία του ότι ο Άχτορας οτιδήποτε έκανε ή οτιδήποτε έχει σε σχέση με το παρελθόν, ότι δεν είναι μια καλή εταιρεία ή ότι, ρε παιδί μου, τους γνωρίζουμε, εσείς πώς την αντιλαμβάνεστε, πώς την ερμηνεύετε εσείς?
1: Θα το ερμηνεύσω λέγοντας το εξής.
0: Ναι,
1: ότι με το να πούνε καταρχήν ότι αυτό το έργο θα γίνει από ίδιους πόρους. Άρα πήρανε βεβαίωση από την οικονομική υπηρεσία, τα λογιστήρια, δεν ξέρω ποια υπηρεσία και μέσα, ότι μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα. Να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Okay. Άρα αφού το κατεπήγον της υπόθεσης είναι μόνο 1 εκατομμύριο, σύμφωνα με τη μελέτη, εντός 4 μηνών να εκτελεστεί, και είναι αυτό το κατεπήγον για να γίνει πιθανώς φρεάτιο πριν μπούμε στο βιολογικό για να μαζέψουμε αυτά τα νερά ή οτιδήποτε άλλο είναι. Ήδη αποφεύγουν να πούνε ότι υπάρχει εγκατεστημένη εταιρεία. Υπάρχει εγκατεστημένη εταιρεία, η εταιρεία λέγεται Envitec, η οποία είναι από τις 3 του Σεπτέμβρη του 2025. Μετά από διαδικασία που κάνουμε με την προηγούμενη διοίκηση, πήρε αυτή η εταιρεία το έργο και καλή επιτυχία να το εκτελέσει. Άρα, αφού ήταν το τόσο κατεπήγον, γιατί δεν πήγαν να εκτελέσουν αυτή την εργασία πρώτα? Και γίνεται αναφορά στις 5 του Γενάρη από την εταιρεία, από τη ΔΕΙΑΡ και από τον Δήμαρχο τον ίδιο, ότι ζητούμε να μπούμε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για το βιολογικό, πιθανής εκτάκτου ανάγκη για το βιολογικό, που τους δόθηκε 6 μήνες εφόσον το ισχυριστήκανε, και λέει έληξε 6 Ιουλίου και πήραν μια παράταση μέχρι και το Γενάρη. Γιατί πήγε έτσι αυτή η διαδικασία? Γιατί από 1 του Γενάρη με τον καινούριο νόμο, η κάθε ΔΕΙΑ σε όλη την Ελλάδα και της Ρόδου, άλλες πιθανώς ενώνονται, της Ρόδου μπαίνει στο παρατηρητήριο όπως και ο Δήμος Ρόδου. Και εκεί δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Κάθε μήνα, κάθε δίμηνο, κάθε τρίμηνο πρέπει να δίνεις αναφορά. Ο Δήμος Ρόδου είναι στην κατηγορία 4. Στο 5 καίγεσαι. Λοιπόν, είσαι το κατακόκκινο. Κάνεις μόνο μισθοδοσία και βασικά, χωρίς να κάνεις τίποτα άλλο. Μήπως αυτό φοβούνται? Γιατί όταν πάνε από ίδιους πόρους και μου εντάσσουν 47 εκατομμύρια, σύμφωνα και με δήλωση των υπηρεσιών, βλέπει Απρίλιο του 2024, οφείλανε άλλα 51 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή η ΔΕΙΑΡ θα μπει μέσα κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ.
0: Καλά, γενικά,
1: είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα?
0: Ναι, γενικά οι ΔΕΙΑΡ έχουν πολύ μεγάλες οφειλές.
1: Όχι, με συγχωρείτε, 100 εκατομμύρια είναι εξωπραγματικό.
0: Καταλαβαίνω, αλλά λέω.
1: Το καψί πουλήθηκε, αγαπητέ Τέρι, 30 εκατομμύρια ευρώ.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά.
1: Αλήθεια το λέμε τώρα. 100 εκατομμύρια. Με εγγυητή το Δήμο Ρόδου.
0: Οι ΔΕΙΑΡ τη χώρα έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό αναγκάζεται η ίδια η πολιτεία τώρα για να καλύψει ενεργειακά ή αν θέλετε μία.
1: Θα δώσει 5 εκατομμύρια, θα δώσει 10.
0: Ένα κακό χειρισμό το ΔΕΙΑ στο παρελθόν, ότι δεν εισέπραταν. Έτσι, εγώ σας θυμάμαι, Δημαρχέ, να πάμε σε διαφημίσεις, να μου λέτε ότι προσπαθούσα να εντοπίσω αυτούς που παρανόμως με διάφορα τερτύπια τα μεγάλα ξενοχεία περνούσαν το σύστημα. Διακριτό, το θυμάστε?
1: Ήταν, διακριτό.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν, κάποιοι εισέπραταν και ήταν νοικοκύριδες και κάποιοι άλλοι το είχαν ρίξει στο σολολό, που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί είναι και μονοθεματική εκπομπή, να πάρετε κι εσείς μία ανάσα για να επιστρέψουμε, για να πάμε να μου πείτε πού οφείλεται το πρόβλημα τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Εάν τελικά είχατε χτυπήσει το καμπανάκι τα προηγούμενα χρόνια εσείς στο ΔΣ της ΔΕΙΑΡ, αν εισακουστήκατε και ποια είναι και η λύση πέρα από το τι κάνουν οι εταιρείες. Λοιπόν, σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο με τον κύριο Στέργο Στάγκα.
2: Κόσμος 938.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του.

0: την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
0: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
0: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
6: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: Φάκελος ΔΕΙΑΡ, κυρίες και κύριοι, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στην εταιρεία και βεβαίως τα όσα έχουν να κάνουν και με το λεγόμενο τουριστικό προϊόν της Ρόδου, διότι όταν έχουμε εικόνες οι οποίες είναι οι εικόνες που έχουν καταγραφεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ξέρετε ότι αυτές πολύ εύκολα μπορεί να αποτελέσουν έτσι υλικό σε κάποιους που θέλουν να κάνουν ζημιά. Αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει με μια αναγκαιότητα ότι οι υπηρεσίες στους πολίτες πρέπει να είναι αντίστοιχες, ανάλογες με αυτό το οποίο έχει να κάνει με το επίπεδο της Ρόδου. Λοιπόν, έχουμε διάφορα ερωτήματα που μπαίνουν και λίγο τοποθετήσεις. Λέει ένας φίλος το εξής, ότι από τα φρεάτια μπαίνει το νερό, δεν βγαίνει, και άρα υπάρχει μόλυνση υδροφόρου ορίζοντα. Κάποιος άλλος μου λέει το εξής, ένα λεπτό κύριε Στάγκα, ότι οι διεθνείς διαγωνισμοί δεν είναι αλακάρτη, δηλαδή ότι πρέπει να ακολουθείτε μια διαδικασία η οποία ισχύει με βάση το δημόσιο εθνικό δίκαιο, δηλαδή. Έτσι, ότι οι διαγωνισμοί γίνονται για να γλιτώσεις χρήματα και δεν είναι δικαιολογία ή μπορεί κανείς να επικαλείται ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να υπάρχει μια εμπλοκή. Όταν κάνεις καθαρά, λένε, την διαδικασία της δουλειάς σου, τότε δεν έχεις προβλήματα. Είναι πάντα μια ερμηνεία, αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι το οποίο ισχύει στην χώρα. Άλλος με ρωτάει τι γίνεται με τα 20 εκατομμύρια που πήρε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή Καμπουράκη από το πρόγραμμα Τρίτσης. Ήταν ουσιαστικά για τον εξυγχρονισμό και αναβαθμίσεις, δεν τα θυμάμαι ένα προς ένα.
1: Γιατί
0: ΔΕΙΑΡ. Βεβαίως, γιατί ΔΕΙΑΡ. Λέω τώρα κάποια στοιχεία από αυτά τα οποία έρχονται, έτσι, και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το αυτονόητο. Εσείς το έχετε βιώσει. Είχατε δώσει και μία μάχη προκειμένου τότε η Αλυσός να μπει στον ΒΙΟΚΑ. Θυμάμαι τις συνομιλίες με τον αημίνιστο Δημήτρη Διακουμανόλη, Μανώλη Διακουμανόλη, τον Γιαννόπουλο κτλ. Φτάνει ο αγωγός, δεν φτάνει, Παπαλουκά και όλα τα σχετικά. Η διαδικασία του εξυγχρονισμού είναι μία απαραίτητη διαδικασία που έπρεπε να γίνει. Εσύ λοιπόν, καταλαβαίνω κύριε Στάγκα, λέτε ότι δεν ξεκίνησε την ώρα που αρχίσαμε να έχουμε προβλήματα, αυτό λέτε?
1: Όχι μόνο, ακόμα και στις 3 του Σεπτέμβρη που εγκατεστάθηκε αυτή η εργοληπτική εταιρεία με προϋπολογισμό 7,5 εκατομμύρια, επί συνόλου σύντο λειτουργικό θα πάει στα 14 με ΦΠΑ, πια είναι τα 18 περίπου, έντερο κατόλου τα 7,5 εκατομμύρια. Εκεί προβλέπεται η αξία του έργου, 18% εργολαβικό όφελος, 15% απρόβλεπτα, το οποίο τη χάνει να είναι 1 εκατομμύριο, όσο εντάσσουν και στο καινούριο πρόγραμμα των 47 εκατομμυρίων, ότι για φέτος κατεπήγον είναι 40... το 1 εκατομμύριο.
0: Συν το ΦΠΑ. Δεν είναι το 47. Έχουν ΦΠΑ, γιατί εδώ τώρα υπάρχει μια.
1: Όχι, δεν έχει ΦΠΑ.
0: Μπράβο, έτσι. Λοιπόν, να μην μπερδευόμαστε σε αυτά. Υπάρχει μια διαδικασία που αφορά το ΦΠΑ. Όχι αυτά τα έργα.
1: Σωστό.
0: Δεν έχουν ΦΠΑ αυτά τα
1: έργα. Το κατεπήγον που ισχυρίζονται, 1 εκατομμύριο μέσα στο 2026 να απορροφήσουν εντός 4 μηνών, ήδη υπάρχει μέσα στην εταιρεία την Ελβιτέκα εγκατεστημένη και μπορούν να τη πούνε. Αντί να κάνεις αυτή την εργασία, πρέπει να κάνεις πρώτα αυτήν, εφόσον έχουν πρόβλημα το οποίο ισχυρίζονται.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, δικαιούνται άλλο ένα 15% επιπλέον.
0: Ένα λεπτό. Ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα. Μα... Δεν ισχυρίζονται. Υπάρχει πρόβλημα. Διότι όταν έχουμε.
1: Σωστό.
0: Να...
1: Εκεί έπρεπε να δώσουν το πρώτο βάρος.
0: Χάνονται τα λίμματα, τα όποια λίμματα στη θάλασσα, υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Όταν φάνει στα όρια τη και λένε, διερωτούνται κιόλα, ότι εντάξει, οκ, 34.000 λίμματα, μέχρι εκεί μπορούμε. Άρα πού να πάνε, κάνουν αυτό το οποίο κάνουμε με την μεταφορά φορτίων, το ίδιο το λένε.
1: Ισχυρίζονται λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εγώ θα σα δείξω τώρα τον πίνακα, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αυτό είναι εδώ πέρα πίνακα, ιστιοσελίδα. Λοιπόν, Γενική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείριση Προβλήτων.
0: Μπορούμε να δούμε αυτό που λέει. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είναι Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείριση Αποβλήτων.
0: Ναι.
1: Είσαι υποχρεωμένος με ευρωπαϊκή οδηγία και κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων, όταν παίρνει μια ΑΕΠΟ περιβαλλοντολογικού όρου και σου εγκρίνονται, είσαι υποχρεωμένος να δείχνει τι συμβαίνει σε αυτόν εδώ τον τόπο. Κάθε χρόνο, υποχρεωτικά, για να συνεχίσει να λειτουργεί, παρακαλώ πρώτα να δείξουμε το χάρτη της Ελλάδας, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι.
1: Πρώτα το χάρτη της Ελλάδας.
0: Ωραία.
1: Τι δείχνει. Αυτό είναι ο χάρτη της Ελλάδας.
0: Μπορεί να ζουμάρεις λίγο, Παναγιώτη, να δούμε λίγο πιο κοντά και την Ελλάδα και τη Ρόδο.
1: Εντάξει,
0: βλέπουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, πάμε στη Ρόδο.
1: Από κάτω έχει.
0: Έχει κόκκινα και μπλε. Τα μπλε είναι τα οκ. Τα κόκκινα είναι στο κόκκινο.
1: Μάλιστα. Τον μπλε θα πει ότι είναι οι δύο βιολογικοί που δηλώνει η ΔΕΙΑΡ στο Βόδι και τη Κρεμαστή, είναι αυτοί οι δύο, ότι είναι σε συμμόρφωση. Ότι είναι όλα εντάξει. κάπου που βλέπουμε στην Ελλάδα και το πάει. Και μπαίνει το πρώτο ερώτημα. Η βιολογική κρεμαστής Μαριτσά, Δαματριάς, Θολό, Σορονής, Ατάβυρος, Γιαννάδη, Απολακιά, Λίνδου κτλ. Γιατί δεν βρίσκονται πάνω σε αυτόν εδώ τον πίνακα?
0: Ναι,
1: και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση σε ολόκληρη την Ευρώπη με έτος αναφοράς αυτό... ό,τι είναι τα πάντα. Αν το δείξουμε λίγο παραπάνω την εικόνα,
0: αυτό...
1: λέει ότι είναι σε συμμόρφωση.
0: Ωραία. Γι' αυτό φταίει η ΔΕΙΑΡ.
1: Βεβαίως.
0: Γι' αυτό φταίει το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι.
1: Η ΔΕΙΑΡ υποχρεούται να στείλει τα έγγραφα, με συγχωρείτε πολύ.
0: Ένα λεπτό, για να το κάνουμε σαφές.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ λοιπόν αποδέχομαι κάποια έγγραφα από τη ΔΕΙΑΡ που λέω ότι είμαι σε διαδικασία συμμόρφωσης. Το Υπουργείο το οποίο παραθέτει αυτά τα στοιχεία,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: πρέπει να ελέγξει την κατάσταση?
1: Μα
0: αν
1: δεν...
0: αυτό που λέω είναι αληθές.
1: Μα αυτά δείχνουν για το 2025, έτος αναφοράς το 2025.
0: Ότι είναι υποσυμμόρφωση, λέει η ΔΕΙΑΡ.
1: Μάλιστα.
0: Λέω, το Υπουργείο δεν ελέγχει.
1: Ελέγχει αυτά που του στείλανε. Τι στείλανε? Η ΔΕΙΑΡ τα έστειλε μέσα στο Μάρτιο του 26. Μπράβο. Τι δείξανε τα στοιχεία? Παρακαλώ, τον επόμενο πίνακα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ να δω τον πίνακα τον επόμενο?
0: Ωραία, επιτρέψω, αυτό, ναι. Αυτός τι είναι ο πίνακας?
1: Μάλιστα, επιτρέψτε μου λοιπόν. Τι λέει εδώ πέρα? Η Ρόδος. Η Ρόδος. Μάλιστα, βλέπουμε ότι τα χρόνια 2024-2025 είναι όλα θετικά. Είναι όλα εντάξει. Ερώτημα, πώς είναι όλα εντάξει όταν μου λέτε ότι μπαίνουν επιπλέον στο βιολογικό 15.000 κυβικά λίμματα, ημερησίως?
0: Αλλά το ερμήνευσαν ως μία αιτία. Το ερμήνευσαν ως μία αιτία.
1: Μα το είναι θετικά και το 24 και το 25.
0: Α, λέτε ότι το είχαν και το 24 και δεν τον επικαλεί τότε.
1: Δεν είναι για ένα χρόνο,
0: προβλήμα.
1: Είναι για δύο χρόνια εκεί πέρα.
0: Άστε.
1: Και μάλιστα
0: ωραία,
1: το 20...
0: πάνε τώρα, ρωτάω,
1: το
0: 25... επειδή ψάχνω λίμματα, κύριε, ναι, ναι. κύριε Σταγκά.
1: Επιτρέψτε
0: μου. Ρωτάω τον Σταγκά που ξέρει. Πού πάνε τα λίμματα, αλήθεια?
1: Στη θάλασσα. Αυτό είναι για την Ρόδο. Λοιπόν, και λένε ότι το 25, όπου το Δεκέμβρη του 24 είχαμε την τεράστια καταστροφή, την Μπόρα, σε όλο το νησί. Mm-hmm. Και δεν έγινε τότε αυτή η ζημιά και έγινε φέτος με μια απλή προχόπτωση ή καταιγίδα, ότι έγινε και ότι είναι το νερό στο ένα μέτρο και λοιπά. Όταν το νερό κάνει και τέλεια 4-5 χρόνια και πρέπει να φτάσει κάτω στον υδροφόρο ορίζοντα για τις 2-3% και 150 μέτρα, τόσο χρονικό διάστημα κάνει σιγά σιγά που κατεβαίνει κάτω το νερό στη γη για να ξαναπάει πίσω στο μέρος του. Λοιπόν, αυτό της βροχόπτωσης. Είναι δυνατόν να μας δίνουν οι ίδιοι? Να δούμε, αυτό είναι της Ρόδου.
0: Μάλιστα.
1: Το 24 και το 25.
0: Άρα,
1: δηλώνουν ότι ικανοποιούνται τα απαιτούμενα όρια εκροής από την εγκατάσταση, λειτουργεί σωστά η εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων. Και λένε ότι είναι όλα εντάξει. Το ίδιο και στην Κρεμαστή. Πάμε και στην Κρεμαστή για να δούμε την επόμενη σελίδα.
0: Ναι, γιατί και
1: το ίδιο είναι και στην Κρεμαστή. Όλα είναι θετικά.
0: Είναι μια διαδικασία αποκατάστασης εξέλιξης, έτσι.
1: Μάλιστα, όλα είναι θετικά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ούτε Κρεμαστή, ούτε στο βιολογικό ζώο. Οι ίδιοι τα λένε. Και μάλιστα κάπου για να γελάσουμε επιτέλους.
0: Ένα λεπτό, ναι. Αυτά τα λένε για το 24 και το 25. Δεν τα λένε για το 26. Για το 26 επικαλούνται αυτό το πρόβλημα. Λένε ότι
1: έφτασε
0: τα
1: όρια. Μια μέρα 15.000 κυβικά επιτέλους.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ σας ρωτάω.
1: Για να καταλάβω.
0: Εσείς ως μέλος του ΔΣ.
1: Γιατί πλημμύρα τέρι μου έγινε το 26.
0: Ένα λεπτό.
1: Έγινε 21-22 του Γενάρη.
0: Ως μέλος του ΔΣ. Τα προηγούμενα χρόνια είχατε θίξει το δέμα ότι πρέπει να γίνει η αποκατάσταση, ο εξυγχρονισμός κτλ.
1: Αφού ψήφισα εγώ αυτά τα 7,5 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ τα ψήφισα ο ίδιος με την προηγούμενη διοίκηση.
0: Γιατί δεν το ακολούθησαν εφόσον λοιπόν το καμπανάκι χτυπούσε
1: τώρα έφτασε. Και τώρα έρχονται και μας λένε από τις 5 του Γενάρη άκουσαν ότι πιθανέως καταστροφή και τώρα και τ' άλλο. Λοιπόν, και εδώ έστειλε το χαρτί και η ΔΕΙΑΡ στο Δήμαρχο και ο Δήμαρχος στο Υπουργείο για να πάρει αυτούς τους 6 μήνες. Πιθανό πρόβλημα. Αλλά η πλημμύρα όμως, η βροχόπτωση έγινε 21 και 22 του Γενάρη, αυτή την οποία ενισχυρίζονται. Δεν έγινε στις 5 του Γενάρη. Προκαταβολικά. Και όποιος λέει κάποια πράγματα, έρχονται αμέσως.
0: Ένα λεπτό, γιατί αυτό νομίζω μας διέφυγε ολονών. Λέτε λοιπόν ότι είχαν στείλει έγγραφο 5 του Γενάρη.
1: Ιανουαρίου.
0: Επικαλούμε το πρόβλημα, την καταστροφή η οποία έγινε 21-22, δηλαδή ότι είχαν προβλέψει.
1: Όχι,
0: ότι έρχεται και πέρα.
1: Πιθανή καταστροφή.
0: Α, πιθανή, ναι, ναι, είχαν
1: ναι,
0: προβλέψει.
1: Για έκτακτη ανάγκη.
0: Ναι, όπως ρωτάς ένα μετρολόγο για τον καιρό που σου λέει ότι μπορεί να βρέξει. Εκείνοι το είχαν ήδη προποφασίσει ότι θα βρέξει και θα γίνει καταστροφή.
1: Mm-hmm.
0: Άρα εδώ μιλάμε για ένα τέχνασμα.
1: Έτσι
0: το
1: δείγμα
0: τέλος πάντων.
1: Ότι,
0: το...
1: Όταν βολεύει κάτι,
0: μάλιστα.
1: Λοιπόν, καταστροφές πιθανώς. Το ένα και το άλλο. Το ίδιο και στα οικονομικά. Με, και τι λέει το μέσο τους όταν βρίσκονται σε πανικό ή σε βέρτικο που έχω ξαναπεί. Λοιπόν, ποιο είναι? Θα υποβάλουμε μηνύσεις. Μηνύσεις στην περιφέρεια για τα εικονικά τιμολόγια που κάνανε οι ίδιοι. Αν είναι δυνατόν με τα εικονικά τιμολόγια Θέλουν και μηνύσεις στην περιφέρεια να υποβάλουν στους υπαλλήλους.
0: Λέγεται ιστορία που έχει να κάνει με το...
1: Με τα νερά και τα 9,5 εκατομμύρια δίθεκα της νησίδας. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν και 88% τέλος έργων και 22% αποχέτευση και πληρώνουν ΦΠΑ πάνω σε αυτά και τα αποδέχεται εδώ η Ρόδου. Άλλο ιστορία και από εκεί. Που έπρεπε να τους πούνε τι είναι αυτά τα εικονικά τιμολόγια, κύριοι. Γιατί ο καθένας έχει τον λογαριασμό του νερού στο σπίτι του.
0: Εντάξει, νομίζω ότι έχουν προσφύγει και μεν και δε δικαστικά. Ναι. Θα βγει η απόφαση.
1: Και θα βγει η απόφαση με την αναβολή που πήρε στις 26 του Μάρτη του 27 είναι αυτή η υπόθεση. Mm-hmm. Και πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω. Λοιπόν, στον υποφαινόμενο, μηνυτήρια αναφορά. Ακόμα δεν την πήρα στα χέρια μου.
0: Ναι, καλά,
1: θα την πάρω
0: ότι...
1: και θα κάνουμε άλλη συνέντευξη για εκείνο.
0: Θα σας
1: και θα δούμε αυτό. Μπράβο.
0: Έκλειση.
1: Γιατί
0: τώρα,
1: ξέρω και εγώ το τι πρέπει να κάνω.
0: Ναι.
1: Που θα κάνω τρεις πράξεις. Τις όποιες πράξεις. Και θα αρθούν το θέμα στη δικαιοσύνη, όπου ζητώ διακαώς να βρεθούμε μπροστά στη δικαιοσύνη για να εξηγηθούμε μια και καλή και στα ράντα. Και επιπλέον ζητάω επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και όχι ορκωτούς λογιστές να είναι παρόντες. Ορκωτός λογιστής, άμα του φέρεις τιμολόγιο ότι την μπανάνα κάνει 10 ευρώ το κιλό, θα σου πει 10 ευρώ το κιλό.
0: Τάξη.
1: Ενώ στην πραγματικότητα κάνει 1,5.
0: Τάξη, πάντα...
1: Αυτό κάνει ο επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης.
0: Η διαδικασία στους Δήμους ήταν πάντα αυτή. Δηλαδή.
1: Αλλά αυτά όμως θα ελεγχθούν.
0: Γιατί
1: οι ίδιοι ζητήσαν από την περιφέρεια να έρθουν επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και να με ρωτήσει εισαγγελία. Και τώρα ενημερώθηκε πρόσφατα η εισαγγελία με αυτά που κάνουν. Και τι κάνουν, ξανά. Απόφαση πήρε το δεύτερο σήμερα ΔΕΙΑΡ. Την πρώτη φορά δεν πέρασε ατομικές μηνύσεις κατά του Περιφερειάρχη Πιανού, του Γιώργου του Χατζημάρχου. 11 μηνύσεις και ζητούσαν αποζημίωση για 30 χιλιάρικα ο καθένας. Αν είναι δυνατό αυτά τα πράγματα μέσα στη ΔΕΙΑΡ, σαν δεν τρέπονται λίγο. Σαν δεν τρέπονται λίγο αυτά τα παιδιά και μέσα. Πού βρέθηκε τέτοια ποιότητα πολιτικής ζωής του τόπου. Πού ξανακούστηκαν αυτά τα πράγματα. Άνθρωπος που είσαι ευεργετή με έργα, ναι, του λες ότι θα σου υποβάλω μήνυση. Και επειδή δεν πέρασε πρώτη φορά, είπαν τη δεύτερη φορά ναι, θα το υποβάλουμε ομαδικά σαν δεύτερα σίγμα της ΔΕΙΑΡ. Πού αλλού, στην εφημερίδα τη Δημοκρατική. Λοιπόν, για μια αφίσα με το AI που έκανε κτλ. Ο οποίος γίνει μπροστά. Κάνει μήνυση. Η Δημοκρατική όμως, όταν είναι στα Υπουργεία πάνω, ξέρουν το δρομολόγιο να πούνε να τι είπε η Δημοκρατική, ότι υπάρχουν λίμματα στη θάλασσα. Άρα είναι ανάγκη. Όταν όμως είναι για τα υπόλοιπα της Δημοκρατικής, θα το κάνουμε μήνυση. Λοιπόν, όταν είναι, κάνει κριτική Δημοκρατική, εκεί θα το υποβάλουμε μήνυση.
0: Εντάξει, φαντάζομαι
1: λοιπόν,
0: ότι.
1: Και το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Η κριτική είναι δουλειά του τύπου, δηλαδή. Δουλειά
1: ένα
0: τύπου
1: λεπτό.
0: Δεν είναι άλλη.
1: Αυτό είναι κριτική δουλειά του Δήμου Τέρι. Συγχωρήστε πολύ.
0: Η κριτική είναι δουλειά του τύπου.
1: Ναι,
0: του τύπου. Αυτή είναι δουλειά του τύπου.
1: Μπράβο.
0: Ελέγχει την εξουσία. Άμα λοιπόν, είναι να χαρεύει την εξουσία, δεν κάνει και τίποτα.
1: Η κριτική όμως. Η κριτική όμως. Όταν κάνεις ένα έργο των 47 εκατομμυρίων ευρώ, λοιπόν, και άλλα 50 εκατομμύρια που χρωστάει η ΔΕΙΑΡ με εγγυητή το Δήμο, δεν έπρεπε το θέμα αυτό τέτοια σπουδαιότητα να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να μάθουν και οι υπόλοιποι από τις 5 του Γενάρη τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Και αυτοί οι 43 και μέσα τι κάνουνε.
0: Δεν ήρθε. Προχθές είχαμε απαντήσει στο
1: Δημοτικό
0: Συμβούλιο.
1: Εγώ μιλώ για το Γενάρη.
0: Ναι, όχι, εσείς καλά το λέτε. Αλλά
1: το κατάλαβα.
0: Είχαμε αναφορές στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα το οποίο είχε προκύψει.
1: Ναι.
0: Και δεν μου απαντήσατε, παραλαμβάνω εσείς, γιατί εγώ ακούω τη μία ερμηνεία ότι τα λίμματα επεξεργάζονται και δεν πέφτουν στη θάλασσα. Πέφτουν ή δεν πέφτουν στη θάλασσα. Δηλαδή, εκτός από τις 2-3 φορές όπου είχαμε και την έκθεση του κεντρικού λιμαναρχείου.
1: Πλημμύρα. Έτσι. Πλημμύρα γίνεται μέσα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο αυτό. Αφού οι ίδιοι λένε ότι έχει 15.000 κυβικά. Και λέει ο κύριος Ανατούλης, πού θα τα ρίξουμε, ρε παιδιά. Πάρτε τα θάλασσα κάθε μέρα. 15.000 κυβικά να είμαστε ικανοποιημένοι. Και είναι όλα με λιγάλα. Αν είναι δυνατόν. Και εδώ πέρα έχω στα χέρια μου. Λοιπόν. Την,
0: άρα εσείς λέτε ότι θα μπορούσαν να το είχαν προβλέψει. Ότι οι διαδικασίες έλεγαν ότι χρειαζόταν παρέμβαση στο βιοκά για να μην φτάσουμε στη μενή κατάσταση.
1: Οπωσδήποτε με αυτό το 1 εκατομμύριο που ήδη ισχυρίζονται στην καινούργια μελέτη.
0: Αυτό το γεγονός ότι έχουμε αύξηση λόγω της κίνησης το λιμάτο το καλοκαίρι είναι μια πραγματικότητα. Μην το,
1: υπάρχει αύξηση, ναι, βεβαίως και υπάρχει.
0: Είναι λογικό ότι υπάρχει.
1: Βεβαίως. Αλλά όταν κάνεις μια πράξη πρέπει να βλέπεις και τα επακόλουθα. Για παράδειγμα, όταν δεν καλείς τις όποιες εταιρείες και δεν κάνεις το διεθνή διαγωνισμό, θα τους βρεις μπροστά σου. Δεν θα σου χαριστεί κανένας επειδή εσύ έχεις την όποια σκοπιμότητα. Ας υπολογίσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Νομίζουν ότι αυτές οι εταιρείες μπορείς να παίξεις με το όνομά τους για ποιο λόγο δεν έγινε το ένα έργο ή το άλλο ή το παράλληλο.
0: Όχι,
1: οι οποίοι εργάζονται αυτή τη στιγμή στον, πώς το λένε, στο φράγμα του Γαδουρά Και η ΔΕΙΑΡ έρχεται και μας λέει πάλι αναλήθειες και να πω τη λέξη ότι πληρώνεται δίθεν από
0: τι
1: το κράτος.
0: Ανοιχτή κόντρα αυτών των εταιριών.
1: Μα ποια κόντρα
0: εταιρεία,
1: όταν λένε και
0: σχηρίζονται. Εγώ ρωτάω, Δημαρχέ.
1: Έρχεται το Υπουργείο των Οικονομικών δηλαδή, και σου λέει εγγράφος ότι δεν χρηματοδοτούμε το λειτουργικό του φράγματος του Γαδουρά. Είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα της περιφέρειας και της ΔΕΙΑΡ.
0: Πάμε σε αυτή τη συζήτηση. Εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Ενδιαφέρει και όλους τους πολίτες. Ναι. Δηλαδή αυτή η εικόνα η οποία είναι αυτή. Έτσι, και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
1: Όταν εμείς δεν μιλάμε για αυτό,
0: ούτε μία ούτε δύο φωτογραφίες. Αλλά μία εικόνα η οποία αποτυπώνει την κατάσταση στην περιοχή. Έτσι, η οποία δεν είναι ιδεατή. Οτιδήποτε και να έχει. Ναι, όποια ναι. και να είναι εκβολή και να υποθέσει κανείς ότι έρχονται με πίεση τα νερά τα οποία έχουν καθαριστεί. Γιατί θυμάστε, κύριε Δήμαρχε, ότι αυτή η ιστορία του ΒΙΟΚΑ είναι στο τραπέζι 25 χρόνια. Δήμαρχος ήσασταν. Συζητούσαμε για τριτοβάθμια επεξεργασία. Και πόσες συζητήσεις. Ναι. Και έχουμε φτάσει στο τώρα δηλαδή να περνάνε τα χρόνια και εμείς να μείνουμε απαθείς ή στάσιμοι. Να το πω έτσι. Μάλιστα. Σε αυτό το επίπεδο.
1: Τερή, αυτό που ήθελα προηγουμένως να πω να μην το ξεχάσω γιατί θα μου διαφύγει. Είναι ότι όταν λένε ότι πληρώνεται από το κράτος η λειτουργία του βιολογικού, του φράγματος του Γαδουρά για το νερό το οποίο έχουμε και ευτυχώς, δόξα σε Θεός που κατορθώσαμε και επιτύχαμε αυτό το έργο με ερώνυχτο ο Χατζημάρχος με τα επιτελεία του 3 και 5 ώρα το πρωί να φεύγουν για να επιτύχει αυτό το έργο λοιπόν και λένε ότι μα πληρώνεστε από το κράτος και έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών και σε διαψεύδει και το Εθνικής Οικονομίας και οι πάντες και εσύ επιμένεις τι θες να πεις ότι τα χρήματα τα παίρνει η περιφέρεια λοιπόν από το κράτος. Μπράβο. Άρα δεν τα αποδίδω. Άρα τα χρησιμοποιώ κάπου αλλού. Δεν τα έχω να καθόνται. Τα χρησιμοποιώ κάπου αλλού. Άρα τι με αποκαλείς, ότι δεν τα αποδίδω εκεί που πρέπει και σε χρεώνω και σένα ξανά σαν ΔΕΙΑΡ. Είναι τριπλό το κακούργημα που είναι πάνω σε αυτή την περίπτωση. Ότι σε χρεώνω εσένα ενώ τα λεφτά ήταν τζάμπα. Αν είναι δυνατόν. Και ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος, αυτό που ισχυριζόντουσαν, να μην το ξαναπούνε, κάναμε όλη την εκαθάριση μέχρι και τον περασμένο Σεπτέμβρη και τώρα κάνουμε και την εκαθάριση και τον Μάρτιο. Και είναι 7-8 εκατομμύρια ευρώ οι υποχρεώσεις τους. Πλήρως εκαθαρισμένος. Μην ξανακούσε κανένα να πει ότι δεν έγινε εκαθάριση, τα καθαρίσαμε όλα. Τον Σεπτέμβριο αφαιρέσαμε 1.600.000 ευρώ.
0: Όταν υπάρχουν απαντήσεις από τα Υπουργεία σε ένα τέτοιο επίπεδο, επειδή το κράτος έχει μία δομή, θα πρέπει.
1: Μα αυτό ισχυρίζονται για το δικαστήριο στις 26 του Μάρτη.
0: Θα φανεί.
1: Του 27.
0: Θα φανεί, λέω.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν
1: και ρωτώ το εξής τώρα.
0: Πρέπει να κλείσουμε, Δήμαρχε.
1: Ναι, στα γρήγορα λοιπόν θα τα πούμε.
0: Στα γρήγορα. Να αυτά τα οποία θες να πεις δημόσια.
1: Με τον εντάξουνε μέσα. Αν εμβάζανε αυτό το 1 εκατομμύριο. Είμαι από τα 7,5 ή στο καινούριο το οποίο θέλουν κάτι πήγον, θα μπορούσε άμεσα να εκτελεστεί αυτό το έργο και να βγει ο διαγωνισμός να έχει πίστοση χρόνου. Λοιπόν, μαζί με τα βακτήρια τα οποία τις άλλες μεθόδους θα μπορούσαν να συνεισφέρουν
0: και
1: να δώσουν λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Και να βγάλουν το διεθνή διαγωνισμό και ας πιάρει όποια εταιρεία θέλει στον κόσμο αυτή την εργολαβία. Και δεν ξέρω ούτε Άκτορα, ούτε Βίκτορα, ούτε Πυθαγόρα, ούτε Αρχιμίδη, ούτε τίποτε. Λοιπόν,
0: όχι,
1: δεν ασχολούμαι εγώ με αυτούς. Όχι, γιατί λένε.
0: Ο Θαλής και ο Άκτορας, ναι.
1: Λοιπόν, okay, αστευόμενος μιλάω για μηχανικούς κλπ. Και δεν θα μπορούσε να μιλήσει κανένας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένσταση από τις εταιρείες λοιπόν, και θα εκδικαστεί στις 25 του μηνός. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Άρα φτάνουμε στο τέλος του χρόνου. Εγώ συγγνώμη, μπήκε μέσα ο εργολάβος. Μπήκε. Καλωρίζικος, καλή επιτυχία στο έργο σας κτλ. Του χρόνου έχουμε να κάνουμε ένα προϋπολογισμό μέσα στον Οκτώβριο-Νοέμβρη. Όταν ο Δήμος, η ΔΕΙΑΡ, βεβαιώνει μέσα όρο 23 εκατομμύρια ετησίως, εισπράττει μαζί με τα παρελθυσών ετών 20 εκατομμύρια. Πώς μου δίνεις βεβαίωση ότι θα πληρώσεις 26 εκατομμύρια την εταιρεία? Ακούω απαντήσεις. Γιατί εκτός από τα 26 είναι και άλλα 7 μισθοδοσία. Τι μου λες τώρα εμένα.
0: Μπορεί να πει κανείς ότι εγώ κάνω μια πρόβλεψη.
1: Τι πρόβλεψη, όχι, είναι όρος. Σε 18 μήνες κατεπήγον. Είναι κατεπήγον, δεν είναι και με το πάσο σου.
0: Εκείνη μπορεί να πει ότι κάνω μια πρόβλεψη. Ότι φέτος πήγα εκεί, αύριο θα έχω μια.
1: Όχι, έχει χρονοδιάγραμμα.
0: Είναι λες ότι υπάρχει ένα όριο.
1: Ναι, είναι χρονοδιάγραμμα, είναι κατεπήγον, είναι εξαιρετικά επήγον.
0: Μάλιστα.
1: Σου λες εσύ ότι αεροπλάνο πέφτει, πρέπει να το πιάσω στον αέρα. Και τα λοιπά. Τα λίμματα παίρνουν στη θάλασσα. Δεν μπορεί να το καθυστερήσει ακόμα παραπάνω. Γι' αυτό μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, 1 εκατομμύριο το φετινό. Του χρόνου τα 26, 7 μισθοδοσία. Το ΙΚΑ πού είναι να πληρωθεί. Από πού θα πληρωθούν. Δηλαδή, θα έχει ένα τεχνικό πρόγραμμα που θα λέει ένα έργο πιθανώς χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Λοιπόν, γιατί Θα πρέπει να πω ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά τη διαδικασία εδώ και 7-8 χρόνια το προσπαθούμε για το βιολογικό στη Λάρδο. Και νομίζω ότι θα φτάξει σε ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, έχει μία εξέλιξη.
1: Αλλά το δεύτερο έργο, πώς θα, που θα είναι χρηματοδοτούμε. Το άλλο έργο τι θα λέει. Τεχνικό πρόγραμμα, μόνο αυτό το ποσό, 26 εκατομμύρια και τίποτα άλλο. Μισθοδοσία προσωπικού. Καύσιμα, λειτουργικά, ανταλλακτικά, ελαστικά,
0: κτίριο, ασφάλειες. Να δει τα οικονομικά της λοιπόν, λίγο η ΔΕΙΑΡ, έτσι.
1: Μα πώς θα δει τα οικονομικά αφού δεν φαίνονται. Αφού δεν φαίνονται. Και αυτά που έχουν τίθεν λαμβάνει, στην πενταετία πρέπει να σβήσουν πάνω από την πενταετία. Και δεν το εφαρμόζουν όπως είπε ο Άκης ο Δημητριάδης, ο νομικός μας σύμβουλος και όπως είπε και το νομικό σύμβουλο του κράτους. Δείχνουν στοιχεία και μέσα έχει στοιχεία ότι έχουν λαμβάνει από το 89, πριν 40 χρόνια περίπου, ότι έχουν δίθεν λαμβάνει χρήματα. Ενώ είναι ιδιωτικού δικαίου εταιρεία, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το εφαρμόζουν την 20ετία, ενώ αυτό ισχύει μόνο για το δημοσίο δικαίου. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα, αγαπητέ εταιρεία. Και στα γρήγορα θα πω κάποια,
0: λοιπόν, ένα
1: κάποια σημεία.
0: Έλα, έχουμε ένα λεπτό, μας απειλεί το κοντρόλ έτσι, με διακοπή στον αέρα.
1: Ναι.
0: Οπότε πάρτε τα ό,τι έχετε να πούτε ακόμα.
1: Λοιπόν,
0: ένα λεπτάκι στη διάθεσή σας, Δήμα, και να κλείσουμε.
1: Εδώ πέρα στα χέρια μου έχω. Αυτή είναι η ΑΕΠΟ, η περιβαλλοντολογική όρη,
0: ναι,
1: που διέπουν από το 27/6/2016, τη ΔΕΙΑΡ. Για αυτή τη ΔΕΙΑΡ, ο υποφαινόμενος τότε σαν δήμαρχος Ιαλισσού και πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, χωρίς μισθό στη ΔΕΙΑ Ιαλισσού, 24 Δεκέμβρη του 2007, πλήρωσα για τα 2 εκατομμύρια για τα αστικά λήματα στη συμμετοχή μου 20% εμείς, 20% η Καλυθέα και 60% η Ρόδος. Πλήρωσα τα 2 εκατομμύρια και κοντά άλλα 2 εκατομμύρια συνολικά για τα βοθρολήματα από το 90 μέχρι και το 2006. Πλήρωσα για 17 χρόνια. Οι δάλλους δεν με βάζανε στο σύστημα και θα ήταν απεντάξιμο το έργο.
0: Εντάξει, λογικό ήταν αυτό τότε.
1: Μάλιστα. Άμα είναι λογικό, ναι, για την Ιαλισσό, γιατί δεν είναι εκεί για την Καλυθέα.
0: Είχατε πάρει τελικό από τέτοιοι όλοι από τη ΔΕΙΑΡ, πολύ
1: νωρίτερα. Ναι, και για την Καλυθέα λοιπόν, εφόσον μπήκανε, γιατί δεν το εφαρμόζει ο κ. Παγιανός.
0: Α, ναι, βεβαίως.
1: Επειδή είναι ειδική, ιδιαίτερη του περιφέρεια.
0: Βεβαίως.
1: Εκεί δεν θα πληρώνουν τίποτα και θα πληρώνει η Ιαλισσό με τη Ρόδο.
0: Και η Καλυθέα πρέπει να έχει την ίδια διαδικασία.
1: Όχι, με συγχωρείτε, Έλλη. Ακόμα και στην τιμολογιακή πολιτική πληρώνει διπλάσια η Ιαλισσό και η Ρόδο σε σχέση με το υπόλοιπο νησί.
0: Δήμαρχε, συμφωνώ. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να έχει την ίδια μεθοδολογία και για το Δήμο Καλυθέας.
1: Όχι, είναι δικό μου. Δεν το εφαρμόζουμε.
0: Όχι, έχουμε αυτό είναι.
1: Τα ψηφουλάκια μας από την άλλη μεριά.
0: Μια πολιτική
1: είναι γειτονιά
0: μας
1: εκεί πέρα. Οι άλλοι είναι ξένοι σε αυτό το νησί.
0: Υπήρχε μια πολιτική συμφωνία η οποία πρέπει να τηρηθεί.
1: Πού το, πότε.
0: Όχι όταν ο Δήμαρχος είναι ο πρόεδρος 30ενός, να ξέρουν τα 30, όταν είναι καλυθενών, να ξέρουν οι καλυθιές.
1: Και διπλάσια τιμή στο νερό για τα σπίτια. Η Ρόδος και η Αλισσός.
0: Λοιπόν.
1: Σε σχέση με την Καλυθέα. Και όχι μόνο αυτά. Τους έδωσε και 150.000 και άλλα 50.000 και 700.000 στην επιταγή του καψής μέσω της Eurobank και τους άφησα και ταμείο μοναδικός. 2.013.000 ευρώ.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε στα γρήγορα. Οι ξενοδοχειακές μονάδες Καλυθέας υποχρεούνται να συνδεθούν. Λοιπόν, τα στοιχεία όλα ότι τα φριάτια πρέπει να είναι στεγνά. Λοιπόν, για να μην έχουν οσμές και τα λοιπά. Αυτά τα έχουν βάλει μέσα στις μελέτες να φτιαχτούν όλα τα φριάτια στην Ιαλισσό.
0: Δεν μπορεί να τα έχουν βάλει αυτά.
1: Φριάτιο δειγματοληψία στην έξοδο του αγωγού.
0: Φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο.
1: Στον αγωγό, δηλαδή,
0: ένα λεπτό, τεχνικός, ναι, δεν είναι ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είναι πολιτικός προϊστάμενος.
1: Όχι, όχι, τα έχουν τα στοιχεία.
0: Έχει
1: τα στοιχεία.
0: Έχει επιστήμονες, βεβαίως.
1: Και ο ίδιος τα ξέρει πολύ καλά. Και ο Δήμαρχος τα ξέρει. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν τα ξέρει.
0: Δεν είναι τεχνικός του το Δήμαρχο.
1: Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η χιλίδα και να λένε ότι είναι χιόνια ή οτιδήποτε, αλλά λοιπόν, εδώ πέρα τι λέει, ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτικά ο έλεγχος, το λέει, πριν το βιολογικό,
0: ωραία,
1: στην έξοδο του βιολογικού,
0: Δήμαρχε,
1: και μέσα στη θάλασσα.
0: Δήμαρχε,
1: πού είναι αυτές οι μετρήσεις,
0: Δήμαρχε,
1: πού είναι για τα παθογόνα και τι συμβαίνει εκεί μέσα με τις ουρολοιμώξεις και όλα αυτά.
0: Δήμαρχε,
1: λέει, τα ξενοδοχεία πρέπει να ελέγχονται.
0: Δήμαρχε,
1: αυτογραμμή, έλεγχος, λέει, δίπλα στα ξενοδοχεία.
0: Ασυγκράτητος, ένα λεπτό, για να κλείσουμε.
1: Και αν έχει αλλαγή, πρέπει, ωραία, να αναφερθεί στο Υπουργείο.
0: Ωραία.
1: Γιατί αργήσαν να στείλουν να πάρουν μια παράταση 5 μήνες και δεν θα έχουν περιβαλλοντικούς όρους να,
0: ωραία,
1: κάνουν το έργο.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε.
1: Και
0: λοιπόν,
1: επειδή θα είναι με μεμβράνες, χρειάζεται όλα από την αρχή. Γιατί είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Τι να σου πω παραπάνω.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε.
1: Λοιπόν,
0: επιπτώσεις
1: περιβαλλοντολογικές.
0: Από το εξής.
1: Μα δεν έχουν πέρα ασφάλεια, βρετέρι μου. Δεν έχουν άδεια λειτουργία του βιολογικού. Τι να πω παραπάνω.
0: Δεν θέλω να μείνω τον Ιούλιο. Ούτε τον Αύγουστο. Λοιπόν, θα ανοίξουμε μια συζήτηση. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι θεωρώ ότι αυτό το οποίο οφείλει να κάνει η ΔΕΙΑ τώρα απέναντι στους πολίτες είναι πραγματικά να πάρει δείγματα νερού από περιοχές που θεωρείται ότι είναι στο κόκκινο ή είναι προβληματικές. και αυτά τα στοιχεία να δοθούν στη δημοσιότητα.
1: Όπως τα δείξανε το περασμένο Γενάρη. Τα δείξανε κάθε μέρα.
0: Από ένα επίσημο φορέα.
1: Το χημείο το δικό τους.
0: Όχι, από ένα, όχι το χημείο το δικό τους. Από ένα επίσημο
1: περιμέναμε να έρθει το λιμεναρχείο. Βλέπουν κάθε μέρα το λιμεναρχείο. Αντί τους μετανάστες κάνουν υπερπολίες.
0: Το λιμεναρχείο έχει και άλλη δουλειά. Έχει να διώξει και το τραμπολίνο του. Ω,
1: τώρα με βάλε σε ωραία θέματα.
0: Έχει να δει τα ψάρια. Τα ντρόνς από πάνω. Έχει διάφορα κάτι.
1: Μα είπα ότι τη ξηρά τη μολύνανε. Τη θάλασσα τη μολύνανε. Ο ουρανός έχει, ο αέρας έχει οσμές. Δεν έμεινε τίποτα. Το διάστημα μόνο.
0: Θα έχουμε συνέχεια, φαντάζομαι, σε αυτήν την ιστορία.
1: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Κόσμος 938. Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Vermut Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
3: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermut της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
5: της. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 ότι στόχος είναι οι πόροι να μεταφραστούν σε έργα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για ταχύτερες διαδικασίες σε εδαφική δικαιοσύνη και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων από τις περιφέρειες. Δρομολογείται η κατασκευή νέου πυροσβεστικού σταθμού στη Ρόδο μετά την εξασφάλιση έκτασης 11,5 στρεμμάτων στη λεωφόρο Ρόδου Καλυθέας. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης δήλωσε στο Κόσμος ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για το νησί. Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την αξιοποίηση του πρώην ΙΚΑ ως φοιτητικής εστίας με στόχο την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των φοιτητών. Τριήμερη επίσκεψη σε Ρόδο και Χάλκη πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης με επίκεντρο την έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Στο πρόγραμμα του περιλαμβάνονται συναντήσεις με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, επισκέψεις στο ΕΚΕΤΑ καθώς και παρουσιάσεις έργων που αφορούν την πολιτική προστασία, την πράσινη ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ζητήματα φορολογίας και στήριξης της επιχειρηματικότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ο διευθυντής του ΦΟΣΔΑ Νοτιού Αιγαίου, Χρήστος Γραμβρούδης, δήλωσε στο Κόσμος ότι προχωρούν σημαντικές παρεμβάσεις στη διαχείριση απορριμμάτων σε ΚΟ, Κάλυμνο και Ρόδο. Για τη Ρόδο γνωστοποίησε ότι ξεκινά η φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου για τη δημιουργία της νέας ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων μέσω ΔΥ.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΗ.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
3: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
4: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
3: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
4: Έδεσμα σφραγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
3: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
4: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
3: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
4: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
4: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
5: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
6: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
7: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
8: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
9: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
10: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
11: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ότι στόχος είναι οι πόροι να μεταφραστούν σε έργα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για ταχύτερες διαδικασίες, εδαφική δικαιοσύνη και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων από τις περιφέρειες. Δρομολογείται η κατασκευή νέου πυροσβεστικού σταθμού στη Ρόδο μετά την εξασφάλιση έκτασης 11,5 στρεμμάτων στη λεωφόρου Ρόδου Καλλιθέας. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης δήλωσε στο Κόσμος ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για το νησί. Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την αξιοποίηση του πρώην ΙΚΑ ως φοιτητικής εστίας. Τρίμερη επίσκεψη σε Ρόδο και Χάλκη πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης με επίκεντρο την έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Στο πρόγραμμα του περιλαμβάνονται συναντήσεις με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισκέψεις στο ΕΚΕΤΑ καθώς και παρουσιάσεις έργων που αφορούν την πολιτική προστασία, την πράσινη ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ζητήματα φορολογίας και στήριξης της επιχειρηματικότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Ο κ. Παπάς έθεσε προτάσεις για αλλαγές στον ΦΠΑ της εστίασης, την προκαταβολή φόρου και το φορολογικό πλαίσιο για τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Ο διευθυντής του Φόντου Ανωτίου Αιγαίου, Χρήστος Γαμβρούδης, δήλωσε στο Κόσμος ότι προχωρούν σημαντικές παρεμβάσεις στη διαχείριση απορριμμάτων σε Κοκάλυμνο και Ρόδο. Για τη Ρόδο γνωστοποίησε ότι ξεκινά η φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου για τη δημιουργία της νέας ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων μέσω ΔΙΦ.
18: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Yes, it was. Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
2: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-10-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
7: Σιφάκ. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φραντζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 ότι στόχος είναι οι πόροι να μεταφραστούν σε έργα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για ταχύτερες διαδικασίες εδαφική δικαιοσύνη και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων από τις περιφέρειες. Δρομολογείται η κατασκευή νέου πυροσβεστικού σταθμού στη Ρόδο μετά την εξασφάλιση έκτασης 11,5 στρεμμάτων στη λεωφόρο Ρόδου Καλυθέας. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης δήλωσε στο Κόσμος ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για το νησί. Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την αξιοποίηση του πρώην Νίκα ως φοιτητικής εστίας με στόχο την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των φοιτητών. Τριήμερη επίσκεψη σε Ρόδο και Χάλκη πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης με επίκεντρο την έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Στο πρόγραμμα του περιλαμβάνονται συναντήσεις με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, επισκέψεις στο ΕΚΕΤΑ καθώς και παρουσιάσεις έργων που αφορούν την πολιτική προστασία, την πράσινη ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ζητήματα φορολογίας και στήριξη της επιχειρηματικότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ο διευθυντής του ΦΟΔΖΑ Νοτιού Αιγαίου, Χρήστος Γραμβρούδης, δήλωσε στο Κόσμος ότι προχωρούν σημαντικές παρεμβάσεις στη διαχείριση απορριμμάτων σε ΚΟ, Κάλυμνο και Ρόδο. Για τη Ρόδο γνωστοποίησε ότι ξεκινά η φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου για τη δημιουργία της νέας ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων μέσος ΔΥ.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
4: Να,
2: δικό της στέκει.
4: Γομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Στο Casa Encari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
11: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
10: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
11: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
10: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
11: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
10: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Τυρί μοτσαρέλα Royal, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
10: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Encari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Casa Encari και μόνο για επαγγελματίες.
9: Casa Encari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
13: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
14: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
15: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Κόσμος Ειδήσεις.
18: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ότι στόχος είναι οι πόροι να μεταφραστούν σε έργα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για ταχύτερες διαδικασίες, εδαφική δικαιοσύνη και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων από τις περιφέρειες. Δρομολογείται η κατασκευή νέου πυροσβεστικού σταθμού στη Ρόδο μετά την εξασφάλιση έκτασης 11,5 στρεμμάτων στη λεωφόρου Ρόδου Καλλιθέας. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης δήλωσε στο κόσμο ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για το νησί. Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την αξιοποίηση του πρώην ΙΚΑ ως φοιτητικής εστίας. Τρίμερη επίσκεψη σε Ρόδο και Χάλκη πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης με επίκεντρο την έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται συναντήσεις με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισκέψεις στο ΕΚΕΤΑ καθώς και παρουσιάσεις έργων που αφορούν την πολιτική προστασία, την πράσινη ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ζητήματα φορολογίας και στήριξης της επιχειρηματικότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Ο κ. Παπάς έθεσε προτάσεις για αλλαγές στον ΦΠΑ της εστίασης, την προκαταβολή φόρου και το φορολογικό πλαίσιο για τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Ο διευθυντής του Φώτης Ανωτίου Αιγαίου, Χρήστος Γαμβρούδης, δήλωσε στο κόσμο ότι προχωρούν σημαντικές παρεμβάσεις στη διαχείριση απορριμμάτων σε Κοκάλυμνο και Ρόδο. Για τη Ρόδο, γνωστοποίησε ότι ξεκινά η φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου για τη δημιουργία της νέας ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων μέσω ΔΙΦ.
19: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
5: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
4: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
5: Τολμήστε το.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
8: Ναι, Γιώργο. Πώς να το πω. Θέλω χώρο.
7: Χώρο.
8: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας, αγάπη μου?
8: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 ότι στόχος είναι οι πόροι να μεταφραστούν σε έργα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για ταχύτερες διαδικασίες εδαφική δικαιοσύνη και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων από τις περιφέρειες. Δρομολογείται η κατασκευή νέου πυροσβεστικού σταθμού στη Ρόδο μετά την εξασφάλιση έκτασης 11,5 στρεμμάτων στη λεωφόρο Ρόδου Καλλιθέας. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης δήλωσε στο Κόσμος ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για το νησί. Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την αξιοποίηση του πρώην ΙΚΑ ως φοιτητικής εστίας με στόχο την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των φοιτητών. Τριήμερη επίσκεψη σε Ρόδο και Χάλκη πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης με επίκεντρο την έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Στο πρόγραμμα του περιλαμβάνονται συναντήσεις με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, επισκέψεις στο ΕΚΕΤΑ καθώς και παρουσιάσεις έργων που αφορούν την πολιτική προστασία, την πράσινη ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ζητήματα φορολογίας και στήριξης της επιχειρηματικότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ο διευθυντής του ΦΟΔΖΑ Νοτιού Αιγαίου Χρήστος Γραμβρούδης δήλωσε στο Κόσμος ότι προχωρούν σημαντικές παρεμβάσεις στη διαχείριση απορριμμάτων σε Κόκκαλινο και Ρόδο. Για τη Ρόδο γνωστοποίησε ότι ξεκινά η φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου για τη δημιουργία της νέας ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων μέσος ΔΥ.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
9: Παιδό το πώς?
8: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
9: Το φροντιστήριο της γειτονιάς?
8: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
9: Κέντρο ξένων γλωσσών.
8: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
9: Μα πού είναι όλα αυτά?
8: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
9: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
8: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
7: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
0: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
1: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
0: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
0: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
1: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος Ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ότι στόχος είναι οι πόροι να μεταφραστούν σε έργα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για ταχύτερες διαδικασίες, εδαφική δικαιοσύνη και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων από τις περιφέρειες. Δρομολογείται η κατασκευή νέου πυροσβεστικού σταθμού στη Ρόδο μετά την εξασφάλιση έκτασης 11,5 στρεμμάτων στη λεωφόρου Ρόδου Καλλιθέας. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης δήλωσε στο Κόσμος ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για το νησί. Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την αξιοποίηση του πρώην ΙΚΑ ως φοιτητικής εστίας. Τρίμερη επίσκεψη σε Ρόδο και Χάλκη πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης με επίκεντρο την έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Στο πρόγραμμα του περιλαμβάνονται συναντήσεις με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισκέψεις στο ΕΚΕΤΑ καθώς και παρουσιάσεις έργων που αφορούν την πολιτική προστασία, την πράσινη ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ζητήματα φορολογίας και στήριξης της επιχειρηματικότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή 12 νήσου Γιάννη Παπά με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Ο κ. Παπάς έθεσε προτάσεις για αλλαγές στον ΦΠΑ της εστίασης, την προκαταβολή φόρου και το φορολογικό πλαίσιο για τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Ο διευθυντής του Φόντου Ανωτίου Αιγαίου, Χρήστος Γαμβρούδης, δήλωσε στο Κόσμος ότι προχωρούν σημαντικές παρεμβάσεις στη διαχείριση απορριμμάτων σε Κόκαλυμνο και Ρόδο. Για τη Ρόδο γνωστοποίησε ότι ξεκινά η φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου για τη δημιουργία της νέας ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων μέσως ΔΙΠ.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μίλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 ότι στόχος είναι οι πόροι να μεταφραστούν σε έργα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για ταχύτερες διαδικασίες σε εδαφική δικαιοσύνη και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων από τις περιφέρειες. Δρομολογείται η κατασκευή νέου πυροσβεστικού σταθμού στη Ρόδο μετά την εξασφάλιση έκτασης 11,5 στρεμμάτων στη λεωφόρο Ρόδου Καλυθέας. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης δήλωσε στο Κόσμος ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για το νησί. Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την αξιοποίηση του πρώην ΙΚΑ ως φοιτητικής εστίας με στόχο την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των φοιτητών. Τριήμερη επίσκεψη σε Ρόδο και Χάλκη πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης με επίκεντρο την έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Στο πρόγραμμα του περιλαμβάνονται συναντήσεις με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, επισκέψεις στο ΕΚΕΤΑ καθώς και παρουσιάσεις έργων που αφορούν την πολιτική προστασία, την πράσινη ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ζητήματα φορολογίας και στήριξης της επιχειρηματικότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ο διευθυντής του ΦΟΖΑ Νοτιού Αιγαίου, Χρήστος Γραμβρούδης, δήλωσε στο Κόσμος ότι προχωρούν σημαντικές παρεμβάσεις στη διαχείριση απορριμμάτων σε Κόκκαλυμνο και Ρόδο. Για τη Ρόδο γνωστοποίησε ότι ξεκινά η φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου για τη δημιουργία της νέας ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων μέσος ΔΥΗ.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κόσμος 938. Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ότι στόχος είναι οι πόροι να μεταφραστούν σε έργα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για ταχύτερες διαδικασίες, εδαφική δικαιοσύνη και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων από τις περιφέρειες. Δρομολογείται η κατασκευή νέου πυροσβεστικού σταθμού στη Ρόδο μετά την εξασφάλιση έκτασης 11,5 στρεμμάτων στη λεωφόρου Ρόδου Καλλιθέας. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης δήλωσε στο Κόσμος ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για το νησί. Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την αξιοποίηση του πρώην ΙΚΑ ως φοιτητικής εστίας. Τρίμερη επίσκεψη σε Ρόδο και Χάλκη πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης με επίκεντρο την έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Στο πρόγραμμα του περιλαμβάνονται συναντήσεις με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισκέψεις στο ΕΚΕΤΑ καθώς και παρουσιάσεις έργων που αφορούν την πολιτική προστασία, την πράσινη ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ζητήματα φορολογίας και στήριξης της επιχειρηματικότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Ο κ. Παπάς έθεσε προτάσεις για αλλαγές στον ΦΠΑ της εστίασης, την προκαταβολή φόρου και το φορολογικό πλαίσιο για τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Ο διευθυντής του Φόντου Ανωτίου Αιγαίου, Χρήστος Γαμβρούδης, δήλωσε στο Κόσμος ότι προχωρούν σημαντικές παρεμβάσεις στη διαχείριση απορριμμάτων σε Κοκάλυμνο και Ρόδο. Για τη Ρόδο, γνωστοποίησε ότι ξεκινάει η φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου για τη δημιουργία της νέας ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων μέσω ΔΙΠ.
9: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.